μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάγη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε από τώρα και έπειτα σε αυτό εδώ το ημίωρο. Λίγο έτσι πιο πρακτικά θεματάκια, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε.

Με τι να ξεκινήσω, γιατί έχω συλλέξει μπόλικη πληροφορία την οποία θέλω να μοιραστώ με όλους εσάς. Νομίζω θα ξεκινήσω μιλώντας σας για το Πόθεν Έσχες 2026, μιας που εχθές ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Να σας υπενθυμίσω πως η ετήσια δήλωση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Πώς θα κάνετε τώρα την δήλωση? Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς TaxisNet. Μόλις συνδεθείτε, σας δίνεται η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Προσοχή, ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά εάν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι τα στοιχεία αυτά είναι σωστά. Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Εάν λείπουν στοιχεία, πρέπει να συμπληρωθούν. Εάν υπάρχουν λάθος στοιχεία, πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο πριν την οριστικοποίηση. Σημειώνεται πως εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός 30 ημέρων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

έρχεται υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Οκτώβριο. Ελάτε να δούμε τι αλλάζει για 1,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Αγώνας δρόμου 70 ημερών ξεκινά λοιπόν για πάνω από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις της χώρας, προκειμένου να μεταβούν όλες ανεξαιρέτως πλέον στην εποχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να προχωρήσουν όλες τις αναγκαίες προσαρμογές και δηλώσεις, καθώς από τον Οκτώβριο τα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά εκδιδόμενα τιμολόγια περνάνε οριστικά στο παρελθόν. Η μετάβαση ολοκληρώνεται στο δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Οι υποχρεώσεις αλλάζουν και από τις 12 Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν αποκλειστικά πλέον ψηφιακά όλα τα παραστατικά για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, τυπολόγια, δελτία αποστολής, ποσοτικής παραλαβής κλπ. Σε online σύνδεση με την ΑΔΕ. Ήδη όμως από τώρα και όχι τον Οκτώβριο πρέπει να δηλώσουν στον ιστότοπο της ΑΔΕ με ποιον τρόπο θα διαβιβάζουν τα παραστατικά τους. Είτε θα συνάψουν σύμβαση με έναν από τους 38 πιστοποιημένους ιδιώτες παρόχους, τον οποίο θα επιλέξουν, είτε θα εκδίδουν τιμολόγια και παραστατικά μέσω των εφαρμογών της ΑΔΕ, τιμολόγιο με λατινικούς χαρακτήρες από υπολογιστές και λάπτοπ και My Data App από κινητές φορητές συσκευές. Σε κάθε περίπτωση η αποστολή θα γίνεται αυτόματα τη στιγμή της συναλλαγής.

χρόνος μετράει λοιπόν αντίστροφα για την τελική μετάβαση, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί πλήρως στο σύστημα. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει και οι τελευταίοι υπόχρεοι να δηλώσουν στην ΑΔΕ για να εκδίδουν τιμολόγια από 1η Οκτωβρίου θα χρησιμοποιούν πλέον πάροχο ή την εφαρμογή τιμολόγιο. Η μετάβαση ολοκληρώνεται στις 12 Οκτωβρίου, καθώς και τα δελτία διακίνησης, δελτία αποστολής, ποσοτικής παραλαβής κλπ. Θα πρέπει πλέον να στέλνονται μόνο ψηφιακά μέσω παρόχου ή ΑΔΕ με σήμανση QR για online παρακολούθηση των εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, πάνω από 1 εκατομμύριο επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες που πρέπει να προετοιμαστούν σύντομα για την ψηφιακή μετάβαση φαίνεται να αγνοούν πως τρέχουν οι προθεσμίες που τους αφορούν. Μέχρι τώρα πάντως μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις φρόντισε να είναι έτοιμη. Λιγότεροι από 145.000 αφημοί από συνολικά 1,3 εκατομμύριο υπόχρεους έχουν υποβάλει την δήλωση στην ΑΔΕ για τις B2B συναλλαγές τους. Το κίνητρο που δόθηκε για να κινητοποιηθούν περισσότεροι είναι η προσάυξηση έκπτωσης 100% που θα έχουν στις δαπάνες που θα κάνουν για συμβάσεις με παρόχους, αγορά εξοπλισμού εκτύπωσης ή αποθήκευσης, υπολογιστή ή φορητή συσκευής, συνδρομή ίντερνετ κλπ. Το παράθυρο των ακινήτρων όμως κλείνει, αν και επιμελητήρια και φορείς της αγοράς έχουν ζητήσει να παραταθεί για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα.

Πάντως, όπως όλα δείχνουν, η μετάβαση θα γίνει μαζικά το Σεπτέμβριο από τους υπόχρεους στην εκπνοή της διορίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ίσως σε ταλαιπωρία, σε καθυστερήσεις και κόστη. Ενώ όσοι ήδη έχουν κινηθεί, χάνουν και φορολογικά κίνητρα. Όσοι ήδη δεν έχουν κινηθεί, χάνουν και φορολογικά κίνητρα που είχαν στην διάθεσή τους. Με βάση πάντως τα νέα δεδομένα για όλους, η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαιρέτως από 1η Οκτωβρίου. Από εκείνη την ημέρα και στο εξής, τα τιμολόγια απαγορεύεται να εκδίδονται και να διαβιβάζονται με τους τρόπους που έως τώρα γνώριζαν οι επιχειρήσεις, χειρόγραφα ή με εμπορικό πρόγραμμα έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων. Αν σταλούν εκτός πιστοποιημένου καναλιού, κάθε τιμολόγιο θα μετρά ως παράβαση και θα επιβάλλεται πρόστιμο. Η μεταβατική περίοδος προβλέπεται μεν έως το τέλος του έτους, αλλά αυτή θα αφορά μόνο όσους έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν συμβληθεί με ιδιώτη πάροχο έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών ή θα κάνουν δήλωση χρήσης της αντίστοιχης εφαρμογής της ΑΔΕ. Η δήλωση επιλογής παρόχου παρέχει τρίμηνη περίοδο χάριτος. Σε όσους την κάνουν δίνεται περιθώριο 3 μήνες από 1η Δεκάτου 31 Δωδεκάτου να μπορούν χωρίς κυρώσεις, παράλληλα με το ψηφιακό κανάλι τιμολόγησης που θα έχουν δηλώσει ότι επέλεξαν, να εφαρμόσουν, να χρησιμοποιούν και τους άλλους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων πριν εκλείψουν πλήρως από 1η Πρώτου 2027. Ανάμεσα στις δύο επιλογές ψηφιακής τιμολόγησης υπάρχουν διαφορές. Οι εφαρμογές ΑΔΕ τίθενται δωρεάν και απευθύνονται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ωστόσο, για αυτούς μετράει και το πακέτο υποστήριξης που τους παρέχουν οι αδειοδοτημένοι, καθώς και ότι ακόμα σε περίπτωση τεχνικών δυσχεριών, οι ιδιώτες πάροχοι φέρουν την ευθύνη να αυθεντικοποιούν και να διαβιβάζουν τα στοιχεία στην ΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση στην ΑΔΕ μπορεί να αφορά και περισσότερους από έναν παρόχο, ενώ επιτρέπεται και η παράλληλη χρήση παρόχου και των δωρεάν παροχών της ΑΔΕ. Η παράληψη δήλωσης παρόχου ή τιμολόγιο ΑΔΕ είναι ο πρώτος κίνδυνος. Η έκδοση B2B παραστατικών με άλλους τρόπους δεν θα επιτρέπεται από τον Οκτώβριο και μετά. Η δύναμη της συνήθειας είναι επίσης σημαντικός κίνδυνος για όποιον συνεχίσει με χειρόγραφο τρόπο ή με σκέτο εμπορικό πρόγραμμα, εκτός και αν έκαναν δήλωση και εντάσσονται στην τρίμηνη μεταβατική περίοδο. Η μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου θα ισοδυναμεί με μη έκδοση τιμολογίου και θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στον κώδικα για την ασχετική παράβαση, έτσι 250 με 500 ευρώ αναπαράβαση ή 2.500 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής και 50% του ΦΠΑ κάθε συναλλαγής. Αυξημένη προσοχή απαιτείται όμως και από όσες επιχειρήσεις έσπευσαν να κάνουν χρήση των φορολογικών κινήτρων. Τα ευεργετήματα ανακαλούνται αν προτού ξεκινήσει η υποχρεωτική εφαρμογή τον Οκτώβριο, εκδοθεί τιμολόγιο χωρίς τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ή της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών τιμολόγιο της ΑΔΕ, παρά την σχετική δήλωση που έχει υποβάλει ο υπόχρεος.

Σας έχω όμως ωραία ειδησούλα, η οποία αφορά στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Ανοίγει λοιπόν το πρόγραμμα στις 7 του μήνα, στις 7 Οκτώβου. Θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και τη δεύτερη όλο το 12μηνο του 2027. Την Παρασκευή λοιπόν, 7 Αυγούστου, ξεκινά ο νέος κύκλος για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο χορηγεί επιδοτήσεις ύψους 200 έως 600 ευρώ και αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση σε χιλιάδες δικαιούχους και νοικοκυριά τα οποία ψάχνουν τρόπους για να ελαφρύνουν το κόστος των διακοπών τους. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ανοίγει επίσημα, παρέχοντας άειλες ψηφιακές κάρτες για την κάλυψη δαπανών διαμονής. Η μεγαλύτερη αλλαγή του νέου κύκλου αφορά την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, ειδικότερα με τα νέα διευρυμένα όρια. Δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν πολίτες και οικογένειες που δεν μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στους προηγούμενους κύκλους, επειδή το εισόδημά τους ξεπερνούσε οριακά τα προβλεπόμενα ποσά. Ειδικότερα στους νέους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται άγαμοι χωρίς παιδιά με εισόδημα από 19 έως 21.000 ευρώ, έγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά με οικογενειακό εισόδημα από 31 έως 33.000 ευρώ, οικογένειες με παιδιά που βάσει του αριθμού των προστατευόμενων μελών καλύπτονται πλέον από τα αυξημένα όρια, και νοικοκυριά με εισόδημα που μπορεί να φτάνει έως και τις 58.000 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διεύρυνση της περιμέτρου του προγράμματος με στόχο να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης στο πρόγραμμα. Να σας πω πως θα υπάρξει και πλήρης απαλλαγή για αμαία, αλλά και επιπλέον ενίσχυση σε πολυτέκνους. Τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67%, καθώς και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα αμαία, εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς να ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, διατηρώντας την προβλεπόμενη προτεραιότητα. Παράλληλα, οι πολυτέκνες οικογένειες λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης 200 έως 600 ευρώ διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και τη χρονική περίοδο πραγματοποίησης των διακοπών. Τη μέγιστη προβλεπόμενη επιδότηση απορροφούν οι μετακινήσεις κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Η ψηφιακή κάρτα ισχύει για 18 μήνες και επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Αξιοποιείται μέσω NFC ή e-commerce αποκλειστικά για δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες και οργανωμένα κάμπινγκ σε όλη τη χώρα. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της για εστίαση, μεταφορικά, καύσιμα ή ανάληψη μετρητών. Οπότε ακούσατε, έτσι αξιοποιείται αποκλειστικά για δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες και οργανωμένα κάμπινγκ σε όλη τη χώρα. Πώς κάνετε τώρα την αίτηση? Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr με προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, όπου το σύστημα εκτελεί αυτόματες διασταυρώσεις των φορολογικών στοιχείων. Απαιτείται επιβεβαιωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση email για την αποστολή των οδηγιών ενεργοποίησης. Για την εξυπηρέτηση πολιτών λειτουργούν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα ΚΕΠ και εξειδικευμένο help desk.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 με την επιλογή των δικαιούχων να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά το κλείσιμο φόρμας χωρίς στήριξη σειράς προτεραιότητας. Η δεύτερη φάση καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου του 2027 έως 31 Δεκεμβρίου του 2027 κατά την οποία οι δικαιούχοι αντλούνται απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της αρχικής διαδικασίας χωρίς τη διεξαγωγή νέας κλήρωσης.

Και πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Λοιπόν, για δε θα μιλήσουμε. Ναι, ναι, για δε θα μιλήσουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται μπαίνουν ξανά έτσι ομάδες πολιτών στο μικροσκόπιο πριν τελικά παραγραφούν υποθέσεις τους. Η ΑΔΕ ανοίγει ξανά φακέλους με τραπεζικές καταθέσεις, αδήλωτα εισοδήματα, ΦΠΑ και ακίνητα, καθώς μέχρι το τέλος του 2026 λήγουν οι προθεσμίες παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν λάβει εντολή να επιταχύνουν τις διασταυρώσεις και να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταλογισμούς, αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία και κυρίως το σύστημα μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και την σύγκρισή τους με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Η κινητοποίηση των ελεγκτικών υπηρεσιών δεν είναι τυχαία. Στο τέλος του 2026 λήγει η προθεσμία παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις, και αν μέχρι τότε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις καταλογισμού, το δημόσιο χάνει οριστικά το δικαίωμα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα. Για το λόγο αυτό, η ΑΔΕ έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο επιτάχυνσης των ελέγχων, δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις με υψηλό φορολογικό ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται ενδείξεις ότι τραπεζικές κινήσεις ή η αύξηση της περιουσίας ενός φορολογουμένου δεν συμβαδίζουν με τα εισοδήματα που έχει δηλώσει. Μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, οι ελεγκτές μπορούν να εντοπίσουν σημαντικές αποκλίσεις που οδηγούν σε περαιτέρω έρευνα και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, σε επιβολή φόρων αλλά και προστίμων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ισχύει τριετής χρόνος παραγραφής, γεγονός που σημαίνει ότι οι φορολογικές δηλώσεις, οι φορολογικές χρήσεις, συγγνώμη, του 2022 παραμένουν ανοιχτές για έλεγχο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών επιτρέπει στην ΑΔΕ να πραγματοποιεί ταχύτερες και πιο στοχευμένες διασταυρώσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις φορολογικές χρήσεις του 2020, οι οποίες υπάγονται στον γενικό κανόνα της πενταετούς παραγραφής. Μαζί εξετάζονται και οι τραπεζικές κινήσεις της ίδιας χρονιάς, καθώς εξακολουθούν να μπορούν να ελεγχθούν σε αντίθεση με παλαιότερες χρήσεις που έχουν ήδη παραγραφεί. Ανοιχτές παραμένουν επίσης υποθέσεις του 2015, όταν έχουν προκύψει νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον αρχικό έλεγχο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, οι οποίες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να υπαχθούν στην δεκαετή παραγραφή. Επιπλέον, η ΑΔΕ εξακολουθεί να μπορεί να ελέγχει ακόμα και ιδιαίτερα παλιές υποθέσεις που φτάνουν έως και το 2010, στις περιπτώσεις όπου δεν είχε υποβληθεί ποτέ φορολογική δήλωση ή αυτή κατατέθηκε με σημαντική καθυστέρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομοθεσία προβλέπει δυνατότητα επέκτασης του χρόνου παραγραφής έως και στα 15 χρόνια. Το βασικό εργαλείο των ελεγκτών είναι το σύστημα μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται διασταυρώσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Όπου εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις, ο φάκελος ανοίγει εκ νέου και ακολουθεί αναλυτικός φορολογικός έλεγχος. Στόχος της ΑΔΕ είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις πριν εκπνεύσουν οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής, ώστε να μην χαθούν δημόσια έσοδα και να μην παραμείνουν ατιμόρυτες σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Μαύρη λίστα λοιπόν της ΑΔΕ με 12.000 φορολογούμενους. Κάποιοι θα κληθούν να εξηγήσουν δαπάνες και τραπεζικές κινήσεις που δεν δικαιολογούνται. Όσοι εντοπιστούν με ύποπτες αποκλήσεις θα λάβουν ειδοποιητήριο και θα έχουν προθεσμία 15 ημέρων για να δικαιολογήσουν την διαφορά. Διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις αλλά και πρόστιμα.

πρόκειται κυρίως για φορολογούμενους που δηλώνουν ότι ζουν με εισοδήματα της τάξης των 10 έως 20.000 ευρώ το χρόνο, αλλά από διασταυρώσεις προκύπτει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν δικαιολογούν την κατανάλωση και τον τρόπο διαβίωσής τους. Έτσι, οι συγκεκριμένοι υπόχρεοι που αποτελούν το πρώτο κύμα του ψηφιακού ελέγχου θα κληθούν άμεσα να δικαιολογήσουν τις αποκλήσεις, καθώς η φορολογική αρχή επισπεύδει τις διαδικασίες, δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις που πλησιάζουν στο όριο της παραγραφής. Τι εξετάζεται όμως? Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία των φορολογικών δηλώσεων, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας, ρεύματος και νερού που μπορεί να υποκρύπτουν αδήλωτες πισίνες, εισοδήματα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, στόκοι τραπεζικών καταθέσεων και ρέπος, αναδρομικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές, μερίσματα, δάνεια, εμβάσματα ή κινήσεις κεφαλαίων κλπ. Στη φάση αυτή, η συγκεκριμένη διασταύρωση δεν εστιάζει τόσο πολύ στα χαμηλά εισοδήματα, κάτω των 10.000 ευρώ, όσο σε μικρομεσαία εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οι υπόχρεοι θα κληθούν να δικαιολογήσουν τις αποκλήσεις που εντόπισε η φορολογική διοίκηση, επικαλούμενη ανάλωση κεφαλαίων παρελθόντων ετών ή άλλες πηγές εισοδήματος. Εάν δεν προσκομιστούν στοιχεία ή οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει, προχωρώντας τον καταλογισμό των φόρων που προκύπτουν, επιβάλλοντας πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα, τα οποία ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 50% του φόρου που θα καταλογιστεί.

Και περνάμε τώρα στο χώρο της υγείας για να μιλήσουμε για τις διαγνωστικές εξετάσεις. Υποχρεωτική λιθαίνη ψηφιακή ανάρτηση αποτελεσμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου. Το ξέρατε? Αν δεν το ξέρατε, να που τώρα το μάθατε. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ο ΕΟΠΗ καθιστά υποχρεωτική την ψηφιακή καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο. Με βάση την απόφαση του οργανισμού, οι δημόσιες και οι ιδιωτικές υγειονομικές μονάδες που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ δεν θα αποζημιώνονται για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις εφόσον τα αποτελέσματά τους δεν έχουν καταχωρηθεί στο ψηφιακό αποθετήριο διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής για αποζημίωση. Όπως διευκρινίζει ο ΕΟΠΗ, το μέτρο αποτελεί μέρος της σταδιακής εφαρμογής της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού και το ψηφιακό αποθετήριο διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται η πληρότητα των καταχωρούμενων αποτελεσμάτων και η σωστή αποζημίωση των υπηρεσιών σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο της αλλαγής και σύμφωνα με όσο επισημαίνει η απόφαση του ΕΟΠΗ, ενημερώνονται οι ιδιώτες πάροχοι της κατηγορίας διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο ψηφιακό αποθετήριο θα είναι υποχρεωτική προκειμένου να αποζημιώνονται οι εξετάσεις στις εξής κατηγορίες: αιματολογικές, αιμοδοσίας, ανοσολογικές, βιοχημίας, μικροβιολογικές, ορμονολογικές, ανοσολογικές RIA, βιοχημίας RIA, ορμονικές RIA. Στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ειδικά εμφανίζονται αντίστοιχα ως βιολογικά υλικά 1, βιολογικά υλικά 2. Στην ίδια απόφαση του οργανισμού επισημαίνεται ότι κατά την οριστικοποίηση της υποβολής του μήνα Σεπτέμβρη και εφεξής θα διενεργείται αυτοματοποιημένος έλεγχος μέσω διασύνδεσης με το ψηφιακό αποθετήριο. Όταν δεν υπάρχει καταχωρημένο αποτέλεσμα για κάποια εξέταση, η συγκεκριμένη εξέταση δεν θα αποζημιώνεται. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε επίπεδο εξετάσεων του παραπεμπτικού.

ΕΟΠΗ υπογραμμίζει επίσης ότι για ομαλή εφαρμογή του μέτρου και αποφυγή αδικαιολόγητων περικοπών κατά τον έλεγχο και την εκαθάριση παραπεμπτικών, κατά την αφόρτωση των αποτελεσμάτων στο ψηφιακό αποθετήριο θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία που θα καθορίσει η ΔΙΚΑ σε σχετική ενημέρωσή της. Τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος ΙΝΤΑΠΗ του ΕΟΠΗ με το ψηφιακό αποθετήριο διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Αλλαγές λοιπόν, νομίζω προς το καλύτερο, έτσι. Σίγουρα καλό είναι να υπάρχουν κάπου συγκεντρωμένα όλα τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων που κάνουμε, έτσι, όλοι εμείς. Από ό,τι λοιπόν ακούσατε, από 1η Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωτική η ψηφιακή ανάρτηση των διαγνωστικών εξετάσεών μας, των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεών μας στο ψηφιακό αποθετήριο.

Κάπου εδώ θα φτάσουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ να ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε καλά. Γεια χαρά.

0: Θα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

πια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμιζει η ζωή μου μετανιώνω. Και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Thereby transform this pending cosmic energy.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Τέταρτη μέρα του Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες, με πολλά ζητήματα, με καυτή επικαιρότητα και βεβαίως με πλούσια ατζέντα εδώ στην Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά 7 λεπτά μετά τις 12 στη ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις επαναλήψεις μας που μας ακούτε μέσα στο 24ωρο. Συνεπώς το καλησπέρα, το καλημέρα, το χαίρετε, είναι δόκιμοι χαιρετισμοί.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πράγματα λίγο στην σειρά, αφού πρώτα σας πω ότι και σήμερα την εκπομπή μας υποστηρίζει η Φιλία Ισαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάδη και ο Μανώλης Σουσάρης, δημοσιογραφικά. Είναι ο Βαγγέλης Ολίτνας μαζί μας στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέντα Οικολογού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος, ενώ και σήμερα την πηξίδα προσφέρει η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δούμε τι γίνεται και τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα. Καταρχήν να σας πούμε ότι έχουμε βελτιωμένη εικόνα στις πυρκαγιές τούτη την ώρα και βεβαίως ελπίδα και ευχή να μην έχουμε νέα μέτωπα. Στο Ρέθυμνο απολογείται ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση, αρνείται ο ίδιος τις κατηγορίες. Κοιτάξτε, θα είμαστε όσο πιο πραγματιστές και ρεαλιστές γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι ένας υπάλληλος μπορεί να έχει την ευθύνη για ένα δίκτυο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι δικό του και δεν σημαίνει ότι ο ίδιος έβαλε τη φωτιά ή ο ίδιος θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο για να μην γίνει η πυρκαγιά. Όμως θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι αυτό είναι ένα κυνήγι μαγισσών και τίποτα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι ο 52χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλος στη δικαιοσύνη μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, αρνείται τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου του.

Έχουμε όμως και ένα μυστήριο το οποίο δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα λύσει η ελληνική αστυνομία, μιας και ένας νεκρός άντρας στο Ρέθυμνο θα έλεγα ότι πλέκει ένα γαϊτανάκι υποθέσεων.

θέμα που επίσης παίζει ψηλά σε πανελλήνιο επίπεδο είναι ο ασυνόδευτος που είχε έρθει στην Αθήνα από τη Λέσβο. Μιλάμε για τον 26χρονο Αφγανό πυγμάχο που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη. Έχουμε νέα στοιχεία στο φως για την δολοφονία της 38χρονης Elizabeth Jane Ross. Έχουμε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τον 26χρονο να μεταφέρει μια βαλίτσα η οποία περιείχε τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Τι να πω, θλίψη, πραγματικά θλίψη, γιατί επιβεβαιώνονται αυτά τα οποία έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους που είναι επιρρεπείς και είναι και αδίστακτοι στο έγκλημα.

Στην πολιτική σκηνή και η οικογένειά του αποχαιρετά τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νότης Μηταράκης είναι στην κηδεία, αλλά και πολλοί άλλοι, όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Οτασούλας, ο πρωθυπουργός και πολλοί πολλοί άλλοι στελέχοι, ιστορικά στελέχοι, φίλοι του Γιάννη Βαρβιτσιώτη από όλους τους πολιτικούς χώρους. Είδαμε τον Απόστολο Κακλαμάνη, είδαμε τον Γιώργο τον Βουλγαράκη, είδαμε τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, είδαμε τον Αντώνη τον Σαμαρά, επίσης στην κηδεία, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, τον Δήμαρχο των Αθηνών, τον κύριο Δούκα, είδαμε επίσης την Χριστίνα Κεφαλογιάννη, την Ελίζα Βόζενμπερκ, την Όλγα την Κεφαλογιάννη και βεβαίως πλήθος επιχειρηματιών και ανθρώπων με μια έντονη παρουσία στον χώρο της πολιτικής και όχι μόνο.

Να πούμε δύο κουβέντες για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής το 61 με την ΕΡΕΤ στη Β' Αθήνας, στο ψηφοδέλτιο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του οποίου ήταν στενός συνεργάτης, ενώ η πολιτική του διαδρομή είχε διάρκεια σχεδόν 50 χρόνια. Στις κυβερνήσεις Καραμανλή διατέλεσε υφυπουργός εσωτερικών και εξωτερικών, υπουργός εμπορίου, υπουργός παιδείας, επέστρεψε σε κυβερνητικές θέσεις το 89 ως υπουργός εθνικής άμυνας στην κυβέρνηση συνεργασίας του Τζανί Τζανετάκη και στη συνέχεια ως υπουργός εμπορίου στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολότα. Στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από το 94 στο 97 ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έκλεισε την πολιτική του καριέρα ως ευρωβουλευτής την περίοδο 2004-2009.

Ψηλά στην επικαιρότητα επίσης ένας άνθρωπος που νομίζω ότι υπάρχει μια γενική περιραίουσα ατμόσφαιρα άκρος θετική στο πρόσωπό του. Μιλάμε για τον αρχηγό, τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο. Η Ελλάδα κέρδισε τις εντυπώσεις στο περιστατικό της επακούμβησης των πολεμικών το 2020, αλλά και στην υβριδική επίθεση στην Εύρω. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας ηγέτης που θέλεις να έχεις σε περίοδο κρίσεων, λέει ο ίδιος. Ο επίτιμος ΑΓΕΘΑ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εισήλθε στο πρόγραμμα των F-35 στο πλαίσιο της 15 ετούς εξοπλιστικού προγράμματος 21-34 που σχεδιάστηκε επί των ημερών του. Ο ίδιος τονίζει ότι η αποτροπή παραμένει ο πύρινας της εθνικής στρατηγικής, επισημένοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις σε όλο το μέτωπο σε περίπτωση πρόκλησης. Ο κ. Φλόρος χαρακτηρίζει τη συνεργασία του με τον Πρωθυπουργό αποτελεσματική, τονίζοντας την αποφασιστικότητα που επιδέχθηκε για τη διάρκεια των κρίσεων στον Εύρο και το Αιγαίο. Ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση αναβάθμιση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας και την ορθολογική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με σύγχρονα κυριαρχικά συστήματα πέρα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όλη η συνέντευξη του Κωνσταντίνου Φλόρου στο πρώτο θέμα.

Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που και σήμερα είστε μαζί μας εδώ και που βεβαίως οφείλω ένα διπλό ευχαριστώ στις φίλες και στους φίλους, τους ακροατές και τις ακροάτριες που με τα μηνύματα τους και σήμερα αποδεικνύουν την ουσιαστική αλληλεπίδραση που έχει αυτή εδώ η εκπομπή με το κοινό της, με το ακροατήριο, με τους ακροατές της.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας οφείλω από χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, την οποία θα κάνουμε σήμερα, μιας και βλέπω ότι εξακολουθούν και παίζουν ψηλά τα θέματα που σχετίζονται με τις πυρκαγιές. Και προσέξτε, δεν είναι η μετάδοση των ειδήσεων μόνο από τα πύρινα μέτωπα. Βεβαίως είναι και αυτά. Είναι και οι προεκτάσεις που έχουμε, όπως για παράδειγμα το θέμα των ανεμογεννητριών, για τις οποίες υπάρχει μια δαιμονοποίηση, οφείλω να πω. Ανεμογεννήτριες χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες από αυτές που έχουμε. Προφανώς σε περιοχές που φυσάει. Το αιωλικό δυναμικό καθορίζει το που μπαίνουν και εκεί αποτελούν την κορυφαία χρήση γης, την απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι κάποια πράγματα πλέον είναι αυτονόητα. Κάποιοι χωροταξικοί σχεδιασμοί και κάποιοι μικρόνες που δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους νομίζουν πως ο τουρισμός είναι πιο σημαντικός από την ενεργειακή επάρκεια, την ασφάλεια της χώρας και την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Εδώ θέλω να σας πω ότι το γεγονός πως ο τουρισμός αποτελεί το 50% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Κρήτης δεν είναι λόγος να προστατευτεί εκείνος μόνος ενάντια στις υπέρτερες ανάγκες της χώρας αλλά και της ανθρωπότητας. Όταν η αντίληψη και το όραμα φτάνουν μόνον μέχρι την άκρη της παλάμης τους, όμως αυτά θα γράφουν στο δημόσιο διάλογο. Και δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι που τα διεκτραγωδούν με επιχαίους τίτλους. Νομίζω ότι κάνουμε τη δουλειά μας. Υπάρχει και ένας μεγάλος κλάδος, υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δίνουν το δικαίωμα σε κάποιους να το εκμεταλλεύονται αυτό και να το πουλάνε.

0: εδώ πάμε στο διπλανό οικόπεδο. Στο διπλανό οικόπεδο όπου ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν είχαμε περισσότερα καναντέρ, αν είχαμε περισσότερα drones, αν είχαμε περισσότερους πυροσβέστες στη χώρα μας, πάλι θα είχαμε τεράστιες φωτιές και πάλι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές αυτές. Πάλι θα έπρεπε να κάψουν το δρόμο τους πριν φτάσουν σε σημείο κατάσβεσης. Γιατί, θα το εξηγήσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν θα επιστρέψουμε από την ανάπαυλα στην οποία οδηγούμαστε, αφού πάρουμε ακόμα μια μουσική ανάσα και αφού σας πούμε ότι και σήμερα την εκπομπή προσφέρει η SeaJets, η οποία σας ταξιδεύει από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες και από εκεί σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Άνετα, γρήγορα, οικονομικά, με τον νεότερο και μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών παγκοσμίως. Και βεβαίως με μια εξαιρετική προσφορά, όπου αν κλείσετε τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, τότε κερδίζετε έκπτωση 50% στα εισιτήρια του να γυρίσεις.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλά.

Κυρίες και κύριοι, καθώς επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος, να σας καλωσορίσω όλους εσάς που ανοίγετε τώρα τα ραδιόφωνα του Πολίτικα, την συχνότητα του Πολίτικα, στους 89 και 8 ή έρχεστε μέσω διαδικτύου κοντά μας, δηλαδή από το politika.gr. Μας ακούτε στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1 αλλά και στις επαναλήψεις μέσα στο 24ωρο και ξέρω ότι είναι αρκετός ο κόσμος που και στις επαναλήψεις πραγματικά νιώθει την ανάγκη να επικοινωνεί μαζί μας και το κάνει ελεύθερα, κάτι που μας δίνει πολύ μεγάλη αξία και χαρά. Θα μου επιτρέψετε να δώσω λίγη βάση παραπάνω στο θέμα που ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε λίγο νωρίτερα και αφορά τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές που βεβαίως δεν καίνε μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να μου επιτρέψετε επίσης εδώ να πω, πριν βάλω έτσι στην δημόσια αναφορά μας τα στοιχεία που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον να μοιραστούμε, να πω ότι πυρκαγιές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμα και σε αυτές που διαθέτουν πιο προηγμένα μέσα. Θα θυμίσω ότι οι πυρκαγιές της Αυστραλίας, οι πυρκαγιές της Ηνωμένες Πολιτείες, οι πυρκαγιές ακόμα και πρόσφατα σε χώρες με πολύ πιο προηγμένο τρόπο αντίληψης και αντιμετώπισης, όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία, άφησαν πίσω τους πραγματικά στάχτη και αποκαίδια, αλλά και προβληματισμό. Εκεί θα σταθούμε σήμερα. Εγώ συνεχίζω να λέω και στο κομμάτι της επικοινωνίας ότι η φωτιά πρέπει να σβήνει πριν ανάψει. Γιατί αν τη σβήσεις μετά που θα ανάψει, όσο γρήγορα και αν το κάνεις αυτό, σου έχει κάνει ζημιά. Θα πούν κάποιοι, πώς γίνεται να σβήσει πριν ανάψει? Είναι και αδόκιμος ο λόγος, να το πω έτσι πολύ απλά, που περιγράφει αυτό ακριβώς το οποίο θέλουμε να πούμε, αλλά θα δείτε και θα ακούσετε και θα καταλάβετε ότι πράγματι μπορεί μια φωτιά να σβήσει πριν καν ανάψει. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, προσπαθήσαμε και συλλέξαμε πάρα πολλά στοιχεία από το ρεπορτάζ που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως από το ρεπορτάζ που κάνουν όλοι οι συνάδελφοι σε όλα τα μέρη του κόσμου όταν οι περιοχές τις οποίες καλύπτουν πλήττονται από φωνικές πυρκαγιές. Θέλω να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι βεβαίως οι πολίτες αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης, καθώς κυριολεκτικά θα έλεγα ότι δεν κάνουν όλα όσα θα έπρεπε να κάνουν πριν έρθει η ώρα της φωτιάς. Και το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση που γνωρίζει τα προβλήματα, αλλά 9 στις 10 περιπτώσεις απλά γκρινιάζει πως δεν έχει πόρους και δυνατότητα να πράξει κάτι πάνω σε αυτό. Η πρακτική και η δική μας εμπειρία, λέει Βαγγέλη, ότι ακόμα και εκεί που υπάρχουν πόροι, οι επιλογές των αυτοδιοικητικών παραγόντων και αρχόντων είναι να κατευθύνουν αυτούς τους πόρους σε πράγματα πιο μπαμπάτσικα, σε πράγματα που πιάνουν τόπο και εξασφαλίζουν ψηφαλάκια, όπως χαρακτηριστικά το λέω. Παραδείγματος χάριν, οι εορταστικές εκδηλώσεις και οι χορηγίες στα πανηγύρια. Κρατήστε την περίπτωση του πολίτη και το ρόλο του, γιατί πάνω σε αυτό έχω να πω αρκετά πράγματα στη συνέχεια. Αυτό το οποίο αλλιεύσαμε από το ρεπορτάζ και από την έρευνα είναι ότι οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες έχουν διατυπώσει εδώ και χρόνια το πώς θα έπρεπε να είναι τα δάση μας.
Δάση με βιοποικιλότητα, σε χλωρίδα μεν, αλλά με στρατηγική φύτευση, όπου θα υφίστανται αντιπυρικές ζώνες μεγάλου πλάτους και με δεξαμενές νερού ανά αριθμό στρεμμάτων. Λένε οι ειδικοί, και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τους ακούσουμε, ότι η φύτευση επίσης θα πρέπει να γίνεται κατά σειρά και όχι άναρχα, όπως η ίδια η φύση το έχει ορίσει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτρέπει να δημιουργούνται δάση τόσο πυκνά όσο αυτά που έχει η χώρα μας, όπως την κυριολεξία, είναι μισό μέτρο το ένα δέντρο από το άλλο σε απόσταση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ένα επίσης σημείο το οποίο νομίζω ότι έχουμε αγνοήσει επιδεικτικά είναι οι μονάδες προστασίας δασών και ελέγχων εντός αυτών. Θα πω ότι δυστυχώς πολύ μεγάλες δασικές εκτάσεις παραμένουν ακόμα και σήμερα αφύλακτες. Και δυστυχώς θα πω ότι εντός των δασών, πέρα από παραβάσεις που αφορούν μπάζα, παρανόμα μπαρμπεκιού και κοπές δέντρων, υπάρχει και η λαθροθυρία. Υπάρχει και το οργανωμένο έγκλημα που στείνει φωλιές με όπλα και ναρκωτικά. Οι φύλακες του δάσους επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και την προστασία του δάσους και συνάμα πώς να καθοδηγήσουν μέσα σε αυτό. Οι παλαιότεροι άνθρωποι, οι παππούδες μας δηλαδή, οι προπαππούδες μας, φαίνεται ότι εκμεταλλευόταν την ρητίνη, τη θύρα και άλλα συναφή αντικείμενα μέσα στο δάσος. Κάποια εξ αυτών ίσως να μην είναι πλέον σύγχρονα και να μην έχουν λόγο ύπαρξης. Όμως, νέες μορφές διαχείρισης όπως ήπιος τουρισμός, οργανωμένα camps, διαβίωσης, επιβίωσης, δασικές στοχοποιημένες καλλιέργειες θα έδιναν λόγο και στόχο επένδυση στο δάσος και βεβαίως θα γινόταν αυστηρότατος έλεγχος αν κάτι ήταν στραβό. Έτσι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη αλλά και το Δασαρχείο, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, θα είχαν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης από αυτούς που βλέπουμε μέχρι σήμερα, οι οποίοι κατά ψέματα δεν έχουν αποφέρει αυτό το αποτέλεσμα που θα θέλαμε να έχουν αποφέρει. Είδαμε επίσης, και μάλιστα τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν αρκετά βίντεο στα social media, ότι πολλές πυρκαγιές ξεκίνησαν από υπέργειες γραμμές χαμηλής τάσης και ενέργειας που διασχίζουν εν αέρια το δάσος. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο ως αιτία φωτιάς από τις υποδομές αυτές. Πάλι ευθύνη έχει εδώ το Υπουργείο και η κεντρική κυβέρνηση, καθώς επίσης και οι αρμόδιες και εμπλεκόμενες ΔΕΚΟ με το θέμα.

λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή την αναφορά που θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για να τη μοιραστούμε σήμερα μαζί, θέλω να πω ότι κατά την προσωπική μας άποψη τα δάση ναι μεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους, όχι ανεξέλεγκτα όμως. Κάθε είσοδο στο δάσος θα πρέπει να ελέγχεται από τους φύλακες και να τηρεί αυστηρότατους κανόνες με ποινή διοικητικού προστίμου, καθώς και φυλάκισης αν υπάρξει παράβαση.

όμως και εμείς έχουμε πολύ σημαντικές ευθύνες και θέλω εδώ να πω και να αναπτύξω το θέμα που σχετίζεται επί της ουσίας με την σειρά από ελαφρές ποινές που βλέπουμε όταν συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει φωτιά ή όταν βρίσκονται στα χέρια των διοκτικών αρχών άνθρωποι οι οποίοι με τη στάση, τους χειρισμούς, τις επιλογές και τις συμπεριφοράς τους μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνοι όταν, ας πούμε, για παράδειγμα αποφασίζουν μέσα στην αντιπυρική περίοδο, σε μια μέρα που έχει ισχυρούς ανέμους, να κάψουν ξύλα, να κάνουν εργασίες μέσα σε μια περιοχή όπου έχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη ή ακόμα και οδηγώντας μέσα σε μια τέτοια περιοχή να πετούν ανεξέλεγκτα τσιγάρα, όπως το αναδείξαμε και το παρουσιάσαμε και πρόσφατα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, βεβαίως κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Βεβαίως η ξηρασία, τα ποτάμια τα οποία στερεύουν, οι λιγότερες βροχές δημιουργούν, να το πω έτσι πάρα, πάρα πολύ απλά, ένα εκρηκτικό μείγμα. Ένα εύκολο μείγμα για να πάρει φωτιά και βεβαίως από εκεί να μπούμε στη διαδικασία της μάχης για να αντιθαρχισεύσουμε μια πυρκαγιά η οποία κατά ψέματα πολλές φορές με σύμμαχο τον καιρό δεν είναι εύκολο να αντιθαρχιστεί.

Και βέβαια, επειδή μπαίνει πάρα πολύ συχνά, να ελπίσουμε η γραμμή των Καναντέρ, η παραγωγή δηλαδή αυτών των αεροσκαφών, να επιστρέψει σύντομα σε μια τέτοια κατάσταση και ικανότητα, ώστε να παραδώσει ακόμα περισσότερα αεροπλάνα και ακόμα πιο σύγχρονα αεροπλάνα από αυτά που πετάνε σήμερα και συμβάλλουν μαζί με τα λοιπά εναέρια μέσα στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Αυτός είναι ο μοναδικός Leonard Cohen. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους και τις φίλες για τα σχόλια και για το playlist σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο να έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε λίγο περισσότερο μουσική. Δεν το κάνουμε συχνά. Όμως νομίζω ότι μέσα στον Αύγουστο, για πολλούς και διάφορους λόγους, αυτό θα το επιβεβαιώσουμε και θα το κυνηγήσουμε κιόλας, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται. Η Πηξίδα είναι μια εκπομπή που επενδύει στο λόγο, στο μονόλογο τις περισσότερες φορές, η αλήθεια είναι, αλλά επενδύει και στις μουσικές που ακούγεται, που ακούγονται διαχρονικά. Έχει το δικό της το playlist και βέβαια το First We Take Manhattan του Leonard Cohen που ακούσαμε τώρα είναι ένα από τα σταθερά αγαπημένα μας διαχρονικά κομμάτια που επιλέγουμε να ακούμε, έστω όχι συχνά, γιατί έχουμε μια μεγάλη γκάμα και όταν καθημερινά προβάλλεις ένα ή δύο τραγούδια, τότε καταλαβαίνεις ότι η λίστα αυτή παραμένει μεγάλη.

0: Λοιπόν, θα κλείσω, γιατί 5 μήνες παραμένει άφαντος ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Υπάρχουν 3 σενάρια για την τύχη του. Κάποιοι τον έχουν ονομάσει πλέον ως χάρτινο ηγέτη στο Ιράν. Και βεβαίως η μάχη για την εξουσία στην Ταχεράνη παραμένει ζωντανή. Thank you for those items you just sent me. The monkey. Να πω ότι βεβαίως ο ίδιος παραμένει εξαφανισμένος, γιατί φοβάται για την ίδια του τη ζωή. Every night, now I'm ready. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω όμως θερμά και την C-Jets που και σήμερα ήταν μαζί μας. Τη C-Jets που μας ταξιδεύει και σας ταξιδεύει καθημερινά σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο με το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως ταχύπλων σκαφών. Και βεβαίως δίνοντας τη δυνατότητα να συνδυάσετε αυτό το οποίο λέγεται ελληνικό καλοκαίρι με οικονομία, άνεση, ασφάλεια και βεβαίως με την δυνατότητα πολλών διαφορετικών επιλογών. Τώρα η C-Jets σας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου για Σαντορίνη, μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, για το λιμάνι της Νάξου, σε 3,5 σε 3 ώρες, σε 3 και 35 για την Πάρο και από εκεί και πέρα όλα είναι γύρω. Σύρος, Τίνος, Μύκονος και τελικό λιμάνι ο Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετήσουμε, αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε σε οτιδήποτε και αν κάνετε και βεβαίως πολλές ευχαριστίες σε εκείνους τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν στον κόπο και σήμερα και επικοινώνησαν μαζί μας. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας. Are you coming to the tree?

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Τριμπουνιδέκης, όλα μαζί και ξεκινάμε και σήμερα να σας πούμε ότι έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται, που λέμε. Δεν έχει έρθει ακόμα.

Λοιπόν, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς όλη η Κρήτη. Σε ετοιμότητα οι πυροσβέστες σε όλο το νησί για να αποφευθούν οτιδήποτε μας έκανε και μας πλήγωσε τις τελευταίες ημέρες. Ήταν τραγικό. Έχουν κατασταθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από την πυρκαγιά και εδώ στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττικοβιωτία ειδικά γίνεται αυτή τη στιγμή καταμέτρηση, όσο μπορούν να την κάνουν λέει, καταμέτρηση, και απέναντι καίγονται βουνάκια. Ναι, και στην Ψάθα τα λένε βουνάκια, να ξέρετε. Βουνάκια, μικρά μικρά βουνά, τα οποία έφτιαχναν ένα τοπίο απίστευτο και τώρα πλέον είναι κρανίου τόπος. Σήμερα στην Κρήτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, καλό καιρό, βοριάδες όμως και υψηλές θερμοκρασίες. Πώς γίνεται τώρα αυτό, ένα θεό στο χέρι. Το παράδοξο. Άλλη θερμοκρασία στα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, άλλα στην νότια Κρήτη. Μιλάμε, είναι τρελό αυτό, έτσι. Πολύ μεγάλη διαφορά της θερμοκρασίας από βόρεια με νότια.

Φανταστείτε ότι στα Χανιά θα έχουμε γενικά έναν αίθριο καιρό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22-32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στα νότια παράλια του νομού των Χανίων, ο υδράγυρος θα φτάνει 33-34. Έχει διαφορά. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάνει στην πόλη μέσα με 31-32 βαθμούς. Ενώ στην πεδιάδα Μεσαράς και στα νότια περίπου 34-35. Έχει διαφορές πολλές. Λοιπόν, και στο Ρέθυμνο το ίδιο, καθώς εκεί η θερμοκρασία φτάσει από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο Λασίθι και στον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία ο υδράγυρος δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Ενώ στα νότια παράλια του νομού θα φτάσει μέχρι 35.

Υπάρχει πλήρη επιφυλακή σε όλη τη χώρα για νέες αναζωπηρώσεις. Στο τέλος της εκπομπής θα σας πω και για τις φωτιές Βαμπύρ. Τις χέρεις τις φωτιές Βαμπύρ, αν τις μάθεις σήμερα. Είναι οι φωτιές που έχουν σβήσει και καίγεται από κάτω το υπέδαφος. Και εκεί μπορεί να ξεγίνει αναζωπήρωση ξαφνικά, απορρίζεσαι από οτιδήποτε. Είναι οι φωτιές Βαμπύρ, δηλαδή που ξυπνάνε μετά.

Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα, έτσι, μια ανάσα για να ξεκινήσουμε έτσι τη μέρα, να πούμε μια τζούρα καφέ μέχρι να πάρουμε φόρα και να πάμε κάτι φόρα. Ένα έχω να πω. Υπάρχουν κάποιες ενώσεις γενικά. Γενικά, έτσι. Σε διάφορους κλάδους. Παραδείγματος χάρη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι οποίοι ανακατεύονται με τα πίτουρα και θα τους φάνει κότες. Πώς γίνεται να αφήνουν αιχμές για την πολιτική προστασία όταν η πολιτική προστασία έχει προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές? Οι 5 νεκροί που έχουμε είναι πυροσβέστες δυστυχώς. Και έπεσαν στο καθήκον. Σταματήστε να προσβάλλετε λοιπόν εκεί στην Ένωση Γιατρών Ερυθρίμνου αυτούς ανθρώπους που παλεύουν κάθε μέρα για να είμαστε εμείς ασφαλείς και να μπορείτε εσείς να πίνετε το καφεδάκι σας. Λοιπόν, αυτό και θα επανέλθω. Γιατί όταν μιλάς, αφήνεις αιχμές για την πολιτική προστασία που έχει προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, που είναι προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή, τότε βουλώστε το. Γιατί κι εσείς την ανθρώπινη ζωή υποτίθεται ότι προστατεύετε. Τσαντίζομαι, ξέρεις γιατί τσαντίζομαι? Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι όλα αντιπολίτευση. Τα καμένα αυτή τη στιγμή στην Ψάθα, στα Μέγαρα, όπου, στο Ρέθυμνο εδώ, στην Εσωμάτων, δεν είναι, ρε παιδιά, για την πολίτευση. Είναι να πας στον άνθρωπο δίπλα που έχει καεί αυτή τη στιγμή το σπίτι, όταν πεις, έλα εδώ, μεγάλε, θες κάτι, μια κουβέρτα, κάτι, ένα σεντόνι, ένα πουκάμισο. Αυτό είναι. Τα υπόλοιπα είναι καφρίλα που κάνετε. Λοιπόν. Και δεν είδα την Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, επειδή τώρα το θυμήθηκα, έτσι, και φόρτωσα. Δεν είδα την Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου όταν η γυναίκα εκείνη στο Ρέθυμνο που της έκαναν μετάγγιση λάθος ομάδα αίματος, χαροπάλευε 9 μήνες να βγάλουν μια ανακοίνωση. Μόνο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει τότε συγγνώμη. Εσείς ήσασταν απόν. Ήσασταν παρόν μέσα στο νοσοκομείο, αλλά απόν. Δεν υπήρχατε. Και πήγατε να καλύψετε και τους γιατρούς που κάνανε στη γυναίκα αυτή αυτό το τραγικό που πήγα χάσει τη ζωή της. Λοιπόν, η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου λοιπόν έβγαλε ανακοίνωση και αφήνει αιχμές για την πολιτική προστασία. Είναι αυτό το αλλά που λέμε, που με τσαντίζει. Δηλώνει αλληλέγγυες στους πυροσβέστες, αλλά

Να δείτε που οι γιατροί του Ρεθύμνου θα πάνε και στο Φοινικό Δάσος να στήσουν ιατρείο τώρα. Εκεί που έχει γίνει καταστροφή. Γιατί μεταξύ των ετοιμάτων που θέτει σε μια ανακοίνωση που έχει βγάλει, περιλαμβάνονται η άμεση και πλήρη αποζημίωση των πυρόπληκτων, η προστασία των καμνών εκτάσεων από άλλαγε χρήση γη και η οικονομική εκμετάλλευση καθώς και αποκατάσταση των πληγέντων φυσικών οικοσημάτων όπως το Φοινικό Δάσος Πρέβελης. Αν διαβάσετε όλη την ανακοίνωση, είναι σαν να βγει και μέσα από τον Περισσό. Ναι, από εκεί βγήκε, από τα κάγκελα του Περισσού. Έχει δει τις κάμερες που έχει γύρω-γύρω τον Περισσό. Ναι, άμα πάρουμε τα πλάνα από τις κάμερες του Περισσού, του Κουκουέ, θα δεις να βγαίνουν οι ανακοινώσεις. Κατευθείαν. Με περιστέρια πάνε. Δεν θέλει, επειδή είναι οικολόγοι, παιδί μου, οι άνθρωποι, δεν θέλουν να βάλουν drone, ξέρεις, ή να τα στείλουν με courier, βενζίνες και αυτά, καύσιμα. Τα στέλνουν με περιστέρια, λοιπόν, για να έχουν έτσι μια οικολογική συνείδηση. Τι να πω, ρε φίλε. Η Ένωση Λιγατών ζητά ένα συνολικό σχεδιασμό πρόληψης δασοπροστασίας και πυρόσβεσης από την πολιτεία. Άκου τι ζητάνε. Η Ένωση Γιατρών, έτσι. Η Ένωση Γιατρών. Το διάβασα το πρωί, εκεί που ήμουν, ξέρεις, την ώρα της απόλυτης ευχαρίστησης όταν ξυπνάω το πρωί. Λοιπόν, και το διάβαζα και λέω, τι λένε, ρε φίλε. Και καθόμουν και έγραφα ένα κείμενο τώρα για να το περάσουμε στο πολιτικά.gr. Αλλά τελικά λέω να μην το περάσουμε, να του το διαβάσω έτσι να το πάρουν χαμπάρι. Τι να του πει τώρα. Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά στεναχωριέμαι με την αντιπολίτευση που έχουμε στη χώρα. Λοιπόν, είδα μια φωτογραφία κάποτε με το Μητσοτάκη να είναι ντυμένος με ρούχα εξωγήινου, ρε παιδί μου, και να λέει από κάτω προεκλογική εκστρατεία 2055. Αυτό θα κάνουν. Το 2055 θα συζητάμε ποιος είναι ο αντίπαλος Μητσοτάκη. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Μπαίνουν όλοι να κάνουν μια αντιπολιτευτική, έτσι, παιδί μου, καφρίλα, μόνο και μόνο για να δείξουν ότι αγωνίζονται. Οι αγωνιστές του καναπέ τώρα. Λοιπόν, ακούστε κανένα. Οι πυρκαγιές αυτές έδειξαν ότι παρά τον καλύτερο εξοπλισμό που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή, την καλύτερη οργάνωση και την προετοιμασία, δεν μπορούν πάντα να αντιμετωπιστούν χωρίς ζημιές αυτές οι φυσικές καταστροφές. Έκαιγε, μιλάμε, είχε 120 χιλιόμετρα άνεμο. Ξέρετε τι σημαίνει 120 χιλιόμετρα άνεμο. Δεν στέκει όρθιο. Είναι σαν αυτά που βλέπαμε σε ταινίες εκεί στην Αμερική να τους παίρνει, ξέρεις, το ανεμοστρόβιλος. Λοιπόν, το σημαντικό δεν είναι να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε κάθε κρίση, αλλά να είμαστε σε θέση να τη διαχειριστούμε όσο δυνατόν καλύτερα και να μειώσουμε τις επιπτώσεις της. Σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα, έχουμε την καλύτερη πολιτική προστασία που είχαμε ποτέ. Έχουμε ένα στρατό. Έχουμε τον πιο μεγάλο στόλο πυρόσβεσης στην Ευρώπη. Στην Ισπανία και στη Γαλλία υπήρχε μια φλόγα 200 χιλιόμετρα. Εδώ δεν το είχαμε αυτό. Παρά τους ανέμους. Γιατί έχουμε τρομερές επίγειες δυνάμεις. Και βγαίνετε εσείς οι γιατροί τώρα του Ρεθύμνου. Δεν είναι όλοι οι γιατροί, έτσι. Είναι μια κάστα εκεί πέρα. Είναι αυτοί που κάλυπταν τον συνάδελφό τους που έκανε τη λάθος ομάδα μετάγγισης αίματος στη γυναίκα που πήγε να πεθάνει. Και μια εβδομάδα πριν να βγει το πόρισμα, βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις για ελλείψεις στο ΕΣΥ. Για να καλύψουν τον από αυτό τους, μην το πω. Για να το κάνουμε τάλερα, ποτέ άλλοτε η χώρα δεν υπήρξε τόσο καλά εξοπλισμένη και τόσο οργανωμένη και τόσο προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή. Όμως είναι εις μάτιν, γιατί το δίδαγμα είναι αμήλυτο. Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τη ζημιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όταν έχεις 125 χιλιόμετρα αέρα. Θα σας θυμίσω κάτι. Στο μάτι που δεν μπορούσαν να επέμβουν πουθενά ήταν 104-110 χιλιόμετρα ο αέρας. Εδώ στο ρύθμο ήταν, έφτασε 125. Λοιπόν. Έχει δίκιο ο Μάνος Παπαράκης. Νίκο, κάνε ένα διάλειμμα γιατί θα αρχίσεις να βρίζεις. Σωστά πάνω μου. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα εκεί κοντά στον τόπο μου, εκεί στη Λακωνία, στο Μιστρά. Είχε κρυμμένο τον πατέρα του, τον νεκρό πατέρα του, μέσα σε ένα καταψύκτη. Απίστευτο, έτσι. Για να παίρνει τη σύνταξη, προφανώς.

Και να ξέρετε λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία εκεί στο Μιστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε σε ένα καταψύκτη μέσα τον πατέρα του, ο οποίος είχε απεβιώσει. Μόνο και μόνο για να παίρνει τη σύνταξη από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, υπάρχει τώρα σε διαδικασία μια ιατροδικαστική έρευνα που έχει μόνο να ρίξει φως στην υπόθεση. Υπάρχουν κάποιες έτσι αντιφάσεις στην καταθέση, στις καταθέσεις που έχει δώσει αυτός και τα ερωτήματα για το χρόνο και τα αίτια του θανάτου. Να πούμε ότι για πάρα πολύ καιρό τον έψαχναν κάποιοι φίλοι του. Δεν τον έβρισκαν. Τους έλεγε ότι έχει φύγει, έχει πάει από εδώ, έχει πάει από εκεί, ταξίδι, κάνει, δείχνει. Είχε πει διάφορες δικαιολογίες για τον πατέρα του. Αλλά κάποια στιγμή όλοι εκεί οι τόπιοι άρχισαν και τον αναζητούσαν και λέει, τι έχει γίνει εδώ. Και πήγαν στην αστυνομία. Η αστυνομία λοιπόν άρχισε να ψάχνει. Στη δεύτερη κατάθεση του, σας λέω το τι έλεγε στην πρώτη, παραδέχτηκε πως είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια. Και έκτοτε τον είχε μέσα κλειδωμένο στο καταψύκτη. Όπως λένε οι κάτοικοι εκεί, για τουλάχιστον 5 χρόνια είχαν να δουν αυτόν τον ηλικιωμένο άντρα. Για 5 χρόνια δεν τον είχαν βρει πουθενά καθόλου. Αυτός ο 55χρονος τους έκρυψε ότι πέθανε προκειμένου να συνεχίσει, όπως λέμε, να εισπάξει, να εισπάται τη σύνταξή του. Ο ηλικιωμένος άντρας βρέθηκε γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον μέσα στο καταψύκτη. Μάλιστα, πάνω από το καταψύκτη είχε βάλει, λέει, βαριά ξύλα για να στεγανοποιούν απόλυτα το καπάκι και να μην υπάρχουν απώλειες στην ψήξη. Μην το χάσει. Και όπως λένε τώρα για το δικαστικές πηγές, είναι πολύ δύσκολο να βρούνε να προσδιορίσουν ακριβώς το πότε επήλθε ο θάνατος για τον 90χρονο. Γιατί η παραμονή του ισορού μέσα στον καταψύκτη για τόσα πολλά χρόνια το κάνει πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή πρέπει να γίνει, τι να πω, 55 χρονών. Τον είχε μέσα στην καταψύκτη.

διαβάζω και για το παιδάκι και τα σκήνωση που πήγε τώρα, έχει μεταφερθεί στο Παγνί και ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου. Ένα δοκάρι έπεσε πάνω του. Δηλαδή, τι προσέχανε εκεί πέρα. Θα μου πεις, δεν φταίνε. Δεν φταίνε. Στέλνω το παιδί με εγώ και παθαίνει αυτό το πράγμα. Ένα δοκάρι να πέσει πάνω του. Τι να πω.

0: Μαθαίνω, ρωτάω, προσπαθώ να μάθω μάλλον και λένε ότι οι συνθήκες που έπεσε το δοκάρι είναι ακόμα διευκρίνιστες. Παραμένουν διευκρινίστες. Ξέρεις, ο ένας θα πει το άλλο, ο άλλος θα πει το παρακαλώ. Θα γίνει ένα τζέρτζελο εκεί με κουβέντες, ατάκες, ξέρεις, αυτές τις περίεργες. Και τελικά θα γίνει καλό το παιδάκι, ευτυχώς, και θα το ξεχάσουμε. Αυτό μετράει. Αυτό υπάρχει. Αυτό είναι η κατάληξη. Να μην μάθουμε ποτέ από τι έσπασε το δοκάρι και έπεσε πάνω στο παιδάκι.
1: Strange things that happen here, no stranger.
0: Λοιπόν, έπεσε δοκάρι. Από πού έπεσε, πώς έπεσε, γιατί έπεσε, τι είχε γίνει, γιατί πέτυχε το παιδάκι αυτό, τι γινόταν εκεί. Καταλαβαίνεις πόσα έντομα τα βγαίνουν για έναν πατέρα, για μια μητέρα που έχει στείλει το παιδί της κατασκήνωση. Τι να πεις. Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχουν κατασκηνώσεις πολύ σοβαρές, παιδί μου. Πολύ εξιάρτια, καταρτισμένες, με πλήρη προγράμματα, με προσοχή στο παιδί, στο φαγητό, στους χώρους. Και αμαυρώνονται από κάτι τέτοιου που δεν δίνουν απαντήσεις. Θυμάσαι την κατασκήνωση στα Χανιά, τη λέγαμε πέρσι. Με το γιατρό και την ιδιοκτήτρια που ακόμα την ψάχνουμε. Έρχεται όμως το δικαστήριο για το γιατρό. Γιατρέ. Δεν ξέρω, σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα. Όχι, πρώτη τελευταία. Λοιπόν, και μου βγαίνει πολύ επικριτικό, ρε παιδί μου, το έργο. Δεν ξέρω γιατί. Τα διαβάζω αυτά, τα βλέπω αυτά και λέω, πού ζούμε. Είναι μια ωραία είδηση, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, έχω βάλει τον Γιώργο, το βάλει το φίλο μου, που πλέον τον έχουμε βγάλει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, να μου βρει φάλαινες. Να μου βρει πλάνα με φάλαινες, με δελφίνια. Να βλέπω κάτι ωραίο, ρε παιδί μου. Θέλω να πάω διακοπές με τον γιο μου τώρα και το μόνο που θέλω να βλέπω μπροστά μου, ξέρεις τι είναι. Θάλασσα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, θα κάθομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορώ να τα σκέφτομαι όλα αυτά. Βλέπω τα καμένα τώρα εδώ στο Ρέθυμνο, τα είδα χθες δηλαδή. Βλέπω τώρα στη Βιωτία όλο αυτό το σκηνικό και μετά μου έρχεται μπροστά μου εικόνα από τη Θεσσαλονίκη το πώς έπιασε φωτιά ένα χωράφι. Άρχισε, το είδα δηλαδή εικόνα αυτό που λέγανε εδώ η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπισμού που ήρθε και το βρήκε. Ότι από σπινθήρες εκεί που γίνονται φωτιά και η φωτιά γίνεται πυρκαγιά, ξεκίνησε όλη η φάση στην Κρία Βρύση, εδώ στο Ρέθυμνο. Και χθες βρήκα εκεί από τη Θεσσαλονίκη, από τη Χαλκιδική, έναν πυλώνα, ο οποίος είναι ο τετράγωνος όμως, όχι αυτή η πανάρχια που έχουμε εμείς εδώ πέρα, με το ξύλινο το σάπιο, τον κορμό του δέντρου που τον κάνανε κολόνα. Τα ξέρεις αυτά, τα έχεις δει. Λοιπόν, και βλέπω το τζιτζιτζιτζιτ, επί 5 λεπτά έκανε τζιτζιτζιτζιτ. Και ξαφνικά φεύγουν οι σπιθύρες, σκάνε στο έδαφος και έχει επέλθει φωτιά το έδαφος. Που ήταν κάτι ξερά χόρτα. Και πρόσεξε, το οικόπεδο εκεί που πήρε ψηλοφωτιά ήταν κουρεμένο όλο, ήταν φτιαγμένο, το είχαν καθαρίσει. Αλλά είχε λίγα ξερά χόρτα στην άκρη. Και πιάσαν από ένα σπιθύρα. Καταλαβαίνετε. Και το βλέπεις μπροστά σου, δηλαδή πώς δημιουργεί το σπιθύρας και το κάνει φωτιά. Μπείτε να δείτε το βίντεο στο πολιτικά.gr σε λίγο και θα καταλάβετε. Γιατί τρομακτικό πράγμα μιλάμε.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα γυρίσουμε σε λίγο με την υπόθεση της ψάφτας και του ελικοπτέρου που έπεσε. Καθώς η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα Έλληνα χειριστή θα δηλώσουν παράσταση προσποστήρησης κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου για τον άτυχο χειριστή. Λοιπόν, θα γυρίσουμε και θα σας έχουμε είδηση γι' αυτό.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδερφή του νεκρού Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου Μπέλ που συγκρούστηκε με δεύτερο στο Πόρτο Γερμανό. Ζητούν να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα καπνογόνα σημεία σε επιφυλακή πυροσβεστική για αναζωπυρώσεις. Σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Επιταχύνονται οι διαδικασίες στήριξης. Στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, εντάσσεται στο σύνολο της η Κρήτη σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου. Νέα μάχη για την 20χρονη φοιτήτρια μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε έξω από το ΙΤΕ πριν από 3 εβδομάδες. Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Σύσκεψη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου χθες στη Νέα ΣΥ. Εξετάζονται μαζικές προσφυγές για τους δασικούς χάρτες. Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί ξανά το Ιράν. Επίκειται άγριο χτύπημα αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ, όπως λέει. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Αϊμέγεν στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης και πλέον ψάχνει διπλό στην Ολλανδία για την πρόκριση στα play-offs του Champions League. Ενημερώθηκε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoule.gr. Ζέστη με τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Νότια Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επιστρέψαμε λοιπόν πολίτικα 89,8. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη Κολοκυθά και τη Μαρία Γιοργαντή στο Open, οι οποίοι του στείλε μια φωτογραφία εδώ από το στούντιό μας. Και εντάξει, μας αποθέωσε, δεν ξέρω. Είναι αυτή η διαδικτυακή κατάσταση, επειδή μου σου επιτρέπει να μιλάς με φίλους σου που έχεις καιρό να τους δεις από κοντά. Πραγματικά τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είχε για τον πολίτικα και για μας. Είναι τρομερός, είναι απίστατος τύπος. Καλά, μην το βλέπεις έτσι σοβαρό στο κανάλι. Αν ο Γιάννης αρχίσει και σου κάνει πλακίτσες, δεν βάζεις το δένεις κόμπο, έτσι, δεν υπάρχει. Τρομερό χιούμορ, απίστατος τύπος. Και είναι η απόλαυση να συνεργάζεσαι μαζί του. Δεν έχω συνεργαστεί δυστυχώς ποτέ μαζί του. Κρίμα. Αλλά ξέρω από όλους τους φίλους, τους κοινούς έτσι γνωστούς που έχουμε και αυτά, ότι δεν υπάρχει καλύτερο συνεργάτης. Λοιπόν, και μια φωτογραφία έστειλα εγώ στο Γιάννη Κολοκυθά στο Open και αυτός την έβγαλε στον αέρα. Μίλησε για τον πολίτικα, μίλησε για την Κρήτη. Την αγαπάει την Κρήτη, δεν το ξέρετε αυτό. Μιλάμε για έναν τρομερό τύπο, ένα απίστευτο χιουμορίστα, ο οποίος όμως είναι και απίστευτος επαγγελματίας. Πολύ καλός μου φίλος, τον αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρει. Δυστυχώς, επειδή είμαστε μακριά, δεν βλεπόμαστε. Αλλά έστω και από μια φωτογραφία τώρα, κοιτάξτε τι έγινε. Εγώ του λέω φωτογραφία μέσα από το στούντιο, την έβγαλε για τις ειδήσεις της φιλίας Σαριδάκη. Και εκείνος πέταξε τη φωτογραφία στον αέρα για να μας πει καλημέρα. Τι να πω. Απίστευτος Γιάννης Κολοκυθάς, Μαρία Γιοργαντή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να πούμε τώρα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, διαβάζω αυτή την ιστορία τώρα με τον Αφγανό, ο οποίος ήρθε ασυνόδευτος εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα τον έθρεψε, τον έφτιαξε, τον μεγάλωσε, να το πούμε έτσι. Ήταν σε κάποιες έτσι ΜΚΟ και αυτά που το βοηθήσανε, αλλά μέχρι και στον Ερυθρό Σταυρό είχε γίνει θέμα η ιστορία του. Είναι αυτός ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δολοφόνησε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη και την έβαλε σε μια βαλίτσα και την πέταξε σε ένα παράπηγμα. Σήμερα λοιπόν θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή να απολογηθεί. Είναι ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι. Δεν είδαμε σήμερα να βγαίνει καμία οργάνωση. Ξέρετε, αυτές οι φιλοφεμινιστικές να πούνε για γυναικοκτονίες και όλα αυτά τα που λένε κάθε φορά. Αν είναι Έλληνας ο δολοφόνος, κατευθείαν στο δρόμο. Αν είναι από αυτά που τα παιδάκια που τα θρέφουνε και τα φέρνουν εδώ πέρα για να κάνουν τις δουλίτσες τους, η ΜΚΟ, δεν είναι, είναι άλλη μέρα, είναι Πέμπτη. Πόση υποκρισία, ρε φίλε, πόση υποκρισία. Δηλαδή, δεν τρέπεστε. Δηλαδή, την επόμενη φορά που θα βγουν έξω αυτοί για να κάνουν μια τέτοια κίνηση, μιλάμε, θέλουν την άβρα. Θέλουν την άβρα να τους πλύνει πρώτα, τους άπλητους, και μετά να τους κάνει και η λούτσα. Δηλαδή, να μην μπορούν να σταθούν όρθιοι. Σκότωσε μια γυναίκα. Πού είναι αυτή η αλληλέγγυη, πού είναι αυτή η φιλέσπλαχνη, που μόλις γίνει ένα άλλο σκηνικό, άμεσος μιλάνε αρχή για γυναικοκτονίες ή τέτοια. Εδώ δεν σκότωσε γυναίκα αυτός. Τι σκότωσε, φίλο από τέτοιο, από κέντρο. Να πούμε για τον τύπο ότι στην αρχή αρνούνταν την ανθρωποκτονία, μετά πήρε την κάρτα της, έκανε μέχρι και iPhone 17 αγόρασε στην κοπέλα του, τη σύζυγό του, που έχουν και ένα παιδί μαζί. Έκανε αναλήψεις 10.000 ευρώ από τις κάρτες του θύματος. Δηλαδή, πώς μπόρεσε και το κάνει. Είχε το πιν, βρήκε το πιν μέσα κάπου. Είναι όπως είχε γίνει και εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά, που είχε το πιν γραμμένο πάνω στην κάρτα. Ποιος ξέρει. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η 38χρονη Βρετανίδα που έχασε τη ζωή της και βρέθηκε μέσα στην ισορρός της, βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ότι είχε κάποιες σχέσεις μαζί με τον 26χρονο Σαρίφ από κάποιες ΜΚΟ που βοηθούσαν μετανάστες, πρόσφυγες και τέτοια. Ελέγχεται ακόμα αυτό, γιατί δεν είναι ακόμα καθαρό το πώς συναντήθηκαν αυτοί και ποια είναι η σχέση τους, αλλά πραγματικά σε σοκάρει το γεγονός ότι αυτοί οι αλληλέγγυοι, οι ψευτοαλληλέγγυοι, δεν έχουν εμφανιστεί πουθενά για αυτή τη γυναίκα. Πουθενά. Ντροπή, ρε. Σε μία από τις καταθέσεις που έδωσε ο Αφγανός, είπε ότι τη βρήκε, λέει, νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε και γι' αυτό την έβαλε στη βαλίτσα. Ρε, πουλάκι βρίσκει στο δρόμο που έχει πεθάνει και το πιάνεις με προσοχή.
ή το πας να το αφήσεις κάπου. Δεν το βάζεις σε βαλίτσα το πετάξεις. Πήρε μια γυναίκα και επειδή την είδε νεκρή, φοβήθηκε μην μπλέξει, λέει, και την έβαλε σε βαλίτσα. Αντί να πάρει τις αρχές. Αφού δεν είχε κάνει τίποτα, γιατί δεν πήρε τις αρχές. Ε? Αυτό που είναι υποέρευνα για να το κλείσουμε εδώ το θέμα είναι ότι οι ελληνικές αρχές ψάχνουν να βρουν αν αυτός και οι 38χρονοι γνωριζόντουσαν από τη δράση του στον χώρο της υποστήριξης προσφύγων. ΜΚΟ δηλαδή στη μέση. Καταλαβές. Γι' αυτό δεν βγαίνουν οι αλληλέγγυοι, οι άπλητοι, να μιλήσουν. Αλληλέγγυοι, καταλαβές. Ε? Το έχεις το έργο, το έχεις έτσι εικόνα. Ε? Είχε γίνει μέχρι και θέμα στον Ερυθρό Σταυρό. Είχε φύγει από το Αφγανιστάν, έχασε την οικογένειά του σε επιθέσεις, λέει, τον Ταλιμπάν τότε. Ο πατέρας ήταν αξιωματικός του Αφγανικού στρατού. Και δολοφονήθηκε. Ενώ η μητέρα του και τα αδέλφια του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονία στην Καμπούλ. 15 χρόνων αυτός έφυγε από τη χώρα και μετά από ένα δύσκολο ταξίδι, λέει, μέσω Ιράν και Τουρκίας, έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος το 2016 μέσω της Λέσβου. Το 16. Άκου πότε. Το 16. Αρχικά φιλοξενήθηκε σε μια δομή φιλοξενία στο νησί και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί ασπάστηκε το χριστιανισμό. Γνώρισε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ, την οποία παντρεύτηκε το 2023 και απέκτησαν ένα παιδί. Ίδρυσαν μια κερδοσκοπική οργάνωση, μη κερδοσκοπική, τη Love Energy Nation Athens, όπου ως αντικείμενο είχε τη στήριξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο 26χρονος αυτός ασχολήθηκε με την πυγμαχία, κατακτώντας διακρίσεις σε ελληνικά πρωταθλήματα. Μια ζωή απίστευτη, έτσι. Έκτισε τη ζωή του από την αρχή και τώρα κοίτα τι έγινε. Αυτό που τον πρόδωσε και τον έπιασε στην είναι το βίντεο αρχικά. Μετά έχουμε και την κατάθεση της γυναίκας του, η οποία χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή κοινής έτσι, τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα που διέμεινε η Elizabeth Jane Ross, το θύμα δηλαδή. Λοιπόν, όταν λίγες μέρες αργότερα έγινε ο εντοπισμός της ορού της 38χρονης, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το παιδί τους. Γιατί κατάλαβε ότι κάτι έχει συμβεί. Ήταν σίγουρη. Λοιπόν, και πήγε στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας κατάθεση για όσα γνώριζε. Τώρα μετά η αστυνομία, μέχρι σε ένα τέτοιο στοιχείο μπροστά σου, εντάξει, είναι και γατόνια, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το βρούνε, τον βρήκανε.

Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα, κάτσε ρε φίλε. Παντρεύτηκε Αμερικανίδα και έμεινε στην Ελλάδα. Περίεργο δεν είναι? Τι να σου πω, θέλει ψάξιμο. Λοιπόν, βάλτε φόρους λέει και πρόστιμα για να μην δίνετε χρήματα σε ΜΚΟ και επιδόματα. Λοιπόν, χριστιανισμό, βαπτίζεται, αποκτά χριστιανικό όνομα. Το Σαρίφ δεν είναι χριστιανικό, αλλά ισλαμικό όνομα. Ποτέ λέει δεν ασπάστηκε το χριστιανισμό, Νίκο, και ας το λένε κάποιοι. Τι να σου πω, και αυτό έχει μια βάση. Το Σαρίφ είναι όντως. Όταν λέει έχεις μέσα στο πετσί σου αυτό το πράγμα, τι επιβραβεύσει και παρεντάξει, λέει τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Παιδιά, εντάξει, μην είμαστε τόσο αυστηροί, ποτέ δεν ξέρεις. Η γυναίκα πάντως βοήθησε. Η γυναίκα του βοήθησε. Και γιατί βοήθησε, μου λέει ένας φίλος, επειδή είναι από εκείνες τις χώρες. Τι να πω. Εντάξει, μην το πάμε στο ρατσιστικό κομμάτι, δεν είναι το δικό μας θέμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι γονείς της έχουν δώσει κάποιες συνεντεύξεις και λένε ότι δεν ήθελαν το γάμο τους με τον Αφγανό. Τον θεωρούσαν πολύ επικίνδυνο, τον θεωρούσαν κάπως, τον θεωρούσαν δεν ξέρω τι. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτός ο Αφγανός φέρεται να έχει σκοτώσει την 28χρονη, 38χρονη Σκοτσέζα και τώρα σήμερα περνάει ανακριτή. Μπορώ να σας κάνω να γελάσετε πριν βάλουμε ένα τραγούδι. Ο κύριος Χουρδάκης έφυγε από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, πήγε σε διάφορα κόμματα, έκανε έτσι κάτι γυροβολιές και τώρα καταλήγει στο Πασόκ. Λοιπόν, και είπε σε μια συνέντευξή του ότι μου πήρε λέει, η ζωή Κωνσταντοπούλου το γραφείο στη Βουλή. Εκεί που καθόμουν. Και τη ρώτησα πού θα κάθομαι τώρα και μου είπε στις σκάλες. Λοιπόν, εγώ προτείνω κάτι. Σήμερα είναι ο Γιάννης Μαραγδής εδώ στην Κρήτη. Είναι τώρα στις Αρχάνες κάπου εκεί, σε μια συνάντηση που έχει. Ο τρομερός αυτός σκηνοθέτης, ο τρομερός αυτός άνθρωπος, ο οποίος θα τον έχετε σήμερα εδώ στην Αγάπη την Παχινάκη, 11 Παρδέρδο. Θα βγει στον αέρα να μιλήσει για ποιο λόγο είναι στην Κρήτη. Δεν το αποκαλύψω εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να βρει μια καλή ηθοποιό, έχω εγώ μια υπόψη μου, και να κάνουν ταινία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θα είναι επική η ταινία, θα είναι επική. Μου έρχονται στο μυαλό τώρα δύο ονόματα. Στην νεανική της ηλικία να την κάνει Ντορίτα Παπαδημητρίου, που είναι κορμάρα θεά, δεν υπάρχει. Και λίγο πιο μετά να την κάνει Μαρία Τζομπανάκη, που έχει έτσι λίγο το πρόσωπο, αλλά η Μαρία Τζομπανάκη είναι καλός άνθρωπος, έτσι δεν υπάρχει, σου λέω φοβερή. Δίνω ιδέες, κύριε Μαναγκλή, μια και θα είστε εδώ πέρα σήμερα 10 παρατέρατο, θα ήταν φοβερό να γίνει ταινία η ζωή της Κωνσταντοπούλου. Σου έχω και τον τίτλο έτοιμο. Καρδούλες.

0: Μάλλον ο Παπαδάκης έχει ξεκινήσει. Τα βρίσκει όλα γρήγορα αμέσως. Ακούστε τι είπε ο κύριος Χουρδάκης. Ξέρεις που έχει, αυτός που έχει πάει όλα τα κόμματα της Βουλής, τα έχει πάει, ξέρεις, περιμετρικά. Ξεκίνησε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και ήρθε στο Μασοκτώρο στον Ανδρουλάκη. Ακούστε λοιπόν τι είπε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί το βρήκαμε. Το έχουμε. Θες να το ακούσουμε. Θα πεθάνουμε στο γέλιο βέβαια έτσι, γιατί ο άνθρωπος τα λέει πολύ χοντρά. Δεν έπαιξε γέλα σου αυτή η ιστορία. Είναι σοβαρό αυτό που είπε, φίλε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ο βασικός λόγος που με διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατήρια και χάρες ό,τι αφορά συνεργάτες και όχι μόνο. Επέμεινε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία για συνεργάτη, και όταν τη ρώτησα, πολύ ευχαριστώ να την πάρω. Τι θα κάνει, γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από το ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην κοινοβουλευτική ομάδα της πλεύσης άλλους τρεις. Και μου είπε, μην ασχολείσαι. Μετά μου ζήτησε το γραφείο μου που παραδίδει η Βουλή γραφεία στους βουλευτές επαρχίας για να πηγαίνουν συνεργάτες. Λέω, πολύ ευχαριστώ, εγώ που θα κάθομαι. Μου λέει, εγώ στις κάλες. Σας το λέω, Ντίμος. Επιλέξει. Και υπήρχε μια σειρά στους βουλευτές επαρχίας για να πηγαίνουν συνεργάτες. Λέω, πολύ ευχαριστώ, εγώ που θα κάθομαι. Μου λέει, εγώ στις κάλες. Σας το λέω, Ντίμος.

Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά και σημειώστε τα. Οι αιτήσεις που μπορούν να προβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί έχουν ως εξής. 5 Αυγούστου αφημί που λήγουν σε 1 και 2. 6 Αυγούστου αφημί που λήγουν σε 3 και 4. 7 Αυγούστου αφημί που λήγουν σε 5 και 6. 8 Αυγούστου 7-8. 9 Αυγούστου 9-0. Και από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. Λοιπόν, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr κάθετος tourism for all, παύλα 2026, παύλα 2027, με τους κωδικούς TAXISNET. Με φυσική παρουσία μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Τα ΚΕΠ που λέμε, έτσι. Λοιπόν, και σύμφωνα με το Υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών όριων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Πάμε να σημαίνουμε συγκεκριμένα τώρα. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Για τους έγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31 που ήταν μέχρι πρόσφατα. Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα τουρισμός για όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για να βιώσουμε και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και να υπάρχουν έτσι μέσα στον χώρο και στον χρόνο έτσι διάφορες καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πούμε το εξής. Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Έτσι. Ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Όσον αφορά τις πολίτες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια επεκτείνονται σημαντικά καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ένα τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες. Με περισσότερα από 4 τέκνα είναι χωρίς ανώτατο όριο.

Η πρώτη φάση του προγράμματος υλοποιείται μέχρι 36 του 2027, του 2027 και η δεύτερη φάση ως 31-12 του 2027. Στη δεύτερη φάση, μάλιστα, δεν θα διεξαχθεί και κλήρωση για τα παιδιά αυτό που είναι με τα 50 ευρώ τα απρόσθετα, αλλά θα αντιληθούν οι ωφελούμενοι απευθείας από τη λύση των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, δηλαδή την πρώτη κλήρωση του καλοκαιριού. Είναι καλό το πρόγραμμα. Είναι πολύ καλό. Μπείτε να ενημερωθείτε γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Έστω και 3 ημέρες, 4 να πάρετε από το κράτος δώρο, είναι καλό. Δείχνει κάτι αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε. Μήκονο θα σου πάω τώρα, έτσι. Τι έγινε με έναν Έλληνα οδηγό. Λοιπόν, θα σου το πω μετά. Να πούμε διαφημίσεις πρώτα και μετά. Πάμε, φύγαμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας.

0: Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
2: Λένα Ζευγαρά Live.
3: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
3: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
2: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
3: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
2: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, θα κινηθεί νομικά η οικογένεια του ενός πιλότου από τη σύγκρουση του ελικοπτέρου στην Ψάφα στις 9.30, 10 παρά 20 εκεί περίπου. Θα έχουμε κοντά μας τη δικηγόρο της οικογένειας που θα κινηθεί νομικά. Είναι η μητέρα και αδερφή του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου. Θα καταθέσουν υποστήριξη προς παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου για τον θάνατο του χειριστή. Θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά σε λίγο με την κυρία Βάσο Πανταζή. Πάμε τώρα να σας πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, έλεγα στην αρχή για την Ένωση Γιατρών Ερθύμνου που έχουν βγάλει με ανακοίνωση. Και επειδή μου στείλανε κάποια μηνύματα, έχω να τους πω το εξής. Μπείτε να δείτε το βίντεο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δικτύων, οι οποίοι έχουν καταγράψει με κάμερα την εξάπλωση της φωτιάς στον Κιθερώνα. Εάν δείτε πώς κινείται η φωτιά, θα καταλάβετε τι αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες. Μιλάμε για τρομερό κίνδυνο. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν μπορούσε να ελεγχθεί από πουθενά, γιατί δεν υπήρχαν και αέρια μέσα το βράδυ, έτσι. Δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, αυτό για κάποιους που θέλουν να το παίζουν επαναστάτες από τον καναπέ και θέλουν να βγάζουν ανακοινώσεις για να ακούγονται, χωρίς να προσφέρουν έργο. Βρείτε εκεί η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου στο Ρέθυμνο, επειδή το λέω καθαρά τώρα γιατί μου στείλανε ένα μήνυμα. Βρείτε εκεί στο Ρέθυμνο τους λόγους, τους οποίους μία γυναίκα επί 9 μήνες και ένα χρόνο τώρα περίπου, δεν έχει πάρει το πόρισμα στα χέρια της από την ΕΔΕ που έγινε στο νοσοκομείο για το ποιοι φθαίνε που παρήγορα χάσει τη ζωή της. Εσείς, η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, δεν βγάλατε ποτέ ανακοίνωση για αυτή τη γυναίκα. Χαροπάλευε 9 μήνες. Και κάποια λαμόγια εκεί μέσα, όταν πήγε να κάνει εξετάσεις, την έδιωξαν. Λοιπόν, η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, λοιπόν, προσέξτε καλά στις ανακοινώσεις σας, να είσαστε δίκαιοι, να είσαστε σωστοί. Για αυτή τη γυναίκα που πήγε να χάσει τη ζωή της από γιατρό συνάδελφό σας, που είναι στην ένωσή σας, δεν βγάλατε μια ανακοίνωση. Αλλά για να το παίξει αντιπολίτευση τώρα, βγάζετε αυτές τις ανακοινώσεις. Τι να σας πω. Και έλαβα και ένα μήνυμα τώρα και μάτι την Παναγία μου έρχεται έτσι να πάρω τον διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου να δω τι γίνεται. Ξέρει κάτι για αυτή την ένωση? Ξέρει γιατί αυτή η ένωση δεν έβγαλε μια ανακοίνωση για τη γυναίκα ή για τον. Να σου πω και άλλη περίπτωση. Γιατί δεν είναι μόνο μία, είναι και άλλη. Θυμάσαι εκείνο τον τύπο που μπήκε μέσα στο νοσοκομείο με την καραμπίνα και σκότωσε τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε. Στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου έγινε. Ούτε γι' αυτό έβγαλε ανακοίνωση. Χεσμεντέν οι τύποι. Πώς μπήκε ο τύπος μέσα στο νοσοκομείο? Πώς σκότωσε τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε? Ναι, γι' αυτό ανακοίνωση τίποτα? Μήπως να πούμε για το άλλο το παιδάκι που το φέρανε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου με σπασμένο το ποδαράκι του και η μητέρα έφυγε και πήγε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για να το περιθάλψουν? Εδώ υπάρχουν δύο φάουλ. Το πρώτο, το ότι δεν περιέθαλψαν το παιδάκι που είχε σπασμένο το ποδαράκι του. Και δεύτερον, δεν ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί ένα μωράκι βρέθηκε με κάταγμα. Ε, η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, να τη χαίρεστε! Γι' αυτό λέω ότι ο συνδικαλισμός, ρε παιδί μου, θέλει από τα θεμέλια να τον ανατινάξεις και να το φτιάξεις από την αρχή. Έχουν παρισφρήσει μέσα κάποια άτομα τα οποία κάνουν κουμάντο σε άλλους ανθρώπους χωρίς να το ξέρουν οι υπόλοιποι. Δεν το ξέρουν. Η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου τώρα μιλάει για την πολιτική προστασία. Τι να πεις, ρε φίλε. Στην Μύκονο βρέθηκε ένα γαϊδουράκι με δεμένα τα πόδια. Κρίμα το ζωάκι. Αυτός εκεί που βγάλανε ανακοίνωση πρέπει να δέσουνε.

μια κύπα για το γαϊδουράκι στη Μύκονο, άκου τι έκανε ένας άλλος γαϊδαρός. Αλλά γαϊδαρός εισαγωγικά, έτσι, γιατί τα γαϊδουράκια τα καημένα δεν φταίνε σε τίποτα, έτσι. Λοιπόν, έκλεψε μια τσάντα Hermes και ένα Rolex αξίας 75.000 ευρώ από Ουκρανό τουρίστα. Ναι, αυτός δεν ήταν στον πόλεμο, ήταν εδώ διακοπές. Λοιπόν, τους τα πήρε, άκου για ποιο λόγο. Δεν το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, προσποιήθηκε λοιπόν ότι τα κρατάει ως ενέχειρο για το κόστος της διαδρομής που δεν τον είχαν τον πληρώσει, λέει ο Ουκρανός τουρίστας. Εξαφανίστηκε λέει ο οδηγός, εγκατάλειψε στον πελάτη, όμως οι αστυνομικοί τον εντόπισαν γιατί το κατήγγειλε ο Ουκρανός. Και είπε μετά στους αστυνομικούς ότι τα κάτσε λέει ως ενέχειρο, λέει, δεν με πλήρωνε. Και ήταν μια διαδρομή, λέει, από την επαρχιακή οδό Μυκόνου μέχρι την Άνω Μέρα, με προσμό, λέει, την Ελιά. Κατάλαβες τώρα.

Άκου τώρα τι έγινε. Τον παράτησε λοιπόν τον τουρίστα εκεί πέρα στην Ελιά, σηκώθηκε και έφυγε με το αυτοκίνητο, έβαλε τέτοιο. Πήρε αυτό τηλέφωνο στην αστυνομία, τον κατήγγειλε, υποδίευσε στη δίωξη σε. Υποδίευσε αστυνομία Μυκόνου, κινητοποιήθηκε, άρχισαν να τον ψάχνουν, τον βρήκαν τέλος πάντων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, τον συνέλαβαν, έκαναν έρευνα στο σπίτι του να δουν να βρουν τα πράγματα, αλλά δεν τα βρήκαν αρχικά. Και αρνήθηκε και τις κατηγορίες ο τύπος. Μετά από λίγο, εντάξει, ξέρεις, όταν πέφτει λίγο έτσι η κουβεντούλα εκεί με τους αστυνομικούς, τα παραδέχτηκε όλα και είπε ότι τα είχε, και μάλιστα τους έδειξε το σημείο, τα είχε κρύψει κάτω από κάτι βράχους στον ιερό ναό του Αγίου Ποταπίου. Παταπίου. Φοβερή και κλεισίτσα. Τι γίνεται, ρε φίλε, στον κόσμο. Είδες από τη μία, είδες την άλλη. Πάμε από τις σοβαρές γελίες. Τι να πεις.

Λοιπόν, μου στέλνει ένα φίλο μήνυμα τώρα και μου λέει: ρε Νίκο, πώ έκρυψε σε καταψύκτη, λέει έναν άνθρωπο. Παιδιά, είναι από του καταψύκτε του μεγάλου, αυτού του τετράγωνου. Μην φανταστείτε για καταψύκτη ψυγείου. Πώ το ρωτάτε αυτό. Καταψύκτη μεγάλο. Και σε αυτό που έχουμε στα σπίτια μα και βάζουμε έτσι πολλά πολλά κρέατα, άμα έχουμε, εγώ δεν έχω. Πάμε παρακαλώ. Νομίζω ότι σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το πολύ θα έχει βγει μια είδηση για την διασώστρια που δολοφονήθηκε στη Σύρο. Μαθαίνω ότι έρχεται μια ανατροπή μεγάλη. Θα τη δούμε όμως.

Λοιπόν, έρχεται και το καινοτομό στην Κρήτη. Το ξέρεις αυτό το πράγμα? Είναι επιδότηση έως 112.000 ευρώ περίπου για νέες και μικρές επιχειρήσεις. Αλήθεια σου λέω. Από τις 29 Σεπτεμβρίου στις 30 Νοεμβρίου θα μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις και είναι μια νέα ευκαιρία χρηματοδότησης ώστε να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν μια καινοτόμο επιχείρηση στην Κρήτη. Ξεκινάει λοιπόν από το Σεπτέμβριο αυτή η δράση, καινοτομό στην Κρήτη, η οποία έχει ήδη προδημοσιευθεί και αναμένεται να προσεκλήσει πολύ έντονο ενδιαφέρον από νέους επιχειρηματίες, startups αλλά και μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προπολογισμό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με καινοτόμο χαρακτήρα. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν λοιπόν σε αυτό? Η πρώτη έτσι περίπτωση είναι υποσύσταση επιχειρήσεις. Πρόκειται δηλαδή για επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει τη λειτουργία τους, αλλά διαθέτουν υπογεγραμμένο σχέδιο καταστατικού από όλους τους εταίρους και θα πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια διεύθυνση, στην αρμόδια ΔΟΗ, στην αρμόδια εφορία, μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Το δεύτερο κομμάτι αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας από 1η Ιανουαρίου του 2021 και μετά, πριν από την υποβολή της αίτησης. Στη δράση αυτή μπορούν να συμμετέχουν και νεοφυείς επιχειρήσεις, startups, καθώς και εταιρείες τεχνοβλαστή, spin-offs, οι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσκλησης, αλλά βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έτσι επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Αυτή η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει το 75% του συνολικού προϋπολογισμού και αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 112.500 ευρώ. Ενώ το υπόλοιπο 25% θα πρέπει να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή άλλους ιδιωτικούς πόρους. Τα διαθέσιμα αυτά 2,5 εκατομμύρια θα διανεμηθούν σε 1 εκατομμύριο ευρώ στις υποσύσταση επιχειρήσεις και 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις. Κάνω το προγραμματάκι αυτό, να το δούμε πιλωτικά πώς θα πάει. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις τουρισμού, πολιτισμού, δημιουργικές βιομηχανίες, αγροτοδιατροφική αλυσίδα, περιβάλλον ή κυκλική οικονομία, βιοεπιστήμες, υγεία, φάρμακα, αηφόρος ενέργεια, ψηφιακές τεχνολογίες. Όλα μέσα. Λοιπόν, οι αιτήσεις ξεκινούν από τις 29 Σεπτεμβρίου, όπως σας είπα, και θα υποβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου του 2026 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μετά τις 3, γεια σας. Καινοτομό στην Κρήτη λοιπόν. Ωραίο πρόγραμμα. Πάμε να το δούμε. Γιατί μπορεί να κάνει καλό σε πολύ κόσμο. Να κάνεις ένα ξεκίνημα, ρε παιδί μου. Ένα ξεκίνημα. Είναι ωραία φάση.

Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες καταγγελίες σχετικά το ότι με το ρέμα εκεί στους αθανάτους, ότι το οριοθετούν, λέει, με fast track διαδικασίες για να νομοποιήσουν τη δομή, ενώ εκκρεμούσε από το 1982 το ΦΕΚ, θα λήξει, λέει, την νομική μας απάντηση, λένε οι κάτοικοι. Η δομή θα γίνει, παιδιά. Ό,τι και να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να γίνει. Τους παίρνουν, τους μαζεύουν, τους βάζουν μέσα εκεί, τους στέλνουν πάλι πίσω. Θέλετε να είναι ανεξέλεκτοι σε όλη την Κρήτη, να σκάνε και στις παραλίες και να φεύγουν μέσα στην εδωχώρα. Πάμε.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει κάτι μηνύματα σχετικά με το χουρδάκι που έπαιξα το βίντεο προηγουμένως και μου λένε ξαναπέξω, ξαναπέστω. Αυτό με τις σκάλες, λέει, πέσαμε τις σκάλες όταν το ακούγαμε. Λοιπόν, μην πέστε από τις σκάλες, καθίστε, γιατί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Τεχνικά κλιμάκια έχουν ξεκινήσει σε αυτοψίες στο Πόρτο Γερμανό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής. Άκου τώρα, 100. Τρεις τριμελές επιτροπές βρίσκονται στο Ρέθυμνο προκειμένου να καταγράψουν τις ζημίες που προκάλεσε φωτιά στην Κρύα Βρύση και στην Ασωμάτων. Και στο Ασωμάτων. Η παροχή κατοικής αγωγής για την ανακατασκευή όποιων κτηρίων ή επιχειρήσεων έχουν υποστεί ζημίες θα είναι άμεσες. Το είπε και εδώ ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, στην εκπομπή μας, από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν. Οι φλόγες στη Δυτική Ακτική φαίνεται να υποχωρούν. Έχουν πέσει λίγο οι άνεμοι και μπορούν οι δυνάμεις της προσβεστικής να επέμβουν. Σε επιφυλακή σε όλη τη χώρα, γιατί έτσι πρέπει. Και μουσική ανάσα και πιστεύουμε μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις για να έρθουμε και με την κυρία Βάσο Πανταζή, η οποία θα μας πει για την οικογένεια του χειριστή, η οποία καταθέτει, κινείται νομικά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδερφή του νεκρού Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου Μπέλ που συγκρούστηκε με δεύτερο στο Πόρτο Γερμανό. Ζητούν να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα καπνογόνα σημεία σε επιφυλακή η πυροσβεστική για αναζωπυρώσεις. Σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Επιταχύνονται οι διαδικασίες στήριξης. Στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, εντάσσεται στο σύνολο της η Κρήτη σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου. Νέα μάχη για την 20χρονη φοιτήτρια μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε έξω από το ΙΤΕ πριν από 3 εβδομάδες. Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Σύσκεψη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου χθες στη Νέα ΣΥ. Εξετάζονται μαζικές προσφυγές για τους δασικούς χάρτες. Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί ξανά το Ιράν. Επίκειται άγριο χτύπημα αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ, όπως λέει. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Αϊμέγεν στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης και πλέον ψάχνει διπλό στην Ολλανδία για την πρόκριση στα play-offs του Champions League. Ενημερώθηκε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoule.gr. Ζέστη με τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Νότια Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελμουνδέκης, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Επιστρέφουμε στο θέμα λοιπόν που σας προαναγγείλαμε. Καθώς στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του νεκρού Έλληνα χειριστή, μέσω της γνωστής ποινικολόγου, της δικηγόρου της κυρίας Βάσου Πανταζή, η οποία είναι κοντά μας εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης μέσω του τηλεφώνου. Καλημέρα σας, κυρία Πανταζή. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Στις επάλξεις.
0: Στις επάλξεις. Τραγικό το θέμα πάλι που σας βγάζουμε. Κινείτε νομικά, πήρατε την εντολή για την εκκίνηση νομικών διαδικασιών, έτσι, από την οικογένεια του χειριστή.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τελμπουνιδάκη, ήδη από τις πρώτες ώρες αυτού του τραγικού συμβάντος, το οποίο κόστησε τη ζωή, να ξέρετε, σε ένα από τους πιο αξιόμαχους πιλότους μας, ο Άρης ο Δαμίγος, ήταν ένα παιδί με πάρα πολλές ώρες, χιλιάδες ώρες πτήσεων. Και είχε αφιερώσει τη ζωή του ακριβώς στην κατάσβεση πυρκαγιών, οι οποίες βλέπετε ότι κάθε καλοκαίρι είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, κάποιοι ασυνείδητοι, δεν μπορώ να κατανοήσω τους λόγους, πραγματικά δυνατό.
0: Κανείς δεν μπορεί.
1: Έχουμε λοιπόν, είμαστε από κάθε καλοκαίρι στο ίδιο εργοθεατές, αυτό το παιδί λοιπόν είχε πάρα πολλές χιλιάδες ώρες πτήσης, προσπαθώντας να βοηθήσει Έλληνες πολίτες να σώσουν τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Από τις πρώτες λοιπόν ώρες που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν, έχουν διαρρεύσει και έχουν δει ήδη το φως της δημοσιότητας κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, οι οποίες μιλούν για ένα λάθος συντονισμό των δύο ελικοπτέρων.
0: Για τον ανθρώπινο παράγοντα μιλάνε οι περισσότεροι, ναι. Και από τον ΕΟΔΑΣΑΜ και από πιλότους με εμπειρία.
1: Έτσι. Δεν θα βάλουμε αυτή τη στιγμή στην εξίσωση τον παράγοντα των υπερπτήσεων, γιατί να ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν υπερβολικό φόρτο εργασίας στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους. Αυτά είναι σε μια δευτερογενή, σε ένα δευτερογενές επίπεδο διερεύνησης, θα τα αναδείξουμε. Το σημαντικό λοιπόν για την οικογένεια είναι, για να μην υπάρξει κανενός είδους παρέμβαση ή οποιαδήποτε αλλίωση αποδεικτικού υλικού, να είναι παρόντες με την δικονομική ιδιότητα της παράστασης των υποστηριζόντων την κατηγορία, ώστε να βοηθήσουν κιόλας και με τεχνικούς συμβούλους τη διεξαγωγή της έρευνας. Χαρακτηριστικό.
0: Άρα δεν καταλογίζουν κάτι ευθέως σε κάποιους για λάθη και όλα τα υπόλοιπα που έχουν γραφτεί στο διαδίκτυο.
1: Θα ήταν τρομερά ανώριμο κάτι τέτοιο σε αυτό το τόσο πρώιμο στάδιο, και πιστέψτε με, η οικογένεια συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής και έχει επιλέξει συνειδητά να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, προκειμένου ακριβώς να διαπιστωθεί ποιος τι έφτεξε, αν συνέβαλαν πολλοί παράγοντες σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, και μετά να τοποθετηθούν επιμέρους για ζητήματα. Θα σας πω χαρακτηριστικά.
0: Πρώτα η έρευνα λοιπόν και μετά οι εκτιμήσεις.
1: Πρώτα η έρευνα, και έτσι πρέπει να είναι.
0: Σωστά.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται. Θα σας πω βέβαια ότι και η ίδια η πολιτεία, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, την έρευνα τη θεωρεί πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό και την αναβάθμισε και δεν την έδωσε να τη διεξάγει ένα απλό τμήμα ασφαλείας της περιοχής όπου έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, αλλά η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτό που μόνο καταλαβαίνετε ότι αποτελεί μια αναβάθμιση, γιατί εκεί υπηρετούν πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί και αξιωματικοί.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έγινε, γιατί η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που υπάγεται τώρα πλέον εκεί και με τον εισαγγελέα που έχει στη διάθεσή της μπορεί να κάνει πολύ πιο γρήγορα, γιατί θεωρούνται πια επιστήμονες, δεν είναι απλά αστυνομικοί.
1: Είναι το πλέον εξειδικευμένο.
0: Και είναι και το πιο αξιόπιστο, να πούμε.
1: Ακριβώς, και θα σας πω βέβαια και το σημαντικό σε κάθε περίπτωση, ότι είμαστε σε αναμονή πολύ σοβαρών προανακριτικών πράξεων. Θα γίνει σίγουρα από τους πραγματογνώμονες ειδική αυτοψία του χώρου, ο οποίος χώρος ήδη προστατεύεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε συζητήσει μαζί μέσα από το βήμα που μας έχετε δώσει τα λάθη που γίναν τότε στην υπόθεση των Ντεμπών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εδώ ότι η πολιτεία έχει αντιληφθεί τα λάθη και προχωρά σε μια έρευνα περιχαρακώνοντας και προστατεύοντας το σημείο, γιατί από αυτό το σημείο θα πάρθουν οι πρώτες πληροφορίες για το τι συνέβη. Και φυσικά θα σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι περιμένουμε από ώρα σε ώρα και να ληφθούν και οι πρώτες καταθέσεις των επιβενόντων στο άλλο ελικόπτερο.
0: Δεν είναι ίδιες βέβαια οι συνθήκες που γίνουν τα δύο δυστυχήματα, έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση. Όμως είναι ίδιο το γεγονός ότι πρέπει η πολιτεία και η προανακριτική αρχή και η ανακριτική αρχή να προστατεύει τον τόπο ενός δυστυχήματος.
0: Και μιλάμε για ένα πεδίο το οποίο ήταν. Μιλάμε για ένα πεδίο το οποίο ήταν μάχημο. Έτσι. Δηλαδή, από την πτώση του ελικοπτέρου εκεί μπορούσε να έχει εξελιχθεί και νέα πυρκαγιά και να είχαν χαθεί στοιχεία.
1: Θα σας πω ότι ακόμα και ο χειρισμός που έγινε τελευταία στιγμή, η γωνία που πάρθηκε και επιλέχθηκε από τους οδηγούς του αέριου ελικοπτέρου ήταν προκειμένου να προστατευτούν μη τυχόν και πέσουν τα συντρίμια του ελικοπτέρου σε περιοχή όπου θρυνήσουμε και άλλα θύματα.
0: Ρίξε ένα νερό κατευθείαν, δηλαδή.
1: Μιλάμε, κοιτάξτε, είναι ήρωες. Και δεν είναι μία λέξη και είναι περιεχομένη.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή, συνηθίζουμε να το λέμε όλοι εμείς που από τα πληκτρολόγια και από τα κινητά μας βλέπουμε αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι χειριστές των ελικοπτέρων μας και των αεροσκαφών που κατασβήνουν φωτιές το καλοκαίρι. Για μένα είναι πραγματικοί ήρωες. Και θα σας πω ότι ο Άρης πραγματικά και συνειδητά είχε αφιερώσει όλη του την πορεία, την επαγγελματική, σε αυτού του είδους παροχή λειτουργηματικών υπηρεσιών για την ελληνική πολιτεία.
0: Από τους πιο έμπειρους. Πάνω από 3.500 ώρες πτήσεις μου έχουν πει εμένα πυροσβέστες που τον ήξεραν. Πάνω από 3.500. Σε αυτό το ελικόπτερο, έτσι, όχι στα υπόλοιπα. Γιατί είχε.
1: Θα σας πω επίσης οικογένεια πιλότων.
0: Ναι,
1: είναι και
0: πιλάτε.
1: Ο θείος του πιλότος. Άνθρωποι του καθήκοντος, παιδιά νέα, τα οποία ξέρετε και τις συνθήκες και τις μυθολογικές απολαβές που έχουν, δεν ανταποκρίνονται ποτέ σε αυτό το σπουδαίο έργο που παράγουν και γι' αυτό για την τιμή και την, πώς να το πω, δικαίωση της θυσίας του Άρη θα πρέπει οπωσδήποτε να διελευκανθούν ακριβείς συνθήκες.
0: Να σας πω το εξής, ότι
1: νέες, τέτοιες,
0: υπάρχει, τώρα πώς να το πεις αυτό, υπάρχει το βίντεο του πώς έγινε το ατύχημα και από εκεί γλιτώνουμε, όπως μου είπαν οι πυροσβέστες, τις θεωρίες συνωμοσίας για το πώς έπεσαν τα ελικόπτερα και το πώς έγινε το δυστύχημα. Και αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό και για εσάς που κάνετε την έρευνα για την οικογένεια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι προερχόμαστε από μια περίοδο πολύ δύσκολη σαν
0: πολύ έντονη, μια τοξικότητα απίστευτη.
1: Ναι. Έχουμε δυστυχώς καλλιεργήσει και μια απίστευτη τοξικότητα. Δηλαδή, πραγματικά κουράζομαι να βλέπω έναν διάλογο σε ένα. Σε μία ανάρτηση θα δείτε ότι στην ουσία τσακώνονται οι πολίτες μεταξύ τους για το τι συμβαίνει. Το βίντεο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο και κρίσιμο παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας.
0: Σωστό.
1: Στην ουσία όμως αυτό που θα διερευνηθεί και αυτό που ήδη έχει ξεκινήσει να διερευνάται είναι ποιος συντόνιζε την πτήση των δύο ελικοπτέρων, διότι ήδη υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι εκεί υπήρξε ένα ζήτημα.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί υπάρχουν και τα σχετικά και όλα. Ναι, είναι.
1: Θα τα δούμε. Περιμένουμε εννοείται και το υλικό μέσα από το ελικόπτερο. Οι πραγματογνώμονες είναι έμπειροι και θα χυθεί άπειρο το φως.
0: Έχουν καλή δικηγόρο πάντως. Έχουν καλή δικηγόρο που ψάχνει τα πάντα. Οπότε.
1: Κοιτάξτε, και κυρίως προσγειωμένοι.
0: Προσγειωμένοι.
1: Γιατί αυτή μας λείπει λίγο η προσγείωση στην επίσης πραγματικότητα.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω ότι είσαστε και εσείς σε μια κατάσταση τώρα τρέχετε. Όσον αφορά τον πατριό του χειριστή που στο διαδίκτυο έβγαλε μια οργή, ίσως και αδικαιολόγητη, λένε κάποιοι, με εκφράσεις οι οποίες. Εντάξει, χωρίς να έχει γίνει έρευνα, χωρίς να έχει γίνει τίποτα, είπε πολύ χοντρά πράγματα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, έχει ο άνθρωπος, έχει αλλάξει κάπως άποψη για αυτά που έγραψε.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και σε προσωπικότητα και σε επιστημοσύνη. Κύριε Τσουλιμπουλιδάκη, ξέρετε κάτι, καμιά φορά, όταν αποστασιοποιώ εμένα, κοιτάω κάποια πράγματα προς τα πίσω. Δεν ξέρουμε το συνέστημα ενός ανθρώπου που χάνει το παιδί του, γιατί θέλω να ξέρετε ότι τον Άρη τον έχει μεγαλώσει ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, παρόλο το λένε όλοι αυτό, παιδί. Ότι παρόλο το ήταν ο πατριός του, ήταν σαν πατέρας.
1: Ήταν μια στιγμή οργής και εκφράστηκε έτσι. Αν δεν έχουμε υπάρξει στα παπούτσια ανθρώπου που χάνει το παιδί του, καλό είναι να μην ασκούμε κριτική. Ήταν οι πρώτες ώρες. Αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ότι με τη δική του και με τη δική του συμβολή θα χυθεί άπλο το φως για να μην θρυνήσουμε άλλα νέα παιδιά.
0: Μακάρι, γιατί τώρα αυτό ξέρετε ήταν. Είναι βαρύ. Δεν μπορείς να πεις έναν άνθρωπο τίποτα όταν είχε χάσει το παιδί.
1: Γι' αυτό σας λέω. Αν δεν ήταν αυτή η συνθήκη και ήταν κάτι άλλο, με ξέρετε και προσωπικά ότι εγώ ποτέ δεν επικροτώ ακραίες τοποθετήσεις. Ο συγκεκριμένος όμως το έχει μεγαλωμένο αυτό το παιδί από πολύ μικρή ηλικία.
0: Εντάξει, ελπίζω τώρα να καταλάβω ότι.
1: Θέλω να πω ότι.
0: Η πολιτεία πάντως στέκεται δίπλα, έτσι. Στάθηκε δίπλα στη. Η πολιτεία δηλαδή στέκεται.
1: Και η επιλογή που έκανε να βάλει έναν δικηγόρο που με ψυχραιμία θα χειριστεί όλα τα ζητήματα για να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Αυτό γιατί, εντάξει, μην έχουμε πάλι τα ίδια. Ξέρετε τι, ο κόσμος φοβάται, μην έχουμε πάλι τα ίδια. Μην έχουμε πάλι ξυλόλια, μην έχουμε.
1: Ανώμιες καταστάσεις και ανώμιες προσωπικότητες.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Μα γι' αυτό και το επισημώνω, γιατί. Πραγματικά δεν αντέχει ο κόσμος άλλα τέτοια πράγματα. Ειλικρινά. Χάθηκαν δύο άνθρωποι στο καθήκον και αυτό πρέπει να το κοιμήσουμε.
1: Σε καμία περίπτωση και ο ίδιος ο Άρης είχε αφιερώσει τη ζωή του στο καθήκον.
0: Ναι, ναι. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς πυροσβεστές. Είμαι και διαπιστευμένος συντάκτης.
1: Μιλάμε για ένα εξαιρετικό παιδί, να ξέρει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μου το έχουν πει πάρα πολλοί πυροσβεστές.
1: Ένα διαμάντι στην ψυχή, στην προσωπικότητά του, στη ζωή του. Όσοι τον γνωρίζουν, μιλούν για ένα παιδί διαμάντι.
0: Και έχει κάνει
1: είναι
0: από.
1: Πραγματικά τραγικό αυτό που έχει συμβεί σε αυτήν την οικογένεια.
0: Έχει κάνει πάρα πολλές ώρες πτήσεις και σε Έριξον και σε Αφροδίτες και με τρομερές έτσι. Επιτυχίες στο πεδίο.
1: Και με τρομερές και με χιλιάδες ώρες πτήσεις.
0: Ναι, 3.500 ώρες ήταν μου φαίνεται μόνο στο Αγκούστα Μπέλ, αυτό τα καινούργια που είναι και ρουμάνικο, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι από τη Ρουμανία τα έχουμε νοικιάσει αυτά. Αλλά ήταν εξαιρετικό χειριστής.
1: Θα τα δούμε όλα με ψυχραιμία.
0: Στο πλευρό της οικογένειας να είστε, ξέρω πως είσαστε πολύ έτσι, με συνέστηση λειτουργείτε πιο πολύ και παρά με το, πώς το λένε, νομικό επαγγελματισμό. Αυτή η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και χρειάζεται πραγματικά καθοδήγηση σωστή για να μην ξεφύγουν τα πράγματα πάλι.
1: Έτσι είναι.
0: Κύριε Πανταζή, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Να έχεις το έργο σου.
0: Γεια σας. Λοιπόν, η Βάσο Πανταζή, όπως πάντα, ψύχρεμη, νυφάλια, χωρίς εξάρσεις, χωρίς έτσι θεωρίες συνωμοσίες να τη συνοδεύουν, με την αλήθεια, γιατί πραγματικά δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε. Και το λέω γιατί, αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο που δείχνει πώς έγινε το δυστύχημα, πραγματικά οι συνωμοσιολόγοι θα είχαν κάνει πάρτι ξανά. Οι κάφροι. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ το θέμα. Κουράγιο στην οικογένεια. Κυρία Πανταζή, θα κάνει αυτό που πρέπει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια ανάσα μουσική, να γράψουμε λίγο το στοιχείο και επιστρέφουμε.

0: Να πάμε.
1: Λοιπόν, στάχτηκε από καΐδια παντού σε όλη τη χώρα, από την Αττικοβιωτία μέχρι την Κρήτη εδώ, που πλέον τα συνεργεία έχουν, οι επιτροπές έχουν πιάσει δουλειά, προκειμένου να καταγράψουν τα καμένα.

Μόλις μου στείλανε ένα μήνυμα. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστώ τώρα αυτό, γιατί πραγματικά θέλω να μιλήσω με την πυροσβεστική πρώτα. Τι να πω. Λοιπόν. Αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Παπαδομανολάκη, ο οποίος μίλησε για, για το ελικόπτερο, το οποίο ήταν χειριστής ο Άρης Δαμίγος. Είπε κάποια πράγματα στον πολιτικά εδώ, τα οποία δεν ισχύουν. Το ότι δεν είχε την ιδέα για το Αγκούστα Μπέλ και αυτό. Ήταν πάρα πολύ εμπειρός χειριστής και είχε οδηγήσει πάρα πολλές χιλιάδες ώρες το Αγκούστα Μπέλ. Πριν μιλήσουμε, ας ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι και φεύγουμε. Αύριο, τελευταία μέρα, πάμε και εμείς με άδεια. Αυτό. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είναι μια αγάπη. Ναι. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες. Και σήμερα πολλά θα πούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Στην ρύθμιση του ήχου, ο πολύτιμος συνεργάτης μου, ο Μάνος ο Παπαδάκης. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Τετάρτη σήμερα, έτσι, στα μέσα της εβδομάδας, της εργάσιμης τουλάχιστον, για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Τετάρτη λοιπόν, 5 Αυγούστου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6:30, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8:31. Σήμερα λέει γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Ναι, τι είναι τώρα αυτό το όνομα, όπως και να έχει, εγώ στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα ενδεχομένως να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Υπάρχει και Αγία Νόνα από ό,τι βλέπω. Ναι, πραγματικά υπάρχει. Να στείλω πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας.

Σήμερα είναι η μέρα του παιδιού στην Χιλή, η μέρα του εμπορίου στην Ισλανδία, εθνική μέρα στριδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν. Επίσης είναι εθνική ημέρα εσωρούχων, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άνδρες και γυναίκες ενθαρρύνονται σήμερα να κυκλοφορούν με τα εσωρούχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1903, όπου η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. 1973 και σαν σήμερα δύο Παλαιστίνοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Το 1975 και σαν σήμερα ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στην Ρόδο. 1983 και σαν σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,60 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. 1986 και σαν σήμερα η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Το 1906 και σαν σήμερα γεννιέται ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, το πολύ γνωστό «Η τιμή των Πρίτζι». 1930 και σαν σήμερα να σας πω πως γεννήθηκε ο Νίλ Άμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης και ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην Σελήνη. Σαν σήμερα το 1832 έφυγε από την ζωή ο Δημήτρης Ιψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου Ιψηλάντη και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1962 έφυγε από την ζωή η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός Μέρλιν Μονρόε.

Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό για να έχουμε έτσι μια σχετική εικόνα. Από ό,τι βλέπω γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα. Θα υπάρξουν έτσι κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα βυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστοι στην δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτική ή βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική επίσης έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιη, νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

αφού ρίξαμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό, πάμε τώρα να μπούμε στο site μας, στο politika.gr, και να δούμε τι έχει από άποψη ειδήσεων. Politika.gr, μπορείτε όλοι εσείς να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα, έτσι και όχι μόνο. Πάντα έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και σύν τις άλλες μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politika.gr. Ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Χασισοφυτία εντοπίστηκε στα ορεινά του Ρεθύμνου Χειροπέδες σε 38χρονο.

Νέα μάχη για την 20χρονη Ραφαέλα μετά από τροχαίο στο ΙΤΕ. Θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση. Ηράκλειο. Μία σύλληψη για τον τραυματισμό 9χρονου σε κατασκήνωση. Χτύπησε στο κεφάλι. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς όλη η Κρήτη. Σε ετοιμότητα οι πυροσβέστες. Ψάθα. Στην δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του νεκρού Έλληνα χειριστή.

Έρχεται το καινοτομό στην Κρήτη. Επιδότηση έως 112.000 ευρώ για νέες και μικρές επιχειρήσεις. Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση?

Αυτά λοιπόν και ακόμα περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε, να επισκεφτείτε το politika.gr. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που ακούσατε μόλις τώρα σε τίτλους. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εχθές σε ορεινές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στην διάρκεια της επιχείρησης κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντρίλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος άνδρας, ενώ εντοπίστηκαν και όπλα.

Μία σύλληψη λοιπόν έγινε, για να αλλάξουμε θέμα, για τον τραυματισμό 9χρονου σε κατασκήνωση. Μία σύλληψη λοιπόν από τις αρχές για το περιστατικό με το 9χρονο αγόρι από το Ηράκλειο, το οποίο τραυματίστηκε χθες το πρωί σε κατασκήνωση. Το ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέβη την ώρα που το παιδί έπαιζε ποδόσφαιρο, όταν ένα δοκάρι υποχώρησε και το χτύπησε στο κεφάλι. Ασθενοφόρο μετέφερε τον 9χρονο αρχικά στο εφημερεύον Βενιζέλιο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και τις απαραίτητες εξετάσεις. Στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Παγνί, όπου εισήχθη στην παιδοχειρουργική κλινική.

Όμως, σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί εκτός απρόπτου σήμερα η 20χρονη φοιτήτρια, συνεχίζοντας την μάχη της μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε έξω από το ΙΤΕ. Η φοιτήτρια νοσηλεύεται για 21η ημέρα στην ΑΜΕΘ του Παγνή. Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την οποία χρειάζεται αίμα. Και με ανάρτησή του ο Γιάννης Τζίτζικας, καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, απίθυνε εχθές έκκληση για προσφορά αίματος. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η Ραφαέλα συνεχίζει τη μάχη της 20η ημέρα στην εντατική. Αύριο έχει προγραμματισμένο χειρουργείο και από το Παγνή μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει ανάγκη αιμοδοσίας εντός της ημέρας, αν είναι δυνατόν, για όσους μπορούν. Ιδιαίτερα για τις τρίτες μπορείτε να δώσετε αίμα και στην πλατεία Δασκαλογιάννη», αναφέρονταν στη χθεσινή ημέρα, έτσι, «από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Σταθμός αιμοδοσίας Παγνή Δευτέρα με Παρασκευή 8.30 με 2 και 4.30 με 8 κοντά στο κηλικείο του Παγνή». Και έδωσε και ένα τηλέφωνο, το 2810-392-813. 2810-392-813. Να υπενθυμίσω πως το σοβαρό τροχαίο έχει προκαλέσει έτσι κύμα οργής και έντονων αντιδράσεων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το χρόνιο πρόβλημα της επικινδυνότητας του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Φοιτητές και πολίτες κάνουν λόγο για πλήρη αδιαφορία των αρμοδίων, με τον Σύλλογο Εργαζομένων στο ΙΤΕ να ζητά την άμεση λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας την τραγική έλλειψη βασικών υποδομών, όπως για παράδειγμα τα πεζοδρόμια.

0: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Κρήτη. Σε ετοιμότητα λοιπόν η πυροσβεστική. Στην κατηγορία 3, που σημαίνει υψηλό κίνδυνο, εντάσσεται το σύνολο του νησιού μας σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, με βάση τον επίσημο χάρτη που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Λόγω των ευνοϊκών συνθήκων για την πρόκληση πυρκαγιών, η πυροσβεστική έχει θέσει εκ νέου το προσωπικό της σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς απευθύνουν έκκληση σε κατοίκους και τουρίστες να αποφύγουν κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα στην υπαίθρια χώρα, που ενδέχεται να οδηγήσει σε ανάφλεξη, τηρώντας σχολαστικά τα μέτρα προστασίας αλλά και τις σχετικές οδηγίες. Περισσότερα θα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν να σας θυμίσω πως και σήμερα στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, βρίσκεται το V&Y Store. Οπότε αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, εμείς σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Μιας που στο V&Y Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και αυτό δεν είναι μονάχα που αξίζει να ακούσετε. Αξίζει να ακούσετε επίσης πως στο V&Y Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές, εάν ήδη δεν το γνωρίζετε, σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα της V&Y στην 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή μετά τη σύγκρουση ελικοπτέρων στο Πόρτο Γερμενό. Η δικηγόρος της οικογένειας Βάσο Πανταζή, που μίλησε στον Πολίτικα, τόνισε ότι ο Άρης Δαμίγος ήταν έμπειρος χειριστής που διέθετε πάνω από 3.000 ώρες πτήσης.

0: Αστυνομική επιχείρηση στα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου, όπου εντοπίστηκαν φυτείες με 143 δενδρύλια, χειροπέδεσε 38χρονο. Μία σύλληψη για τον τραυματισμό 9χρονο από το Ηράκλειο σε κατασκήνωση. Το αγόρι χτύπησε στο κεφάλι. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Επιταχύνονται οι διαδικασίες στήριξης. Στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, εντάσσεται στο σύνολό της η Κρήτη σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου. Νέα μάχη για την 20χρονη φοιτήτρια μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε έξω από το ΙΤΕ πριν από 3 εβδομάδες. Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Τρόμος σε πτήση της Air India. Τραυματίστηκαν 12 επιβάτες από τις αναταράξεις. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Αϊμέκεν στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης και πλέον ψάχνει διπλό στην Ολλανδία για την πρόκριση στα play-offs του Champions League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το getikule.gr. Ζέστη με τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου και υψηλότερες θερμοκρασίες στη Νότια Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, δεύτερο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από την πρώτη μας διακοπή και έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας για να πούμε ακόμη περισσότερα. Θα μιλήσουμε για την σύγκρουση των ελικοπτέρων, ένα θεματάκι το οποίο και λίγο πριν σας παρουσιάσαμε. Σας είπαμε μάλιστα πως η οικογένεια του Έλληνα πιλότου ζητά πλήρη διερεύνηση για τον θάνατό του. Αναφέρομαι στον Άρη Δαμίγο. Μάλιστα η νομική σύμβουλος της οικογένειας του αδικοχαμένου πιλότου, του αδικοχαμένου χειριστή του ελικοπτέρου Άρη Δαμίγου, η κυρία Βάσο Πανταζή, μίλησε στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή Όλα Μαζί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, αναφερόμενη στις νομικές ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί μετά την φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Η γνωστή ποινικολόγος αποκάλυψε ότι εκπροσωπεί τη μητέρα και την αδελφή του πιλότου, οι οποίες της έδωσαν εντολή να κινήσει όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες με στόχο να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο έμπειρος χειριστής και βεβαίως να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. Όπως υπογράμμισε, η οικογένεια δεν υιοθετεί θεωρίες ή σενάρια, ούτε επιδιώκει την δημιουργία εντυπώσεων. Αντίθετα, προχωρά σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, με αποκλειστικό σκοπό να συνδράμει την επίσημη έρευνα της πολιτείας, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια για το τραγικό δυστύχημα. Η κυρία Πανταζή αναφέρθηκε και στις δημόσιες τοποθετήσεις του πατριού του Άρη Δαμίγου, ο οποίος στις προηγούμενες ημέρες είχε εκφράσει την οργή του μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπολύοντας κριτική, σκληρή κριτική προς την πολιτεία και όσους θεωρεί υπεύθυνους. Η ίδια σημείωσε ότι αυτές οι αντιδράσεις είναι ανθρώπινες, καθώς προέρχονται από έναν πατέρα που βιώνει την απώλεια του παιδιού του, επισημένοντας ωστόσο ότι από εδώ και πέρα η οικογένεια θα κινηθεί με νυφαλιότητα, θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στην δικαστική διαδικασία, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, στάθηκε και στην επαγγελματική πορεία του Άρη Δαμίγου, τονίζοντας ότι διέθετε περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης και συγκαταλεγόταν στους πλέον έμπειρους και καταξιωμένους χειριστές του πυροσβεστικού σώματος. Μπορείτε να ακούσετε όλη την συνέντευξη της Βάσος Πανταζή στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή Όλα Μαζί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, εάν κλικάρετε, εάν επισκεφθείτε το politika.gr.

Και εδώ πέρα θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα συνεχίσουμε τα της επικαιρότητα σε μερικά λεπτάκια από τώρα, μιας που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω έναν πολύ αγαπημένο, έναν πολύ δικό μας άνθρωπο, τον πολύ γνωστό και πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη, τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί, με τον οποίο θα έχω την χαρά και την τιμή να συνομιλήσω. Να τον καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε.

0: Νομίζω πως τώρα μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σμαραγδί, να τον καλωσορίσω. Μας ακούτε?
1: Τώρα σας ακούω.
0: Πολύ ωραία. Καλώς μας ήλθατε, κύριε Σμαραγδί. Η χαρά μας είναι μεγάλη. Αισθανόμαστε έτσι πολύ οικεία. Η αλήθεια είναι, είσαστε ένας πολύ δικός μας άνθρωπος. Κριτικός. Ένας άνθρωπος που μας κάνει περήφανους πραγματικά στα πέρατα του κόσμου. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα συνομιλήσουμε έστω τηλεφωνικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Βρίσκεστε, κύριε Σμαραγδί, στο νησί μας στην Κρήτη.
1: Πριν ξεκινήσουμε να πούμε, ζήτω η Κρήτη.
0: Ζήτω η Κρήτη. Η Λεβεντογένεια.
1: Που γεννηθήκαμε, που ξεκινήσαμε.
0: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πόσο μεγάλοι είμαστε στο βάθος μας. Πόσο μεγάλοι είμαστε.
0: Το ξεχνάμε ώρες και φορές όμως.
1: Όσο δεν θέλουμε να το θυμόμαστε.
0: Ναι. Να σας πω βέβαια πως τη γενέτειρά σας την επισκέπτομαι συχνά. Η καταγωγή σας είναι από τις γωνιές Μαλεβιζίου, σωστά?
1: Βέβαια.
0: Εκεί γεννηθήκατε. Και λέω επισκέπτομαι συχνά τις γωνιές, γιατί έχω και εγώ συγγενικά πρόσωπα τα οποία είναι από το χωριό. Και πραγματικά είναι ένας πολύ πολύ όμορφος τόπος. Πολύ όμορφος τρόπος.
1: Και καλοί άνθρωποι.
0: Ναι, γενναιόδοροι, καλόψυχοι, καλόκαρδοι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Σμαραγδί, βρεθήκατε εχθές στις Αρχάνες, σωστά? Εκεί έγινε η προβολή της ταινίας Καποδίστριας. Για μιλήστε μας για την χθεσινή βραδιά.
1: Κοίτα, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ήταν συγκινητική βραδιά. Για ένα πολύ ειδικό λόγο. Είναι και ο λόγος που ξεκίνησα, ας πούμε, να κάνω αυτή την... Γιατί τώρα δουλεύω το επόμενο θέμα και έχω μπει μέσα σε ένα τούνελ και βγαίνω δύσκολο από αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι και σήμερα πάνω στο Ψιλοήτη στα Ανόγια θα παιχτεί ο Καποδίστριας, καλεσμένος του στενού μου φίλου, αδερφικού φίλου του Λουδοβίκου των Ανογίων. Αλλά στις Αρχάνες έγινε η προβολή εχθές, γιατί πριν από 30 ολόκληρα χρόνια πρωτοπαίχτηκε η ταινία μου Καβάφης, πριν κάνει τη διαδρομή στο εξωτερικό, για τα πολλά βραβεία που συγκέντρωσε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και με βράδευσε ως δήμαρχος τότε ο Σταύρος Αρναουτάκης.
0: Ο κύριος Αρναουτάκης, ναι.
1: Ναι. Άρα έκανε ένα κύκλο. 30 χρόνια μετά ήρθαμε, ο καθένας έχει κάνει τη δικιά του διαδρομή και συναντηθήκαμε σε αυτό το υπέροχο κινηματογράφο.
0: Στο δημοτικό κινηματογράφο στον Παράδεισο έγινε η προβολή, σωστά?
1: Ναι. Εκείνη τη χρονιά που το 96 που έγινε η βράβευση, ας πούμε, η προβολή και η βράβευση, ήταν η χρονιά που ξεκίνησε αυτό ο κινηματογράφος. Δηλαδή ήταν μια ευτυχή συγκυρία, να το πούμε έτσι.
0: Το κοινό πώς υποδέχτηκε τον Καποδίστρια, εσείς πώς αισθανθήκατε, τι ήταν αυτό που εισπράξατε από τον κόσμο που συναντήσατε εχθές στις Αρχάνες?
1: Κοιτάξτε, εγώ εισέπραξα μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά. Αυτό μπορώ να σας πω, που είναι το σημαντικότερο. Η ταινία παραπλησιάζει, μπορεί να έχει ξεπεράσει μαζί με το εξωτερικό σίγουρα 1 εκατομμύριο θεάσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το πιο συγκινητικό είναι ότι οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα για να δουν την ταινία και δημιουργείται μια σιωπή σχεδόν εκκλησίας. Μόνο τα τζιδίκια από μακριά ακουγόντουσαν. Υπήρχε απόλυτη ησυχία.
0: Επιλέξατε μια σπουδαία ιστορική προσωπικότητα και πάντα αυτό κάνετε, έτσι. Επιλέγετε ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Καποδίστριας, όπως ο Θετοκόπουλος, ο Καζαντζάκης. Τι κοινό ενώνει αυτούς τους ανθρώπους, τι κοινό έχουν αυτοί οι άνθρωποι και αν έχουν κάποιο κοινό?
1: Αγαπούσαν υπερβολικά τον πολιτισμό που μας γέννησε και την Ελλάδα μας.
0: Ναι.
1: Υπερβολικά, όλοι. Και ο Καζαντζάκης. Και ο Καποδίστριας και ο Δομήνικος Θεοδωκόπουλος, αν δείτε, ο Παπαδιαμάντης που τον έχω κάνει επίσης ταινία, που αγαπούσε, λάτρευε την Ελλάδα, τη Σιάθρο. Τώρα, όπως είδατε, είπαμε 4-5 ταινίες μαζί με το βαρβάκι που έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Οι δύο είναι για την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ο Ελκαριακό και ο Καζαντζή.
0: Πώς επηρεάζει. Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, πείτε μου, πείτε. Όχι, πείτε μου.
0: Επειδή αναφερθήκατε στην Κρήτη, ήθελα να πω πώς, να σας ρωτήσω πώς επηρεάζει η κριτική σας καταγωγή την αισθητική των ταινιών σας. Έτσι, προσεγγίζετε τις προσωπικότητες που αναδεικνύετε με μια διαφορετική ματιά, να το πω.
1: Ναι. Είναι, σε οδηγεί το κύτταρο, η μνήμη, η πολιτισμική μνήμη. Θα σας πω ένα παράξενο πράγμα που συμβαίνει, πόσο είναι μέσα στο κύτταρό μας όταν του ομιλήσουμε, του κυτάρου μας, της ψυχής μας δηλαδή, μας μιλάει και αυτή. Ο Ελγκρέκ, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, πριν αναδυθεί η γνωσός, πριν αναδυθεί, στους πίνακες του έβαζε το κόκκινο της γνωσού και το μαύρο της γνωσού. Δηλαδή η μνήμη δουλεύει.
0: Mm-hmm.
1: Οι Έλληνες δεν χαθήκαμε, γιατί έχουμε μεγάλο ιστορικό βάθος πολιτιστικό, και η μήτρα της κυριαρχίας του πολιτισμού μας στον τότε κόσμο, αλλά και στις ψυχές των ανθρώπων, ξεκινάει από εμάς εδώ, από το μινωικό πολιτισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο πιο θα πλησιάζουμε στο να κατανοήσουμε τι μεγάλο μέγεθος ήταν ο μινωικός πολιτισμός. Να σας πω, ας πούμε, ότι είχαν 9 νόμους, τους οποίους νόμους τους έδινε ο Δίας κάθε 9 χρόνια, ανέβαινε πάνω στο, και όπως ας πούμε του Μωυσίου, στις εντολές του Θεός, και αναφέρεται ο πολιτισμός αυτός από τον Όμηρο, και η νόμη αυτή η μινωική ήταν η βάση για να κάνει ο Λεωνίδας τη Σπάρτη. Νομοθέτησε δηλαδή με βάση τους μινωικούς νόμους, είναι μεγάλος πολιτισμός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σε πάει. Ξέρετε, σε πηγαίνει χωρίς να το ξέρεις, σε πηγαίνει. Εγώ γι' αυτό όπου και βρεθώ, όχι μόνο στην Κρήτη δηλαδή, λέω είμαι Έλληνας. Πρώτα απ' όλα είμαι κριτικός.
0: Ένα.
1: Δεν θέλω να το τονίζω αυτό, γιατί έχει την, το βάρος.
0: Έχει την ιδιαιτερότητά του. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και το βάθος. Το βάθος.
0: Και το βάθος.
1: Βάθος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Πόσο δύσκολο είναι να αποτυπώσετε την εσωτερική, την πνευματική πορεία ενός σπουδαίου δημιουργού στη μεγάλη οθόνη? Ποιες είναι οι δυσκολίες?
1: Να το αγαπήσεις. Να το αγαπήσεις. Όχι, ξεκινάμε όλα.
0: Ναι.
1: Εάν δεν το αγαπήσεις, δεν σου δίδεται κανένας είδους ευλογία. Πρέπει να το αγαπήσεις για να σου μιλήσει το πρόσωπο. Και ας μην είναι εδώ, αλλού είναι, στην υπεροράνιο του Ποπουλίου του Πλάτωνας.
0: Έτσι. Τι ετοιμάζετε,
1: για
0: κύριε Σμαραγδί?
1: Για όλα τα πράγματα είναι η αγάπη.
0: Για όλα, ναι.
1: Για όλα τα πράγματα.
0: Για όλα. Λοιπόν, η απάντηση είναι η αγάπη. Τι ετοιμάζετε, ποιο είναι το επόμενό σας βήμα?
1: Το επόμενό μου βήμα είναι ένα άλλο μεγάλο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Που τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ, για λόγους που δεν φαίνονται, αλλά άμαθα, τον Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Ο Κολοκοτρώνης δεν είναι μόνο ένας μεγάλο ιδιοφυές στρατηγικό, στρατιωτικό μυαλό, είναι μια μεγάλη ελληνική ψυχή. Άμα θα γίνει ταινία θέλοντος και χρημάτων επιτρέποντος.
0: Ναι, είναι και αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίζετε, έτσι, σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις ουσιαστικά του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι.
1: Θα δείτε γιατί ήταν μια μεγάλη ελληνική ψυχή και γιατί ο κόσμος τον αγαπάει πολύ. Ναι. Μπορείς να ξέρει αυτό που θα δείξει η ταινία. Τον αγαπάει όμως. Καταλάβαινε δηλαδή ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Έχετε ξεκινήσει ήδη να δουλεύετε? Είσαστε σε τι φάση?
1: Το πρώτο, έχει γραφτεί το πρώτο σενάριο.
0: Α, έχει γραφτεί ήδη το πρώτο σενάριο.
1: Ξέρω γιατί μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρω τι γιατί μιλάνε. Αλλά τώρα είναι τα υπόλοιπα, ας πούμε, να κρατήσουν 2-3 χρόνια λιγότερο
0: Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Μια άγρια διαδικασία να βρούμε τα λεφτά όλα.
0: Ναι. Το εύχομαι να βρεθούν, να χρηματοδοτηθείτε όπως πρέπει, έτσι. Και πραγματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιο σύντομα από ό,τι υπολογίζετε, να έχουμε την δυνατότητα να απολαύσουμε μία ακόμη δημιουργία σας. Οπότε, σήμερα το βράδυ, θυμίστε μας κύριε Σμαραγδί, θα συνανθηθείτε...
1: 9 η ώρα στο στην κεντρική
0: πλατεία, το βράδυ, στα Ανόγια, ναι.
1: Θα μιλήσουμε εκεί με τον κόσμο και θα δείξουμε τον Καμπορίστρια παρέα. Αυτό είναι το κάνουμε προς τη μήν του Λουδοβίκο των Ανογίων που τα ρωανώνει αυτά πράγματα, γιατί είναι αδερφή ψυχή.
0: Ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη που όλοι αγαπάμε.
1: Αδερφή ψυχή.
0: Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα γερός και πάντα δημιουργικός.
1: Ό,τι υποθείτε επίσης.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

ωραία που ήταν αυτή η συνάντηση, έστω από μακριά, με τον κύριο Σμαραγδί. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, το δεύτερο κατά σειρά, οπότε παίρνουμε και εμείς μία ανάσα, έτσι, και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι εδώ στο Πολίτικα 89,8. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
0: Λένα Ζευγαρά Live.
4: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
0: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μία μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
4: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
0: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
4: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
0: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σε αυτό εδώ το μέρος τώρα θα σας δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες λίγο πιο πρακτικές για την καθημερινότητα. Θα σας δώσουμε την δυνατότητα να ενημερωθείτε έτσι για θεματάκια που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα. Για παράδειγμα, θα ξεκινήσω μιλώντας για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που φαντάζομαι ενδιαφέρει όλους, έτσι, ενδιαφέρει τους πάντες, μιας που ανοίγει το μεσημέρι πλατφόρμα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Ως εξής, για ακούστε, για να ξέρετε, σήμερα 5 Αυγούστου μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν τις αιτήσεις τους ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 1 και 2. Αύριο 6 Αυγούστου ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 3 και 4. 7 Αυγούστου ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 5 και 6. 8 Αυγούστου ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 7 και 8. 9 Αυγούστου ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 9 και 0. Και από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, έτσι είπαμε, λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59 λεπτά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Με φυσική παρουσία επίσης σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ εσείς επιθυμείτε. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση την στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, για διάχυση της επισκεψιμότητας στο χώρο και στο χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Έτσι, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Όσον αφορά τώρα τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Ενώ οι κληροθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο. Τα άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και οι οικογένειες με τέκνα αμαία εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα απολύτως εισοδηματικό κριτήριο. Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31-12 του 2027. Στην δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος, έτσι, καθώς και μέσω του γραφείου
υποστήριξης του προγράμματος κατά τις ώρες 9 το πρωί με 5 το απόγευμα στο τηλέφωνο 210-215-0231. 210-215-0231.

Οι κληροθέντες δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα πάρουν ποσό ύψους 200 ευρώ ανά δικαιούχο κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης ή 300 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης. Ποσό ύψους 300 ευρώ κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης ή 400 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης. Να σας πω επίσης πως σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή σε κατάσταση χειρίας με προστατευόμενα τέκνα βάσει τελευταίας εκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2024. Έγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2024. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρου αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή εφάπαξ. Συνταξιούχους επίσης όλων των ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γύρατος έως 31/12/2025 που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση και πρόσκληση προϋποθέσεις. Ποσό ύψους 400 ευρώ κατά την υψηλή τουριστική ζήτηση ή 600 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης για άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία από 67% και άνω βάσει ισχύουσας απόφασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. Οι κληροθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο από το 4ο και πάνω. Οι πίνακες οριστικών δικαιούχων της δεύτερης φάσης θα καταρτιστούν ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το έτος 2027 από τους πίνακες μη κληροθέντων της πρώτης φάσης με σειρά κλήρωσης και για την περίοδο που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση, ενώ η ημερομηνία έναρξης της β' φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος. Τα ποσά ενίσχυσης ανά περίοδο παραμένουν ίδια για την πρώτη και δεύτερη φάση. Επιπλέον, η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027 προσφέρει ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής, ξενοδοχεία, καταλήματα και άλλα και σε κάθε προορισμό της χώρας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά και ανάλογα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας, υψηλή και χαμηλή, μέχρι και 30/6/2027 για τους κληροθέντες δικαιούχους της πρώτης φάσης, ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περίοδου. Συγκεκριμένα για κληροθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας υψηλής περίοδου, το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύως ψηφιακών καρτών έως και 31/2026 και από 1/5/2027 έως και 30/6/2027. Για κληροθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας χαμηλής περίοδου, το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την 1/10/2026 έως και τις 30/4/2027.

Τι σημαίνουν όμως τα μηνύματα κατάστασης του πίνακα πληρωμών, έτσι για να γνωρίζετε. Προς αποστολή στο Τραπεζικό Ίδρυμα. Η συγκεκριμένη πληρωμή θα αποσταλεί στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα προς πραγματοποίηση κατά την εκτιμόμενη ημερομηνία εκτέλεσης. Απεσταλμένη σε επεξεργασία από Τραπεζικό Ίδρυμα. Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και η επεξεργασία της μπορεί να διαρκέσει έως 10 εργάσιμες ημέρες. Ολοκληρωμένη. Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Απορριφθήσα. Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτούμενος θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού, που όπως είπα είναι το 210-215-0231, από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Τώρα, ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατίθενται για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας? Η τράπεζα Snappi, η Eurobank και η Alpha Bank. Για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δεν προαπαιτείται ο δικαιούχος να είναι πελάτης των ιδρυμάτων που μόλις τώρα ανέφερα. Και ιδιαίτερη προσοχή, μιας που οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του προγράμματος λειτουργούν αποκλειστικά για το διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί, χαμηλή δηλαδή ή υψηλή περίοδος.

αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε πόσο απέδωσαν τα μέτρα για το φθηνότερο καλάθι νοικοκυριού με 850 προϊόντα η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών στα σούπερ μάρκετ. Στις 47 ανέρχονται πλέον οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Συμφωνία. Οι πρώτες προτάσεις για μειώσεις κινούνται κυρίως στο 5 με 10%, ενώ το σχέδιο προβλέπει μειώσεις έως 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Το πραγματικό παζάρι για τις τιμές στα ράφια βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. 47 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει τις πρώτες ολοκληρωμένες προτάσεις τους για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, οι οποίες καλύπτουν περισσότερους από 620 κωδικούς προϊόντων. Στην διαδικασία προσθέθηκαν πλέον και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, καθώς και περίπου 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, private label των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, έτσι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προϊόντων που βρίσκονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης στους περίπου 850 κωδικούς. Παρά την σημαντική πρόοδο, οι τελικές λίστες παραμένουν ανοιχτές, καθώς οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Πίσω από τις κλειστές πόρτες της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή εξελίσσεται ένας καθημερινός κύκλος διαβουλεύσεων με τις βιομηχανίες και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπου προϊόντα προστίθενται ή αποσύρονται, ποσοστά μειώσεων επανεξετάζονται και νέες προτάσεις κατατίθενται σχεδόν καθημερινά. Το επόμενο διάστημα θα παιχτεί ένα πόκερ για δεινούς παίκτες, λέει πρόσωπο με άμεση γνώση της διαδικασίας, από ό,τι διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται αρκετές πολυεθνικές, ενώ οι προτάσεις καλύπτουν πλέον σχεδόν το σύνολο των κατηγοριών που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία, από τα νοπά κρέατα και τα γαλακτοκομικά έως το ψωμί, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, τα φυτικά έλαια, τα βρεφικά προϊόντα, τα είδη πρωινού, τα σοκολατοειδή, τα αναψυκτικά, τα καθαριστικά και τα είδη προσωπικής υγιεινής. Πάντως, ενώ το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει μειώσεις από 5 έως 15% στα νοπά κρέατα και από 5 έως 20% στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι πρώτες προτάσεις που έχουν κατατεθεί κινούνται σύμφωνα με πληροφορίες αισθητά χαμηλότερα. Η πλειονότητά τους συγκεντρώνεται στην περιοχή του 5 με 10%, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο κατά πόσο οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα επιλέξουν στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων να βάλουν πλάτη σε επιλεγμένους κωδικούς, ενισχύοντας τις εκπτώσεις, ώστε το αποτέλεσμα να γίνει πιο αισθητό στο καλάθι του καταναλωτή. Για να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν τελικά θα υπάρξουν μειώσεις και αν τελικά εμείς οι καταναλωτές θα καταλάβουμε, έτσι, κάποια ουσιαστική διαφορά στην τσέπη μας σε σχέση πάντα με το σούπερ μάρκετ. Φτάσαμε όμως το και μισή, οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα. Μην φύγει κανείς, μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνελήφθη 36χρονο στο Ηράκλειο που είχε δηλώσει ολόκληρο κοπάδι το οποίο δεν διέθετε, ενώ με χειροπέδες βρέθηκε και ο αδερφός του. Στη δικαιοσύνη προσφέγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή μετά τη σύγκρουση ελικοπτέρων στο Πόρτο Γερμενό. Η δικηγόρος της οικογένειας Βάσο Πανταζή, μιλώντας στον Πολίτικα, τόνισε ότι ο Άρης Δαμίγος ήταν έμπειρος χειριστής με πάνω από 3.000 ώρες πτήσης. Αστυνομική επιχείρηση στα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου, όπου εντοπίστηκαν φυτείες με 143 δενδρύλια. Χειροπέδες σε 38χρονο. Μία σύλληψη για τον τραυματισμό 9χρονο από το Ηράκλειο σε κατασκήνωση. Το αγόρι χτύπησε στο κεφάλι. Δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης 78 μεταναστών σε Γάβδο και Ιεράπετρα. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Επιταχύνονται οι διαδικασίες στήριξης. Στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σήμερα η Κρήτη. Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 ρίχτερ τα ξημερώματα στις Φιλιππίνες. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες και 5 φιλικά στην Ολλανδία, η αποστολή του Όφη επιστρέφει στην Κρήτη. Η άφιξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 9.30 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoule.gr. Ζέστη με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Νότια Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε περίπου στα 20 λεπτάκια στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Επόμενο θεματάκι μας, επίδομα 391 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να δούμε ποιοι μπορούν να το λάβουν από τον ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχοι του επιδόματος βαρικοΐας κόφωσης σχεδόν διπλασιάστηκαν μετά την διεύρυνση των κριτηρίων. Η παροχή, όπως ακούσατε, ανέρχεται σε 391 ευρώ μηνιαίως, χωρίς ηλικιακά ή εισοδηματικά όρια. Σημαντική λοιπόν αύξηση καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στον αριθμό των πολιτών που λαμβάνουν το επίδομα βαρικοΐας κόφωσης από τον ΟΠΕΚΑ μετά την διεύρυνση των προϋποθέσεων ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης. Οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν επέτρεψαν σε χιλιάδες περισσότερους πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση στην παροχή, οδηγώντας σε αισθητή αύξηση τόσο των δικαιούχων όσο και της σχετικής δημόσιας δαπάνης. Μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων αυξήθηκε εντυπωσιακά, καθώς από περίπου 6.300 άτομα έφτασε πλέον τους 12.200 δικαιούχους. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην κατάργηση περιορισμών που ίσχυαν στο παρελθόν και απέκλειαν σημαντικές κατηγορίες πολιτών από τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος παραμένει η πιστοποίηση αναπηρίας σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας. Ωστόσο, πλέον δεν εφαρμόζονται ηλικιακά όρια για τη χορήγησή του, ενώ δεν προβλέπονται ούτε εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερα καθοριστική θεωρείται η ένταξη στην παροχή των ατόμων ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν είχε μέχρι πρότινος δικαίωμα λήψης του επιδόματος, με αποτέλεσμα η νέα ρύθμιση να αυξήσει αισθητά τον αριθμό των ωφελούμενων και να ενισχύσει την κοινωνική προστασία των ατόμων με βαρικοΐα ή κόφωση. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σήμερα σε 391 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ σε όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, η συνολική μηνιαία δαπάνη για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης παροχής έχει σχεδόν διπλασιαστεί, καθώς αυξήθηκε από περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 4,8 εκατομμύρια, αντανακλώντας την σημαντική διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ακόμη ότι όταν ένας πολίτης λαμβάνει άλλη οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση, η οποία όμως είναι χαμηλότερη από το ποσό των 391 ευρώ, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει την διαφορά, ώστε το συνολικό ποσό που εισπράττει ο δικαιούχος να φτάνει στο ύψος του επιδόματος. Αντίθετα, όταν η άλλη παροχή είναι ίση ή μεγαλύτερη από 391 ευρώ, δεν καταβάλλεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση. Παράλληλα, η λήψη σύνταξης δεν επηρεάζει το δικαίωμα καταβολής του επιδόματος. Οι συνταξιούχοι μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Με τις νέες ρυθμίσεις, ο ΟΠΕΚΑ επιχειρεί να διευρύνει την κάλυψη των ατόμων με προβλήματα ακοής, ενισχύοντας περισσότερους πολίτες που μέχρι πρόσφατα έμεναν εκτός του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

γυρνάμε σελίδα, πάμε να μιλήσουμε για την ΔΥΠΑ. Επιπλέον 8.000 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων. Ελάτε να δούμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος. Νέα δυνατότητα απασχόλησης λοιπόν για 8.000 ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας δημιουργεί η επέκταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ για άτομα 55 ετών και άνω, με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων να ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη. Η νέα φάση ενεργοποιείται μετά την κάλυψη των 35.000 θέσεων που είχαν προβλεφθεί αρχικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θέσεων πλήρους απασχόλησης στις 43.000 σε όλη τη χώρα. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών, καλύπτονται επίσης άτομα από 67 έως 74 έτη, εφόσον δεν έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να αποκτήσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος. Για κάθε ωφελούμενο η ΔΥΠΑ επιδοτεί το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ τον μήνα. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν δήμοι, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αποκεντρωμένες διοικήσεις, περιφερειακές υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Στην διαδικασία μπορούν ακόμη να συμμετάσχουν δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σημειώνεται τέλος ότι η χρηματοδότηση των 8.000 πρόσθετων θέσεων ανέρχεται σε 144 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη του προγράμματος αναμένεται να ξεπεράσει τα 660 εκατομμύρια ευρώ. Βασικός του προσανατολισμός είναι η επιστροφή στην εργασία ανέργων που λόγω ηλικίας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην επαγγελματική επανένταξη ή χρειάζονται επιπλέον ένσημα πριν από τη συνταξιοδότηση.

Έρχεται το καινοτομό στην Κρήτη. Επιδότηση έως 112.000 ευρώ για νέες και μικρές επιχειρήσεις. Ελάτε να δούμε παρέα ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση. Μια νέα ευκαιρία χρηματοδότησης για όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν μια καινοτόμο επιχείρηση στην Κρήτη ανοίγει από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέσω της δράσης Καινοτομό στην Κρήτη, η οποία έχει ήδη προδημοσιευθεί και αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από νέους επιχειρηματίες, startups και μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και στοχεύει στην στήριξη επενδυτικών σχεδίων που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με καινοτόμο χαρακτήρα. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν? Η δράση απευθύνεται σε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Υποσύσταση επιχειρήσεις, πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την λειτουργία τους, αλλά διαθέτουν υπογεγραμμένο σχέδιο καταστατικού από όλους τους εταίρους και θα πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητα στην αρμόδια ΔΟΗ μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Και νέες επιχειρήσεις που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας από 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα, πριν από την υποβολή της αίτησης. Στην συγκεκριμένη δράση μπορούν να συμμετάσχουν και νεοφυείς επιχειρήσεις, startups, καθώς και εταιρείες τεχνοβλαστή, spin-offs, εφόσον πληρούν βεβαίως τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 30 έως 150.000 ευρώ. Η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει το 75% του συνολικού προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 112.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 25% θα πρέπει να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή άλλους ιδιωτικούς πόρους. Τα διαθέσιμα 2,5 εκατομμύρια ευρώ κατανέμονται ως εξής: 1 εκατομμύριο ευρώ για τις υποσύσταση επιχειρήσεις, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις. Προβλέπεται πάντως δυνατότητα μεταφοράς πόρων από την μία κατηγορία στην άλλη, εφόσον δεν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. Οι επενδύσεις πρέπει να εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, δηλαδή τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες, αγροδιατροφική αλυσίδα, περιβάλλον και κυκλική οικονομία, βιοεπιστήμες, υγεία και φάρμακα, αηφόρος ενέργεια, ψηφιακές τεχνολογίες. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες με προοπτική εμπορικής αξιοποίησης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου του 2026 και ώρα 3 το μεσημέρι. Όσοι σχεδιάζουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να ξεκινήσουν εγκαίρως την προετοιμασία του επιχειρηματικού τους σχεδίου, καθώς η αξιολόγηση θα βασιστεί στον καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, στη βιωσιμότητα της επιχείρησης και στη συμβολή της στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κρήτης. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για νέους επιχειρηματίες, ερευνητές και μικρές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα σε εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία, αξιοποιώντας υψηλό ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης.

Και θα κλείσω με μια είδηση η οποία αφορά στα οχήματά μας, μιας που η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια σοβαρή πρόκληση με το μεγάλο μέρος του κυκλοφορούντος στόλου οχημάτων της να ενδέχεται να θεωρηθεί μη βιώσιμο στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τη ρύπανση, το περιβάλλον αλλά και την οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση, περίπου 45% των οχημάτων που κινούνται σήμερα στην χώρα θεωρούνται ηλικίας άνω των 10 με 12 ετών, μια συνθήκη που τα τοποθετεί σε άμεσο κίνδυνο να εξαιρεθούν ή να υποστούν σημαντικά περιοριστικά μέτρα. Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ποσοτικό αλλά δομικό και με την κλιματική κρίση να χτυπάει και την Ελλάδα, όπως βλέπουμε έτσι, τόσο με τις πυρκαγιές όσο και με τα αποθέματα νερού. Ο μέσος όρος ηλικίας των γιο ταχύ στην Ελλάδα αγγίζει περίπου τα 17,5 έτη, ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ο μέσος όρος βρίσκεται γύρω στα 12 με 13 χρόνια. Η μεγάλη αυτή διαφορά σημαίνει ότι τα ελληνικά οχήματα τυπικά έχουν μεγαλύτερη φθορά, πληρούν παλαιότερα πρότυπα εκπομπών ρήπων, έτσι υπόκεινται σε υψηλότερο ρίσκο τεχνικών προβλημάτων και καθίστανται πιθανό έτσι δακτυλοδεικτούμενα στο πλαίσιο καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οδηγοί λοιπόν που διαθέτουν οχήματα προδιαγραφών Euro 4 και πιο παλιά, τα οποία στις ελληνικές συνθήκες αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό, θα βρεθούν να αντιμετωπίζουν είτε περιορισμούς είτε πολύ υψηλότερο κόστος χρήσης είτε ακόμη και σταδιακή απαξίωση. Η διαδικασία θα είναι σταδιακή αλλά αναπόφευκτη, έτσι. Να σας πω πως ένα όχημα δεν θα ξυλώνεται από την κυκλοφορία με διάταγμα, αλλά θα του αφαιρείται βαθμία η δυνατότητα να κινηθεί όπως πριν.

Οι κάτοχοι οχημάτων που δεν θα λάβουν υπόψη τους έτσι αυτή την τάση ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις, όπως η απόσυρση της διέλευσης από περιοχές, υψηλότερα κόστη χρήσης ή υποχρεωτική αντικατάσταση. Για τον οδηγό στην Ελλάδα σημαίνει πρακτικά πως η επιλογή δεν είναι πλέον το αν, αλλά το πότε. Έτσι. Δεν θα αναγκαστεί με ημερομηνία κλειδί για τη διακοπή κυκλοφορίας όλων των παλαιών αυτοκινήτων. Μιας που όλοι αντιλαμβανόμαστε, όλοι καταλαβαίνουμε πως η χρήση τους θα γίνει όλο και περισσότερο δυσχερής και ακόμη περισσότερο οικονομικά ασύμφορη. Εάν δεν κινηθεί η πολιτεία με ισχυρά αλλά δίκαια εργαλεία, η ελληνική κοινωνία από ό,τι φαίνεται θα αναγκαστεί να επομιστεί το κόστος της μετάβασης περιβαλλοντικά, έτσι, ασφάλειας αλλά και οικονομικά.

με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για το προηγούμενο δίωρο στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Την επιμέλεια της ρύθμισης του ήχου την είχε ο Μάνος ο Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτο ο Θεός, έτσι αύριο Πέμπτη, όπου θα τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο, μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτη

0: και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Τέρτη. 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 και είμαστε μαζί και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 12 έως τη 1 και στις επαναλήψεις που είναι προγραμματισμένες να παίζουν εδώ στην συχνότητά μας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Είμαστε στην καρδιά πλέον του καλοκαιριού και στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Ξέρω ότι κάποιοι ετοιμάζουν βαλίτσες για να φύγουν. Ουσιαστικά είναι η τελευταία, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει. Και σας εύχομαι να περάσετε καλά. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί εκτελούμε και εμείς πρόγραμμα εσωτερικών αδειών εδώ. Απουσιάζουν αρκετοί συνάδελφοι. Οι υπόλοιποι καλούνται να καλύψουν τα κενά τα οποία υπάρχουν, ώστε να είναι απρόσκοπτη η λειτουργία μας σε ραδιοφωνικό επίπεδο. Και σήμερα μαζί μου είναι η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής, ο οποίος επιστρέφει και από την αποστολή του Όφη, της προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία. Εκεί είχατε την ευκαιρία και από τον Σπορ FM και από εδώ, από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, σε μια χορηγία των φροντιστηρίων Διακρότημα, να ακούτε καθημερινά τα νέα για την προετοιμασία, τα φιλικά και όλο το αθλητικό ρεπορτάζ από την ομάδα του Όφη. Ο Βαγγέλης Λίτινας είναι μαζί μας εδώ, στον ήχο και στα τεχνικά. Μας υποστηρίζει και σήμερα. Σημαντική η συμβολή του. Η Ζέτα Νικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγαρδός. Την πηξίδα και σήμερα σας προσφέρει η SeaJets, που σας ταξιδεύει καθημερινά από το Ηράκλειο για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό των Πειραιά, και με μια ενδιαφέρουσα προσφορά στην έκπτωση, αναφέρομαι, του 50% που υπάρχει εάν κλείσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης τα εισιτήρια της επιστροφής. Έτσι θα επωφεληθείτε τα μάλα, ενώ θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε χρόνο από τις διακοπές σας, γιατί τα πλοία της SeaJet, ως γνωστόν, είναι γρήγορα, είναι άνετα, είναι φιλικά και σας μεταφέρουν στον προορισμό σας, κερδίζοντας ουσιαστικά καλοκαίρι. Γιατί αυτό είναι η SeaJet, είναι η εταιρεία με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε ταχύπλοα σκάφη και με 50 προορισμούς στο Αιγαίο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJet.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις

0: Καμβύλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι απίστευτο και όμως αληθινό για εμάς που κάνουμε ουσιαστικά πολιτικό ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια, να είμαστε στον Αύγουστο. Βεβαίως θα μου πεις είναι μια προεκλογική χρονιά. Ναι, είναι μια προεκλογική χρονιά. Και ενώ το κύριο χαρακτηριστικό θα ήταν η Ραστόνη από το πολιτικό ρεπορτάζ με τους πολιτικούς να έχουν φύγει σε διακοπές, εντούτοις, λόγω της προεκλογικής, της άτυπης προεκλογικής περίοδου και βεβαίως των μετακινήσεων που έχουμε μέσα στα κόμματα, αυτό το οποίο συμβαίνει δίνει πολύ τροφή και για σκέψη και για γράψιμο και για συζήτηση, πολιτική συζήτηση, στα στέκια, τα πολιτικά και όχι μόνο. Ξέρετε, υπάρχουν, το έχω διαπιστώσει αυτό και μου δίνεται ευκαιρία να το πω σήμερα και να το μοιραστώ μαζί σας, υπάρχουν δύο τύποι συζητήσεων στις παρέες, οι ποδοσφαιροπαρέες, έτσι. Ελάχιστα συζητάνε για μπάσκετ αυτοί οι φανατικοί του αθλητισμού, συζητάνε κυρίως για ποδόσφαιρο. Μπορείς να το βρεις αυτό, αυτή τη συζήτηση από τα τοπικά πρωταθλήματα, έτσι από πολύ μικρές δηλαδή κατηγορίες, μέχρι το Μουντιάλ και το Champions League. Καλά, το Μουντιάλ και το Euro το έχεις κάθε 4 χρόνια, ανά 2 χρόνια λοιπόν έχεις μια μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά. Έχεις όμως τακτικές συζητήσεις για αυτά που θα γίνουν στις ομάδες και βεβαίως αυτή την περίοδο θα έλεγα ότι δίνουν και παίρνουν οι κουβέντες αυτές. Την ίδια ώρα αντίστοιχες παρέες συζητάνε πολιτικά και τι κουβεντιάζουν πολιτικά αυτές τις μέρες. Κουβεντιάζουν, θα σας πω, συγκεκριμένα πράγματα. Πριν μπω στο ρεπορτάζ σήμερα και πριν μπω να πω τι γίνεται. Καταρχήν, αυτό που κουβεντιάζουν πάρα πολύ είναι εάν ο Πρωθυπουργός τελικά θα τηρήσει τη δέσμευσή του. Φαίνεται ότι θα μας βγάλει εμάς, εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, θα βγω ψεύτης. Έπεσα έξω. Εγώ πίστευα για φθινόπωρο. Τελικά αυτό δεν ισχύει, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει τον καιρό εκείνο της άνοιξης, δηλαδή Μάρτ-Απρίλη-Μάη, κάπου εκεί, και θα συζητήσουμε σε λίγο μάλιστα για το θέμα αυτό. Όμως, παρόλα αυτά, η πολιτική συζήτηση για τις εκλογές καλά κρατεί. Και γιατί καλά κρατεί? Καλά κρατεί καταρχήν διότι βλέπουμε να ξεφουσκώνει καταρχήν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, προχθές εγώ έγραψα και είπα κιόλας ότι αν οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, υπάρχει μία πιθανότητα να προλάβει η κυρία Καριστιανού να διεκδικήσει την είσοδό της στη Βουλή με αυτό το 3% που χρειάζεται. Αν όχι, αν δεν γίνουν δηλαδή οι εκλογές το φθινόπωρο και πάμε στην άνοιξη, έχω την αίσθηση ότι η κυρία Καριστιανού θα μείνει από καύσιμα, θα μείνει από μπαταρία, θα μείνει από στελέχη και θα βγει και θα πει το σύστημα ήταν πιο ισχυρό από εμάς, μας κέρδισε. Έτσι για να καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλο να διεκδικείς τη δικαιοσύνη και καλά κάνεις και τη διεκδικείς τη δικαιοσύνη πάνω σε μια τραγωδία, όπου αν θυμάστε καλά η κυρία Καριστιανού εμφανιζόταν και μιλούσε σε κατάμεστες αίθουσες που δεν έπεφτε καρφίτσα. Πού πήγαν όλοι αυτοί, αναρωτιέται κάποιος. Έβγαινε στο Σύνταγμα σε παλαϊκές συγκεντρώσεις που θύμιζαν άλλες εποχές και που ζήλευαν, θα έλεγα, και έμπειρα πολιτικά στελέχη από όλους τους χώρους. Και τελικά, όταν ήρθε η ώρα να βάζει τα πράγματα στη σειρά και να μετράει τα κουκιά, είδαμε ότι καταρχήν ούτε καν από το σύλλογο των συγγενών, των θυμάτων, των ντεμπών, δεν την έχει ακολουθήσει κανένας. Αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται μια

δημοσκοπική κατάρρευση, ένα ξεφούσκωμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, διότι, ξέρετε, αναπτύσσονται δυνάμεις. Δηλαδή, όταν έλκεις τον άλλον με διάφορους τρόπους, βλέπεις ότι σχηματίζεται ένα ρεύμα εισόδου, ένα ρεύμα που φέρνει κόσμο, αποστελέχει φίλους και ψηφοφόρους, και όταν, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη, και όταν λειτουργεί η φυγόκεντρος, δηλαδή η δύναμη εκείνη που διώχνει, απομακρύνει, βλέπουμε ότι υπάρχει φυγή. Θα δείτε, επειδή το κλίμα είναι κακό για τη Μαρία την Καριστιανού, ότι στις δημοσκοπήσεις τις επόμενες του Σεπτέμβρη η Μαρία Καριστιανού θα γράψει νέα χαμηλά. Σας θυμίζω ότι η Μαρία Καριστιανού ξεκίνησε με δημοσκοπικά ποσοστά εντυπωσιακά που ήταν κοντά στο 18%. Πάλευε δηλαδή με Πασόκ και Τσίπρα για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Αν το θυμάστε, μια περίοδο εκείνη όταν ξεκινούσε, όταν έγινε στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του κόμματος, που είπε ελπίδα για τη δημοκρατία κλπ. Εμείς από τότε είπαμε ότι θα ξεφουσκώσει η Καριστιανού. Και πράγματι ξεφουσκώνει. Τώρα είναι βεβαίως σε μονοψήφιο νούμερο, αφήνοντας την κόντρα για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη Τσίπρα, μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Να λοιπόν μια συζήτηση που μπαίνει στα στέκια. Πώς ξεφουσκώνει η Καριστιανού.

Το άλλο θέμα που συζητάνε στα πολιτικά στέκια είναι οι νέες αποκαλύψεις, για να καταλαβαίνουν και να πείθονται και οι τελευταίοι, για το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά, προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενός άλλου πολιτικού αρχηγού. Αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπου ένας ακόμα που αποχωρεί λέει τα χειρότερα. Θα μου πεις, ρε φίλε, πάντα όταν ένας που αποχωρεί δεν λέει τα χειρότερα. Ναι, συνήθως έτσι γίνεται, η αλήθεια είναι. Όταν αποχωρείς από μια παρέα που αποφασίζεις να τη σταματήσεις, όταν αποχωρείς από ένα γάμο που αποφασίζεις να τον σταματήσεις, όταν αποχωρείς ακόμα από μια επαγγελματική σχέση που αποφασίζει ο ένας ή οι δύο ή και οι δύο να τη σταματήσουν, πάντα αυτό είναι, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα. Πάντα. Κάποιος θα πει άσχημα λόγια, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα άσχημα λόγια, θα υπήρχε και η αποχώρηση. Έτσι δεν είναι? Είτε είσαι εργαζόμενος σε μια επιχείρηση, είτε είσαι κομμάτι μιας σχέσης, είτε είσαι κομμάτι ενός γάμου, είτε είσαι κομμάτι μιας παρέας, μιας φιλίας, είτε είσαι κομμάτι μιας συγγενικής σχέσης που οδηγείται στα άκρα και σπάει κάποιες φορές, φεύγει εκεί ο κόσμος, τελειώνει η ιστορία. Και αρχίζουν εκεί οι γκρίνιες. Στην περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου έχουμε τον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος είναι πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει εκλεγεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό, παιδιά, είναι ένα άλλο φαινόμενο. Το να εκλέγεσαι με ένα κόμμα και να βρίσκεσαι σε ένα άλλο κόμμα, τι να πω. Αφού εσείς το ανέχεστε ως ψηφοφόροι και το αποδέχεστε εμένα, ο λόγος μου περιτεύει. Θα μου ήταν όμως δυσάρεστο, να πω την αλήθεια, να εκλεγώ σε ένα κόμμα και να πρέπει να εξηγήσω στους ψηφοφόρους μου γιατί μετακομίζω την έδρα σε ένα άλλο κόμμα το οποίο ο ψηφοφόρος μου δεν το ψήφισε. Δηλαδή τον κύριο Χουρδάκη δεν τον ψήφισαν μόνο, σίγουρα τον ψήφισαν κάποιοι γιατί ήταν ο κύριος Χουρδάκης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και τον κάθε κύριο Χουρδάκη. Ψήφισαν όμως πρώτα το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Γιατί δεν ήθελαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Αν ήθελαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, θα πήγαιναν στην εκλογική περιφέρεια που εκλέγεται ο κύριος Χουρδάκης, θα βλέπαν ποιοι είναι οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως θα ψήφιζαν κάποιον από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Χουρδάκης λοιπόν πήρε την έδρα του, πήγε στο ΠΑΣΟΚ, ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Το αναφέρω και το στυλιτεύω γιατί κατά την προσωπική μου άποψη δημιουργεί μια αλγινή εντύπωση. Μου πήρε το γραφείο στη Βουλή και όταν ρώτησα πού θα κάθομαι, μου είπε στις σκάλες. Πολύ προσβλητικό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, αν μου το έκαναν αυτό, θα είχα φύγει την πρώτη μέρα. Και εκεί τώρα αντιδράς και λες ανεξαρτητοποιούμε, αλλά δεν πας αλλού. Δηλαδή και εμένα, αν μου είχαν κάνει τέτοια προσβολή, είχα εκλεγεί με ένα κόμμα, είχα βοηθήσει το κόμμα να προσθέσει στο ταμείο του ένα αριθμό ψήφων. 100, 200, 1000.

5.000, δεν ξέρω πόσους είναι. Και είχα αυτή την αντιμετώπιση από την αρχηγό του κόμματος ή τον αρχηγό, θα έλεγα έτσι είσαι ρε μεγάλε, κάνα πρόβλημα. Στις σκάλες, ανεξάρτητος. Και θα συνέχισα ανεξάρτητος. Εδώ λοιπόν ο κύριος Κουρδάκης λέει ότι αυτό είναι το αληθινό της πρόσωπο. Βέβαια θα σας πω κάτι. Όποιος ακούει τον κύριο Κουρδάκη, τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί επί της ουσίας αυτό είναι το αληθινό της πρόσωπο, το υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που αναδημοσίευσε το απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πλέον. Θέλω να πω ότι ο κύριος Κουρδάκης κατήγγειλε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου του ζήτησε να προσλάβει συγκεκριμένη συνεργάτηδα και να παραχωρήσει το γραφείο του στους δικούς της συνεργάτες. Ο βουλευτής αρνήθηκε να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα, υποστηρίζοντας ότι η διαγραφή του βασίστηκε σε ανακριβή στοιχεία και άδικες επιθέσεις εναντίον του. Και εκεί νομίζω ότι έχει μάλλον δίκιο ο κύριος Κουρδάκης, χωρίς να ξέρω από μέσα την ιστορία. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό που σας λέω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σχολίασε αρνητικά τη συμπεριφορά της ζωής προς τους συνεργάτες της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθέτοντας ουσιαστικά για μια ακόμα φορά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε, αυτά δεν αρέσουν στον κόσμο. Δηλαδή, αυτή η τοξικότητα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, επηρεάζει αρνητικά τους ψηφοφόρους, επηρεάζει αρνητικά τους αναποφάσεις τους και βλέποντας αυτές τις συμπεριφορές, τελικά και η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται ότι επίσης ξεφουσκώνει. Θα σας θυμίσω ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες δημοσκοπικά κάποια στιγμή είδαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης με διψήφιο νούμερο. Ξέρετε πότε, θα σας θυμίσω και πότε. Όταν ήταν πολύ καλή και πολύ δυνατή και την απολαμβάναμε, γιατί και εγώ την απολάμβανα, στη διαδικασία της προανακριτικής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Γιώργη Ξυλούρη. Γιώργη Ξυλούρη! Πώς το έλεγε? Ωραία, πολύ ωραία. Την απολαύσαμε πραγματικά.

αυτά λοιπόν και άλλα δημιουργούν μια όσμωση, την οποία σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε με τον έμπειρο συνάδελφο, τον Πάνο το Μαυρίδη, που θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά, τον σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Political, στον οποίο έτσι ζητήσαμε να χαλάσει λίγο τις διακοπές του, παρότι είναι και εκείνος διαστροφικός με την επικαιρότητα και την πολιτική, και ακόμα και στις διακοπές φροντίζει, και όπως το κάνουμε όλοι δηλαδή οι δημοσιογράφοι, να ασχολούμαστε, δεν αφήνουμε πίσω τη βαλίτσα δηλαδή, η αλήθεια είναι. Παίρνουμε τα εργαλεία, την εργαλειοθήκη, την παίρνουμε μαζί μας. Θα είναι λοιπόν μαζί μας λίγο μετά τις 12.30 και θα βάλουμε μια πολύ ωραία κουβέντα στο προσκήνιο για το τι μέλη γενέστε στην συνέχεια μέχρι την ώρα της κάλπης. Γιατί έχουμε ένα καυτό Σεπτέμβρη, έχουμε την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός θα πάει και θα δώσει μποναμά, και μάλιστα μου λένε τώρα κάποιοι, το αντιλαμβάνομαι και σας το μεταφέρω όπως λέγεται από το επιτελείο του Πρωθυπουργού, ότι μέτρησαν και είπαν ότι οι παροχές της ΔΕΘ θα φανούν το Γενάρη. Σε ένα δύσκολο χειμώνα βέβαια, σας ξαναλέω εγώ, όπου ο Πρωθυπουργός θα μοιράσει πολύ χρήμα και όπου ο Πρωθυπουργός θα μετρήσει τον απόϊχο από το πορτοφόλι που θα γεμίσει και τις λοιπές παροχές που θα κάνει με το που θα μπει το 2027. Οπότε θέλει να πάει με χαρούμενους τους ψηφοφόρους. Λογικό δεν είναι? Αυτά όλα θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Να κάνω μια παρένθεση, να σας πω ότι υπάρχουν θέματα στην υπόλοιπη ειδησιογραφία που επίσης παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της επικαιρότητας. Θα τα δώσουμε τώρα, γιατί σε λίγο θα πάμε σε ανάπαυλα. Να σας πω λοιπόν ότι, μιας και λέγαμε για τα των διακοπών, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το τουρισμός για όλους, είναι το πρόγραμμα. Σήμερα κάνουν κράτηση αυτοί που έχουν τα σχετικά νούμερα, τους σχετικούς αριθμούς, τους αριθμούς φορολογικών μητρώων. Μπείτε να το ψάξετε λίγο στα site για να μην σας τρώγω χρόνο, να δείτε τι αφημί έχετε και πότε κάνετε την αίτηση.

Ανάλογα με αυτό. Έχω πάρα πολλές καταγγελίες εδώ στην εκπομπή, είναι δικό μας το θέμα αυτό, με οδηγούς, με φίλους οδηγούς, ακροατές, οι οποίοι μου καταγγέλουν την ανάρμοστη οδηγικά συμπεριφορά πολλών επαγγελματιών οδηγών, είτε πρόκειται για βαρέα οχήματα, κυρίως φορτηγά δημοσίας χρήσεως, τράκτορες, σε κάποια λεωφορεία επίσης, τουριστικά κατά κύριο λόγο υπάρχουν αναφορές, αλλά και οδηγούς αυτών των βαν που εκτελούν τις μεταφορές, οι οποίοι είναι, φαίνεται ιδιαίτερα προκλητικοί στον τρόπο και επικίνδυνοι όπως οδηγούν. Θέλω να το αναδείξω το θέμα και σήμερα. Θέλω να κάνω μια αναφορά, γιατί είναι ένα δικό μας θέμα εδώ στην Πηξίδα, που προκύπτει από τις καταγγελίες, τις φωτογραφίες και τα βίντεο που πολλές φορές μου στέλνουν αρκετοί φίλοι, και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό, διότι γίνεστε ουσιαστικά ρεπόρτερ μας έξω. Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, και θέλω να πω στους επαγγελματίες οδηγούς: σβήστε, χαλαρώστε. Αντιλαμβάνομαι ότι η δουλειά που κάνετε είναι δύσκολη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να παίζετε με τις ζωές των άλλων ή με τζαμπουκαλίστικα, έτσι χαρακτηριστικά, να του πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όπου εγώ είμαι πιο μεγάλος και περνάω. Να καθίσουμε δηλαδή να μετρήσουμε τα μεγέθη μας. Να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Εσύ έχεις φορτηγό, εγώ έχω γιοταχή, εσύ είσαι πιο μεγάλο και πιο ογκώδες όχημα. Δεν σημαίνει αυτό τίποτε. Λίγο προσοχή, γιατί ξέρετε, η κακιά στιγμή κυροφυλακτεί. Έχουμε την περίπτωση πρόσφατα στα Χανιά με τον Νταλικέρη που παραλίγο να κάνει αλλαντικό τους οδηγούς που περνούσαν απέναντι, που ερχόταν απέναντι, έτσι. Έχουμε και άλλα περιστατικά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από αναρτήσεις οδηγών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνεπώς, ηρεμήστε λίγο, δεν είναι ώρα για να μετρήσουμε τα μεγέθη μας. Έχουμε μια σύλληψη πριν από λίγο στην Αγία Γαλήνη. Έχουμε ρήπανση από διαρροή λιμάτων. Έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου της περιοχής και βεβαίως δίνει εξηγήσεις. Ελεύθερος χωρίς όρους, διαβάζω στο politica.gr, ο υπάλληλος του ΔΔΕ για την φωτιά στους ακόνες φακίων, αλίμονο, είναι λογικό. Έχουμε τη σύλληψη δύο αδελφών στο μονοφάτσι για εικονικά κοπάδια, σιγά την είδηση, αλλά παίζει ψηλά, δηλαδή τι λέω τώρα, σιγά την είδηση, είναι μια σημαντική είδηση, αλλά σιγά τώρα τα εικονικά κοπάδια, γίνονται τέτοια πράγματα παιδιά εδώ? Όχι βέβαια. Και βέβαια για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων, η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση για το θάνατο του Άρη Δαμίγου. Μίλησε η Βάσο Πανταζή στον Πολίτικα 89.8 εδώ στο ραδιοφωνό μας. Ο Χρήστος ο Κόνστας, και κλείνω με αυτό, έχει επίσης σήμερα ένα κείμενο παρέμβαση. Τίμαρχε μετά τον Καμβά, τι, με μια περίφραξη δεν σώζει την πόλη. Χρειάζεται στρατηγική για τα διατηρητέα, γιατί βέβαια το πρόβλημα αυτό το είχαμε αναδείξει και εμείς πριν από λίγες ημέρες με το ιστορικό κτίριο στα 3/4 κάτω στο λιμάνι, όπου εκεί είχαμε πει ότι αυτό αποτελεί ντροπή για την πόλη, πρόβλημα για την πόλη, κίνδυνο για την πόλη, για τους πολίτες, για τα σωστικά συνεργεία, αν ομιγέννητο χρειαστεί να παρέμβουν, να δώσουν βοήθεια, να συνδράμουν και ούτω καθεξής. Είναι ένα από τα διαχρονικά ζητήματα, δεν έχει προκύψει σήμερα. Δεν λέω ότι φταίει η Δημοτική Αρχή του Καλοκαιρινού, όμως η Δημοτική Αρχή του Καλοκαιρινού πρέπει να διαχειριστεί το πρόβλημα και να μαζέψει την κατάσταση, η οποία είναι και δυσάρεστη και επικίνδυνη και άσχημη αισθητικά. Είναι όλα μαζί αυτά. Λοιπόν, την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η Seajets. Είναι μαζί μας εδώ με καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο. Ταξιδεύεται πάρα πολύ γρήγορα, σε 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, σε 3 ώρες για Νάξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά είστε στην Πάρο και από εκεί, Σύρωτινο, Μύκονο και Πειραιά. Μια ανάσα, seajets.com, εάν θέλετε να μπείτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα τους, και βεβαίως έκπτωση στα εισιτήρια μετεπιστροφής, 50% στο εισιτήριο που θα σας

0: φέρει πίσω για να σας γλυκάνει την πίκρα επί της ουσίας, έτσι για να σας δώσει τη δυνατότητα, εάν θέλετε, να επαναπρογραμματίσετε και άλλη απόδραση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναστάτωση στη Θέρισο μετά από ισχυρό κρότο που προκάλεσε φόβο. Έσπασαν τζάμια και σπίτια σε επιχειρήσεις. Χειροπέδες στον υπεύθυνο καθαριότητας για διαρροή λιμάτων στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Συνελήφθη 36χρονο στο Ηράκλειο που είχε δηλώσει ολόκληρο κοπάδι το οποίο δεν διέθετε, ενώ με χειροπέδες βρέθηκε και ο αδερφός του. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή μετά τη σύγκρουση ελικοπτέρων. Η δικηγόρος της οικογένειας Βάσο Πανταζή που μίλησε στον Πολίτικα τόνισε ότι ο Άρης Δαμίγος είχε πάνω από 3.000 ώρες πτήσης. Αστυνομική επιχείρηση στα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου όπου εντοπίστηκαν 143 δενδρύλια. Χειροπέδες σε 38χρονο. Μία σύλληψη για τον τραυματισμό 9χρονο από το Ηράκλειο σε κατασκήνωση. Μετά από τραυματισμό σε κατασκήνωση, το αγόρι χτύπησε στο κεφάλι. Δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης σε 78 μεταναστών σε Γάβδο και Ιεράπετρα. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Επιταχύνονται οι διαδικασίες στήριξης. Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 ρίχτερ τα ξημερώματα στις Φιλιππίνες. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες και 5 φιλικά στην Ολλανδία, η αποστολή του Όφη επιστρέφει στην Κρήτη. Η άφηξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 9.30 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ζέστη με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Νότια Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
7: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politika.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
8: Λένα Ζευγαρά Live.
9: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη μου.
8: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
9: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
8: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.

πώληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, όπως σας έχω προαναγγείλει, εδώ στην Πηξίδα θα είναι μαζί μας για τα επόμενα λεπτά ο καλός φίλος και καλός συνάδελφος, διευθυντής, μάλλον σύμβουλος έκδοσης σωστότερα, της εφημερίδας Political, και θα έλεγα ένας από τους πλέον πιο έμπειρους και πιο ψύχρεμους στο πολιτικό ρεπορτάζ συναδέλφους στο χώρο. Παναγιώτη μου, καλώς σε βρίσκω, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, να ευχηθώ καλές διακοπές, μιας και στις διακοπές σου σε εντοπίσαμε, σε βρήκαμε και μας δίνεις πολύ μεγάλη χαρά και που σε ακούμε, αλλά και για αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε σε λίγο μαζί και έχουν να κάνουν κυρίως με το πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται και την προοπτική της κάλπης που από ό,τι φαίνεται πηγαίνει αρκετούς μήνες μακριά, δηλαδή μέσα στο 2027 και την άνοιξη αυτού. Καλώς ήρθες.
1: Κάνετε καλά, σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Βέβαια, εμείς ποτέ δεν κάνουμε διακοπές, ποτέ δεν βγάζουμε το καλώδιο από την πρίζα, να αποσυνδεθούμε και να αποτοξινωθούμε. Είμαστε συνέχεια σε μια εγρήγορση. Και βέβαια ακολουθούμε και αυτό που συμβαίνει και στην κυβέρνηση από τη στιγμή που καλύπτουμε όλο αυτό το ρεπορτάζ, δεδομένου ότι πριν τις πυρκαγιές και όλα όσα συνέβησαν τα τραγικά, υπήρχε μια έτσι καλοκαιρινή διάθεση, κλείναν οι τελευταίες εκκρεμότητες, πολύ λίγο πολύ προετοιμάζονταν για να κλείσουν τα τελευταίες φακέλες και να φύγουν για λιγοήμερες διακοπές. Όμως η κατάσταση αυτή που διαμορφώθηκε τους ανάγκασε να ξαναμπούν σε μια διαδικασία εγρήγορσης. Φαίνεται τελικά ότι το καλοκαίρι έτσι πάει για όλους μας. Βέβαια, αυτό που συνέβη με τις πυρκαγιές, κάτι το οποίο είχε προετοιμαστεί γι' αυτό η κυβέρνηση, δηλαδή ήταν απεκταίο να συμβεί κάτι κακό και όλη η ένταση της προετοιμασίας είχε στραφεί ακριβώς στο να αποφευθεί αυτό, και ως ένα βαθμό θα πρέπει να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, είναι αυτό που δεν βλέπουμε που θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία μπορεί να την παρουσιάσει κάποιος μετά με νούμερα, εφόσον έχει περάσει η αντιπυρική περίοδος στο πλαίσιο του απολογισμού. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό το κακό συνέβη, αλλά σε τελική ανάλυση δεν θα αλλάξει το σχεδιασμό και δεν θα οθήσει, ας το πούμε έτσι, θα αναγκάσει τον Πρωθυπουργό να σκεφτεί να πάει σε πρόγραμμα εκλογές. Νομίζω ότι όλα συγκλίνουν σε αυτό που πολλοί από εμάς συζητάνε και επιμένουν όλο αυτό το διάστημα, ότι παρά τα σενάρια τα διάφορα που κυκλοφορούν, ο Πρωθυπουργός θα πάει όσο πιο προς το τέλος της τετραετίας για να προκηρύξει εκλογές. Υπάρχει τώρα το σενάριο της 24ης Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο κυκλοφορεί, δεδομένου ότι το Πάσχα φέτος πέφτει 2 Μαΐου, χρόνου δηλαδή, άρα αυτό μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα και τον εκλογικό σχεδιασμό. Αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι ο πολιτικός χρόνος που έχει μπροστά του λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, δεν τον εφοβίζει.
0: Θεωρεί ότι δουλεύει για αυτόν ο χρόνος.
1: Δουλεύει για αυτόν.
0: Έτσι. Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, να το εξηγήσουμε. Καταρχήν θέλω να προσυπογράψω όλα όσα είπες και δεν ξέρω αν μας άκουγες νωρίτερα, αλλά ουσιαστικά αυτός ήταν και ο πρόλογός μου περίπου πάνω κάτω, στο ίδιο μήκος κύματος δηλαδή κινηθήκαμε. Λέγοντας στο σημείο αυτό ότι βλέπουμε, και το συμπληρώνω

0: για τον δημοσιογραφικό μας καμβά και την κουβέντα μας, ότι βλέπει ότι ξεφουσκώνει η Καριστιανού, βλέπει ότι ξεφουσκώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βλέπει ότι ο Σαμαράς είναι σε φάση αναμονής, γιατί θέλουν να πούμε δύο κουβέντες και για τον Αντώνη Σαμαρά, βλέπει ότι ο Τσίπρας με όλη τη φανφάρα έχει αγγίξει το ταβάνι του εκεί κοντά στο 16, άρα δεν τον απειλεί με πάνω από 10 μονάδες διαφορά, βλέπει ότι υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια στο Πασόκ και του Πασόκ ουσιαστικά θα παλέψει για τη δεύτερη θέση με τον Τσίπρα και το νέο σύστατο κόμμα του, βλέπει επίσης ότι οι μικροί που παλεύουν για είσοδο στη Βουλή ενδεχομένως στο τέλος να μην τα καταφέρουν να μπουν, όπως για παράδειγμα ο Βαρουφάκης και η Νίκη και όλες αυτές, εν πάση περιπτώσει, οι αριστεροδεξιές συνιστώσεις. Συνεπώς, θεωρώντας ότι τα μέτρα τα οποία θα δώσει στην ΔΕΘ θα του δώσουν ένα αποτύπωμα από το Γενάρη και μετά, λέει, γιατί να βιαστώ, άστο για αργότερα.
1: Ναι, και ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να... Δεν μπορείς να σταματήσεις και ένα κυβερνητικό έργο που έχεις μπροστά σου και έναν προγραμματισμό για να πας να κάνεις εκλογές για ποιο λόγο. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, δεν έχει νόημα να πάει σε πρόορες εκλογές. Δεν πιέζεται από κάτι για να προχωρήσεις σε πρόορες εκλογές. Και να σταματήσει το έργο που κάνει για ποιο λόγο. Τη στιγμή που με βάση το έργο του πηγαίνει, με το έργο του υποστηρίζει ότι θα πείσει ξανά τον κόσμο να τον εμπιστευτεί, με το έργο του ως παρακαταθήκη θα παρουσιάσει το επόμενο πρόγραμμα, το όραμά του για την Ελλάδα του 2030 και τα 200 χρόνια από τη συμπλήρωση της σύγκρισης του ελληνικού κράτους. Με αυτό το έργο που θα παρουσιάσει θα πει ότι είμαι ικανός και ο μόνος που μπορώ αξιόπιστα να διαπραγματευτώ εν όψη της ελληνικής προεδρίας το μεγάλο νέο πακέτο των επιδοτήσεων που θα έρθει στη χώρα την επόμενη περίοδο. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο ακριβώς να έκανε εκλογές πρόωρες? Επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κλίμα τοξικότητας, εγώ θα πρέπει να σου πω ότι εντάξει, επειδή ακούω πολλά κυβερνητικά στελέχη να καταγγέλνουν την αντιπολίτευση για τοξικότητα, δεν έχουν δίκιο. Ισχύει κάτι τέτοιο. Όμως είναι μια χαζή τοξικότητα, ανόητη τοξικότητα. Χωρίς λόγο. Και χωρίς επιρροή. Δεν έχει επίδραση στο κοινωνικό σώμα. Οι πολίτες είναι πλέον εκπαιδευμένοι και ο λαϊκισμός και ο μηδενισμός δεν τους αγγίζει, δεν τους επηρεάζει. Πέραν κάποιον μιας μειοψηφίας η οποία είναι στα κάγκελα και βρίσκεται, ας πούμε, στο χώρο του ευρύτερου διαδικτύου, ας πούμε, των social media, είναι αυτοί οι λεγόμενοι ξερόλες, ας πούμε, του καναπέ, που βγάζουν την οργή τους, βγάζουν τη χολή τους κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Δεν αφορά τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους της δημιουργίας, οι οποίοι ουσιαστικά στηρίζουν και την οικονομία και είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται, εκείνοι που ασχολούνται και εκείνοι που εν τέλει κρατάνε αυτούς που ονομάζουμε σιωπηλή μειοψηφία. Αυτούς τους οποίους απευθύνεται η κυβέρνηση.
0: Πες μου κάτι, εδώ θέλω να βάλω ένα πολιτικό ερώτημα, ένα βαθύτατο πολιτικό ερώτημα κατά την προσωπική μου άποψη. Πριν από λίγους μήνες, εκτός από το πολύ μεγάλο διακύβευμα και το θέμα για το πότε θα γίνουν εκλογές και τι θα γίνει στις εκλογές, είχε ανοίξει και μια συζήτηση, Παναγιώτη, που αφορούσε την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή την μετά Μητσοτάκη εποχή. Και κάποιοι τότε, μάλιστα, έκαναν διάφορα σενάρια μόνοι τους, όπως ακριβώς το περιέγραψες δηλαδή και λίγο νωρίτερα, λέγοντας ότι ξέρεις, ο Μητσοτάκης θα κάνει αυτό, μετά θα γίνει εκείνο, μετά θα εμφανιστεί αυτός, μετά θα προκύψει και ο άλλος, μετά θα γίνει αυτό και θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Η μετάθεση των εκλογών, ουσιαστικά μετάθεση με βάση τη σεναριολογία, γιατί δεν υπάρχει καμία μετάθεση, οι εκλογές πρέπει να γίνονται πάντα στο τέλος μιας τετραετίας. Άσε που κάποιες φορές αυτό καταστρατηγείται. Όμως το τέλος της τετραετίας είναι περίπου τα μισά

0: χρονιάς του 2027. Άρα δεν έχουμε μετάθεση ή αλλαγή σε αυτό. Έχουμε μετάθεση με βάση τη σαναριολογία που κάναμε όλοι μας και εγώ μέσα σε αυτούς και ο κόσμος και οι πολιτικοί και οι βουλευτές κλπ. Και οι σκέψεις που υπήρχαν και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα πω εγώ. Τον βολεύει το Μητσοτάκη αυτό να πάει, δηλαδή εδώ τώρα βάζω το προσωπικό όφελος και κριτήριο του Πρωθυπουργού, διότι ο Πρωθυπουργός ξέρουμε ότι έχει ζητήσει μια τρίτη τετραετία, έχει πει ότι εγώ μετά θα φύγω, θα πάω σπίτι μου, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο στη ζωή μου, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα, ας ανοίξει ο δρόμος για τους επόμενους. Τον εξυπηρετεί αυτή η συζήτηση, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, γιατί δελφίνοι υπάρχουν, σκέψεις υπάρχουν για τη μετά Μητσοτάκη εποχή και είναι λογικό και θεμητό, θα πω εγώ, και επιθυμίες υπάρχουν από πρόσωπα. Εμφανίζεται ο Νίκος Οδένδιας, τον λέω γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συζήτηση, εμφανίζεται ο Κυριάκος, ο Πιερακάκης, είναι όλοι αυτοί εν πάση περιπτώσει οι οποίοι και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως που μπαίνουν στο κάδρο, οι οποίοι τι θέλουν, θέλουν να διαπραγματευτούν την επόμενη μέρα. Αυτό τον βολεύει το Μητσοτάκη, λοιπόν, είναι το ερωτηματικό μου.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι άλλο. Η συζήτηση προφανώς ταξίδι, τον βολεύει με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι δελφίνοι και σε μια λογική του Διέρη και Βασίλευε αυτοί θα χτυπηθούν μεταξύ τους. Αλλά αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να εκδιωχθεί. Δεν μπορεί να φύγει από καμία συζήτηση. Ακόμα και αν πάμε, ας πούμε, σε ένα σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας, ας υποθέσουμε. Κανείς δεν μπορεί να βάλει όρο να φύγει ο Μητσοτάκης από το παιχνίδι. Σου θυμίζω, η Μελόνι αυτή τη στιγμή είναι πρωθυπουργός της Ιταλίας με 28% εκπάρει. 28%.
0: Σημαντική επισήμανση, νομίζω.
1: Αυτό για να καταλαβαίνουμε, δηλαδή σε μια Ευρώπη η οποία λειτουργεί με τα κόμματα, με συνεργατικά σχήματα, δεν μπορείς, ας πούμε, να ακυρώσεις τον ηγέτη του πρώτου κόμματος. Τι θα πει δηλαδή αυτός ο μικρομεγαλισμός ενός μικρού κόμματος που θα έχει πάρει από 5 έως 10%, σου λέω 11%.
0: Γιατί δεν λες και μικρότερα ποσοστά, 4,2, 4,7, 3,6.
1: Ναι. Και να προταθεί να μπει σε μια κυβέρνηση και θα βάλει όρο να φύγει ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει κάνει 8 χρόνια μια πετυχημένη κυβερνητική θητεία, έχει κερδίσει κατ' επανάληψη εκλογές και θα πάει, ας πούμε, με ποιο τρόπο θα το δικαιολογήσεις αυτό. Και αν το κάνεις που δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις, θα δώσει τον άλλον τη δυνατότητα να πει εγώ οδηγήθηκα σε ένα διέξοδο, πάω σε επαναληπτικές εκλογές και ξεκαθαρίσει το πράγμα μια και καλή για να τελειώνουμε με το παραμύθι αυτό.
0: Και εκεί τους τελειώνει τους μικρούς, γιατί έχει δείξει η ιστορία και η στατιστική ότι όταν θα πλάς πλέον σε μια δεύτερη κάλπη, θα πεις παιδιά η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, εδώ ψηφίζω πρωθυπουργό, τι θέλω, τη ζωή Κωνσταντοπούλου ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τελειώνει το παραμύθι εκεί.
1: Ναι, κάπου εκεί τελειώνει. Απλά θέλω να σου πω το εξής. Ότι σε αντίθεση με όσα λέγονται και διακινούνται, εγώ δεν βλέπω πραγματικά δελφίνους αυτή τη στιγμή οι οποίοι θα μπορούσαν να τολμήσουν καν να βγουν στο ξέφωτο για να αμφισβητήσουν, ας πούμε, με τον άλλο ή τον τρόπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα και ο Νίκος Οδένδιας έχει μαζευτεί πάρα πολύ και πρέπει να σου πω ότι έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή συμφωνία και συζήτηση και θα τον δει στον Δένδια δίπλα στον Κυριάκο το επόμενο διάστημα να παίζουν πάρα πολύ, πολύ δυνατά το θέμα της άμυνας. Με τον Μητσοτάκη να δίνει έψημα στον Δένδια και το Δένδια να στηρίζει αναφανδόν τον Μητσοτάκη. Δεν είναι λίγο το έργο που έχει γίνει στο κομμάτι της άμυνας. Ο κύριος Δένδιας έχει κάνει ορισμένα φάλτσα στο νομοσχέδιο που έφερε για τους απόστρατους. που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια σε ένα κομμάτι των αξιωματικών και των υπαξιωματικών κυρίως, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην εκλογική του περιφέρεια εναντίον του, κάτι το οποίο τον ετρομάζει και τον εμαζεύει πάρα πολύ τον κύριο Δένδια. Άρα λοιπόν δεν είναι ο Δελφίνος εκείνος που βγαίνει μπροστά με έναν αέρα κυριαρχικό, θα έλεγα. Οπότε θα κρατούσα μικρό καλάθι για τον κύριο Δένδια και για λόγους ηλικίας. Από την άλλη βεβαίως βλέπουμε ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει πολύ έντονη παρουσία, σε βαθμό που δημιουργεί και κάποιες έτσι δυσαρέσκειες, αλλά αυτός είναι ο Άδωνης. Νομίζω ότι και αυτού όμως η στρατηγική δεν είναι στρατηγική, γιατί ξέρει ποιο είναι το ταβάνι του. Ενδεχομένως όλη αυτή η κίνηση είναι για να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα μια πολιτική αυτονομία και μια θέση αντίστοιχη με αυτή που έχει και σήμερα ως νούμερο 2, και θα έβλεπα πάρα πολύ σοβαρά την εκδοχή του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος μετά από 3-4 χρόνια θα είναι όριμος και πολιτικά και ηλικιακά και με ένα ακόμα...
0: Και έχει και το βαρύ χαρτί του Προέδρου του Eurogroup, δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ακριβώς, ακόμα, ναι, ναι, αυτό θέλω να σου πούμε.
0: Και έχει και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει και κάτι άλλο που ο Πιερακάκης, βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις... Μια και το κουβεντιάζουμε, είναι κεντρός διεμβολής εντελώς το Πασόκ, δηλαδή τελειώνει το Πασόκ από εκεί, αλλά χάνει από δεξιά γιατί δεν είναι δεξιός. Και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Γι' αυτό θα χρειαστεί τον Άδωνη να έχει το πλευρό.
0: Ναι. Και εκεί θέλω να σου πω το εξής, ότι όπως στη ζωή δεν μπορείς να τα έχεις όλα, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και στην παραλία να κάνεις διακοπές, να χαλαρώνεις, να διαβάζεις το βιβλίο σου, να πίνεις το ουζάκι σου και ταυτόχρονα να είσαι στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις στο γραφείο, ή το ένα ή το άλλο θα γίνεται. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική, να το περιγράψουμε, μιας και είμαστε σε μούντι διακοπών, ότι δεν μπορείς να διεμβολίζεις, ας πούμε, για παράδειγμα, το κέντρο, βλέπε Πιερακάκης, και ταυτόχρονα να συσπυρώνεις τους δεξιούς, τους παραδοσιακούς δεξιούς της χώρας, που πιστεύουν σε κάποια πράγματα που ενδεχομένως ο Πιερακάκης τα αποδέχεται, αλλά είναι soft πάνω σε αυτές τις απόψεις και τις πεπιθήσεις.
1: Σωστά το λες, όπως θα μπορούσα να το αντιστρέψω και εγώ και από την άλλη πλευρά.
0: Αντίστοιχα, αν πας, ας πούμε, σε ένα δεξιό προφίλ, σε ένα...
1: Άδωνη,
0: ακριβώς.
1: Τον Άδωνη να έχει, ας πούμε, το εκτόπισμα και την αποδοχή που χέρει στο εξωτερικό ο Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Και εδώ θα σου θυμίσω κάτι που πολλές φορές έχουμε συζητήσει, ότι αυτή ήταν και η μεγάλη επιτυχία του Μητσοτάκη, ότι ενώ εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή ως ένας δεξιός πολιτικός, πήγε και βρήκε τους ψηφοφόρους και τα στελέχη του κέντρου. Και ακούμε αυτό που ακούμε παντού, το ακούμε και σήμερα 7 χρόνια μετά την ουσιαστικά ανάληψη της πρωθυπουργίας του, ότι μα εγώ δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης ήρθε και με βρήκε στο κέντρο και με έκανε ψηφοφόρο του και φίλο του.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι ο τρόπος που μοίρασε τις δυνάμεις. Δηλαδή, σκέψου κάτι. Σκέψου πώς διαχειρίστηκε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος ήταν ο βασικός του αντίπαλος στις εκλογές, έτσι. Και είδες, ας πούμε, με πόσο σεβασμό τον περιέβαλε και πώς, ας πούμε, τον ανέδειξε, τον έστειλε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν μια έντιμη πολιτική αποστρατεία για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη αυτό το πράγμα. Του έδωσε μεγάλο credit. Δεν του έκατσε ο χειρισμός με τον Σαμαρά, και αυτό είναι τώρα ένα πρόβλημα.
0: Ήρθε ερώτηση φωτιά από το Στράτο. Λέει, βάλτε μου λίγο στο... Ωραία συζήτηση, μου γράφει ο Στράτος εδώ. Βάλτε μου λίγο στο κάδρο λίγο και τον κατά κάποιο τρόπο με κριτικό χρώμα και ρίζα Απόστολο Τζιτζικώστα. Δεν τον βλέπετε πουθενά. Είναι, λέει, σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Είναι ένας άνθρωπος που στο παρελθόν έχει διεκδικήσει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένας άνθρωπος πολλά υποσχόμενος και ατσαλάκωτος, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Κροατής.
1: Να, κοίταξε να δεις, και ο τρόπος με τον οποίο, συμπεριφέρθηκε στον τον Απόστολο Τζικώστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ενδεικτικός. Δηλαδή, δες τι έγινε μετά την αντιπαράθεση που είχαν για την Προεδρία. Πολιτική αυτονομία στην πορεία Ελλάδα και εξασφάλιση του επόμενου βήματος ως επίτροπος. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο αυτό. Και βεβαίως ανάλογα με το τι θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα βάζει και αυτός υποψηφιότητα. Γιατί αν ας πούμε ο Πιερακάκης έχει το βιογραφικό...
0: Τον βλέπεις λοιπόν, τον βλέπεις τον Τζιτζικώστα. Τον βλέπεις. Ορθά ο στράτος λέει βάλτε τον στον καμβά.
1: Θα μπορούσαμε να τον δούμε αν ο ίδιος το επιθυμεί κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες φιλοδοξίες. Έχονται αυτή την αίσθηση. Είναι μια σταγά.
0: Μάλιστα. Πες μου κάτι. Καριστιανού τίτλοι τέλους, τι πιστεύεις? Δεν θα πάει σε εκλογές.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, εδώ, το έχω πει εδώ και 3 μήνες. Το έχω πει εδώ και 3 μήνες ότι ίσως να μην προλάβει να φτάσει στην κάλπη. Και μάλιστα είχα πει ότι μπορεί να ζήσει το φαινόμενο Αβραμόπουλου, ο οποίος και εκείνος είχε κάνει ένα κόμμα, το οποίο έπαιρνε ψηλά στις δημοσκοπήσεις, δεν κατάφερε τελικά να φτάσει στην κάλπη ποτέ, δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές. Και η Καριστιανή δεν είναι Αβραμόπουλος. Έτσι, δεν είναι Αβραμόπουλος. Όχι, δεν έχει καμία, είναι μια κυρία η οποία δεν έχει ιδέα από πολιτική. Και το μενταλιτέ της δεν είναι και κατάλληλο. Δεν έχει τη δημοκρατικότητα την οποία επικαλείται και υποστηρίζει και όλα αυτά. Το φαίνεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους συνεργάτες της, στους ανθρώπους που έσπευσαν να τη στηρίξουν. Όλα αυτά που καταγγέλλονται είναι ενδεικτικά και αποκαλυπτικά μιας κυρίας η οποία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί μια δυσχερή και δυστυχή κατάσταση προσωπική που βίωσε. Αυτό είναι όλο, ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται και δεν το συγχωρεί.
0: Να πάμε για το κλείσιμο, τους άφησα επίτηδες στο τέλος, να πούμε μια κουβέντα και για Αλέξη Τσίπρα Νίκο Ανδρουλάκη στη μεγάλη μάχη του κέντρου, να το πω έτσι πολύ απλά, όπου επί της ουσίας δεν είναι μια μονομαχία. Είναι και ο Μητσοτάκης εκεί στο κέντρο. Δηλαδή δεν είναι δικό του χωράφι το κέντρο. Θα έλεγα το κέντρο αριστερό περισσότερο προσδιορίζεται ως το γήπεδο της δικής του της μάχης. Θα τον κερδίσει τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας ή αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι επίπλαστο και τελικά όταν θα πάνε στην κάλπη θα θυμηθούν διάφορα και θα πάνε τελικά να ψηφίσουν το σίγουρο που είναι το Πασόκ?
1: Κοίταξε. Ο ένας έχει κάτι που λείπει στον άλλον. Δηλαδή το Πασόκ δεν έχει αρχηγό με λάμψη που τύπου Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν έχει την οργάνωση του Πασόκ, την ιστορία του Πασόκ και το πρόγραμμα του Πασόκ. Άρα η μάχη είναι ανοιχτή και θα εξαρτηθεί από το πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Βλέπω ότι το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει κάτι για το θέμα της λαμπρότητας του αρχηγού του. Αυτό, με αυτόν τον αρχηγό θα πάει. Αυτόν έχει επιλέξει. Αυτός κατάφερε να τους κερδίσει όλους. Ο Ανδρουλάκης τους κέρδισε όλους. Άρα με αυτόν θα πάνε. Με αυτό το πρόγραμμα θα πάνε. Με αυτόν τον αρχηγό θα πάνε. Με αυτή την ιστορία. Από την άλλη, ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας στους πρώην συντρόφους του είναι και ένα ενδεικτικός για το πώς θα συνεχίσει. Επειδή στις εκλογές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, χρειάζονται μπότες στο έδαφος που λένε οι Αμερικάνοι, boots on the ground, κάποιος να τρέχει δηλαδή, να χαιρετάει, να μιλάει στον κόσμο, όλοι αυτοί οι νέοι που έχει μαζέψει, αυτά τα νέα πρόσωπα, τα άπαρτα που έχει μαζέψει γύρω του κ. Τσίπρας, δεν μπορούν να κάνουν εκλογές. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πάει σε επιλογές ανθρώπων που είναι στο πεδίο, είναι ήδη βουλευτές. Δηλαδή
0: μισό λεπτό, θα καταπατήσει αυτό που είπε.
1: Τώρα για να το καταλάβουν,
0: θα πάρει ας πούμε Φάμελο και θα πάρει Φάμελους και αυτούς όλους που τους είχε στον εξώστη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα το Φάμελο αν θα τον πάρει και τι θα φέρει ο Φάμελος, ας πούμε, έτσι όπως έχει ξεφτυλιστεί, αλλά...
0: Βέβαια, αυτό σου λέω.
1: Περιπτώσεις, ας πούμε...
0: Αυτή είναι να τους βλέπεις να γελάς, δες η Παναγιώτη, τώρα είναι δυνατότητα να...

0: έχει τέτοιοι άνθρωποι, πραγματικά τι θα γίνει με αυτούς. Δηλαδή, ποιος ας πούμε δεν τον θέλει. Δηλαδή δεν θα τον ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας στο Χάρη το Μαμουλάκι να τον εκατεβάσει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.
1: Άρα μισό λεπτό, ξέρεις τι μου λες τώρα. Θα δούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλο κόμμα, πώς το λένε, με άλλη βιτρίνα, με άλλο όνομα.
0: Ναι, γιατί τι είναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να έχεις εσύ, πρόσεξε τώρα, σαν να έχεις εσύ μια ωραία ταβέρνα, η οποία χάλασε για κάποιο λόγο. Και λες τι κάνω, κρατάω το ίδιο μενού. Μισό λεπτό, κρατάω το ίδιο μενού. Κρατάω τα ίδια τραπεζοκαθίσματα, κρατάω τον ίδιο μάγειρα μέσα, την ίδια καθαρίστρια, κρατάω τις ίδιες τιμές και απλά εκεί που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ταβέρνα, τη λέω Ελλάς. Ο αφεντικός είναι ο ίδιος, να το πω έτσι, η ταμιακή είναι ίδια και μια και λέω και για αφεντικούς και για ταμιακές πρέπει να σου πει ο Τσίπρας.
0: Δεν είναι ίδια.
1: Αυτό θέλω να σου πω τώρα, ότι ο Τσίπρας πρέπει να σου πει και πού βρίσκει τα λεφτά.
0: Δεν είναι ίδια.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να σου πει και. Γι' αυτό λέω. Χάρη της οικονομίας της συζήτησης, πρέπει να σου πει και πού βρίσκει τα λεφτά να κάνει αυτές τις πατάλες.
0: Θα μας και... το πει κάποια στιγμή.
1: Πρέπει να το πει.
0: Θα μας το πει καθόλου.
1: Εγώ λέω ότι πρέπει να μας το πει, αλλά δεν θα το πει. Ναι, δεν θα το πει.
0: Δεν θα το πει.
1: Αλλά όσο δεν θα το λέει, θα βγαίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και θα ρωτάμε. Τσίπρα, πού πληρώνεις τα ενίκια.
0: Δεν χρειάζεται να ρωτάμε οι δημοσιογράφοι, ρωτάει το ΠΑΣΟΚ.
1: Και πολύ ορθά λέω εγώ. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έκανε ο Ανδρουλάκης το τελευταίο διάστημα.
0: Εννοείται.
1: Κύριε Τσίπρα, πείτε μας που βρίσκετε τα λεφτά, αν κάνετε καμπάνιες. Έτσι.
0: Όταν
1: ξέρεις ότι. Μα μισό λεπτό. Εμείς βγαίνουμε τώρα μια παρέα, βγήκαμε το Σάββατο, ξέρω εγώ την Κυριακή, το μεσημέρι, τη Δευτέρα και πήγαμε εκεί πια με δύο μπύρες και τρία ούζα και πληρώσαμε, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Εντάξει. Ή πήγαμε και φάγαμε σουβλάκια το βράδυ και πληρώσαμε 30, 40, 50 και έφαγε ένα σουβλάκι ο καθένας και αυτός κάνει αυτό το πράγμα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά.
0: Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά πάση περιπτώσει ξέρουμε όμως ότι ο Ελλάς είναι μια άλλη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπερδευόμαστε.
1: Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Είναι ΣΥΡΙΖΑ που έκανε απλά rebranding στην ταμπέλα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο διακοπών. Αν τα καταφέρουμε και τις επόμενες μέρες θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, αν έχουμε κάτι ανατρεπτικό. Να σε καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. C-Jets και σήμερα εδώ, δίπλα μας, μαζί μας, αλλά κοντά και σε εσάς στις επιλογές σας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις.
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν

0: καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Τι είπε η δικηγόρος του στον Πολίτικα. Ισχυρός κρότος αναστάτωσε γειτονιά της Θερίσου. Δήλωναν κοπάδια που δεν διέθεταν, συνελήφθησαν δύο αδέρφια στο Ηράκλειο. Σύσκεψε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Επιταχύνονται οι διαδικασίες στήριξης. Με fast track διαδικασίες οριοθετούν το ρέμα στους αθανάτους για να νομιμοποιήσουν τη δομή μεταναστών. Καταγγελίες της δικηγόρου των κατοίκων μέσω του Πολίτικα. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου μιλάει στο σταθμό μας για τη μεγάλη επένδυση στην πρώην βάση Γουρνών. Και ο σκηνοθέτης Γιάννης Μαραγδής μιλά στον Πολίτικα για την προβολή της ταινίας Καποδίστριας και τη ζεστή υποδοχή του κοινού. Αναλυτικά ειδήσεις, ισχυρός κρότος αναστάτωσε τη γειτονιά της Θερίσου στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική αλλά και η αστυνομία, ενώ έσπασαν και τζάμια σε σπίτια και επιχειρήσεις. Αναλυτικό φωτορεπορτάζ, φωτογραφίες και βίντεο έχουν δημοσιευθεί στο politika.gr και περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη. Καλησπέρα Μαρία. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε τότε να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα, γιατί αυτό ήταν και το θέμα συζήτηση στην εκπομπή και τη ραδιοφωνική πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου. Κώστα, καλησπέρα. Συνομίλησες με τον σύμβουλο έκδοσης της Political και τον δημοσιογράφο Πάνο Μαυρίδη, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ούτε τον Κώστα στην τηλεφωνική μας γραμμή, οπότε προχωράμε το δελτίο μας. Το δρόμο της δικαιοσύνης επέλεξε η οικογένεια του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο πτητικών μέσων στην περιοχή της Ψάθας και του Πόρτο Γερμανού. Όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσης η δικηγόρος της οικογένειας Βάσο Πανταζή, η μητέρα και η αδερφή του πιλότου έδωσαν εντολή για την εκκίνηση των νομικών διαδικασιών προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό και να αποδοθούν οι ευθύνες. Να ακούσουμε όμως τι είπε η δικηγόρος μιλώντας στον Πολίτικα και στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη.
1: Συμπρεπής, έχει επιλέξει συνειδητά να εκπροσωπηθεί από συνήγορο προκειμένου ακριβώς να διαπιστωθεί ποιος τι έφτεξε, αν συνέβαλαν πολλοί παράγοντες σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα και μετά να τοποθετηθούν επιμέρους για ζητήματα. Θα σας πω χαρακτηριστικά.
2: Πρώτα η έρευνα λοιπόν και μετά οι εκτιμήσεις.
1: Πρώτα η έρευνα και έτσι πρέπει να είναι.
2: Σωστά.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται. Θα σας πω βέβαια ότι και η ίδια η πολιτεία, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, την έρευνα τη θεωρεί πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό και την αναβάθμισε και δεν την έδωσε να τη διεξάγει ένα απλό τμήμα ασφαλείας της περιοχής όπου έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, αλλά η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτό που μόνος καταλαβαίνετε ότι αποτελεί μια αναβάθμιση, γιατί εκεί υπηρετούν πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί και αξιωματικοί.
2: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έγινε, γιατί η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που υπάγεται τώρα πλέον εκεί και με τον εισαγγελέα που έχει στη διάθεσή της μπορεί να κάνει πολύ πιο γρήγορα, γιατί θεωρούνται πια επιστήμονες, δεν είναι απλά αστυνομικοί.
1: Είναι το πλέον εξειδικευμένο.
2: Και είναι και το πιο αξιόπιστο, να πούμε.
1: Ακριβώς, και θα σας πω βέβαια και το σημαντικό σε κάθε περίπτωση ότι είμαστε σε αναμονή πολύ σοβαρών προανακριτικών πράξεων. Θα γίνει σίγουρα από τους πραγματογνώμονες ειδική αυτοψία του χώρου, ο οποίος χώρος ήδη προστατεύεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε συζητήσει μαζί μέσα από το βήμα που μας έχετε δώσει τα λάθη που γίναν τότε στην υπόθεση των Ντεμπών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εδώ ότι η πολιτεία έχει αντιληφθεί τα λάθη και προχωρά σε μια έρευνα περιχαρακώνοντας και προστατεύοντας το σημείο, γιατί από αυτό το σημείο θα πάρθουν οι πρώτες πληροφορίες για το τι συνέβη. Και φυσικά θα σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι περιμένουμε από ώρα σε ώρα και να λυθούν και οι πρώτες καταθέσεις των επιβενόντων στο άλλο ελικόπτερο.
2: Δεν είναι οι ίδιες βέβαια οι συνθήκες που έγιναν τα δύο δυστυχήματα, έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση. Όμως είναι ίδιο το γεγονός ότι πρέπει η πολιτεία και η προανακριτική αρχή και η ανακριτική αρχή να προστατεύει τον τόπο ενός δυστυχήματος.
2: Και μιλάμε για ένα πεδίο το οποίο ήταν. Μιλάμε για ένα πεδίο το οποίο ήταν μάχημο. Έτσι. Δηλαδή, από την πτώση του ελικοπτέρου εκεί μπορούσε να είχε εξελιχθεί και νέα πυρκαγιά και να είχαν χαθεί στοιχεία.
1: Θα σας πω ότι ακόμα και ο χειρισμός που έγινε τελευταία στιγμή, η γωνία που πάρθηκε και επιλέχθηκε από τους οδηγούς του άλλου ελικοπτέρου, ήταν προκειμένου να προστατευτούν μη τυχόν και πέσουν τα συντρίμια του ελικοπτέρου σε περιοχή όπου θρυνήσουμε και άλλα θύματα.
2: Ρίξανε νερό κατευθείαν, δηλαδή.
1: Μιλάμε, κοιτάξτε, είναι ήρωες. Και δεν είναι μία λέξη και είναι περιεχομένη.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή, συνηθίζουμε να το λέμε όλοι εμείς που από τα ηλεκτρολόγια και από τα κινητά μας βλέπουμε αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι χειριστές των ελικοπτέρων μας και των αεροσκαφών που κατασβήνουν φωτιές το καλοκαίρι. Για μένα είναι πραγματικοί ήρωες. Και θα σας πω ότι ο Άρης πραγματικά και συνειδητά είχε αφιερώσει όλη του την πορεία, την επαγγελματική, σε αυτού του είδους παροχή λειτουργηματικών υπηρεσιών για την ελληνική πολιτεία.
2: Από τους πιο έμπειρους. Πάνω από 3.500 ώρες πτήσεις μου έχουν πει εμένα πυροσβέστες που τον ήξεραν. Πάνω από 3.500. Σε αυτό το ελικόπτερο, έτσι, όχι στα υπόλοιπα. Γιατί είχε.
1: Επίσης, οικογένεια πιλότων.
2: Ναι,
1: είναι και
2: πράγμα.
1: Ο θείος του πιλότος. Άνθρωποι του καθήκοντος, παιδιά νέα, τα οποία ξέρετε και τις συνθήκες και τις μυθολογικές απολαβές που έχουν, δεν ανταποκρίνονται ποτέ σε αυτό το σπουδαίο έργο που παράγουν και γι' αυτό για την τιμή και την, πώς να το πω, δικαίωση της θυσίας του Άρη θα πρέπει οπωσδήποτε να διελευκανθούν ακριβείς συνθήκες.
2: Να σας πω το εξής, ότι νέες,
1: τέτοιες,
2: υπάρχει, τώρα πώς να το πεις αυτό, υπάρχει το βίντεο του πώς έγινε το ατύχημα και από εκεί γλιτώνουν, όπως μου είπαν οι πυροσβέστες, τις θεωρίες συνωμοσίας για το πώς έπεσαν τα ελικόπτερα και το πώς έγινε το δυστύχημα. Και αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό και για εσάς που κάνετε την έρευνα για την οικογένεια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι προερχόμαστε από μια περίοδο πολύ δύσκολη σαν
2: πολύ έντονη, μια
1: πολίτες,
2: τοξικότητας απίστευτης.
1: Έχουμε δυστυχώς καλλιεργήσει και μια απίστευτη τοξικότητα. Δηλαδή πραγματικά κουράζομαι να βλέπω έναν διάλογο σε μία ανάρτηση. Θα δείτε ότι στην ουσία τσακώνονται οι πολίτες μεταξύ τους για το τι συμβαίνει. Το βίντεο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο και κρίσιμο παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας.
2: Σωστό.
1: Στην ουσία όμως αυτό.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και σύμβουλος έκδοσης της Political Πάνος Μαυρίδης, που μίλησε στη ραδιοφωνική πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου. Σχολίασε τον χρόνο των εκλογών, το πολιτικό σκηνικό, τις χαμηλές πτήσεις των κομμάτων και την αντιπολίτευση. Σε λίγο ολόκληρη συνέντευξη θα αναρτηθεί και στο politica.gr. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Μαυρίδης στον Κώστα Σιλιγάρδου.
3: Ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Βέβαια, εμείς ποτέ δεν κάνουμε διακοπές, ποτέ δεν βγάζουμε το καλώδιο από την πρίζα. Να αποσυνδεθούμε και να αποτοξινωθούμε, είμαστε συνέχεια σε μια εγκρήγορση και βέβαια ακολουθούμε και αυτό που συμβαίνει και στην κυβέρνηση από τη στιγμή που καλύπτουμε όλο αυτό το ρεπορτάζ, δεδομένου ότι πριν τις πυρκαγιές και όλα όσα συνέβησαν τα τραγικά υπήρχε μια έτσι καλοκαιρινή διάθεση, κλείναν οι τελευταίες εκκρεμότητες, πολύ λίγο πολύ προετοιμάζονταν για να κλείσουν τα τελευταίες φακέλες και να φύγουν για λιγοήμερες διακοπές. Όμως η κατάσταση αυτή που διαμορφώθηκε τους ανάγκασε να ξαναμπούν σε μια διαδικασία εγρήγορσης. Φαίνεται τελικά ότι το καλοκαίρι έτσι πάει για όλους μας. Βέβαια όπως συνέβη με τις πυρκαγιές, κάτι το οποίο είχε προετοιμαστεί γι' αυτό η κυβέρνηση, δηλαδή ήταν απεκταίο να συμβεί κάτι κακό και όλη η ένταση της προετοιμασίας είχε στραφεί ακριβώς στο να αποφευθεί αυτό και ως ένα βαθμό θα πρέπει να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, είναι αυτό που δεν βλέπουμε που θα μπορούσε να έχει συμβεί. και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία μπορεί να την παρουσιάσει κάποιος μετά με νούμερα, εφόσον έχει περάσει η αντιπυρική περίοδος στο πλαίσιο του απολογισμού. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό το κακό συνέβη, αλλά σε τελική ανάλυση δεν θα αλλάξει το σχεδιασμό και δεν θα οθήσει, ας το πούμε έτσι, θα αναγκάσει τον Πρωθυπουργό να σκεφτεί να πάει σε προώρες εκλογές. Νομίζω ότι όλα συγκλίνουν σε αυτό που πολλοί από εμάς συζητάνε και επιμένουν όλο αυτό το διάστημα, ότι παρά τα σενάρια τα διάφορα που κυκλοφορούν, ο Πρωθυπουργός θα πάει όσο πιο προς το τέλος της τετραετίας για να προκηρύξει εκλογές. Υπάρχει τώρα το σενάριο της 24ης Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο κυκλοφορεί, δεδομένου ότι το Πάσχα φέτος πέφτει 2 Μαΐου, χρόνου δηλαδή, άρα αυτό μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα και τον εκλογικό σχεδιασμό. Αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι ο πολιτικός χρόνος που έχει μπροστά του λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, δεν τον εφοβίζει.
4: Θεωρεί ότι δουλεύει για αυτόν ο χρόνος.
3: Έτσι.
4: Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, να το εξηγήσουμε. Καταρχήν θέλω να προσυπογράψω όλα όσα είπες και δεν ξέρω αν μας άκουγες νωρίτερα, αλλά ουσιαστικά αυτός ήταν και ο πρόλογός μου περίπου πάνω κάτω, στο ίδιο μήκος κύματος δηλαδή κινηθήκαμε. Λέγοντας στο σημείο αυτό ότι βλέπουμε, και το συμπληρώνω για τον δημοσιογραφικό μας καμβά και την κουβέντα μας, ότι βλέπει ότι ξεφουσκώνει η Καριστιανού, βλέπει ότι ξεφουσκώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βλέπει ότι ο Σαμαράς είναι σε φάση αναμονής, γιατί θέλουν να πούμε δύο κουβέντες και για τον Αντώνη Σαμαρά, βλέπει ότι ο Τσίπρας με όλη τη φανφάρα έχει αγγίξει το ταβάνι του εκεί κοντά στο 16, άρα δεν τον απειλεί με πάνω από 10 μονάδες διαφορά, βλέπει ότι υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια στο Πασόκ και το Πασόκ ουσιαστικά θα παλέψει για τη δεύτερη θέση με τον Τσίπρα και το νέο σύστατο κόμμα του. Βλέπει επίσης ότι οι μικροί που παλεύουν για είσοδο στη Βουλή ενδεχομένως στο τέλος να μην τα καταφέρουν να μπουν, όπως για παράδειγμα ο Βαρουφάκης και η Νίκη και όλες αυτές, εν πάση περιπτώσει, οι αριστεροδεξιές συνιστώσεις. Συνεπώς, θεωρώντας ότι τα μέτρα τα οποία θα δώσει στην ΔΕΘ θα του δώσουν ένα αποτύπωμα από το Γενάρη και μετά, λέει, γιατί να βιαστώ, άστο για αργότερα.
3: Ναι, και ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να σταματήσεις και ένα κυβερνητικό έργο που έχεις μπροστά σου και έναν προγραμματισμό για να πας να κάνεις εκλογές, για ποιο λόγο. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, δεν έχει νόημα να πάει σε πρόεδρες εκλογές, δεν πιέζεται από κάτι.
0: Ισχυρός κρότος αναστάτωσε τη γειτονιά της Θερίσου στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική αλλά και η αστυνομία, ενώ έσπασαν τζάμια σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και περισσότερα για το θέμα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη. Καλησπέρα, Μαρία.
5: Καλησπέρα, φιλία, κυρίες και κύριοι. Η έκρηξη σημειώθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία σε μηχανουργείο πίσω από φούρνο στην οδό Θερίσου στο Ηράκλειο και ευτυχώς προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές σε τζάμια κυρίως, σε καταστήματα, σπίτια αλλά και οχήματα λόγω του αστικού κύματος κατά κύριο λόγο. Πιο πολύ ήταν ο κρότος, ήταν πάρα πολύ δυνατός σύμφωνα με τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες στην περιοχή, που πετάχτηκαν στην κυριολεξία έντρομοι για να δουν τι έχουν συμβεί, τι έχει συμβεί. Επιτόπου φυσικά έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ωστόσο δεν χρειάστηκε να παρέμβει για να κατασβέσει κάποια πυρκαγιά, δεν προκάλεσε η έκρηξη μικρής ισχύος όπως απεδείχθη κάποια πυρκαγιά. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ που πήγε στο σημείο, δεν παρελήφθη κανένας τραυματίας, ωστόσο, ευτυχώς δηλαδή, ωστόσο όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ένας άνδρας στο μηχανουργείο τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά στο χέρι, όμως δεν χρειάστηκε η μεταφορά του στο εφημερεύο νοσοκομείο. Τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο ήταν και η αστυνομία. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε politica.gr να δείτε και βίντεο και φωτογραφίες που εξασφαλίσαμε και τις έχουμε στο site. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι παρότι στις φωτογραφίες και στα βίντεο φαίνεται ένα κατάστημα, ένας φούρνος εκεί της περιοχής, δεν σημειώθηκε η έκρηξη στο φούρνο, αλλά σε παρακείμενο μηχανουργείο. Ωστόσο, από το οστικό κύμα ταρακουνήθηκαν τα πάντα και στο συγκεκριμένο κατάστημα.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες.

0: Μάχη να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε μέχρι και την Αττική. Με το πρώτο φως της ημέρας έχουν αρχίσει ρήψεις και 4 ελικόπτερα, τα οποία επικεντρώνονται σε καπνογόνα σημεία. Συνολικά παρέμειναν μέχρι το πρωί ανεπτυγμένοι πάνω από 500 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων και 150 οχήματα. Σύσκεψη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων της Μεγάλης Φωτιάς, της Αττικοβιωτίας και του Ρεθύμνου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντικείμενο της έκτακτης σύσκεψης, η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καθώς από κλιμάκια των αρμόδιων επιτροπών της περιφέρειας Κρήτης ξεκίνησαν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, ανέφερε ότι οι επιτροπές της περιφέρειας βρίσκονται ήδη στο πεδίο, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς καθυστερήσεις. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ο υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ που είχε συλληφθεί από την πυρκαγιά για την πυρκαγιά το περασμένο Σάββατο στην περιοχή Ακώνες Φακίων. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών χωρίς να προκύψουν στοιχεία για περαιτέρω εμπλοκή του. Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στη δημοσίευση του ΦΕΚ για την οραθέτηση του ρέματος του αθανάτους, οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής προετοιμάζουν το επόμενο νομικό τους βήμα απέναντι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη δημιουργία της δομής μεταναστών. Η δικηγόρος και νομική εκπρόσωπός τους, Χρύσα Καλέργη, μιλώντας στον Πολίτικα και στο Χρήστο Κόνστα, έκανε λόγο για μια fast-track διαδικασία που επιχειρεί να λύσει μέσα σε λίγες ημέρες ένα ζήτημα που παρέμενε άλυτο επί δεκαετίες, προκειμένου, όπως υποστήριξε, να ξεπεραστούν τα εμπόδια για την αδειοδότηση της δομής. Άφησε ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγών και ασφαλιστικών μέτρων.
1: Χρήθηκε και εκδόθηκε υπουργική απόφαση σχετικά με την οριοθέτηση ενός ρέματος που παρέμενε χωρίς οριοθέτηση από το 1984. Σχεδόν 42 χρόνια, τότε μάλλον είχε σημειωθεί και μία πλημμύρα στην οποία καταστράφηκαν περιουσίες. Παρ' όλα αυτά μέχρι τώρα δεν είχε γίνει κάποια ανάλογη κίνηση και πραγματικά εν μία νυχτή παρατηρούμε ότι το πρόβλημα επιλύθηκε, καθώς είναι απαραίτητη προπαρασκευαστική ενέργεια προκειμένου να δοθεί έγκριση από την Πολεοδομή Ηρακλείου αλλαγής χρήσης του συγκεκριμένου κτηρίου, το οποίο λειτουργούσε ως τυποποιητήριο ελαιολάδου για να μπορέσει να φιλοξενηθεί εκεί η δομή. Επομένως, είμαστε εν αναμονή, όπως είπατε και εσείς, του ΦΕΚ, για να μπορούμε να ελέγξουμε καταρχάς και τις παραμέτρους της νομιμότητας λήψης μιας τέτοιας υπουργικής απόφασης και σε δεύτερη φάση να δούμε αν θα μπορέσουμε να σταθούμε και κατά το συγκεκριμένο ΦΕΚ, αλλά και του ΦΕΚ που θα επακολουθήσει
2: και το οποίο θα
1: αφορά την κατασκευή της δομής.
2: Ερώτηση. Φαντάζομαι ότι υπήρχε μια επιχειρηματολογία όλα αυτά τα χρόνια. Για ποιο λόγο δεν προχωράει η οριοθέτηση του ρέματος. Τελικά το νομικά εννοώ και τεχνικά ήταν τόσο εύκολο να οριοθετηθεί το ρέμα, ή είναι μια fast track διαδικασία που και αυτή, μάλλον καθεαυτή αυτή η διαδικασία ενδεχομένως να έχει ζητήματα νομιμότητας.
1: Εμείς ερμηνεύουμε έτσι, όπως το λέτε, ότι είναι μια fast track διαδικασία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό και είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά τα ζητήματα νομιμότητας τα οποία μπορεί να ανακύψουν. Αυτό θα το δούμε από την εντελεχή εξέταση αυτής της υπουργικής απόφασης όταν καθαρογραφεί και δημοσιευθεί. Και από εκεί και πέρα θα κρίνουμε με ποια κριτήρια λήφθηκε και υπό ποιες συνθήκες.
2: Άρα το ΦΕΚ, όποτε δημοσιευθεί για την οριοθέτηση του ρέματος, μιλώ, μπορεί να προσληφθεί νομικά, σωστά?
1: Ναι, βέβαια. Εφόσον υπάρχει από τη μεριά μας ένομο συμφέρον, το οποίο θα αναγνωριστεί και επιδιώκουμε να επικυρωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια, ναι, μπορεί. Είναι μια εκτελεστική πράξη στη διοίκηση.
2: Ποιες, κατά την άποψή σας, είναι οι βασικές νομικές παραβάσεις που θεωρείτε ότι έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην υπόθεση της δομής?
1: είναι αυτές που οι κάτοικοι έχουν καταγράψει πολλάκις και έχουν δημοσιοποιήσει τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά όσο και στο ίδιο το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με δελτία τύπου, με καταγγελία, με διάφορες αναφορές προφορικές και γραπτές, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, όπως γνωρίζετε και εσείς, όπως είναι η Πολυοδομία Ηρακλείου, όπως είναι το Δασαρχείο, αφορούν όλα αυτά που έχουμε αναφερθεί και την πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Το ένα, το βασικό, ήταν η μη οριοθέτηση του ρέματος, που όπως φαίνεται η κυβέρνηση επέλυσε το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι η έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης. Δεν υπάρχει συγκοινωνιακή σύνδεση με το συγκεκριμένο κτίριο. Είναι μέσα σε δάσος, σε χαρακτηρισμένη δασική περιοχή, το οποίο δεν έχουμε ξεκάθαρη απάντηση και από το Δασαρχείο αν αυτό επιτρέπεται, διότι συνταγματικά δεν επιτρέπεται. Είναι το θέμα των παραβάσεων των εσωτερικών. Μέχρι τώρα είδαμε ότι έχουν γίνει κάποιες κατεβαφίσεις τμήματων του κτηρίου, τα οποία προφανώς άνηκαν στην κατηγορία 5, εκείνων δηλαδή που δεν δύναται πλέον να νομιμοποιηθούν. Επομένως, πέρα από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, υπάρχει και το ζήτημα της ασφαλούς εσωτερικής διαμόρφωσης, το ζήτημα της πυρασφάλειας που έχουμε ξαναθίξει τόσο για τους ανθρώπους που πρόκειται να φιλοξενηθούν, αλλά όσο και για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι. Γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε να ξανατονίσω το αίτημα των κατοίκων, το οποίο πλέον είναι ακόμα σε εκκρεμότητα για τη σύσταση κοινής τεχνικής επιτροπής, στο να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, να το πούμε απλά, να μην παραμένουν θεατές σε ένα έργο που τους αφορά. Γιατί αυτό συμβαίνει μέχρι τώρα. Παρά το ότι έχουν ζητήσει την ενεργό συμμετοχή τους και την άμεση πληροφόρησή τους για την οποιαδήποτε εξέλιξη γίνεται και αφορά την περιοχή.
2: Κύριε Καλλιρή, σκοπεύετε, εξετάζετε το ενδεχόμενο να καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα πριν ξεκινήσουν καν οι εργασίες ή θα περιμένετε την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων?
1: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να δημοσιευθεί το ΦΕΚ σχετικά με την οριοθέτηση, να εξετάσουμε τις νομικές παραμέτρους κάτω από τις οποίες λήφθη αυτή η απόφαση και ναι, προφανώς αν διαπιστωθούν από τη μεριά μας παρατυπίες, οι κάτοικοι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν και σε ξεχωριστά ασφαλιστικά μέτρα και σε ξεχωριστή προσφυγή εναντίον.
0: Σύσκεψη χθες του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου στα γραφεία της Ένωσης με θέμα το ΟΣΔΕ, τις επιδοτήσεις, τους δασικούς χάρτες και το ενδεχόμενο των κινητοποιήσεων. Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί θα παραμείνουμε στο θέμα, για να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη. Καλησπέρα, κύριε Φρογάκη, σας ευχαριστούμε.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Φρογάκη, είχαμε μιλήσει και πριν από μερικές εβδομάδες. Τα ίδια προβλήματα παραμένουν, μόνο και που αυτή τη φορά τα συγκεντρώσατε όλα μαζί σε μια μεγάλη συνάντηση που είχατε στη Νέα ΣΥ. Έχουμε τουλάχιστον κάποιες θετικές εξελίξεις ως προς το ΟΣΔΕ, γιατί μας λέγατε ότι είχαμε δραματικές καθυστερήσεις και κίνδυνο για τις πληρωμές.
3: Ναι, το ΟΣΔΕ έχει ανοίξει θεωρητικά, δηλαδή πρακτικά δεν έχει ανοίξει. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει ενεργοποίηση. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο, τον κύριο Κουντεντάκη, που είναι πρόεδρος στο ΤΣΙΔ. Μπορεί να πάρει σε 15 μέρες ακόμα για να μπορούν οι ανθρώποι να κάνουν ενεργοποίηση. Γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες, οι οποίες πρέπει να τις πάρει πίσω το κράτος. Έχει δώσει ορισμένα, δηλαδή στα γραφεία, που δεν μπορούν οι ανθρώποι να συμβάνει στις υπεύθυνους. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να κουβεντιάσουν, να τα λύσουν για να προχωρήσει να ανοίξει ο ΟΣΔΕ. Αλλά εγώ φοβάμαι ότι θα έχουμε πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Πότε λέει θα κάνουμε έναν τρόπο της ενεργοποίησης?
0: Ακόμη δηλαδή και μετά από 15 ημέρες, οπότε και θεωρητικά θα μπορούν να ενεργοποιούν δικαιώματα, αν κατάλαβα καλά. Θεωρείτε ότι και πάλι θα παραμείνουν τα προβλήματα?
3: Ναι, τα προβλήματα από ό,τι βλέπουμε δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εμείς έχουμε απογοητευτεί. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν θέλουν να λύσουν τα προβλήματα που έχουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πού το πάει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμείς χθες το βράδυ αποφασίσαμε. Περιμένουμε τώρα και τις 7 του μήνα να κάνουμε στα Χανιά γενική συνέλευση. διότι είχαν ένα θέμα με την αίθουσα και θα το κάνουμε τώρα την Παρασκευή και στο Λασίθι και μετά πάλι θα συναντηθούμε όλοι οι Προέδροι Παγκρίτια να αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε για το συλλαλητήριο. Εάν κάνουμε Παγκρίτιο συλλαλητήριο και πώς θα το κάνουμε. Το άλλο που αποφασίσαμε από την πρώτη φορά είναι ότι θα κάνουμε με δικηγόρους ο κάθε νομός να στείλουμε χαρτιά στους δημάρχους, βουλευτές, την περιφέρεια να αναλάβουν τις ευθύνες τους ο καθένας σε ό,τι ευθύνη τον αλογεί για το θέμα για τα οράψια, τα δασικά που έχουν κάνει.
0: Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά προετοιμάζονται μαζικές προσφυγές, αυτό μας περιγράφετε?
3: Αυτό, ναι, αυτό. Εμείς δεν μπορούμε κάτι άλλο να κάνουμε, δηλαδή δεν μπορούμε. Προσπαθούμε να αποφύγουμε να κάνουμε συλλαλητήριο. Το μόνο εύκολο είναι να πάμε να κλείσουμε έναν δρόμο, να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους. Το μόνο εύκολο είναι. Εμείς είμαστε λύσεις. Δεν είναι δηλαδή... Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας βάλει αντιμέτωπους με τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι κάνει. Δεν ξέρουμε ακόμα γιατί θα αποφασίζουμε, αλλά τα πράγματα δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Mm-hmm. Μας λέτε δεν θέλετε να ταλαιπωρήσετε τους ανθρώπους, οπότε αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι προσπαθείτε να αποφύγετε τους αποκλεισμούς δρόμων ή αεροδρομίων. Ένα Παγκρίτιο συλλαλητήριο όμως παραμένει στο τραπέζι, έτσι?
3: Παραμένει. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θα κάνουμε με τα... να στείλουμε το χαρτί σε δημάρχους, σε όλους τους αιρετούς, αναλόγως πόσα το δουν και αυτοί, εάν υπογράψουν, εάν δεν υπογράψουν, πόσα... πώς θα το κοεδιάσουμε, ανάλογα δηλαδή πώς θα αφαιρθούν αυτοί, θα προχωρήσουμε κι εμείς.
0: Mm-hmm.
3: Περιμένουμε, δηλαδή αλλιώς δεν υπογράφουνε. Θα ανακοινώσουμε στον κόσμο, εμείς ψηφίζουμε, εμείς συμβγάζουμε. Συμβάζουμε δηλαδή τον καθένα στη Βουλή, τον άλλο δήμαρχο, τον άλλο, για να εκπροσωπεί τα προβλήματά μας. Δεν θα βάλουμε για να παίρνουν το μηνιάτικο. Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Τώρα σε σχέση με το ΟΣΔΕ, για να επανέλθουμε στο ίδιο ζήτημα, μας λέγατε ότι καταγράφονται συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία εσείς έχετε εξηγήσει από τη δική σας πλευρά στα Υπουργεία και την κυβέρνηση, αλλά δεν αλλάζουν. Μπορείτε να μας φέρετε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε πού ακριβώς κοντά αυτή η διαδικασία?
3: Για τις ενεργοποίησεις μιλάτε τώρα?
0: Ναι, για τον ΟΣΔΕ.
3: Ναι, για τον ΟΣΔΕ είχαμε καλέσει χθες το βράδυ το Τζίρο Κουντεντάτσι, τον Νίκο, είναι πρόεδρος του Στατσίδη και μας είπε ο άνθρωπος ξεκαθαριστά ότι προχθές το βράδυ 11 η ώρα τους ήρθε μήνυμα ότι θα ανοίξει ο ΟΣΔΕ. Λοιπόν, δεν είναι ακόμα τίποτα. Μας είπε ο άνθρωπος θεωρητικά έχει ανοίξει. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι ανοιχτά, αλλά πρακτικά δεν μπορεί κάποιος να κάνει ούτε σήμερα, το αύριο, ούτε από εβδομάδα ενεργοποίηση. Θα περάσουν τουλάχιστον 15 μέρες ακόμα μέχρι να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Αυτό μας είπε ο άνθρωπος.
0: Mm-hmm. Αυτό μας εξηγήσατε και νωρίτερα. Αλλά τι άλλα προβλήματα καταγράφονται στη διαδικασία που δεν θέλει να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αυτοί οι δραματικοί φόβοι για τις πληρωμές?
3: Ναι, η κυβέρνηση, από ό,τι μας είπε ο κύριος Νίκος, σου λέει θα απογράψει, εάν γίνει κάποιο λάθος, εάν εγώ δηλώσω κάτι και δεν το έχω, δηλαδή κάνω κάποιο λάθος, θα πάει από 5.000 έως 50 να πληρώσει αυτός που θα κάνει την ενεργοποίηση πρόστιμο. Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή αν πάω σε ένα γραφείο και κάνω μια ενεργοποίηση και κάνω κάποιο λάθος εγώ ή δηλώσω κάτι ψεύτικο και το δηλώσει ο μελετητής, θα δηλώσει αυτό που θα πάω εγώ. Εάν στην πορεία προσύψει ότι εγώ δεν έχω δηλώσει αληθές θυσία, θα πληρώσει ο μελετητής έως 50.000 ευρώ. Και ένας κανείς δεν παίρνει την ευθύνη να κάνει ενεργοποίηση, εάν δεν ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα. Καταλάβατε.
0: Απόλυτα ξεκάθαρο. Αντιλαμβανόμαστε τώρα πόσο διστακτικά πλέον κινούνται όλοι που εμπλέκονται στη διαδικασία, με αποτέλεσμα να πάει και πίσω το όλο θέμα. Τώρα κλείνοντας, σε σχέση με τις επιδοτήσεις, παραμένει απόγνωση.
3: Ενώ σε άλλες χώρες, από τις Ιερθέρνα,
0: βεβαίως,
3: ενώ όπως στην Ιταλία, ήδη έχουν πάρει κάποια χρήματα τα οποία θα τα πάρουμε εμείς τον Οκτώβρη. Ο υπουργός βγήκε και ανακοίνωσε ότι τους έχει βάλει σε κτηνοτρόφους αγρότες. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε ανοίξει το ΟΣΔΕ. Δηλαδή φανταστείτε πόσο πίσω θα πάμε εμείς.
0: Mm-hmm. Και να κλείσουμε βέβαια με το θέμα των επιδοτήσεων. Δυστυχώς από ό,τι κατάλαβα δεν έχει αλλάξει κάτι. Μόνο που περίμεναν όλη η παραγωγή αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να καλύψουν όλες τις εκκρεμότητες και όλα τα σπασμένα της προηγούμενης περίοδου. Υπάρχουν και οι έντιμοι αγροτοκτηνοτρόφοι που περιμένουν αυτά τα χρήματα.
3: Τα περιμένουν, υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι μας έχουν όλους το ίδιο. Δηλαδή δεν θέλουν να λύσουν τα προβλήματα. Εμείς ζητάμε να πάνε με την παραγωγή. Βγάζεις γάλα, έχεις κρέας, δηλαδή να πληρώνεις τις ζωοτροφές, να γίνει κάτι. Μας επήγανε στην ΑΔΕ για καλύτερα, λέει. Γιατί μας επήγανε, μας διαλύσανε στην εφορία που μας επήγανε. Ό,τι και να γίνει πρέπει να περάσει την εφορία. Τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή έχουμε τελειώσει ο πρωτογενής τομέας, να το πάρουμε χαμπάρι ότι έχει τελειώσει. Έχει σβήσει. Εάν συνεχιστεί όπως πάει το πράγμα και δεν αλλάξει κάτι, εμείς ζητούμε τις ελέγχους, να κάνουν ελέγχους, να κάνουν τα πάντα. Αλλά θέμε να μας ξεκαθαρίσουν, όπως πέραμε μια φορά τον Οκτώβρη τη μισή επιδότηση, το Δεκέμβρη την άλλη, να ξέρουμε, να παίρνουμε τις ζωοτροφές μας, να παίρνουμε να κάνουμε το κουμάντα μας. Μας έχουν στον αέρα, ούτε αυτοί ήδη δεν γνωρίζουν πότε και πώς θα μας επιερώσουν και αν μας επιερώσουν.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, ποιο θα θέλατε να είναι εσείς το μήνυμα που απευθύνεται και πάλι και προς την κυβέρνηση και προς το Υπουργείο, που όπως λέτε συχνά και ως Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου, μοιάζει να ξεχνά ότι είναι η βάση για τα πάντα ο πρωτογενής τομέας.
3: Μα είναι η βάση. Χωρίς πρωτογενή τομέα σε κάθε χώρα δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Αλλά εμάς η κυβέρνηση έχει δείξει ότι θέλει να μας διαλύσει, να μας αφανίσει το πρωτογενή τομέα. Έχουν το σκοπό τους, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ θα ήθελα να στείλω το μήνυμα είναι ότι πρέπει να κάτσουνε όμορφα και ωραία, πολιτισμένα. Εγώ σας είπα και πριν λίγο, δεν θέλουμε να κλείσουμε. Το μόνο εύκολο είναι και τώρα που είναι καλοκαίρι, έχουμε τουρισμό, να παρακλίνουμε τους δρόμους, να τζακωνόμαστε με τους ανθρώπους, τους ειδικού μας, με τους τουρίστες. Το μόνο εύκολο είναι. Εμείς θέλουμε λύσεις. Λύσεις θέλουμε τα προβλήματά μας. Και όχι να μας φέρουν αντιμέτωπους με τους ανθρώπους. Αλλά εάν δεν βρεθούν λύσεις, θα αναγκαστούμε να το με αντιμέτωποι.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι συμπολίτευμα. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια.
0: Κύριε Φρογάκη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, πότε θα ληφθούν, είπατε, οι αποφάσεις για το αν θα γίνει ή όχι αυτό το παγκρίτιο συλλαλητήριο?
3: Πιστεύω μέχρι Δευτέρα Τρίτη να έχουμε αποφασίσει, να ξέρουμε. Γιατί την Παρασκευή θα κάνουν τα Χανιά με το Λασίθι, το Γενική Συνέλευση. Λογικά τη Κυριακή μπορεί να συναντηθούμε εμείς οι Προέδροι, τα Συμβούλια. Δευτέρα Τρίτη θα γνωρίζουμε, θα σας έχουμε ενημερώσει, δηλαδή.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο σας και για όλες τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ναι. Γεια σας.
0: Η αντίδραση της Ελλάδας σε περίπτωση κατά την οποία στα νησιά υπάρξουν φαινόμενα όπως αυτά στη Θέουτα θα είναι καμία εξέταση ασύλου, τους μαζεύουμε και άμεση επιστροφή πίσω, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας στο Μέγκα, εξήγησε ότι εμείς ως Ελλάδα δεν είμαστε από τις χώρες που θέλουν να ανοίξει η συζήτηση για τη συνθήκη Σέγγεν, προειδοποιώντας πως αυτό που συνέβη στην Ισπανία μπορεί να συμβεί και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
4: Αν ήθελε να λειτουργήσει βάσει του συμφώνου, οι 72.000 που μπήκαν, ξέρετε τι έπρεπε να κάνει? Να πάρει από τον καθένα το άσυλο και να το εξετάσει. Θα είχε καταρρεύσει η Ευρώπη. Πολύ σωστά και η Ισπανία, στην πραγματικότητα στα όρια του διεθνούς δικαίου, επιστρέφει αυτούς που μπήκανε ως εισβολή άμεσα πίσω. Ο Υπουργός της Ισπανίας μας ενημέρωσε ότι έχουν επιστραφεί περίπου τα πάνω από τα 4/5. Άρα βλέπουμε ότι σε ακραίες καταστάσεις η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Ό,τι εργαλείο έχουμε βάλει στο τραπέζι για εξέταση ασύλου, για σεβασμό των δικαιωμάτων, για δεύτερο βαθμό ασύλου, για νομική καθοδήγηση, είναι όταν έχουμε συνήθεις μεταναστευτικές ροές. Άμα δούμε μια εμφανή εργαλειοποίηση από μια χώρα ή αν δούμε ξαφνικά οι ροές αυτές να παίρνουν διαστάσεις ανεξέλεγκτες, προφανώς η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί. Και θα προστατευτεί με τη φύλαξη των συνόρων και με τις αναστολή όπου χρειάζεται το ασύλου για να γίνονται άμεσα επιστροφές.
5: Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι.
4: Βεβαίως.
5: Εντοπίζετε κάποιο κενό στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικότερα δηλαδή στον τρόπο διαχείρισης από την πλευρά της Ευρώπης?
4: Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα η Ευρώπη έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόοδο, γιατί έχει έρθει και στις ελληνικές θέσεις. Και το Σύμφωνο Μετανάστευσης και ο Κανονισμός Επιστροφών. Και του χρόνου με το καλό, ο στόχος είναι τα 5 κράτη, εμείς η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Δανία, να έχουμε κέντρο κράτησης εκτός της Ευρώπης, στην Αφρική. Και αυτό μπορεί να συμπέσει και με την ελληνική προεδρία. Δείχνει ότι η Ευρώπη πια πάει σε μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Και έχει αποτελέσματα. Χθες μας είπε ο Επίτροπος ότι το πρώτο εξάμηνο στην Ευρώπη μπήκαν γύρω στα 50.000 άτομα συνολικά από όλες τις πύλες εισόδου. Φανταστείτε ότι εμείς και η Ιταλία είμαστε οι βασικές πύλες εισόδου. 50.000 έμπαιναν, επιλέξει λέω του Μάγνους Μπρούνερ του Επιτρόπου τα λόγια. Μπαίνανε το 2015 σε μία εβδομάδα στα ελληνικά νησιά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η Ευρώπη έχει κάνει μια σημαντική πρόοδο. Πού εντοπίζεται όμως το κενό? Και εμείς το λέμε αυτό το κενό. Ότι πράγματι, εάν οι μεταναστευτικές ροές όπως είναι τώρα είναι χαμηλές σχετικά σε όλη την Ευρώπη, το Σύμφωνο Μετανάστευσης και ο Κανονισμός Επιστροφών μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν είναι όμως προετοιμασμένη η Ευρώπη στην έκτακτη συνθήκη όπως έγινε στην Θέουτα και μπορεί να συμβεί σε κάθε πύλη εισόδου. Εκεί λοιπόν.
0: Νέα χειρουργική επέμβαση σήμερα για την 20χρονη φοιτήτρια που συνεχίζει τη μάχη της μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε έξω από το ΙΤΕ. Η Ραφαέλα νοσηλεύεται για 21η ημέρα στη ΜΕΘ του Παγνή και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση για την οποία χρειάζεται αίμα. Με ανάρτηση του χθες, ο καθηγητής Γιάννης Τζίτζικας απίφθινε έκκληση για προσφορά αίματος. Μία σύλληψη των αρχών για το περιστατικό με το 9χρονο αγόρι από το Ηράκλειο, το οποίο τραυματίστηκε σε κατασκήνωση. Το αγόρι χτύπησε στο κεφάλι και ασθενοφόρο το μετέφερε αρχικά στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και τις απαραίτητες εξετάσεις. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Παγνή, όπου εισήχθη στην παιδοχειρουργική κλινική. Στη σύλληψη του υπευθύνου καθαριότητας του Δήμου Αγίου Βασιλείου προχώρησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Αγίας Γαλήνης μετά τον εντοπισμό ρήπανσης στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα. Η ρήπανση προκλήθηκε το πρωί στο Λιμένα από διαρροή υγρών αποβλήτων φρεατίου της αποχέτευσης, τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα μέσω αγωγού ομβρίων υδάτων. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μεγάλη επένδυση στην πρώην βάση των Γουρνών κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για ολόκληρη την περιοχή της Χερσονήσου, υποστήριξε ο Δήμαρχος της περιοχής Ζαχαρίας Δοξαστάκης, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Ο κύριος Δοξαστάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η επένδυση δεν περιορίζεται μόνο στις τουριστικές εγκαταστάσεις, αλλά συνοδεύεται από έργα υποδομής, όπως είπε, θα αναβαθμίσουν συνολικά την ευρύτερη περιοχή. Ξεκαθάρισε ακόμη ότι καζίνο πλέον δεν υπάρχει, ένα ζήτημα που, όπως σημείωσε, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο παρελθόν.
6: Περιοδικών επιπτώσεων προβλέπονται δύο σύγχρονες σύνθετες τουριστικές εγκαταστάσεις, ένα κέντρο ευζοίας και θα έλεγε κανείς υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα είναι ανοιχτό προς τρίτους μαζί με αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις και βεβαίως το μικρό κομμάτι το νότιο, τα 30 στρέμματα όπου προβλέπονται ως χρήσεις εμπορικές δραστηριότητες ένα σύγχρονο δηλαδή εμπορικό κέντρο.
2: Μάλιστα. Η καταρχήν έτσι αίσθησή σας από την αποτύπωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ποια είναι? Από τα 345 στρέμματα προβλέπετε μια δόμηση της τάξης των 55.000 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή 55 στρεμμάτων. Ουσιαστικά οι δύο μεγάλες δομημένες επιφάνειες, ας μου επιτραπεί ο όρος, είναι δύο ξενοδοχεία, δύο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Ένα κατάλημα 850 περίπου Κλινών και ένα άλλο που είναι στη δυτική, αν δεν κάνω λάθος, πλευρά των Γουρνών, της έκτασης τέλος πάντων, περίπου αντίστοιχο, λίγο λιγότερες, 750-760 κλίνες. Ανάμεσά τους τώρα προβλέπονται κάποιες δραστηριότητες από τον αθλητισμό μέχρι αυτό που περιγράψατε, το κέντρο ευεξίας. Είναι αυτό όπου οραματίζεστε κι εσείς για την περιοχή, πρώτον? Δεύτερον,
6: αυτό που θέλω να πω,
2: ολοκληρώστε και θα πάω και στο δεύτερο.
6: Θέλω να πω ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση, συνεργασία με τους επενδυτές, ανταλλάξαμε απόψεις στις προμελέτες, πάντα έδειξαν διάθεση συνεργασίας. Μάλιστα στο πλαίσιο της συνεργασίας δεν ήθελα να μιλούν για ανταποδοτικά αλλά για έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν και την ευρύτερη περιοχή. Εκτός τη δομημένη επιφάνεια, αυτό το οποίο γίνεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχουν δύο οδικές αρτηρίες δυτικά και ανατολικά του Ακινήτου που καταλήγουν στην παραλία για να υπάρχει ευκαιρής πρόσβαση. Συνεχίζουν αυτές οι αρτηρίες και προς ανατολά και προς δυτικά, άρα είναι αρτηρίες εξυπηρέτησης και του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος με νόμιμες συνδέσεις και κόμβους στην Παλαιά Εθνική Οδό. Αποδίδεται μεγάλη έκταση ως κοινόχρηστη και επίσης οι δρόμοι αυτοί έχουν επαρκή πεζοδρόμια, ηλεκτροφωτισμό, τα δίχτυα κοινής ωφέλειας είναι με δαπάνες της εταιρείας που θα επενδύσει. Φαίνεται δηλαδή ότι και το τοπίο δείχνουν διάθεση να προσέξουν και υπάρχουν σημεία συνεργασίας και διαφόρων συμπληρωματικών έργων που θα γίνουν, που πέραν της εγκατάστασης θα υποστηρίξουν την ευρύτερη περιοχή, το Δημαρχείο, τα σχολεία και όλες τις συναφείς δραστηριότητες. Είναι ρητή η δέσμευση και προκύπτει και από τη ΜΠΕ ότι καζίνο πλέον δεν υπάρχει, ένα σημείο που δημιουργούσε τριβές, και εν πάση περιπτώσει έχουν δηλώσει διαθέσιμοι να συνεργαστούν με το Δήμο για οτιδήποτε προταθεί από τη μεριά μας ή ζητηθεί που θα είναι στα πλαίσια της βελτίωσης ή της διάχυσης κάποιων ωφελιών στην τοπική κοινωνία.
2: Θα είναι μία έκταση που θα είναι προσβάσιμη από όλους? Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε, στα ξενοδοχεία δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε, προφανώς. Αλλά για παράδειγμα, στην έκταση που αφορά στην ανάπτυξη του αθλητικού κέντρου, όπως περιγράφεται, και τις εγκατάστασεις αναψυχής. Περιγράφονται γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χώροι γενικότερα άσκησης και άθλησης, υπαίθριων δραστηριοτήτων. Αυτό θα αφορά τον κόσμο ή θα είναι για τους πελάτες?
6: Προβλέπεται τη δυνατότητα χρήσης και από τρίτους, στο πλαίσιο βέβαια πάντα κάποιο κανονισμό που θα ισχύουν και θα αφορούν τη λειτουργία των Ελλήνων εγκαταστάσεων, και εφόσον αυτοί οι κανόνες στηρούνται από όλους, εννοείται ότι η εγκατάσταση αυτή είναι προσβάσιμη, προσπελάσιμη. Το ίδιο ισχύει και για τους εμπορικούς χώρους. Υπάρχουν τεράστιες και μεγάλες και αρκετές θέσεις στάθμευσης, και υπέργειες και υπόγειες, και θεωρώ ότι υπάρχουν επίσης περιμετρικά της περίβραξης διαμορφώνονται θέσεις πάρκινγκ οι οποίες θα δοθούν στο κοινό, στους επισκέπτες, στους λοόμενους, στους κατοίκους. Υπάρχει μια πρόταση με το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΘΑΒΙΚ να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι επιπλέον για θέσεις σταθμεύσεων, και βεβαίως έχει γίνει και μια συζήτηση με την υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκεί που είναι ο οικισμός των αξιωματικών της αεροπορίας, αν υπάρχει δυνατότητα να δεσμευτούν επίσης κάποιες επιπρόσθετες θέσεις πάρκινγκ.
2: Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχετε την εικόνα ότι είναι αυτό από το demand, δηλαδή take it or leave it, δηλαδή, θέλω να πω, δεν σηκώνει, δεν επιδέχεται κάποιο τροποποιήσεων ενδεχομένως, κάποιων ιδεών που μπορεί και εσείς να έχετε?
6: Βεβαίως, μα εννοείται ότι η διαβούλευση γίνεται προκειμένου να συμπληρωθεί, να βελτιωθεί, να τροποποιηθούν κάποια πράγματα.
0: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Πάνο Κατσαρό από τον Σπορ FM. Πάνο, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε. Πάνο, μας ακούς?
7: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ολοκληρώνεται σήμερα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Όφη στο Ρόζενταλ με την αποστολή να παίρνει το δρόμο της επιστροφής για το Ηράκλειο. Η αποστολή της κριτικής ομάδας αναμένεται να βρίσκεται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου γύρω στις 9.30 το βράδυ, ενώ επίσης η ομάδα ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Χνάρη, ο οποίος, να πούμε, ότι τον Ιανουάριο του 2025 παραχωρήθηκε ως δανεικός στο Γιαγόρα Ρόδου, ενώ ακολούθησε ο μονοετής δανεισμός στην Ελλάς Σύρου. Στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, παίχτη της Hull City είναι με κάθε επισημότητα ο Κωνσταντής Ζολάκης. Ο Χνίτς Γκολκίπερ πωλήθηκε από τον Ολυμπιακό έναντι ενός ποσού που προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη πώληση τερματοφύλακα από την Ελλάδα. Επίσης, ο Παναθηναϊκός, που ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Λιβάη Γκαρσία, δημοφιλή δανεισμό τη Σπαρτάκ Μόσας, υποδέχεται σήμερα την CSKA Σόφια 1948 στο ΆΚΑ, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια για την πρόκληση στα play-off του Conference League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 9.30. Παράλληλα, να πούμε ότι στο Στίβο, με 11 ελληνικές συμμετοχές, αρχίζει σήμερα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Under 20 στο Hayward Field του Oregon, στις ΗΠΑ, με τη χώρα μας να έχει στόχο το καλύτερο δυνατό. Να πούμε και μία είδηση σχετικά με την κολύμβηση. Άλκης Κυνηγάκης, ο Χανιώτης Ολυμπικής, πραγματοποίησε ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, αυτή τη φορά στο τελικό των 5 χιλιόμετρων ανοιχτής θάλασσης, παίρνοντας την 8η θέση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Τώρα, παρουσία του σκηνοθέτη Γιάννα Ζημαραγδή έγινε η προβολή της ταινίας Καποδίστριας χθες στις Αρχάνες. Με την προβολή, παρουσία του σκηνοθέτη, ολοκληρώνονται και σήμερα, Τετάρτη, 5 Αυγούστου, τα Ιακύνθια 2026 που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ανογείων. Ο γνωστός σκηνοθέτης μίλησε στην Αγάπη Πεχινάκη και στην εκπομπή 10 με τόνο για τα ρεκόρ της ταινίας και τα συναισθήματα που προκαλεί η ένθερμη υποδοχή του κοινού.
8: Κύριε Σμαραχδί, βρεθήκατε εχθές στις Αρχάνες, σωστά? Εκεί έγινε η προβολή της ταινίας Καποδίστριας. Για μιλήστε μας για την χθεσινή βραδιά.
9: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ ήταν συγκινητική βραδιά για ένα πολύ ειδικό λόγο. Είναι και ο λόγος που ξεκίνησα, ας πούμε, να κάνω αυτή την... Γιατί τώρα δουλεύω το επόμενο θέμα και έχω μπει μέσα σε ένα τούνελ και βγαίνω δύσκολο από αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι και σήμερα πάνω στο Ψιλοήτη στα Ανόγια θα παιχτεί ο Καποδίστριας, καλεσμένος του στενού μου φίλου, αδερφικού φίλου του Λουδοβίκου των Ανογίων. Αλλά στις Αρχάνες έγινε η προβολή εχθές, γιατί πριν από 30 ολόκληρα χρόνια πρωτοπαίχτηκε η ταινία μου Καβάφης πριν κάνει τη διαδρομή στο εξωτερικό για τα πολλά βραβεία που συγκέντρωσε στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με βράδευσε ως δήμαρχος τότε ο Σταύρος Αρναουτάκης.
8: Ο κύριος Αρναουτάκης, ναι.
9: Ναι. Άρα έκανε ένα κύκλο. 30 χρόνια μετά ήρθαμε, ο καθένας έχει κάνει τη δική του διαδρομή και συναντηθήκαμε σε αυτό το υπέροχο κινηματογράφο.
8: Στο δημοτικό κινηματογράφο στον Παράδεισο έγινε η προβολή.
0: Και να περάσουμε τώρα στο χρηματιστήριο. Με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγια 7 στο κέντρο του Ηρακλείου, η κυρία Πολάκη μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Προσπάθεια να συνεχίσει να κινούνται ανωδικά δείχνουν τα χρηματιστήρια σήμερα και συγκεκριμένα ο γενικός δείκτης κυμαίνεται στις 2.631 μονάδες, ο ΣΥΜΗ 11 αυτή τη στιγμή, με ένα τζίρο 120 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης με αρνητικό πρόσημο στο -0.72 στις 3.048 μονάδες. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν μεικτό πρόσημο, με τον γερμανικό δείκτη στο -0.17, το γαλλικό δείκτη στο -0.01 και ένα πιθανό άνοιγμα το μεσημέρι για την Αμερική στο -0.36. Το πετρέλαιο Brent μετά την ισχυρή υποχώρησή του προσπαθεί να σταθεροποιηθεί στα $80 ανά βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο -1.60. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα στο σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα στην Κρήτη με μελτέμια και θερμοκρασία που κυμαίνεται από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια τμήματα του νησιού, υψηλότερες οι θερμοκρασίες. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα.
11: Πολιτικά 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
12: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
18: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία. Τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία.

0: Ζήτης, ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
1: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
0: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

Ήρθε το κουστούμι από τη WWF σε σχέση με τις καταστροφές που υπέστη χώρα με την αποτέφρωση δεκάδων, πλέον εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων δασικών εκτάσεων. 180.000 ο απολογισμός των τελευταίων μόλις 6 ημερών. Καμένα στρέμματα, 5 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους, 3 πυροσβέστες και 2 χειριστές πυροσβεστικών ελικοπτέρων και εκατοντάδες πολίτες να βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται μέσα σε λίγες ώρες.

Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Ενώ εκκρεμούν οι τελικές χαρτογραφήσεις που θα δώσουν και τον τελικό αριθμό, γι' αυτό τα 180.000 στρέμματα είναι η πιο αισιόδοξη εκτίμηση, ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τα 200.000. 10.000 κάτοικοι, πολίτες και επισκέπτες των περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους.

από τα 180 τουλάχιστον χιλιάδες στρέμματα που έχουν καεί, τα 30.000 κάηκαν για δεύτερη ή και τρίτη φορά μέσα στην τελευταία 20 ετία.

συζητούσαμε χθες και αναφερθήκαμε εκτενώς στην διαδικασία της αποκατάστασης και της αποζημίωσης για όσους πολίτες έχουν πληγεί από τις καταστροφές. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 3 χρόνια από τις κακογενείες Ντάνιελ και Ελίας. Οι Θεσσαλοί λοιπόν ακόμη περιμένουν την υλοποίηση των εξαγγελιών για την πλήρη οικιστική τους αποκατάσταση. Και στο ερώτημα πώς αποζημιώνει το κράτος ανθρώπους που έχουν έντονα πληγεί από φυσικές καταστροφές, η απάντηση είναι τραγικά απλή. Δεν αποζημιώνει. Τουλάχιστον δεν αποζημιώνει με τον τρόπο που να μπορέσουν οι πληγέντες να σταθούν στα πόδια τους. Και δεν αποζημιώνει σίγουρα έγκαιρα. Γι' αυτό αναφερθήκαμε στην περίπτωση της Θεσσαλίας, ειδικά χωριά της Λάρισας και της Καρδίτσας που πνίγηκαν κάτω από τα νερά των Ντάνιελ και Ηλίας πριν 3 χρόνια. Σε κάθε καταστροφή, πλημμύρες θέλετε, σεισμούς θέλετε, πυρκαγιές θέλετε, ο κρατικός μηχανισμός και διαχρονικά οι κυβερνήσεις υπόσχονται άμεσες αποζημιώσεις και αντίστοιχα άμεση αποκατάσταση. Συμπληρώνεται τον επόμενο μήνα 5 ετία από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Όσοι δεν έτυχε τα τελευταία 5 χρόνια να βρεθείτε στο Αρκαλοχώρι, μια βόλτα θα σας πείσει για την τύχη των αποζημιώσεων.

Και υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν είναι θεωρία, δεν είναι εκτίμηση, δεν είναι μια εικασία, δεν είναι μια δημοσιογραφική υπερβολή. Χωριό μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά στην Καρδίτσα. Να ξεφύγουμε από το Αρκαλοχώρι και όσα εμείς γνωρίζουμε εκ του συνέγγυς. Πνίγηκε λοιπόν το συγκεκριμένο θεσσαλικό χωριό το Σεπτέμβριο του 23, κάτω από τα νερά της βροχής που προκλήθηκε από την, τότε από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Είναι το μοναδικό χωριό που δύο φορές επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός για να εξαγγείλει το σχέδιο με την κατάστασή του. Σήμερα, τρία χρόνια μετά, δεν μπήκε ούτε μία μπουλντόζα για να οριοθετήσει το νέο χωριό στη νέα του έκταση που παραχωρήθηκε από το Δήμο Παλαμά.

Προσέξτε τώρα. Οι κάτοικοι του συγκεκριμένου χωριού μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει 80 σε αριθμό. Κράτησαν το πρώτο ποσό της αποζημίωσης που έλαβαν για την καταστροφή της οικοσκευής των σπιτιών τους και έφτιαξαν όσο μπορούσαν με τις δικές τους δυνάμεις και όπως μπορούσαν τα πλημμυρισμένα σπίτια τους ώστε να μείνουν στον τόπο τους. Η πρώτη αποζημίωση των 6 περίπου χιλιάδων ευρώ δόθηκε το Δεκέμβριο του 2023. Η προκαταβολή της αποζημίωσης τάξης των 5.000 ευρώ για την οικιστική αποκατάσταση δόθηκε στις αρχές του επόμενου χρόνου, δηλαδή του 2024. Και από εκεί και πέρα, το χάος. Γι' αυτό και λέγαμε χθες, όταν ακούτε ότι θα αποζημιωθούν στο 100% τα καμένα σπίτια, προκαλούμε τον οποιοδήποτε μας παρουσιάσει έστω και ένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι μια κατοικία της τάξης των 80, των 90, των 100, 120 τετραγωνικών μέτρων, όπως το Πόρτο Γερμένο, που κάηκαν πάρα πολλές, καταστράφηκαν ολοσχερώς, δεν είναι απλά κάηκαν, είχαν κάποιες ζημίες, δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή αποκατάστασης, πέρα κατεδαφιστούν κάποιες πέτρες που έχουν μείνει, κάποια ντουβάρια, και να κτιστεί από την αρχή το σπίτι. Προκαλούμε λοιπόν τον οποιοδήποτε, σε σχέση με την εμπορική αξία ή αν θέλετε την κατασκευαστική αξία του ακινήτου, να μας παρουσιάσει έστω και ένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι το κράτος, όχι σήμερα, όχι χθες, όλα τα χρόνια που έχουν προηγηθεί, έχει αποζημιώσει στο 100% το κόστος ανέγερσης ενός νέου σπιτιού. Αντίστοιχου επίπεδου με αυτό που είχε ο ιδιοκτήτης. Ποτέ και για κανέναν. Επομένως, όταν ακούτε πλήρης αποκατάσταση, αποζημίωση στο 100%, τρίχες. Όπως ακριβώς το λέμε, τρίχες. Κάτι τάλιρα 6-7 χιλιάδες ευρώ για την οικοσκευή, κάτι άλλες έκτακτες αποζημιώσεις ως προκαταβολή 5 ή 10 χιλιάδες ευρώ, κάτι οικονομική ενίσχυση για το ενίκιο που τέλος πάντων κάθε χρόνο δίνουν μάχη οι κάτοικοι να ανανεωθεί η επιδότηση ενικίου κτλ. Σπίτι, το που είχαν δηλαδή, δεν απέκτησαν ξανά. Και θα τολμήσω να πω από την ιστορία και από το παρελθόν, δεν πρόκειται να αποκτήσουν. Αυτό επιβεβαιώνει και η ιστορία και το παρελθόν.

Αλλά να ξεφύγουμε και από την προσωπική περιουσία του καθενός. Ακόμη και για τις υποδομές. Στη Θεσσαλία δόθηκαν 14 εκατομμύρια ευρώ, λέει, από το κράτος στην περιφέρεια για έργα υποδομής. Ούτε αυτά έγιναν. Είμαστε 3 χρόνια μετά, ακόμη στη φάση δημοπράτηση, θα το δούμε αυτό, μελέτη των έργων.

Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η περιγραφή, αυτή είναι η πραγματικότητα και το μόνο που μας απομένει είναι μη σου τύχει, τίποτα περισσότερο.

Έχει ανοίξει για μία ακόμη φορά η συζήτηση για το τι δέντρα επιλέγουμε για τις αναδασώσεις προκειμένου να επανακάμψει το φυσικό περιβάλλον, αν όχι στην αρχή του κατάσταση, τουλάχιστον να αποκατασταθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Και για μία ακόμη φορά επισημαίνεται ότι η χρήση, η φύτευση, η δεντροφύτευση πεύκων ή ευκαλύπτων είναι η πιο ακατάλληλη, τουλάχιστον για την Ελλάδα, σε σχέση με την μεγάλη έκταση πυρκαγιών που έχει διαχρονικά, αφού λειτουργούν αυτά τα δέντρα ως φυσικό καύσιμο, λόγω της ρετσίνας από τα πεύκα και των εθέριων ελαιών τους. Υπάρχουν όμως κατηγορίες δέντρων που μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και ως φυσική αντιπυρική ζώνη. Εμείς συνεχίζουμε, επιλέγουμε να αναδασώνουμε με πεύκα ή ευκάλυπτους. Έχουμε παρκάρει λύσεις με φιλοβόλα ή πλατήφυλλα δέντρα που διαθέτουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, όχι κατά την άποψή μας, διαθέτουν χαρακτηριστικά που μπορούν να καθυστερήσουν την εξάπλωση των μετόπων μιας πυρκαγιάς, συγκρατούν επίσης τη θερμική ακτινοβολία και μειώνουν και την ένταση της φωτιάς. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Έτσι λοιπόν συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό σημαίνει ότι για να αναφλεγούν πρέπει πρώτα να εξατμιστεί η εσωτερική τους υγρασία, γεγονός που αποτελεί μοχλό καθυστέρησης της εξάπλωσης της φλόγας. Αφήστε που δεν περιέχουν, σε αντίθεση με τα κονοφόρα, ρετσίνια, εθέρια έλαια, που όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ σε συνθήκες πυρκαγιάς και ευνοούν την ταχεία ανάφλεξη και την εκτόξευση καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτά δεν αφορούν μόνο το κράτος. Προσέξτε, δεν αφορούν μόνο το δημόσιο, την πολιτεία ή την τοπική αυτοδιοίκηση. Αφορούν και εμάς, σε σχέση με την προσωπική μας περιουσία σε ένα οικόπεδο ή σε ένα κήπο. Δηλαδή, αντί για πεύκα ή ευκαλύπτους, χαρουπιές, μουριές, βελανιδιές, είναι δέντρα που η λεύκη, η ιτιά, είναι δέντρα που και είναι πιο ανθεκτικά και σίγουρα πιο ασφαλή από τα πεύκα. Επίσης, εντάξει, σε όλους αρέσει, γιατί προσφέρει έτσι, η σκιά προσφέρει χαμηλότερη θερμοκρασία, άρα γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά όταν έρθει η κρίσιμη ώρα αναθεματίζουμε την ώρα και τη στιγμή που αφήσαμε ένα δέντρο, τα κλαδιά του μάλλον, να ακουμπούν στη σκεπή ή στο μπαλκόνι ενός σπιτιού, πιστεύοντας ότι είμαστε μες στο πράσινο αυτό, το ένα τ' άλλο, κλπ. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την ώρα δημιουργούμε δυνητικά μια γέφυρα καταστροφής. Δηλαδή, αν πάρει φωτιά το δέντρο, πολύ γρήγορα μπαίνει στο σπίτι. Επομένως, μία απόσταση ασφαλείας της τάξης των 3, 4, 5 τουλάχιστον μέτρων είναι απολύτως κρίσιμη και χρήσιμη όταν ένα σπίτι βρίσκεται ανάμεσα σε δέντρα. Θα σώσει όλη αυτή η προσέγγιση μία μεγάλη πυρκαγιά? Όχι. Σίγουρα όμως δεν θα συμβάλλει στην επέκτασή της. Δεν θα συμβάλλει στην επιδείνωση της πυρκαγιάς. Γιατί προφανώς με ανέμους εντάσεως 7, 8, 9 αμποφόρ, τι ιτιές, τι βελανιδιές, τι καρποφόρα, δέντρα, μουριές, οτιδήποτε, κουτσουπιές, χαρουπιές κτλ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα η φωτιά. Αλλά όμως σίγουρα τέτοια δέντρα σε κρίσιμες στιγμές, κατά την έναρξη κυρίως μιας φωτιάς, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάσχεση της ταχύτητας επέκτασής της.

σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε όλη την Ελλάδα και στα τελευταία μέτωπα που ήταν σε εξέλιξη στην Αττικοβιωτία.

μοναδικό έτσι ισχυρό μέτωπο όπου κινητοποίησε τις πυροσβεστικές υπηρεσίες ήταν η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο Κοροπή. Και μάλιστα σε κοντινή απόσταση στην, με τη βιομηχανική περιοχή του, στο Κοροπή, και γι' αυτό υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για την φωτιά και έτσι εκδόθηκε και μήνυμα 112 προς τους κάτοικους.

κυρίως στα δικά μας την τοπική επικαιρότητα εδώ στο Ηράκλειο, μια έκρηξη κινητοποίησε τις πυροσβεστικές υπηρεσίες λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, στη Θέρισο. Ένας ισχυρός κρότος αναστάτωσε την Θερίσου, το κεντρικό δρόμο που διασχίζει το προάστιο του Ηρακλείου. Σπάσαν μάλιστα και τζάμια σε σπίτια και επιχειρήσεις από το αστικό κύμα. Πετάχτηκαν έντρομοι στο δρόμο κάτοικοι και καταστηματάρχες. Μάλιστα σημειώθηκε και ένας ευτυχώς ελαφρύς τραυματισμός. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περιστατικό που εκτελήχθηκε σε εργαστήριο επιχείρησης που βρίσκεται στην περιοχή από το ζαχαροπλαστείο. Ο θόρυβος ήταν τόσο έντονος που ακούστηκε αρκετά μακριά, σε αρκετά δηλαδή τετράγωνα μακρύτερα από το σημείο που εκδηλώθηκε, και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών προκειμένου να διευκρινιστεί πώς προήλθε αυτή η έκρηξη και κυρίως ποιες οι συνέπειες της.

Κάτω στο νότο, στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, είχαμε περιστατικό με ρήπανση στο λιμάνι από διαρροή λιμάτων και συνελήφθη μάλιστα και ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου. Του Δήμου του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος είναι και στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την φωτιά που είχε ξεσπάσει τη μεγάλη στα νότια του Ρεθύμνου, φτάνοντας μέχρι και στο φοινικό δάσος του Βάη. Η ρήπανση λοιπόν φαίνεται ότι προκλήθηκε σήμερα το πρωί, μάλλον χθες το πρωί, με συγχωρείτε, στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Αγίας Γαλήνης, από διαρροή ομβρίων υγρών αποβλήτων φρεατίου της αποχέτευσης, τα οποία κατέληξε στη θάλασσα μέσω αγωγού ομβρίων υδάτων. Και σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και παράλληλα κινήθηκαν και διαδικασίες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Μία είδηση πριν πάμε στην πρώτη διακοπή που αφορά πάρα πολλές οικογένειες του Δήμου Ηρακλείου. Από τις 17 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την καταχώρηση των βάουτσερ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους δημοτικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Οι δικαιούχοι βάουτσερ, σύμφωνα με τον Δήμο Ηρακλείου, οφείλουν να ενημερώσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου, ανεξάρτητα από το αν είναι επιτυχώντες ή επιλαχόντες στη δημοτική κατάταξη. Και θα έχουν περιθώριο περίπου 2 και πλέον εβδομάδων, από 17 Αυγούστου έως και 5 Σεπτεμβρίου, για να ολοκληρώσουν την διαδικασία. Στις 3 Σεπτεμβρίου ξεκινά η επαναφύτηση των παιδιών που ήδη φοιτούσαν στους δημοτικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου, και ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των δηλώσεων, θα δρομολογηθεί η έναρξη των νέων εγγραφών. Πάντως, από τις μέχρι στιγμής ενδείξεις και τα στοιχεία, συνολικά για την νέα σχολική χρονιά θα φιλοξενηθούν περίπου 1.250 παιδιά στους δημοτικούς και ευρωφωνηπιακούς σταθμούς. Αυτό σημαίνει ότι εκτιμάται ότι τουλάχιστον 200 με 250 βρέφη αναμένεται να μείνουν εκτός των δημοτικών βρεφονιμπιακών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου. Αυτά σε ό,τι αφορά τα βρέφη, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο της ζήτησης. Αντίθετα, για τα νήπια, εκτιμάται ότι ως το Δεκέμβριο θα έχει καλυφθεί το 100% των αιτήσεων μέσα από την διαδικασία αντικατάστασης και ένταξης επιλαχόντων. Λοιπόν, με αυτά εισαγωγικά θα πάμε στην πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα, και θα επιστρέψουμε ανοίγοντας για μία ακόμη φορά το θέμα του νερού σε σχέση με το νομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση για την συγχώνευση πολλών δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην Αττική, την Εύβοια και άλλες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας υπό τη σκέπη της ΕΙΔΑΠ. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό το νομοσχέδιο συμβάλλει στον εξυγχρονισμό, την αναδιαμόρφωση και την ενίσχυση της δημοτικής επιχείρησης ίδρυυσης και αποχέτευσης με τη λογική της ισχύς εν τη ενώση, και απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια, τις σκέψεις, τις εκτιμήσεις ότι δρομολογείται, μεθοδεύεται η ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα ανοίξουμε λοιπόν τη συζήτηση στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε προς το παρόν, σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Living. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναστάτωση στη Θέρισο μετά από ισχυρό κρότο που προκάλεσε φόβο. Έσπασαν τζάμια και σπίτια σε επιχειρήσεις. Χειροπέδες στον υπεύθυνο καθαριότητας για διαρροή λιμάτων στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Συνελήφθη 36χρονος στο Ηράκλειο που είχε δηλώσει ολόκληρο κοπάδι το οποίο δεν διέθετε, ενώ με χειροπέδες βρέθηκε και ο αδερφός του. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή μετά τη σύγκρουση ελικοπτέρων. Η δικηγόρος της οικογένειας Βάσο Πανταζή που μίλησε στον Πολίτικα τόνισε ότι ο Άρης Δαμίγος είχε πάνω από 3.000 ώρες πτήσης. Αστυνομική επιχείρηση στα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου όπου εντοπίστηκαν 143 δενδρύλια. Χειροπέδες σε 38χρονο. Μία σύλληψη για τον τραυματισμό 9χρονο από το Ηράκλειο σε κατασκήνωση. Μετά από τραυματισμό σε κατασκήνωση, το αγόρι χτύπησε στο κεφάλι. Δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης σε 78 μεταναστών σε Γάβδο και Ιεράπετρα. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Επιταχύνονται οι διαδικασίες στήριξης. Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ισχυρό σεισμός μεγέθους 6,3 ρίχτερ τα ξημερώματα στις Φιλιππίνες. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες και 5 φιλικά στην Ολλανδία, η αποστολή του Όφη επιστρέφει στην Κρήτη. Η άφηξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 9.30 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ζέστη με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Νότια Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας προαναγγείλαμε πριν τη διακοπή, θα ανοίξουμε το θέμα για το νερό με αφορμή το νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση και ουσιαστικά αλλάζει το στάτους εκβό ό,τι αφορά τη λειτουργία πολλών δεκάδων δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης σε δήμους της Αττικής, 16 στο σύνολο, αλλά και σε δήμους και άλλων περιοχών όπως της Εύβοιας και της Βιωτίας, όλοι μαζί πακέτο υπό τη σκέπη της ΕΙΔΑΠ. Έτσι λοιπόν η διαχείριση του νερού εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά και κοινωνικά μέτωπα της τελευταίας περίοδου. Και η κυβέρνηση επιμένει ότι το νομοσχέδιο θωρακίζει τις υπηρεσίες ίδρυυσης, διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα τους και βάζει τέλος στα οικονομικά προβλήματα πολλών ΔΕΙΑ. Από την άλλη πλευρά βέβαια, αυτοδιοικητικοί, εργαζόμενοι στις ΔΕΙΑ, ειδικοί του χώρου, πανεπιστημιακοί προειδοποιούν ότι πίσω από τις συγχωνεύσεις και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ανοίγει ο δρόμος για έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού μέσω των εισηγμένων εταιριών της ΕΙΔΑΠ αλλά και της ΕΙΑΘ, μιας και στο ίδιο καθεστώς εντάσσεται και η επιχείρηση ίδρυσης και αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό τον πρώην πρίτανη του Εθνικού Ματσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, ο οποίος δημοσίευσε και ένα σχετικό άρθρο για το θέμα, για την εκστρατεία, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, παραποίησης της αλήθειας. Κύριε Μιλόπουλο, καλησπέρα σας από την Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα από τα Χανιά.
0: Μάλιστα, είστε εδώ στην Κρήτη. Τέλεια, τέλεια, εξαιρετική συγκυρία.
1: Κύριε Μιλόπουλε, αγαπάμε Κρήτη, τα καλοκαίρια είμαστε στην Κρήτη.
0: Το επιβεβαιώνετε και στην πράξη λοιπόν.
1: Κύριε
0: Μιλόπουλε, η κυβέρνηση λέει ότι το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν ιδιωτικοποιεί το νερό, αλλά ενισχύει το δημόσιο έλεγχο. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το βασικό στοιχείο που θεωρείτε ότι διαψεύδει αυτό τον ισχυρισμό?
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Καταρχήν, εάν η κυβέρνηση πιστεύει αυτά που λέει, ότι δηλαδή το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, θα έπρεπε να το κρατήσει, την ίδρυυση θα έπρεπε να την κρατήσει στην ευθύνη, στην αρμοδιότητα των Δήμων. Θα έπρεπε δηλαδή να διατηρήσει και τις αρμοδιότητες και την περιουσία των ΔΕΙΑ στην ευθύνη των Δήμων. Το γεγονός ότι μεταφέρει αρμοδιότητες και περιουσία, έτσι, υδραγωγία, δίκτυα ίδρυυσης κτλ. Από τους Δήμους σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, αυτό σημαίνει ότι προφανώς η διαχείριση του νερού ιδιωτικοποιείται. Το νερό όχι ακόμα, αλλά η διαχείριση του όμως ιδιωτικοποιείται. Αν η κυβέρνηση ήταν ειλικρινής και πίστευε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, έπρεπε να το κρατήσει κάτω από την ευθύνη των Δήμων.
0: Θα σας απαντήσει, για να σας συγκλίσω, θα σας απαντήσει κάποιος ότι εντάξει, να συμφωνήσει μαζί σας, αλλά αυτό ήδη ίσχυε. Δηλαδή, θέλω να πω, η ΕΙΔΑΠ ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο, αφορούσε βεβαίως το κομμάτι του νερού σε ένα μέρος της Αθήνας, όχι όλο αυτό που πλέον συμπεριλαμβάνεται υπό τη σκέπη της. Άρα θέλω να πω ότι προϋπήρχε το μοντέλο. Τι αλλάζει τώρα?
1: Προϋπήρχε το μοντέλο, αλλά για τις δύο μεγάλες πόλεις, για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά.
1: Στην Ευρώπη έχουμε το παράδειγμα, και αντί να σας απαντήσω με μια δική μου εκτίμηση, θα σας πω τι συμβαίνει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Το νερό εκεί ιδιωτικοποιήθηκε πράγματι τη δεκαετία του 90 κυρίως. Πέρασε στα χέρια ιδιωτών.
0: Η διαχείρισή του ή το νερό?
1: Και η διαχείρισή του, ναι. Και σε πολλές πόλεις και το ίδιο το νερό ιδιωτικοποιήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Η εμπειρία ήταν τραγική, διότι τα τιμολόγια ανέβηκαν στο Θεό και η συντήρηση και οι ποιότητες των υπηρεσιών έπεσαν στα βάραθρα. Και γι' αυτό από το 2010 και μετά εκατοντάδες επιχειρήσεις ίδρυυσης πόλεων της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και του Παρισιού και του Βερολίνου και της Νάπολης στην Ιταλία, επανήλθαν σε δημοτικό ή σε δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι η ίδρυυση πρέπει να παραμείνει σε δημοτικό χαρακτήρα, εγώ θα σας έλεγα δηλαδή απαντώντας σε εσάς ότι ακόμα και η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, δηλαδή εταιρείες ίδρυυσης, θα έπρεπε να σκεφτούμε να έρθουν σε δημοτικό χαρακτήρα. Όχι να πάνε και οι άλλες που είναι ήδη σε δημοτικό χαρακτήρα να μπουν στο χρηματιστήριο και να είναι κάτω από μια ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Το διεθνές παράδειγμα είναι αυτό. Το διεθνές παράδειγμα είναι ότι εκεί όπου ιδιωτικοποιείται είτε το νερό είτε η διαχείρισή του, Επειδή ξέρετε το νερό είναι πεπερασμένο, όλη η ουσία της υπόθεσης είναι εκεί, δεν είναι ιδεοληψία το θέμα. Είναι ότι το νερό δεν είναι απεριόριστο, είναι πεπερασμένο. Τα υδατικά αποθέματα που, τα αποθέματα που μπορούν να δοθούν δηλαδή για ίδρυυση είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα. Εφόσον λοιπόν συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί η αγορά να λειτουργήσει όπως λειτουργεί με τα υπόλοιπα εμπορικά αγαθά. Στην περίπτωση της μπύρας για παράδειγμα ή της κοκακόλας ή των άλλων ποτών που πίνουμε, η ποσότητα εξαρτάται από το πόσο θα παρασκευάσει η εταιρεία. Αν θέλει η εταιρεία να αυξήσει τον κύκλο των εργασιών της, αν θέλει να αυξήσει τα κέρδη της, παρασκευάζει περισσότερη κοκακόλα, περισσότερη μπύρα, περισσότερο ουίσκι και πουλάει περισσότερο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με το νερό, διότι το νερό είναι πεπερασμένο. Δεν μπορεί λοιπόν ο ιδιώτης να αυξήσει την τιμή του προκειμένου να κερδίσει παραπάνω. Να αυξήσει, με συγχωρείτε, την ποσότητά του προκειμένου να πουλήσει παραπάνω. Λανθάνουσα γλώσσα, είπε την αλήθεια. Άρα τι κάνει ο ιδιώτης? Αυξάνει την τιμή. Και από την άλλη μεριά, για να κερδίσει, μειώνει και τις υπηρεσίες συντήρησης, και γι' αυτό και έχουμε μεγάλες διαρροές στα δίκτυα που ιδιωτικοποιήθηκαν, και μειώνει και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Άρα λοιπόν, αφού το παράδειγμα υπάρχει διεθνώς, αφού η εξήγηση υπάρχει, η ερώτηση προς την κυβέρνηση είναι, αν πράγματι θεωρείτε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, γιατί πάτε κόντρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκεί που όλοι το επαναδημοτικοποιούν ή που το επανακρατικοποιούν, εσείς τώρα πάτε και ιδιωτικοποιείτε τη διαχείρισή του? Αυτό είναι το ένα σκέλος, ας το πούμε, του μεγάλου προβλήματος που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο. Το δεύτερο σκέλος, που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, είναι ότι τα προβλήματα λειψιδρίας που έχουμε σήμερα τα έχουμε στην περιοχή της Αθήνας ή την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ή τα έχουμε στα νησιά, στις παραλίες και στις αγροτικές περιοχές? Λύνει κανένα πρόβλημα από τις περιοχές που πλήττονται από τη λειψιδρία το νομοσχέδιο αυτό? Όχι. Ούτε το πρόβλημα της αγροτικής ανάπτυξης λύνει. Η αγροτική ανάπτυξη αναφέρεται εδώ, γιατί όπως ξέρετε, από τα 100 κυβικά μέτρα νερού που καταναλώνεται σε ένα χρόνο, το 85 πηγαίνουν στη γεωργία, στην αγροτική ανάπτυξη. Mm-hmm. Με ακούτε, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα θα περίμενε κανείς, αν θέλει κάποιος να λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού, να ξεκινήσει από τον μεγάλο καταναλωτή. Τον big consumer που λέμε στο χωριό.
0: Άρα για το νερό άρδευσης λέτε.
1: Για το νερό άρδευσης. Mm-hmm. Και τι έπρεπε να κάνει? Από νέα εγκυβερνητικά έργα που δεν έκανε και χάσαμε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης των 36 δις, δεν εξυγχρονίστηκαν τα εγκυβερνητικά έργα της χώρας, μέχρι να εξυγχρονίσει τις αρδευτικές μεθόδους και από εκεί που πετάνε το νερό με κανόνια και με πολυβόλα 50 και 100 και 200 μέτρα μακριά, να εφαρμόσει μεθόδους τοπικής άρδευσης ή σταγόνες, και ακόμα αν αυτά τα μέτρα δεν αρκούν, να περάσει και σε πιο ριζικά μέτρα αναδιάρθρωσης των υδροβόρων καλλιεργειών. Είδατε να κάνει κάτι τέτοιο? Όχι. Απ' την άλλη μεριά, στις τουριστικές περιοχές. Γιατί έχουν λειψιδρία οι τουριστικές περιοχές? Μα γιατί μια περιοχή, όταν έχει ένα σύστημα ίδρυυσης το οποίο είναι σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 10.000 ανθρώπων, έρχεται το καλοκαίρι και οι 10.000 γίνονται 100.000 λόγω τουρισμού. Και εκεί το σύστημα τα τεινάζει, που λέμε. Είδατε να βάζει μαχαίρι στην επέκταση του τουρισμού, στην αύξηση των νέων ξενοδοχείων, των νέων ξενοδοχειακών μονάδων με πισίνες κτλ. Όχι, ούτε το πρόβλημα του τουρισμού λύνει. Άρα λοιπόν δεν είναι ειλικρινές το νομοσχέδιο όταν λέει ότι πάει να λύσει το πρόβλημα του νερού. Δεν λύνει το πρόβλημα του νερού. Λύνει το πρόβλημα των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων και το πρόβλημα των μεγάλων διεθνών εταιριών, οι οποίες ήδη αγοράζουν μετοχές των δύο αυτών επιχειρήσεων, της ΕΙΔΑΠ κυρίως, προκειμένου να μπουν στο παιχνίδι των μεγάλων εργολαβιών που φωτογραφίζει αυτό το νομοσχέδιο, που είναι εργολαβίες εκτροπής ποταμών, ας πούμε.
0: Ερώτημα. Έχει γίνει λοιπόν μεγάλη συζήτηση για την ενίσχυση της συμμετοχής συγκεκριμένου ομίλου, της Τέρνα, μιλάμε με ονοματεπώνυμα, στην ΕΙΔΑΠ, η οποία ενίσχυση της συμμετοχής σημειώθηκε μόλις τον περασμένο Μάρτιο και ακολούθησε το νομοσχέδιο της συγχώνευσης των ΔΕΙΑ, της μεταφοράς των υποδομών και γενικώς όλων των περιουσιακών στοιχείων
1: των αρμοδιοτήτων
0: και των υποδομών. Σωστά. Ναι. Πόσο σημαντική η καθοριστική θεωρείται αυτή την εξέλιξη και ποιο ενδεχομένως κίνδυνο, αν δημιουργεί, πιστεύετε?
1: Εγώ θα σας γυρίσω το ερώτημα και θα σας πω τυχαίο. Δεν νομίζω. Όλα αυτά συντείνουν στο ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα του νερού. Δεν επιδιώκει καν να λύσει το πρόβλημα ούτε της διαχείρισης του νερού, ούτε της λειψιδρίας. Το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα, κύριε Κόνστα, και το πρόβλημα της λειψιδρίας, είναι πρόβλημα αρνητικών ισοζυγίων στις λεκάνες απορροής. Δηλαδή το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στις λεκάνες απορροής έχει συστηματικά διαταραχθεί. Ιδίως σε αγροτικές λεκάνες και σε τουριστικές λεκάνες, όπου οι ανάγκες για τον τουρισμό και οι ανάγκες για την αγροτική ανάπτυξη είναι μεγάλες, έχουμε αρνητικά ισοζύγια. Τι σημαίνει αρνητικά ισοζύγια? Ξοδεύουμε περισσότερο από όσο έχουμε. Σε αυτό το πρόβλημα δίνει καμία λύση? Καμία λύση δεν δίνει. Αν κάποιος μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, αυτός είναι μόνο οι τοπικές κοινωνίες. Οι δήμοι τοπικοί. Γιατί? Γιατί η ΕΙΑΦ και η ΕΙΔΑΠ, για να μπω τώρα στην ουσία της συζήτησης, δεν μπορεί να γνωρίζουν τα αγροτικά ζητήματα δήμων που απέχουν δεκάδες και εκατοντάδες.
0: Σύμφωνοι. Και τώρα θα έρθει να σας απαντήσει πάλι η κυβέρνηση και θα σας πει: ωραία, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά τόσα χρόνια στα χέρια των δήμων ήταν, στα χέρια των τοπικών κοινωνιών. Το πρόβλημα όχι απλά δεν λύθηκε, διωγγώθηκε. Γι' αυτό συζητάμε σήμερα και το περιγράφουμε το πρόβλημα. Άρα.
1: Εγώ θα έλεγα στην κυβέρνηση που θα μου έλεγε αυτό, ότι αν το πρόβλημα των ΔΕΙΑ είναι η αδυναμία τους οι οικονομικοί να ανταποκριθούν, και είναι κυρίως γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενεργειακό κόστος λόγω της ενεργειακής κρίσης, έτσι.
0: Το χρέος το αναλαμβάνει το κράτος, δηλαδή αναλαμβάνει το 90-95% των χρεών.
1: Τότε βοήθησε τις ΔΕΙΑ. Με πόρους και με στελέχη, με καινούργιο προσωπικό επιστημονικό, προκειμένου να δυναμώσουν και προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Κοιτάξτε, κύριε Κόνστα, να σας πω το εξής. Υπάρχει ένα διεθνές ρητό, το οποίο λέει Think globally, act locally. Δηλαδή, σκέψου στα θέματα του περιβάλλοντος αυτό, σκέψου παγκόσμια, αλλά δράσε τοπικά. Η αρχή της τοπικότητας, της εγκύτητας και η αρχή της επικουρικότητας είναι δύο βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι το πρόβλημα πρέπει να το λύσεις επιτόπου εκεί που δημιουργήθηκε και όχι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά επειδή εκεί έχεις μια μεγάλη ανώνυμη εταιρεία. Είναι ο λάθος δρόμος δηλαδή να λες θα καταστρέψω, θα καταργήσω τις δημοτικές επιχειρήσεις, δεν θα τις βοηθήσω να αναπτυχθούν, δεν θα τους δώσω προσωπικό, δεν θα τους δώσω πόρους, θα τις κλείσω για να μεταφέρω τις αρμοδιότητες του νερού μακριά από εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Είναι λάθος εκγενετής. Είναι λάθος by default που λένε πάλι στο χωριό μου. Έτσι. Άρα λοιπόν εγώ θα απαντούσα στην κυβέρνηση ότι είναι υποκριτικά αυτά τα οποία λέτε. Άλλες είναι οι βλέψεις σας, άλλες είναι οι σκέψεις σας. Κερδοφορία σας ενδιαφέρει των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες ήδη, όπως το είπατε πολύ σωστά, ετοιμάζονται και μπαίνουν στο παιχνίδι. Το πρόβλημα του νερού δεν θα το λύσετε. Εγώ ξέρετε γιατί ανησυχώ περισσότερο.
0: Παρακαλώ.
1: Ανησυχώ, κύριε Κόνστα, γιατί πιστεύω ότι θα γίνει αυτό που έγινε και στην Ευρώπη. Θα ιδιωτικοποιηθεί δηλαδή η διαχείριση του νερού για καμιά δεκαριά 20 χρόνια. Θα φαλυρίσουν οι ιδιωτικές εταιρείες αυτές γιατί δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις μεγάλες δαπάνες, διότι το νερό θα είναι όλο και πιο λίγο και άρα δεν θα έχουν αντικείμενο να πουλήσουν και μετά θα τις ξαναδώσουν πάλι στους δήμους και στο δημόσιο χρεωμένες. Άρα πάλι εσείς και εγώ, οι φορολογούμενοι δηλαδή, θα πληρώσουμε τη ζημιά όπως το είδαμε να γίνεται δηλαδή στο Βερολίνο, στο Παρίσι, σε όλη την Ευρώπη έγινε αυτό το πράγμα. Επέστρεψαν οι ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις ίδρυυσης είτε στους δήμους είτε στο δημόσιο. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, ότι πάλι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πληρώσουμε την ύφη, όπως λένε πάλι στο χωριό μου.
0: Ερώτημα, κύριε Μουλόπουλε, το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά το παρελθόν έχει εκδώσει αποφάσεις που αναγνωρίζουν την ανάγκη ισχυρού δημόσιου ελέγχου στη διαχείριση του νερού. Πιστεύετε ότι με αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο κινούμαστε στα όρια αυτών των αποφάσεων?
1: Κοιτάξτε, αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο κάνει bypass.
0: Ναι.
1: Δεν ιδιωτικοποιεί το νερό. Ιδιωτικοποιεί την ίδρυυση, τη διαχείριση του νερού, δηλαδή για σκοπούς ίδρυυσης. Καταλάβατε. Επομένως, αν πας σε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας, θα σου πει ότι εδώ δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης. Το νερό, όπως το είπατε σωστά στην αρχή, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα δεν είναι σε δημόσιο χαρακτήρα ίδρυυση. Άρα λοιπόν νομικά και δικαστικά βρήκανε τρόπο να παρακάμψουν το πρόβλημα. Η ουσία είναι, γίνεται η δουλειά, αντιμετωπίζεται η λειψιδρία, προστατεύεται το νερό. Η απάντηση είναι ένα μεγάλο όχι. Όχι γιατί αυτό πρέπει να γίνει μόνο τοπικά, επειδή το νερό είναι κοινωνικό αγαθό πρέπει να γίνει μόνο από τους δήμους, η οποία είναι η έκφραση της τοπικής κοινωνίας και πρέπει να γίνει όχι με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με κριτήρια αγοάς δηλαδή, αλλά με κριτήρια προσφοράς και ζήτησης νερού. Με κριτήριο δηλαδή πώς είναι η προσφορά του νερού, τι νερό έχουμε στη διάθεσή μας, για να αποφασίσουμε αν θα αυξήσουμε τη ζήτηση ή αν θα τη μειώσουμε. Και στη δική μας περίπτωση, επειδή ήδη τα υδατικά ισοζύγια είναι αρνητικά, πρέπει να γίνει μείωση τη ζήτηση του νερού, αλλά πρέπει να γίνει δραστική περικοπή, εξοικονόμηση νερού στην αγροτική ανάπτυξη, να περιοριστούν οι σπατάλες αλλά και οι καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες στον τουρισμό. Ξέρετε εσείς καμία ιδιωτική εταιρεία, σαν αυτή που είπατε πριν ότι μπήκε στο χρηματιστήριο και αγόρασε μετοχές σε ΕΙΔΑΠ, που θα μειώσει τον κύκλο των εργασιών της, επειδή δεν υπάρχει νερό, θα προσπαθήσει να τον αυξήσει αυξάνοντας το τιμολόγιο του νερού.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε είναι που θα το αντιληφθούμε και θα ξαναγυρίσει πάλι από μια άλλη ενδεχομένως τότε κυβέρνηση, θα ξαναγυρίσει πάλι το νερό ζημιωμένο, χρεωμένο, έτσι, ξανά σε δημοτική ή σε δημόσια ευθύνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή όλη η ιστορία είναι για να κερδίσουν κάποιοι για κάποιο διάστημα κάποια χρήματα. Το νερό θα χάσει και ο πολίτης επίσης θα χάσει.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία.
1: Να είστε καλά. Την ωραία συζήτηση.
0: Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια της διαμονής σας στα Χανιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν... Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλες.
0: Επίσης, να είστε καλά. Ήταν ο πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητής, ο κύριος Γιάννης Μιλόπουλος, με αφορμή την μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για το νερό, για το νομοσχέδιο, με τη νέα σύσταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή αυξάνει την αξία και τα έσοδα της εισηγμένης στο χρηματιστήριο ΕΙΔΑΠ και ταυτόχρονα διατείνεται ότι δεν κινδυνεύει να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Αυτό βέβαια που δεν απαντά είναι αν κινδυνεύει να ιδιωτικοποιηθεί η ίδια η ΕΙΔΑΠ. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε και νωρίτερα στη συζήτηση με τον κύριο Μιλόπουλο, μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου έχει ήδη αποκτηθεί από τον κατασκευαστικό όμιλο Τέρνα, του οποίου πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο κύριος Γιώργος Περιστέρης. Στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχει ως εκτελεστικό μέλος ο κύριος Μιχάλης Γουρζής, ο οποίος τυχάνει να είναι πεθερός του Υπουργού Εξωτερικών του κύριου Γιώργου Ιεραπετρίτη. Στην ΕΙΔΑΠ, τώρα, κλείνοντας την παρένθεση αυτή, μεταφέρεται η αρμοδιότητα ίδρυυσης της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Φωκίδας και 16 επιπλέον δήμων της Αττικής. Συνολικά 40 δημοτικές ενότητες. Με το νομοσχέδιο αυτό, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των δημοτικών υπηρεσιών ίδρυυσης των συγκεκριμένων περιοχών μεταφέρονται στην ΕΙΔΑΠ. Μαζί μεταφέρεται και η εξυπηρέτηση εκατοντάδων χιλιάδων καταναλωτών, οι οποίοι πλέον εντάσσονται ενιαία στο πελατολογείο της ΕΙΔΑΠ. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που τα πάγια της ΕΙΔΑΠ έχουν αυξηθεί κατά 200%, ενώ το κράτος, με το νόμο αυτό, αναλαμβάνει και το 75% των χρεών των υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων πριν αυτές εισαχθούν και συγχωνευθούν στην ΕΙΔΑΠ για να τις παραδώσει ελεύθερες βαρών. Εδώ λοιπόν διαμορφώνεται ένα συγκεκριμένο πολιτικό ερώτημα. Μία εταιρεία, συγκεκριμένη περίπτωση η Τέρνα, που συνδέεται με μέλος της κυβέρνησης, αποκτά σημαντικό ποσοστό στην ΕΙΔΑΠ σε μία περίοδο κατά την οποία τα τιμολόγια αυξάνονται και μαζί αυξάνονται και τα έσοδα της εταιρείας. Παράλληλα, η κυβέρνηση νομοθετεί ώστε η ΕΙΔΑΠ να αποκτήσει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και περισσότερους πελάτες. Δηλαδή, μεγαλύτερη αξία λίγους μόλις μήνες μετά την είσοδο της Τέρνα στην εταιρεία ίδρυυσης. Εκείνο λοιπόν που κρίνεται είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύσει την οικονομική και επιχειρησιακή θέση της δημόσιας, μέχρι πότε δεν ξέρουμε, εταιρείας, σε μια χρονική συγκυρία που η ιδιωτική μετοχική της σύνθεση της ΕΙΔΑΠ μεταβάλλεται σημαντικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν γίνεται να μας αφήνει αδιάφορους. Γιατί αν σήμερα αυτό αφορά την Αττική ή τη Θεσσαλονίκη και περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, σύντομα μπορεί να αφορά και στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού. Και για να κλείσουμε, σε οποιαδήποτε όριμη δημοκρατία, μια τέτοια αλληλουχία γεγονότων θα αποτελούσε αντικείμενο εντατικού κοινοβουλευτικού και δημόσιου ελέγχου. Στην Ελλάδα, αντίθετα, το θέμα παίρνει σχεδόν απαρατήρητο. Με ελάχιστες, θα λέγαμε, ή πολύ λίγες εξαιρέσεις στο δημόσιο διάλογο. Πάμε, διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης έως και την Τετάρτη για...
0: Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης έως...

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
0: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή και από το νερό, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ΕΙΔΑΠ δια της συγχώνευσης πολλών δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης τόσο στους δήμους της Αττικής όσο της Εύβοιας, της Βιωτίας αλλά και άλλων περιοχών. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, περνάμε σε ένα από τα νεότευτα κόμματα και μιλάμε για, για την ελπίδα για τη δημοκρατία, καθώς οι συνεχείς αποχωρήσεις από το πολιτικό εγχείρημα, το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα, ανοίγουν μια συζήτηση που ξεπερνά τα πρόσωπα και αγγίζει τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα, του οποίου ηγείται η Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού που Παρασκευή Σάββατο βρέθηκε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, μια περιοδία, η πρώτη της κυρίας Καριστιανού με την ιδιότητα της Προέδρου του κόμματος, που θα έλεγα ότι με άλλες προοπτικές ξεκίνησε και διαφορετικά εξελίχθηκε η παρουσία της σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν θα έλεγα ότι τουλάχιστον η εικόνα που εξέπεμψε από την Κρήτη ήταν μια εικόνα που δίνει δυνατότητα να πιστέψει κανείς ότι το εγχείρημα έτσι όπως ξεκίνησε, με τη δυναμική που ξεκίνησε, συνεχίζει τουλάχιστον να τη διατηρεί, αν όχι να την αυξάνει. Μετά λοιπόν από πολλές δημόσιες παρεμβάσεις και αποχωρήσεις ιδρυτικών στελεχών, έρχεται να μιλήσει ένα ακόμη στέλεχος, το οποίο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Είναι ο κύριος Ηλίας Μιχάλας, από τα ιδρυτικά μέλη του κινήματος. Αποχώρησε και εκείνος, περιγράφοντας, θα έλεγα, ένα έλλειμμα εσωτερικής δημοκρατίας, διαδικασίες και λειτουργίες που απέκλειναν από τις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το εγχείρημα. Τώρα το τι συνέβη πραγματικά και εξακολουθεί ενδεχομένως να συμβαίνει στο εσωτερικό της ελπίδας για τη δημοκρατία, αν ήταν αναπόφευκτες αυτές οι ρήξεις ή αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών και τι σημαίνουν όλα αυτά για ένα πολιτικό εγχείρημα που φιλοδοξεί να εκφράσει την απέτηση των πολιτών για μια διαφορετική πολιτική κουλτούρα ή τουλάχιστον φιλοδοξούσε, δεν ξέρω αν εξακολουθεί να φιλοδοξεί κάτι τέτοιο. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλα. Καλησπέρα, κύριε Μιχάλα, από την Ηρακλείο. Να σας ακούει ο κύριος Μιχάλας. Θα κάναμε την εισαγωγή για πάμε να ακούσουμε, να εντοπίσουμε καταρχάς τον κύριο Μιχάλα και να τον έχουμε μαζί μας.

0: Ελπίζω να έχουμε τώρα τον κύριο Μιχάλα. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχάλα, από το Ηράκλειο. Μας ακούτε?
1: Τώρα σας ακούω. Ναι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ηράκλειο, κύριε Μιχάλα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε την εισαγωγή. Είχε πέσει η γραμμή. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι ήσασταν από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της προσπάθειας, πριν και εσείς αποχωρήσετε, όπως πολύ πλέον. Και μάλιστα από τους στενότερους της ομάδας που δημιουργήθηκε, του βασικού πυρήνα, του αρχικού πυρήνα ίδρυσης του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω αν ήταν αναπόφευκτη αυτή η ρήξη ή αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών. Πώς προήλθε δηλαδή?
1: Όχι, η ρήξη δεν ήταν αναπόφευκτη. Η ρήξη ήταν έκπληξη για όλους μας. Ήταν αποτέλεσμα, αν θέλετε, σειράς λεπτομεριών και θεμάτων. Κοιτάξτε, από την αρχή όλο αυτό έχει ξεκινήσει, έχει μια ιστορία, όπως ξέρετε. Δεν έχω ακούσει την εισαγωγή σας, δεν ξέρω τι ακριβώς έχετε πει. Αλλά στην ουσία αυτό ήταν κάτι το οποίο όλοι θελήσαμε να συμμετέχουμε, όσοι είχαμε τέλος πάντων μια τάση προς αυτή την ανατροπή της πολιτικής κατάστασης. Θελήσαμε να είμαστε μέσα, θελήσαμε, είδαμε στο πρόσωπο της Μαρίας Καριστιανού, είδαμε κάτι που πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο για την ελληνική κοινωνία τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Δεν έχω προηγούμενο, για να πω την αλήθεια, δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιες λαϊκής υπόδειξης απέναντι σε ένα πρόσωπο. Αυτό ήταν κάτι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι το πολιτικό μάρκετινγκ χρόνια, ήταν κάτι που φαινόταν ότι η Μαρία Καριστιανού έχει ένα ρεύμα όπου ο κόσμος ήθελε να γίνει αυτή η αλλαγή, η πολυπόθητη αλλαγή. Μπήκαν πάρα πολλά αξία στελέχη και πολλοί αξιά άνθρωποι μέσα. Αρχικά ήταν η ανίχνευση προθέσεων, μετά ήταν ο ενθουσιασμός ότι πάμε αυτές τις προθέσεις να τις υλοποιήσουμε. Και φυσικά υπήρξε μια πολύ μεγάλη, ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για όλο αυτό αρχικά. Η ρήξη που προέκυψε έχει πάρα πολλούς λόγους. Για να πω την αλήθεια, εγώ είχα αποστασιοποιηθεί τουλάχιστον 1-1,5 μήνα πριν, αλλά σεβόμενος απόλυτα και τον κόσμο που ακολούθησε όλο αυτό το εγχείρημα, άσχετα αν για να αποστασιοποιηθώ καταλαβαίνετε ότι είχα κάποιες αντιρρήσεις ή κάποιες ενστάσεις, να το πω έτσι ευγενέστατα, για το δρόμο που διάλεξε να πορευθεί, με τον τρόπο που διάλεξε να πορευθεί το κίνημα, και γι' αυτό αποστασιοποιήθηκα. Δεν θα έκανα καμία δημόσια δήλωση, για να πω την αλήθεια, και είναι το πρώτο ραδιόφωνο. Κύριε Κώστα, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Το εκτιμώ. Κύριε Μιχάλα, είναι αλήθεια αυτό, το εκτιμώ.
1: Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει και είναι το πρώτο ραδιόφωνο που είπα OK να βγούμε να μιλήσουμε λίγο πολιτικά κυρίως, αλλά πραγματικά νομίζω ότι δεν ταιριάζει σε όλο αυτό που ξεκίνησε, αυτό που θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, το ξεκατίνιασμα που βλέπω αυτές τις μέρες.
0: Κύριε Μιχάλα, να ρωτήσω εγώ συγκεκριμένα, υπήρξε κάποια σταγόνα, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, που ξεχύλισε το ποτήρι, ή υπήρχε μια αλληλουχία γεγονότων, και ποια ήταν αυτά?
1: Ναι, σαφέστατα, αλληλουχία γεγονότων είναι. Το ποτήρι για να ξεχυλίσει πρέπει να γεμίσει πρώτα.
0: Ναι.
1: Γέμισε. Γέμισε, αλλά ξέρετε, όταν γεμίζει κάποιες φορές μπορείς να δώσεις την ανοχή να πιείς εσύ λίγο από αυτό το πικρό ποτήρι και να πεις δεν πειράζει, δεν έχει ξεχυλίσει. Ναι, ξεχύλισε κάποια στιγμή. Για μένα ξεχύλισε όταν υπήρξε αυτή η πολύ άδικη, κατά την δική μου γνώμη και οπτική των γεγονότων, στο Θανάση Αυγερινό. Ο Θανάσης ήταν στους ανθρώπους που συνάντησα μέσα στο κίνημα και εκτίμησα απεριόριστα, τον εκτιμούσα και πριν, αλλά στο κίνημα βρήκα έναν άνθρωπο που πραγματικά μπορούσα να βάλουμε μπροστά κάποιες βάσεις, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που συντεριάζαμε.
0: Το οποίο, κύριο Αυγερινό, δεν το γνωρίζατε πριν την εμπλοκή σας, συμπλοκή σας, με τη θετική έννοια του όρου το λέω, στον πολιτικό αυτό φορέα.
1: Όχι, δεν τον ήξερα. Φυσικά τον ήξερα ως πρόσωπο, είχε τη δημόσια παρουσία του, ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν περίμενε να πάρει τα παράσημα από την συμμετοχή του. Αλήθεια το λέω αυτό, γιατί συνειδητοποίησα και εγώ την πολιτική βαθύτητα που έχει ο Θανάσης. το πολιτικό βάθος που έχει και γι' αυτό, αν θέλετε, ταιριάξαμε κιόλας. Δεν το κρύβω και με τιμά αυτό, ότι με τιμά η φιλία του. Μόλις είδα αυτή την αδικία απέναντι στο Θανάση, εκεί αισθάνθηκα την υποχρέωση τουλάχιστον να στηρίξω ότι εδώ δεν μην βγούμε και όλοι τρέβοι. Έτσι κάπου υπήρχε, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ο λόγος λοιπόν ήταν αυτός. Αυτό ήταν αυτό που λέτε εσείς, ξεχύλισμα στο ποτήρι.
0: Αυτή ήταν η αφορμή, οι αιτίες.
1: Οι αιτίες θα το πω...
0: Να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Περιγράψατε ουσιαστικά ένα καθεστώς, ας μου επιτραπεί ο όρος, διαρχία στο κόμμα. Και μιλώ για την κυρία Μαρία Καριστιανού και την κυρία Μαρία Γρασία. Ισχύει και τι βάση έχει.
1: Προσέξτε, θα σας πω κάτι. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος αυτό. Και εγώ όταν πήγα με τη δική μου επαγγελματική υπόσταση και εμπειρία, τέλος πάντων, αυτό που εξήγησα και είπα από την αρχή είναι ότι εδώ έχουμε ένα δύσκολο αγώνα όπου δεν γνωρίζουμε τα πρόσωπα που θα μπουν μέσα, χρειάζεται ένα κύκλος εμπιστοσύνης τουλάχιστον στην αρχή, γιατί ήμουν βέβαιος ότι θα υπάρξουν εγκάθετες κινήσεις εις ροής στο κίνημα, και γι' αυτό όλοι ήμασταν επιφυλακτικοί απέναντι σε πρόσωπα που δεν γνωρίζαμε, έτσι. Αν κάποιον τον γνώριζα πολλά χρόνια, καταλάβαινα αν έχει έρθει για ήδη όφελος ή αν έχει έρθει για να κάνει κάποια ζημιά στο κίνημα. Φυσικά δεν μπορείς να γνωρίζεις, γιατί η ζωή ανθρώπων ήταν πραγματικά τεράστια. Πολλοίς κόσμος ήθελε να συμμετέχει, δεν γνώριζαν ούτε αυτή η διαρχία που λέτε, οι δύο Μαρίες τέλος πάντων, για να το λέμε έτσι, δεν γνώριζαν την ανθρωπογεωγραφία και σαφώς ήταν επιφυλακτικές και εγώ συμφωνούσα να είναι επιφυλακτικές. Αυτό βέβαια μιλάμε για, για ένα αρχικό στάδιο. Δεν μιλάμε για, για τη συνέχεια, γιατί από κάποιο σημείο και έπειτα σαφέστατα πρέπει να αξιολογείς, να κρίνεις και να εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους και με κίνδυνο ακόμα να πέσεις έξω, αλλά κάπως πρέπει να εμπιστευτείς, γιατί ένα τέτοιο είδους εγχείρημα δεν γίνεται με ένα και με δύο και με πέντε πρόσωπα.
0: Συμφωνώ. Η βασική αρχή για να εμπιστευτείς κάποιον, η μόνη μάλλον επιλογή που έχεις είναι να τον εμπιστευτείς. Δεν έχεις κάποιο άλλο, κάποια άλλη δυνατότητα.
1: Ασφαλώς. Δεν μπορείς να πορευτείς χωρίς εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο εγχείρημα και αυτό, ξέρετε, κάποια στιγμή απέκτησε μια υπερβολή. Δηλαδή αυτό το φοβάμαι και τη θεία μου. Και κάπου όταν πέρασε ο καιρός πια και δεν είχαμε κανένα λόγο να φοβόμαστε τη σκιά μας, με την έννοια ότι πλέον ανακοινώθηκε το κίνημα, βγήκε η ιδρυτική διακήρυξη, εμφανίστηκαν τα πρώτα πρόσωπα κτλ. Ήταν σαφές ότι έπρεπε να φύγουμε από αυτή την εσωστρέφεια που υπήρχε, γιατί στην αρχή υπήρχε αυτό που θα το χαρακτηρίσω εσωστρέφεια, αλλά ξαναλέω, τη δικαιολογώ αρχικά. Για κάποιο χρονικό διάστημα την εσωστρέφεια εγώ προσωπικά τη δικαιολογούσα. Από κάποιο σημείο και μετά θεωρούσα ότι ήταν φρένο για την ανάπτυξη του κινήματος, ήταν φρένο για όλο αυτό, γιατί δεν μπορείς να κάνεις, πώς να το πω έτσι, φιλική εταιρεία σε δημόσια θέα.
0: Είχε αυτά τα, εξακολουθούσε να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της φιλικής, δηλαδή τα δικαιολογημένα χαρακτηριστικά για την αρχή του εγχειρήματος ως φιλική εταιρεία, αλλά εξακολουθούσε στην πορεία αδικαιολόγητα να έχει χαρακτηριστικά φιλικής εταιρείας το κόμμα.
1: Ασφαλώς. Αυτό περιγράφω, χωρίς, όπως καταλαβαίνετε, είμαι οπαδός της φιλικής εταιρείας, όπως περισσότεροι Έλληνες. Αλλά η φιλική εταιρεία κάποια στιγμή γίνεται κίνημα εμφανές. Δηλαδή αυτό χρειαζόταν στην αρχή για να υπάρξει μια σχετική οργάνωση και σχετική τοποθέτησή μας στον πολιτικό χάρτη. Έπειτα βγαίνεις εξωστρεφός και με μεγάλη άνεση πια και ζητάς να συστρατευτεί κόσμος.
0: Η φιλική εταιρεία είχε τρεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε δύο ή ήταν και άλλα πρόσωπα.
1: Όχι, δύο ήταν στην αρχή. Τώρα αν ήταν και τρίτο πρόσωπο, κοιτάξτε κύριε Κώστα, δυστυχώς επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η εσωστρέφεια και αυτή η μυστικοπάθεια.
0: Δεν το ξέρετε ούτε εσείς. Δεν το ξέρετε ούτε εσείς.
1: Ναι. Κάποιες φορές ήταν δικαιολογημένοι και εγώ που ήμουν πραγματικά στον πολύ στενό πυρήνα από το Φεβρουάριο του φέτος μέχρι και λίγο καιρό πριν, υπήρχαν πρόσωπα τα οποία δεν τα γνώριζα. Υπήρχαν πρόσωπα τα οποία με εμφανίζονταν τελευταία στιγμή και έψαχνα να βρω και εγώ τι είναι όλοι αυτοί, αλλά Ναι, υπήρχαν και κάποιες...
0: Μιλήσατε, κύριε Μιχάλα, για, για ένα φρένο που μπήκε στην ανάπτυξη του, του κινήματος και κυρίως σε μια πορεία εξωστρέφειας. Ένα φρένο που δεν μπορούσατε να εξηγήσετε. Μιλήσατε για αλόκοτες αποφάσεις, για μια στρατηγική που ήταν πρόδειλα ανάποδη απέναντι σε αυτό που εσείς θεωρούσατε ορθό. Μιλήσατε για σκοτεινά πρόσωπα και παρασκηνιακές εντολές. Τι είναι όλο αυτό που περιγράφεται?
1: Μια πραγματικότητα. Εντάξει, είναι πάρα πολλές οι λεπτομέρειες που συνθέτουν όλο αυτό το puzzle. Δηλαδή, όταν μιλάω εγώ για φρένο, ειλικρινά, όταν η πρώτη μας επαφή, η πρώτη διάγνωση, αν θέλετε, της πολιτικής κατάστασης εκείνη την εποχή, μιλάω για το Φεβρουάριο του 2026, συγγνώμη, όπου ουσιαστικά μπήκα σε αυτό το στενό πυρήνα του κινήματος. Η πρώτη ερώτηση, γιατί μπήκα με διάφορα καπέλα, είναι και η αλήθεια ότι και εγώ έχω διάφορα καπέλα επαγγελματικά και τα λοιπά. Ένα από αυτά είναι της επικοινωνίας και του πολιτικού μάρκετινγκ. Και ζήτησα ένα κάτι πολύ απλό. Ζήτησα αν θέλουμε να έχουμε ένα κίνημα του 8, 7, 10% ή ένα κίνημα του 25+. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, εγώ θεωρούσα και θεωρούσα, δεν θα βάλω θεωρώ, θεωρούσα εκείνη την εποχή ότι το 25+ ήταν κάτι εφικτό. Και γιατί ήταν εφικτό? Γιατί έβλεπα ακριβώς τη δυναμική που μπορούσε να έχει και τον τρόπο που θα μπορούσε να κινηθεί. Θυμίζω, για να φτάσουμε στο χώρο χρονικό, ότι εκείνη την εποχή δεν είχε εμφανιστεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σωστά.
1: Υπήρχαν βεβαίως υπήρχε η είδηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να κάνει την κίνησή του.
0: Η παρουσία του κινήματος φλέρταρε ανοιχτά με τη γενέση του με διψήφιο ποστό. Να ξεκινήσουμε ως βάση.
1: Σαφέστατα. Και αυτό ήταν, και αν θέλετε, και η απέτηση που είχα όταν μίλησα με την κυρία Καριστιανού, ότι εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ και να ταιριάξω με ένα κίνημα διαμαρτυρίας, αλλά με ένα κίνημα που θα έχει την προοπτική να γίνει κυβέρνηση. Αυτό, αν θέλετε, εντάξει, φαινόταν σαν προοπτική ότι μπορούσε να γίνει, αλλά εντάξει, μετά από τόσα χρόνια θα ήμουν αφελής ο ίδιος αν πίστευα ότι γίνεται τόσο εύκολα. Είχε συγκεκριμένους τρόπους και διαδρομή για να γίνει. Αυτούς τους τρόπους και τη διαδρομή εγώ έκανα προτάσεις, έτσι. Δεν σημαίνει ότι έχω το αλάθητο του Πάπα, ούτε ότι αυτό ήταν σαφώς αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Απλά θεώρησα και εγώ και τέλος πάντων και άλλοι συνεργάτες που είχαν εμπλακεί στο εγχείρημα, ποιος είναι ο δρόμος, τον δείξαμε τον δρόμο. Το μυστήριο και αυτό που με ταρακούνησε είναι ότι ο δρόμος αυτός, ο οποίος πραγματικά ήταν λογικότατος, δηλαδή δεν χρειαζόταν να είσαι ο έμπειρος επικοινωνιολόγος για να το δεις, χρειαζόταν απλά να έχεις λίγο πολιτικό αισθητήριο, το έβλεπες αυτό, έβλεπες πώς πρέπει να πάει. Και το συζητούσαμε, το αναλύαμε και συμφωνούσαμε. Και μετά γίνονταν αντίθετα πράγματα από ό,τι συμφωνούσαμε.
0: Υπήρχε δηλαδή ένα κέντρο αποφάσεων και μετά αντιλαμβανόσασταν ότι υπήρχε ένα παράκεντρο αποφάσεων, κάπως έτσι?
1: Στην πραγματικότητα δεν μπορούσα να το μεταφράσω. Δηλαδή καταλάβαινα, δικαιολογούσα στην αρχή και έλεγα, εντάξει, η απειρία είναι που το κάνει. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, εγώ και στην Μαρία το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Καταλαβαίνω, είσαι μία παιδίατρος, γιατρός, επιστήμονας μεν, η οποία όμως δεν έχει ασχοληθεί με την πολιτική. Δεν το γνώριζες το αντικείμενο, έχεις όλη την καλή διάθεση να το μάθεις, αλλά καλώς ή κακώς αυτό το πράγμα δεν μαθαίνεται μέσα σε μήνες. Γιατί σου λείπει το υπόβαθρο αυτό που...
0: Σωστά, αλλά για να σας προβοκάρω, μάλλον να σας τσιγκλήσω περισσότερο, το γεγονός ότι ένα κόμμα νέο μάλιστα επιλέγει ηγεσία του να μην δρομολογήσει την κατάρτιση ενός καταστατικού, δεν σχετίζεται με την εμπειρία ή απειρία. Είναι στρατηγική επιλογή. Έχει να κάνει με το πώς σκέφτεσαι. Καλά το περιγράφω, γιατί θίξατε κι εσείς την ανυπαρξία καταστατικού. Είπατε ότι και μόνο στη λέξη καταστατικό παίρνανε κάποιοι ντεπών.
1: Ναι, είναι σαφές ότι το καταστατικό ήταν μια απαγορευμένη λέξη στην κουβέντα. Ίσως γιατί μας πήρε πάρα πολύ χρόνο να φτιάξουμε την ιδρυτική διακήρυξη. Mm-hmm. Ήταν πολύς ο καιρός που συζητιόταν η ιδρυτική διακήρυξη και δεν συζητιόταν παράλληλα καταστατικό. Okay, δίνει το παράθυρο ο Άριος Πάγος να καταθέσεις ή ιδρυτική διακήρυξη ή καταστατικό, αλλά το ένα με το άλλο έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά και ουσία. Η ειδοποιώς διαφορά σε αυτό είναι ότι με το καταστατικό έχεις κανόνες. Έχεις κανόνες λειτουργίας του κινήματος. Θέλετε πάλι να δικαιολογήσω? Ναι, δεν ήταν εύκολο να κάνεις κανόνες λειτουργίας ενός κινήματος που έχει τόσο ετερόκλητο εκλογικό πολιτικό κοινό, που μπήκαν άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους και έπρεπε να το συμμαζέψεις όλο αυτό μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, η λογική τουλάχιστον της εκλογής οργάνων και της καταστατικής λειτουργίας θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο να είναι γραμμένο σε πλάκα. Δεν μπορείς να το έχεις στα λόγια, δεν μπορείς να το έχεις στον αέρα, πρέπει με κάποιο τρόπο να το συμμαζέψεις και να πεις αυτό είναι ένα μίνιμουμ καταστατικό. Όχι ότι δεν υπήρξαν προτάσεις καταστατικού. Και εγώ ίδιος με συνεργάτες φτιάξαμε ένα καταστατικό, μάλιστα έχει 262 άρθρα. Okay, μην το πάρουμε αυτό. Δεν είναι θέμα, πάρτε το δικό αυτό το καταστατικό που σας δείχνω εγώ.
0: Θα μπορούσε να ήταν μια βάση συζήτησης, σκέφτομαι εγώ.
1: Μια βάση συζήτησης ήταν, η οποία και συζητήθηκε, αλλά πάλι και αυτό έμενε στην πορεία και όταν πολλοί όλοι το έλεγαν, ας πούμε, μα τι θα γίνει, καταστατικό δεν θα έχουμε. Όντως εκεί ήταν αυτό το ντεπών που σας έλεγα. Ίσως να ήταν κουραστικό ως έννοια. Ίσως να ήταν, ξέρετε, προσπαθώ ακόμα και σήμερα να δίνω όχι δικαιολογίες, να ψάχνω να βρω το γιατί. Mm-hmm. Εγώ έχω καταλήξει, αν θέλετε, στη δικιά μου άποψη τι έχει γίνει. Δεν θα την πω δημόσια γιατί είναι εικασίες, έτσι. Mm-hmm. Είναι όμως εικασίες μέσω
0: εμπειριών που αποκτήσατε από αυτά που βιώσατε. Από βιώματα, δεν είναι απλά εικασία. Δεν είναι στον αέρα η εικασία, να το πω έτσι. Η εικασία μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι στον αέρα.
1: Στο δικό μου κεφάλι είναι σιγουριά, είναι μια βεβαιότητα. Αλλά δεν θα την μεταδώσω ποτέ.
0: Δεν θα μπω στον πειρασμό. Αφού το είπατε, δεν θα μπω στον πειρασμό, να σας ρωτήσω. Συνεχίστε λοιπόν.
1: Ναι, να είστε καλά. Το βασικό, και αν θέλετε, επειδή θέλω να το πηγαίνουμε πιο πολύ πολιτικά και όχι σε πρόσωπα. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα που υπήρξε ήταν ότι, okay, ξέραμε όλοι ότι εδώ θα μπουν άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους που απλά έχουν ένα κοινό στόχο ή όραμα, πείτε το όπως θέλετε. Για μένα πάντα ήταν μια βασική ανάγκη να υπάρξει ένας μίνιμουμ πολιτικός σχεδιασμός, μια μίνιμουμ πολιτική συμφωνία. Τι εννοώ, για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Ναι, αυτό το δεν υπάρχει αριστερά, δεν υπάρχει δεξιά, δεν πάμε και θέλουμε ανθρώπους από όλο το χώρο, καλό είναι. Αλλά ξέρετε, όταν φτάσει η ώρα αυτοί οι άνθρωποι που είναι από διαφορετικούς χώρους να μιλήσουν, παράδειγμα, να σας πω, ξέρω εγώ, μεταναστευτικό.
0: Θα τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων ζητημάτων, ναι.
1: Ήμουν βέβαιος από τότε και είμαι βέβαιος και σήμερα ότι αν πιάσουμε τα μέλη του κίνημα, αυτούς που έχουν εγγραφεί στο κίνημα ή στάθηκαν δίπλα στο κίνημα, και τους πεις αυτή την ερώτηση, μεταναστευτικό, όχι τίποτα πιο ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πάω τόσο βαθιά. Θα σας πω σε μικρότερα πράγματα, ήξερα ότι θα μαλλιοτραβηχτούν κάποιοι. Φαινόταν, γιατί ξέρουμε την ανθρωπογεωγραφία. Έλεγα λοιπόν από τότε ότι ας καθίσουμε να βάλουμε κάποια μίνιμουμ πολιτικά θέματα σε ένα τραπέζι, να τα εξηγήσουμε και να πούμε ότι εμείς που ξεκινήσαμε, τέλος πάντων, γιατί μόνο έτσι γινόταν, αφού δεν υπήρχε διαβούλευση και δεν υπήρχε τίποτα για να συνεννοηθούμε όλοι μαζί οι άνθρωποι του κινήματος, έστω εμείς που έχουμε έναν πιο ενεργό ρόλο, ας καθίσουμε να βάλουμε στο τραπέζι πέντε θέσεις που να λέμε τι θα λέει το κίνημα, mm-hmm, τέλος πάντων, mm-hmm, όταν μιλάμε για κάποια σημαντικά.
0: Ούτε αυτό κατέστη εφικτό.
1: Όχι, δεν κατέστη εφικτό, γιατί δεν υπήρξε ποτέ αυτή η αναγκαία πολιτική συζήτηση. Για την ακρίβεια, εγώ έλεγα κάποια στιγμή, επειδή είχαν φάει πάρα πολλές ώρες για πολλές κουβέντες κτλ., λέω, θέλετε μια μέρα, λέω, αντί να κάνουμε όλο αυτό, στις 10-11 το πρωί να ξεκινήσουμε και να πάρουμε μπύρες, σουβλάκια, καφέ, να κάτσουμε σαν παρέα, να μιλήσουμε πολιτικά, για να δούμε τελικά που είμαστε πολιτικά όλοι μεταξύ μας και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό όσο και αν ακούγεται, γιατί και εγώ εντάξει το έλεγα λίγο υπερβολική, υπερβολικά ας πούμε στην τέτοια, αλλά εννοούσα ότι δεν γίνεται να μην έχουμε μία μίνιμουμ κοινή γραμμή σε κάποια βασικά θέματα. Γιατί πολύ απλά θα γινόταν αυτό που τελικά αποδείχθηκε ότι γίνεται. Έβγαιναν κάποια στελέχη του κινήματος που μπορεί να μην ήταν κάποιοι κεντρικοί, να το πω έτσι, αλλά ήταν ξέρω εγώ σε ένα περιφερειακό μέσο. Μπορεί να έβγαινε κάποιος που στηρίζει το κίνημα. Καταλαβαίνετε, ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Δεν είχε καμία σημασία ότι βγήκε σε ένα περιφερειακό μέσο.
0: Εύκολο να το πάρει κάποιος και να το γενικεύσει. Ναι, σαφές, σαφές. Κύριε Μιχάλα, θέλω την κατανόηση και την ανοχή σας. Επειδή έχω δύο, νομίζω, σημαντικά ερωτήματα ακόμη και δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να σας τα θέσω. Θέλω την κατανόησή σας να πάω σε σύντομη διακοπή για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω. Λίγο την ανοχή σας παρακαλώ και επιστρέφουμε.
1: Κανένα πρόβλημα, εντάξει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Ενίσχυση του επιδόματος για οικοσκευές και αναστολή συμβάσεων εργασίας αποφασίστηκε στη Διυπουργική Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο Πόρτο Γερμενό. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή μετά τη σύγκρουση ελικοπτέρων. Η δικηγόρος της οικογένειας Βάσο Πανταζή, που μίλησε στον Πολίτικα, τόνισε πως ο Άρης Δαμίγος είχε πάνω από 3.000 ώρες πτήσης. Έκρηξη σημειώθηκε σε μηχανουργείο στην Οδό Θερίσου στο Ηράκλειο. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε καταστήματα και κατοικίες. Θλίψη στο Ηράκλειο για το θάνατο του διευθυντή ΕΣΥ του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου και πνευμονολόγου Πάνου Μαματζάκη. Συνελήφθη 36χρονο στο Ηράκλειο που είχε δηλώσει ολόκληρο κοπάδι, το οποίο δεν διέθετε, ενώ με χειροπέδες βρέθηκε και ο αδερφός του. Ρύπανση στο λιμάνι από διαρροή λιμάτων στην Αγία Γαλήνη. Συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου. Πάνω από 230 μετανάστες έχουν διασωθεί στην Κρήτη σε ένα 24ωρο. Μία σύλληψη για τον τραυματισμό 9χρονο από το Ηράκλειο σε κατασκήνωση. Το αγόρι χτύπησε στο κεφάλι. Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Πάνω από 100 νεκροί σε πλημμύρες και κατολισθήσεις από τον Ιούλιο στην Ινδία. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες και 5 φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, η αποστολή του Όφη επιστρέφει στην Κρήτη. Η άφιξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 9.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αποτελεί και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστή της Hull City με μεταγραφή κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoule.gr. Ζέστη και μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Λένα Ζευγαρά Live.
4: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάκι μου.
3: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
4: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
3: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
4: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
3: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή και συνεχίζουμε τη συζήτηση εκεί που την αφήσαμε πριν την αναγκαία διακοπή για το δελτίο ειδήσεων με την Φιλία Σαριδάκη, φιλοξενώντας τον κύριο Ηλία Μιχάλα, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπό την Μαρία Καριστιανού, που αποχώρησε διαχωρίζοντας την θέση του. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα συζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Κύριε Μιχάλα, με την περιγραφή που μας κάνατε για ένα κίνημα που λειτουργεί σαν τη φιλική εταιρεία, αλλά με διαρχία και με δεδομένο ότι έχουμε πλέον πλήθος αποχωρήσεων.
1: Θα μου κάνετε τη χάρη να ξαναρχίσετε την ερώτηση, γιατί ήταν ένας χόρυβος και...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Λέω, με αφορμή την περιγραφή που μας κάνατε λίγο νωρίτερα σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση για το κίνημα που λειτουργεί σαν τη φιλική εταιρεία, αλλά με διαρχία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και με το δεδομένο επίσης ότι έχουμε πλήθος αποχωρήσεων και μάλιστα στενών συνεργατών ή ανθρώπων που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο στενό πυρήνα ίδρυσης του κινήματος, θα σας ρωτήσω ευθέως αν θεωρείτε ότι το κόμμα βρίσκεται σε αποδρομή.
1: Εντάξει, είναι νομίζω σαφές.
0: Το πιστεύετε?
1: Ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και κάπου πρέπει να γίνει και αυτοκριτική όλων μας, όχι μόνο της ιεραρχίας, της ηγεσίας και των ανθρώπων που βρεθήκαμε κοντά στην ηγεσία. Όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, γιατί δεν μιλάμε για ένα σύνηθες πολιτικό εγχείρημα. Μιλάμε για κάτι το οποίο γεννήθηκε πραγματικά μέσα από ανάγκη και μέσα από μια λαϊκή απέτηση.
0: Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι, συγγνώμη, σας διακόπτω το συλλογισμό σας, ανεξάρτητα αν κάποιος πιστεύει σε αυτή την προσπάθεια, στα ιδεολογικοπολιτικά όσο φάνηκαν χαρακτηριστικά αυτού του κόμματος, αντιλαμβάνεται ότι μια προσπάθεια από τα κάτω οδηγείται σε, θα μου επιτρέψετε να πω, το χρεώνομαι εγώ, σε ναυάγιο. Άρα οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια ενδεχομένως έχει την ίδια τύχη. Θέλω να πω λοιπόν, σκορπά απογοήτευση για το μέλλον, πολιτικά εννοώ. Καλά το διαβάζω?
1: Πάρα πολύ σωστά το διαβάζετε, είστε πολύ έμπειρος και πολύ ικανός στο να διαβάζετε πολιτική επικαιρότητα, το ξέρω αυτό. Και βεβαίως έτσι είναι. Θα το πω, είναι μια ευκαιρία που χάνεται, φαίνεται να χάνεται και είναι πολύ στενάχωρο για όλους μας. Εγώ δεν είμαι καθόλου χαρούμενος με όλο αυτό που γίνεται, ειλικρινά, άσχετα αν βλέπω ότι, ξέρω εγώ, και γενικά έχω ολημερείς στα αυτιά μου απόψεις ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και έχουν αγωνία για όλο αυτό. Και συνεχίζει να υπάρχει αγωνία. Ξέρετε, δεν έληξε. Δεν σταμάτησε η αγανάκτηση του κόσμου. Δεν σταμάτησε ο θυμός του κόσμου που θέλει την επιτακτική πλέον αλλαγή αυτού του πολιτικού σκηνικού. Δεν έχει σταματήσει αυτό. Αυτή είναι μια απέτηση που υπάρχει. Το πρόβλημα για μία ακόμα φορά είναι ότι στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ψάχνουμε πάντα να βρούμε τον ηγέτη που θα μας οδηγήσει καβάλα με το άκρο άλογο στην Ευμάρεια. Αυτό, ξέρετε, κάποιες φορές είναι το δύσκολο. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Εδώ υπήρξε η αδιαμφισβήτητη επιλογή ηγέτη. Κανείς δεν αμφισβήτησε. Το είδα και χθες σε μια συνέντευξη που στο δελτίο τύπου που έβγαλε το κόμμα, ότι κάποιος πήγε να εφαρπάξει την εξουσία από το κίνημα, το οποίο το θεώρησα αστείο. Αλήθεια,
0: μίλησα για εσωτερική άλωση, για δόλια σχέδια, για άδειλα συμφέροντα.
1: Χαμογέλαγα. Δεν θα πω γέλασα, γιατί δεν είναι για να γελάμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Είπα, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα, ότι κάποιος πήγε να εφαρπάξει την ηγεσία? Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Όχι απλά δεν υπήρξε ποτέ, ήταν δεδομένο ότι η Μαρία Καριστιανού θα είναι ο άνθρωπος που θα ηγηθεί, γιατί αυτή ήταν η λαϊκή υπόδειξη. Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς την παρουσία της και την ηγετική θέση που θα έπρεπε να έχει η Μαρία Καριστιανού. Αυτό ήταν δεδομένο. Και δεν το κάναμε γιατί λέγαμε «Α, είναι ο ικανότερος πολιτικός ηγέτης». Ξέραμε ότι δεν είναι πολιτικός Το ηγέτης αφήστε, είναι σύνθετη. Λοιπόν, ναι, ναι. Το πολιτικός έλειπε από τη μέση και δεν είναι μομφή, αλίμονο. Ξανά είπα, η γυναίκα αυτή πριν από το έγκλημα των Ντεμπόρ δεν είχε κάποια εμπλοκή με την πολιτική για να έχω απέτηση, ας πούμε, να γνωρίζει για οικονομία, για εξωτερική πολιτική, για τα πολύ σοβαρά θέματα της χώρας. Δεν είχα τέτοια απέτηση και το ξέρα. Και φαντάζομαι κανείς δεν είχε τέτοια απέτηση από τη Μαρία Καριστιανού. Τι ζητούσαμε? Ζητούσαμε να έχει την ευθυκρισία, ούτως ώστε να επιλέξει πρόσωπα και ανθρώπους οι οποίοι έρχονται με πραγματικά καλό σκοπό μέσα στο κίνημα, αυτό που λέμε να κάνει management. Να το πω λίγο πιο... Δηλαδή αυτό χρειαζόταν ουσιαστικά. Αν το βλέπαμε σε αυτή τη λογική, αυτό που χρειαζόταν η Μαρία Καριστιανού από την αρχή ήταν να επιλέξει πρόσωπα δίπλα της με ένα φωτισμένο τρόπο, δεν ξέρω πώς, να έβρισκε τους ικανότερους. Να έβρισκε τους ανθρώπους που δεν θα πήγαιναν μέσα για να κάνουν...
0: Θέμα ικανότητας ότι δεν το κατάφερε ή υπήρχαν εξωγενείς ή ενδογενείς παράγοντες που δεν το επέτρεψαν?
1: Προσέξτε, καταρχήν δεν θα ήταν αδυναμία, αν θέλετε, χαρακτήρα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν αυτή τη συλλογή ανθρώπων. Δεν είναι εύκολο. Το ξέρω και το ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι, από επιχειρήσεις, δηλαδή και έτσι να το δείτε, και σε μια επιχείρηση. Μπορείς να προσλάβεις κάποιους υπαλλήλους και να βγουν οι μισοί σκάρτη. Όμως εδώ δεν μιλάμε για επιχείρηση, μιλάμε για μια ολόκληρη χώρα, μιλάμε για ένα πολιτικό σχηματισμό που είχε τη διάθεση και τη φιλοδοξία να κυβερνήσει. Δεν μπορείς εκεί να μην έχεις αυτό το χαρακτηριστικό. Πρέπει να, και αν δεν το έχεις, να βρεις κάποιον που το έχει για να εμπιστευτείς έστω κάποιον άλλον να σου βρίσκει τους ανθρώπους που θα στήσουν όλο αυτό το πολιτικό σχηματισμό για να προχωρήσεις μπροστά. Κοιτάξτε, πάντα θα δίνω κάποιες δικαιολογίες. Ήταν δύσκολο το εγχείρημα. Ξαναλέω, ήταν και είναι πάντα ένα τέτοιο εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν οι μέθοδοι για να το υλοποιήσεις, αρκεί να τους αποδεχτείς, να τους ακούσεις και τέλος πάντων τους αξιολογήσεις και να πεις ok, θα ακολουθήσω ακριβώς αυτή την πολιτική, αυτή την στρατηγική που μου περιέγραψε ο συνεργάτης που εμπιστεύτηκα. Αν δεν το κάνεις, πρέπει να το κάνεις με δική σου μόνο ευθύνη, να πάρεις και την ευθύνη και να φτάσεις στο σημείο πιθανόν που φτάσαμε σήμερα, γιατί κάτι σαφέστατα πήγε εντελώς στραβά.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Μιχάλα. Ναι. Οφείλω να το κάνω προσωπικό, αποκλειστικά το ρεύμα. Το μετανιώσατε?
1: Όχι, δεν μετάνιωσα, τίποτα δεν μετάνιωσα. Θα σας πω, καταρχήν συναντήθηκαν οι δρόμοι ανθρώπων οι οποίοι δεν γνωριζόμασταν πριν. Ειλικρινά δεν γνώριζα σχεδόν κανέναν από τους ανθρώπους που μπήκαν στο κίνημα. Ίσως και η δικιά μου, επειδή δεν είχα εμπλακεί, ναι μεν μπορεί να κάνω πολιτικό μάρκετινγκ χρόνια και να είμαι σε πολλά κόμματα διαφορετικά ως επαγγελματίας, να προσέφερα τις όποιες υπηρεσίες μου, δεν είχα εμπλακεί ποτέ να μπω σε ένα κίνημα ή σε ένα κόμμα. Δεν ήξερα τους ανθρώπους, τους γνώρισα, εκτίμησα πάρα πολλούς από αυτούς, με τους οποίους συνεχίζω να κάνω και παρέα, αλλά ναι, δεν το μετάνιωσα, όχι, ήταν μια πορεία, αν θέλετε στεναχωρήθηκα, αλλά δεν το μετάνιωσα. Και πιστεύω ότι αν γύρναγα το χρόνο πίσω πάλι θα έκανα το ίδιο πράγμα. Θα ήθελα να συστρατευτώ, γιατί για συστράτευση επρόκειτο, μαζί με την Μαρία Καριστιανού που υποδείχθηκε από το λαό, να πάω με τις όποιες δυνάμεις μου να βοηθήσω και να αξιολογηθώ και να με αξιολογήσουν και να τους αξιολογήσω και γενικώς. Μια χαρά θα ήταν. Όχι, δεν μετάνιωσα. Ωραία ήταν η ερώτηση πάντως, γιατί δεν το είχα σκεφτεί.
0: Κύριε Μιχάλα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Διπλά για την επιλογή να μιλήσετε για πρώτη φορά σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη δημόσια, μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε ως ιδρυτικό μέλος από την προσπάθεια αυτή, το νέο πολιτικό αυτό εγχείρημα. Τελευταίο ερώτημα. Θα το θέσω γιατί υπάρχει σαν φημολογία, σαν εικασία, αν θέλετε, σαν εκτίμηση. Λένε πολλοί βλέποντας ή διαπιστώνοντας αυτή την αποδρομή για την οποία και εσείς συμφωνήσατε, ότι μπορεί αν πάνε με εκλογές μέχρι την επόμενη άνοιξη, δηλαδή δεν γίνουν άμεσα εκλογές, να μην φτάσει καν στις κάλπες. Το πιστεύετε?
1: Θα πω ότι ναι. Καταρχήν δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στην άνοιξη. Έχω άλλη άποψη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα πω κάτι. Θα φτάσει. Το θέμα είναι πώς θα φτάσει. Και να πω και μάλλον να το πω διαφορετικά. Είναι τόσο πυκνά όλα οι πολιτικές εξελίξεις. Είναι τόσο πυκνές και θα γίνουν ακόμα πυκνότερες. Που δεν μπορεί κανείς να κάνει πρόβλεψη το τι θα γίνει. Κρατήστε αν θέλετε αυτό που θα σας πω, ότι μπορεί να έχουμε, να έχουμε και έκπληξη μέχρι τότε, μέχρι τις εκλογές. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι γίνονται πολλά πράγματα γύρω από... Όχι από... Μην θεωρήσετε για το κίνημα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Μην πάει εκεί το μυαλό σας. Γίνονται κινήσεις και θα ανατρέψουν πολλά πράγματα στο πολιτικό σκηνικό. Μιλάω, ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, γενικότερα, όχι μόνο στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και εκεί γίνονται κινήσεις, αλλά και στους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, και στους υπάρχοντες και στους μη υπάρχοντες, γίνονται κινήσεις αυτή την εποχή. Οπότε είναι λίγο δύσκολο και πολύ πρόημο να συζητήσουμε για το τι θα γίνει σε μια εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι θα έχουμε μια έκπληξη σε αυτές τις εκλογές.
0: Απογαλακτισμένος λοιπόν από ανάμειξη σε πολιτικό φορέα, νομίζω θα μας δοθεί η ευκαιρία το επόμενο χρονικό διάστημα να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση με αφορμή τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιχαλά.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Ηλίας Μιχάλας, επικοινωνιολόγος με εμπειρία στο μάρκετινγκ επί της πολιτικής, και ένας από τους 5-7 του στενού πυρήνα ίδρυσης του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπό τη Μαρία Καριστιανού. Και μαζί με τον κύριο Κοκοτσάκη από εδώ από το Ηράκλειο, τον Θανάση Αυγερίνο και άλλα πάρα πολλά στελέχη που τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες αποχωρούν από το κίνημα, καταγράφεται περίπου, μικρές διαφοροποιήσεις, ένα κλίμα για το οποίο συμφωνούν όλοι, ότι διαπίστωσαν συμμετέχοντας σε αυτή την προσπάθεια. Χθες εκδόθηκε μια ανακοίνωση από το κίνημα που ουσιαστικά υποστηρίζει ότι έγινε εσωτερικό, αυτό δεν το λέει, αλλά εσωτερικό πραξικόπημα, αλλά επιχείρησαν να καταλάβουν την εξουσία, ποια εξουσία τώρα, ενός κόμματος που μόλις έχει ξεκινήσει, μια άλλη ομάδα, και αυτή η ομάδα που δεν κατάφερε να καταλάβει την εξουσία, δηλαδή να ρίξει την Καριστιανού, αυτό περιγράφεται στην ανακοίνωση, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Καθένας τώρα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, με αυτή τη συζήτηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: Dirty. Είναι 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Τριπουλίδης όλα μαζί και ξεκινάμε και σήμερα να σας πούμε ότι έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται, που λέμε. Δεν έχει έρθει ακόμα.

Λοιπόν, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς όλη η Κρήτη. Σε ετοιμότητα οι πυροσβέστες σε όλο το νησί για να αποφευθούν οτιδήποτε μας έκανε και μας πλήγωσε τις τελευταίες ημέρες. Ήταν τραγικό. Έχουν κατασταθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από την πυρκαγιά και εδώ στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττικοβιωτία ειδικά γίνεται αυτή τη στιγμή καταμέτρηση, όσο μπορούν να την κάνουν λέει, καταμέτρηση, και απέναντι και εγώ τη βουνάκια. Ναι, και στην Ψάφτα τα λένε βουνάκια, να ξέρετε. Βουνάκια, μικρά μικρά βουνά, τα οποία έφτιαχναν ένα τοπίο απίστευτο και τώρα πλέον είναι κρανίου τόπος. Σήμερα στην Κρήτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, καλό καιρό, βοριάδες όμως και υψηλές θερμοκρασίες. Πώς γίνεται τώρα αυτό, ένα θεός στο χέρι. Το παράδοξο, άλλη θερμοκρασία στα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, άλλα στην νότια Κρήτη. Μιλάμε, είναι τρελό αυτό, έτσι. Πολύ μεγάλη διαφορά της θερμοκρασίας από βόρεια με νότια.

Φανταστείτε ότι στα Χανιά θα έχουμε γενικά έναν αίθριο καιρό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22-32 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε ότι στα Χανιά θα έχουμε γενικά έναν αίθριο καιρό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από

Υπάρχει πλήρη επιφυλακή σε όλη τη χώρα για νέες αναζωπηρώσεις. Στο τέλος της εκπομπής θα σας πω και για τις φωτιές Βαμπύρ. Τις χέρες φωτιές Βαμπύρ. Να τις μάθεις σήμερα. Είναι οι φωτιές που έχουν σβήσει και καίγεται από κάτω το υπέδαφος. Και εκεί μπορεί να ξεγίνει αναζωπήρωση ξαφνικά από ρίζες, από οτιδήποτε. Είναι οι φωτιές Βαμπύρ, δηλαδή που ξυπνάνε μετά.

Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα έτσι μια ανάσα για να ξεκινήσουμε έτσι τη μέρα, να πιούμε μια τζούρα καφέ μέχρι να πάρουμε φόρα και να πάμε κάτι φόρα. Ένα έχω να πω. Υπάρχουν κάποιες ενώσεις γενικά. Γενικά, έτσι. Σε διάφορους κλάδους. Παραδείγματος χάρη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι οποίοι ανακατεύονται με τα πίτουρα και θα τους φάνε οι κότες. Πώς γίνεται να αφήνουν αιχμές για την πολιτική προστασία όταν η πολιτική προστασία έχει προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές? Οι 5 νεκροί που έχουμε είναι πυροσβέστες δυστυχώς. Και έπεσαν στο καθήκον. Σταματήστε να προσβάλλετε λοιπόν εκεί στην Ένωση Γιατρών Ερυθρίμνου. Αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν κάθε μέρα για να είμαστε εμείς ασφαλείς και να μπορείτε εσύ να πίνετε το καφεδάκι σας. Λοιπόν, αυτό και θα επανέλθω. Γιατί όταν μιλάς, αφήνεις αιχμές για την πολιτική προστασία που έχει προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, που είναι προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή, τότε βουλώστε το. Γιατί και εσείς την ανθρώπινη ζωή υποτίθεται ότι προστατεύετε. Τσαντίζομαι, ξέρεις γιατί τσαντίζομαι? Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι όλα αντιπολίτευση. Τα καμένα αυτή τη στιγμή στην Ψάθα, στα Μέγαρα, όπου, στο Ρέθυμνο εδώ, στην Εσωμάτων, δεν είναι ρε παιδιά για αντιπολίτευση. Είναι να πας στον άνθρωπο δίπλα που έχει καεί αυτή τη στιγμή το σπίτι, ότι πεις έλα εδώ μεγάλε, θες κάτι, μια κουβέρτα, κάτι, ένα σεντόνι, ένα πουκάμισο. Αυτό είναι. Τα υπόλοιπα είναι καφρίλα που κάνετε. Λοιπόν. Και δεν είδα την Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, επειδή τώρα το θυμήθηκα, έτσι και φόρτωσα, δεν είδα την Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου όταν η γυναίκα εκείνη στο Ρέθυμνο που της έκαναν μετάγγιση λάθος ομάδα αίματος, χαροπάλευε 9 μήνες να βγάλουν μια ανακοίνωση. Μόνο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει τότε συγγνώμη. Εσείς ήσασταν απόν. Ήσασταν παρόν μέσα στο νοσοκομείο, αλλά απόν. Δεν υπήρχατε. Και πήγατε να καλύψετε και τους γιατρούς που κάνανε στη γυναίκα αυτή αυτό το τραγικό που πήγα χάσει τη ζωή της. Λοιπόν, η Ένωση Γιατρών Ερυθρίμνου λοιπόν έβγαλε ανακοίνωση και αφήνει αιχμές για την πολιτική προστασία. Είναι αυτό το αλλά που λέμε, που με τσαντίζει. Δηλώνει αλληλέγγυες στους πυροσβέστες, αλλά

Να δείτε που οι γιατροί του Ρεθύμνου θα πάνε και στο Φινικόδοσο να στήσουν ιατρείο τώρα. Εκεί που έχει γίνει καταστροφή. Γιατί μεταξύ των ετοιμάτων που θέτει σε μια ανακοίνωση που έχει βγάλει, περιλαμβάνονται η άμεση και πλήρη αποζημίωση των πυρόπληκτων, η προστασία των καμνών εκτάσεων από αλλαγέ χρήση γη και η οικονομική εκμετάλλευση καθώ και αποκατάσταση των πληγέντων φυσικών οικοσημάτων όπω το Φινικόδοσο Πρέβελη. Αν διαβάσετε όλη την ανακοίνωση, είναι σαν να βγήκε μέσα από τον Περισσό. Ναι, από εκεί βγήκε, από τα κάγκελα του Περισσού. Έχει δει τι κάμερε που έχει γύρω από τον Περισσό. Ναι, άμα πάρουμε τα πλάνα από τι κάμερε του Περισσού, του Κουκουέ, θα δει να βγαίνουν οι ανακοινώσει. Κατευθείαν. Με περιστέρια πάνε. Δεν θέλει, επειδή είναι οικολόγοι, παιδί μου, οι άνθρωποι, δεν θέλουν να βάλουν drone, ξέρει, να τα στείλουν με courier, βενζίνε και αυτά, καύσιμα. Τα στέλνουν με περιστέρια, λοιπόν, για να έχουν έτσι μια οικολογική συνείδηση. Τι να πω, ρε φίλε. Η Ένωση Λιεγατρών ζητάει ένα συνολικό σχεδιασμό πρόληψης δασοπροστασίας και πυρόσβεσης από την πολιτεία. Άκου τι ζητάνε. Η Ένωση Γιατρών, έτσι. Η Ένωση Γιατρών. Το διάβασα το πρωί, εκεί που ήμουν, ξέρεις, την ώρα της απόλυτης ευχαρίστησης όταν ξυπνάς το πρωί. Λοιπόν, και το διάβαζα και λέω, τι λένε, ρε φίλε. Και καθόμουν και έγραφα ένα κείμενο τώρα για να το περάσουμε στο πολιτικά.gr. Αλλά τελικά λέω να μην το περάσουμε, να το διαβάσω έτσι να το πάρουν χαμπάρι. Τι να τους πεις τώρα.

Δηλαδή πραγματικά στεναχωριέμαι με την αντιπολίτευση που έχουμε στη χώρα. Λοιπόν, είδα μια φωτογραφία κάποτε με το Μητσοτάκη να είναι ντυμένος με ρούχα εξωγήινου, ρε παιδί μου, και να λέει από κάτω προεκλογική εκστρατεία 2055. Αυτό θα κάνουν. Το 2055 θα συζητάμε ποιος είναι ο αντίπαλος Μητσοτάκη. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Μπαίνουν όλοι να κάνουν μια αντιπολιτευτική, έτσι, ρε παιδί μου, καφρίλα, μόνο και μόνο για να δείξουν ότι αγωνίζονται. Οι αγωνιστές του καναπέ τώρα. Λοιπόν, ακούστε κανένα. Οι πυρκαγιές αυτές έδειξαν ότι παρά τον καλύτερο εξοπλισμό που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή, την καλύτερη οργάνωση και την προετοιμασία, δεν μπορούν πάντα να αντιμετωπιστούν χωρίς ζημιές αυτές οι φυσικές καταστροφές. Έκαιγε, μιλάμε, είχε 120 χιλιόμετρα άνεμο. Ξέρετε τι σημαίνει 120 χιλιόμετρα άνεμο? Δεν στέκεις όρθιος. Είναι σαν αυτά που βλέπαμε σε ταινίες εκεί στην Αμερική, να τους παίρνει, ξέρεις, το ανεμοστρόβιλος. Λοιπόν, το σημαντικό δεν είναι να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε κάθε κρίση, αλλά να είμαστε σε θέση να τη διαχειριστούμε όσο δυνατόν καλύτερα και να μειώσουμε τις επιπτώσεις της. Σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα, έχουμε την καλύτερη πολιτική προστασία που είχαμε ποτέ. Έχουμε ένα στρατό. Έχουμε τον πιο μεγάλο στόλο πυρόσβεσης στην Ευρώπη. Στην Ισπανία και στη Γαλλία υπήρχε μια φλόγα 200 χιλιόμετρα. Εδώ δεν το είχαμε αυτό. Παρά τους ανέμους. Γιατί έχουμε τρομερές επίγειες δυνάμεις. Και βγαίνετε εσείς οι γιατροί τώρα του Ρεθύμνου, δεν είναι όλοι οι γιατροί, έτσι, είναι μια κάστα εκεί πέρα. Είναι αυτοί που κάλυπταν τον συνάδελφό τους που έκανε τη λάθος ομάδα μετάγγισης αίματος στη γυναίκα που πήγε να πεθάνει. Και μια εβδομάδα πριν να βγει το πόρισμα, βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις για ελλείψεις στο ΕΣΥ. Για να καλύψουν τον από αυτό τους, μην το πω. Για να το κάνουμε τάλερα, ποτέ άλλοτε η χώρα δεν υπήρξε τόσο καλά εξοπλισμένη και τόσο οργανωμένη και τόσο προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή. Όμως είναι εις μάτιν, γιατί το δίδαγμα είναι αμήλικτο. Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τη ζημιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όταν έχει 125 χιλιόμετρα αέρα. Θα σας θυμίσω κάτι. Στο μάτι που δεν μπορούσαν να επέμβουν πουθενά ήταν 104-110 χιλιόμετρα ο αέρας. Εδώ στο ρύθμι έφτασε 125. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Μάνος Παπαράκης. Νίκο, κάνε ένα διάλειμμα γιατί θα αρχίσεις να βρίζεις. Σωστά πάνω μου. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα εκεί κοντά στον τόπο μου, εκεί στη Λακωνία, στο Μιστρά. Είχε κρυμμένο τον πατέρα του, τον νεκρό πατέρα του, μέσα σε ένα καταψύκτη. Απίστευτο, έτσι. Για να παίρνει τη σύνταξη.

Και να ξέρετε λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία εκεί στο Μιστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε σε ένα καταψύκτη μέσα τον πατέρα του, ο οποίος είχε απεβιώσει. Μόνο και μόνο για να παίρνει τη σύνταξη, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, υπάρχει τώρα σε διαδικασία μια ιατροδικαστική έρευνα που έχει μόνο να ρίξει φως στην υπόθεση. Υπάρχουν κάποιες έτσι αντιφάσεις στην καταθέση, στις καταθέσεις που έχει δώσει αυτός και τα ερωτήματα για το χρόνο και τα αίτια του θανάτου. Να πούμε ότι για πάρα πολύ καιρό τον έψαχναν κάποιοι φίλοι του. Δεν τον έβρισκαν. Τους έλεγε ότι έχει φύγει, έχει πάει από εδώ, έχει πάει από εκεί, ταξίδι, κάνει, δείχνει. Είχε πει διάφορες δικαιολογίες για τον πατέρα του. Αλλά κάποια στιγμή όλοι εκεί οι τόπιοι άρχισαν και τον αναζητούσαν και λέει, τι έχει γίνει εδώ. Και πήγαν στην αστυνομία. Η αστυνομία λοιπόν άρχισε να ψάχνει. Στη δεύτερη κατάθεση του, σας λέω τώρα τι έλεγε στην πρώτη, παραδέχτηκε πως είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια. Και έκτοτε τον είχε μέσα κλειδωμένο στο καταψύκτη. Όπως λένε οι κάτοικοι εκεί, για τουλάχιστον 5 χρόνια είχαν να δουν αυτόν τον ηλικιωμένο άντρα. Για 5 χρόνια δεν τον είχαν βρει πουθενά καθόλου. Αυτός ο 55χρονος τους έκρυψε ότι πέθανε, προκειμένου να συνεχίσει, όπως λέμε, να εισπράξει, να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο ηλικιωμένος άντρας βρέθηκε γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον μέσα στο καταψυκτή. Μάλιστα, πάνω από το καταψυκτή είχε βάλει, λέει, βαριά ξύλα για να στεγανοποιούν απόλυτα το καπάκι και να μην υπάρχουν απώλειες στην ψήξη. Μην το χάσει. Και όπως λένε τώρα για το δικαστικές πηγές, είναι πολύ δύσκολο να βρούνε να προσδιορίσουν ακριβώς το πότε επήλθε ο θάνατος για τον 90χρονο. Γιατί η παραμονή του ισορού μέσα στον καταψύκτη για τόσα πολλά χρόνια το κάνει πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή πρέπει να γίνει, τι να πω, 55 χρονών. Τον είχε μέσα στην κατάψυξη.

διαβάζω και για το παιδάκι από την κατασκήνωση που πήγε τώρα, έχει μεταφερθεί στο Παγνί και ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου. Ένα δοκάρι έπεσε πάνω του. Δηλαδή, τι προσέχανε εκεί πέρα. Θα μου πεις δεν φταίνε. Δεν φταίνε. Στέλνω το παιδί με εγώ και παθαίνει αυτό το πράγμα. Ένα δοκάρι να πέσει πάνω του. Τι να πω.

Μαθαίνω, ρωτάω, προσπαθώ να μάθω μάλλον και λένε ότι οι συνθήκες που έπεσε το δοκάρι είναι ακόμα διευκρίνιστες. Παραμένουν διευκρινίστες. Ξέρεις, ο ένας θα πει το άλλο, ο άλλος θα πει το παρακαλώ. Θα γίνει ένα τζέρτζελο εκεί με κουβέντες, ατάκες, ξέρεις, αυτές τις περίεργες. Και τελικά θα γίνει καλό το παιδάκι, ευτυχώς, και να το ξεχάσουμε. Αυτό μετράει, αυτό υπάρχει, αυτό είναι η κατάληξη. Να μην μάθουμε ποτέ από τι έσπασε το δοκάρι και έπεσε πάνω στο παιδάκι. They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger. Λοιπόν, έπεσε δοκάρι. Από πού έπεσε, πώς έπεσε, γιατί έπεσε, τι είχε γίνει, γιατί πέτυχε το παιδάκι αυτό, τι είχε γινόταν εκεί. Καταλαβαίνεις πως έντομα να βγαίνουν για έναν πατέρα, για μια μητέρα που έχει στείλει το παιδί της κατασκήνωση. Τι να πεις. Και όχι τίποτα άλλο, υπάρχουν κατασκηνώσεις πολύ σοβαρές, παιδί μου. Πολύ εξιάρτια καταρτισμένες, με πλήρη προγράμματα, με προσοχή στο παιδί, στο φαγητό, στους χώρους, και αμαυρώνονται από κάτι τέτοιο που δεν δίνουν απαντήσεις. Θυμάσαι την κατασκήνωση στα Χανιά, τη λέγαμε πέρσι, με το γιατρό και την ιδιοκτήτρια που ακόμα την ψάχνουμε. Έρχεται όμως το δικαστήριο για το γιατρό. Γιατρέ. Δεν ξέρω, σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα. Όχι, πρώτη τελευταία. Λοιπόν, και μου βγαίνει πολύ επικριτικό, ρε παιδί μου, το έργο. Δεν ξέρω γιατί. Τα διαβάζω αυτά, τα βλέπω αυτά και λέω, πού ζούμε. Είναι μια ωραία είδηση, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, έχω βάλει το Γιώργο, το βάλει το φίλο μου, που πλέον τον έχουμε βγάλει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, να μου βρει φάλαινες. Να μου βρει πλάνα με φάλαινες, με δελφίνια. Να βλέπω κάτι ωραίο, ρε παιδί μου. Θέλω να πάω διακοπές με το γιο μου τώρα και το μόνο που θέλω να βλέπω μπροστά μου ξεστήνει. Θάλασσα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή θα κάθομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορώ να τα σκέφτομαι όλα αυτά. Βλέπω τα καμένα τώρα εδώ στο Ρέθυμνο, τα είδα χθες δηλαδή. Βλέπω τώρα στη Βιωτία όλο αυτό το σκηνικό και μετά μου έρχεται μπροστά μου εικόνα από τη Θεσσαλονίκη, το πώς έπιασε φωτιά ένα χωράφι. Άρχισε, το είδα δηλαδή εικόνα αυτό που λέγανε εδώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού που ήρθε και το βρήκε, ότι από σπινθήρες εκεί που γίνονται φωτιά και η φωτιά γίνεται πυρκαγιά, ξεκίνησε όλη η φάση στην Κρία Βρύση, εδώ στο Ρέθυμνο. Και χθες βρήκα εκεί από τη Θεσσαλονίκη, από τη Χαλκιδική, έναν πυλώνα, ο οποίος είναι ο τετράγωνος όμως, όχι αυτή η πανάρχη που έχουμε εμείς εδώ πέρα, με το ξύλινο το σάπιο, τον κορμό του δέντρου που τον κάνανε κολόνα. Τα ξέρεις αυτά, τα έχεις δει. Λοιπόν, και βλέπω το τζιτζιτζιτζιτ. Επί 5 λεπτά έκανε τζιτζιτζιτζιτ και ξαφνικά φεύγουν οι σπιθύρες, σκάνε στο έδαφος και έχει επέλθει φωτιά το έδαφος. Που ήταν κάτι ξερά χόρτα. Και πρόσεξε, το οικόπεδο εκεί που πήρε ψηλοφωτιά ήταν κουρεμένο όλο, ήταν φτιαγμένο, το είχαν καθαρίσει. Αλλά είχε λίγα ξερά χόρτα στην άκρη. Και πιάσαν από ένα σπιθύρα. Καταλαβαίνεις. Και το βλέπεις μπροστά σου, δηλαδή πώς δημιουργεί το σπιθύρας και το κάνει φωτιά. Μπείτε να δείτε το βίντεο στο πολιτικά.gr σε λίγο και θα καταλάβετε. Γιατί τρομακτικό πράγμα μιλάμε.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα γυρίσουμε σε λίγο με την υπόθεση της ψάφας και του ελικοπτέρου που έπεσε. Καθώς η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα Έλληνα χειριστή θα δηλώσουν παράσταση προσποστήρησης κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου για τον άτυχο χειριστή. Λοιπόν, θα γυρίσουμε και θα σας έχουμε είδηση γι' αυτό.

0: κινήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Ενίσχυση του επιδόματος για οικοσκευές και αναστολή συμβάσεων εργασίας αποφασίστηκε στη Διυπουργική Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο Πόρτο Γερμενό. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή μετά τη σύγκρουση ελικοπτέρων. Η δικηγόρος της οικογένειας Βάσο Πανταζή, που μίλησε στον Πολίτικα, τόνισε πως ο Άρης Δαμίγος είχε πάνω από 3.000 ώρες πτήσης. Έκρηξη σημειώθηκε σε μηχανουργείο στην Οδό Θερίσου στο Ηράκλειο. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε καταστήματα και κατοικίες. Θλίψη στο Ηράκλειο για το θάνατο του Διευθυντή ΕΣΥ του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου και πνευμονολόγου Παμαματζάκη. Συνελήφθη 36χρονο στο Ηράκλειο που είχε δηλώσει ολόκληρο κοπάδι, το οποίο δεν διέθετε, ενώ με χειροπέδες βρέθηκε και ο αδερφός του. Ρύπανση στο λιμάνι από διαρροή λιμάτων στην Αγία Γαλήνη. Συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου. Πάνω από 230 μετανάστες έχουν διασωθεί στην Κρήτη σε ένα 24ωρο. Μία σύλληψη για τον τραυματισμό 9χρονου από το Ηράκλειο σε κατασκήνωση. Το αγόρι χτύπησε στο κεφάλι. Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Πάνω από 100 νεκροί σε πλημμύρες και κατολισθήσεις από τον Ιούλιο στην Ινδία. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες και 5 φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, η αποστολή του Όφη επιστρέφει στην Κρήτη. Η άφιξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 9.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αποτελεί και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστή της Hull City με μεταγραφή κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Ζέστη και μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Λένα Ζευγαρά Live.
5: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
4: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
5: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ, μην απόψε.
4: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
5: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
4: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Επιστρέψαμε λοιπόν πολίτικα 89,8. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη Κολοκυθά για τη Μαρία Γιωργαντή στο Open, οι οποίοι του στείλε μια φωτογραφία εδώ από το στούντιό μας. Και εντάξει, μας αποθέωσε, δεν ξέρω. Είναι αυτή η διαδικτυακή κατάσταση, επειδή μου σου επιτρέπει να μιλάς με φίλους σου που έχεις καιρό να τους ζεις από κοντά. Πραγματικά τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είχε για τον πολίτικα και για μας. Είναι τρομερός, είναι απίστευτος τύπος. Καλά, μην το βλέπεις έτσι σοβαρό στο κανάλι. Αν ο Γιάννης αρχίσει και σου κάνει πλακίτσες, το δένεις κόμπο, έτσι, δεν υπάρχει. Τρομερό χιούμορ, απίστευτος τύπος. Και είναι η απόλαυση να συνεργάζεσαι μαζί του. Δεν έχω συνεργαστεί δυστυχώς ποτέ μαζί του. Κρίμα. Αλλά ξέρω από όλους τους φίλους, κυρίως έτσι γνωστούς που έχουμε και αυτά, ότι δεν υπάρχει καλύτερο συνεργάτης. Λοιπόν, και μια φωτογραφία έστειλε εγώ στο Γιάννη Κολοκυθά στο Open και αυτός την έβγαλε στον αέρα, μίλησε για τον πολίτικα, μίλησε για την Κρήτη. Την αγαπάει την Κρήτη, δεν το ξέρετε αυτό. Μιλάμε για έναν τροπερό τύπο, ένα απίστευτο χιουμορίστα, ο οποίος όμως είναι και απίστευτος επαγγελματίας. Πολύ καλός μου φίλος, τον αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρει. Δυστυχώς, επειδή είμαστε μακριά, δεν βλεπόμαστε. Αλλά έστω και από μια φωτογραφία τώρα, κοιτάξτε τι έγινε. Εγώ του έστειλα μια φωτογραφία μέσα από το στούντιο, την ώρα που έλεγε τις ειδήσεις της φιλίας Σαριδάκη. Και εκείνος πέταξε τη φωτογραφία στον αέρα για να μας πει καλημέρα. Τι να πω. Απίστευτος Γιάννης Κολοκυθάς, Μαρία Γιωργαντή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να πούμε τώρα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, διαβάζω αυτή την ιστορία τώρα με τον Αφγανό, ο οποίος ήρθε ασυνόδευτος εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα τον έθρεψε, τον έφτιαξε, τον μεγάλωσε, να το πούμε έτσι. Ήταν σε κάποιες έτσι ΜΚΟ και αυτά που το βοηθήσανε, αλλά μέχρι και στον Ερυθρό Σταυρό είχε γίνει θέμα η ιστορία του. Είναι αυτός ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δολοφόνησε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη και την έβαλε σε μια βαλίτσα και την πέταξε σε ένα παράπηγμα. Σήμερα λοιπόν θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή να απολογηθεί. Είναι ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάη. Δεν είδαμε σήμερα να βγαίνει καμία οργάνωση. Ξέρετε, αυτές οι φιλοφεμινιστικές να πούνε για γυναικοκτονίες και όλα αυτά τα που λένε κάθε φορά. Αν είναι Έλληνας ο δολοφόνος, κατευθείαν στο δρόμο. Αν είναι από αυτά που τα παιδάκια που τα θρέφουν και τα φέρνουν εδώ πέρα για να κάνουν τις δουλίτσες τους, η ΜΚΟ, δεν είναι, είναι άλλη μέρα, είναι Πέμπτη. Πόση υποκρισία, ρε φίλε, πόση υποκρισία. Δηλαδή, δεν τρέπεστε. Δηλαδή, την επόμενη φορά που θα βγουν έξω αυτοί για να κάνουν μια τέτοια κίνηση, μιλάμε, θέλουν την άβρα. Θέλουν την άβρα να τους πλύνει πρώτα, τους άπλητους, και μετά να τους κάνει και η λούτσα. Να μην μπορούν να σταθούν όρθιοι. Σκότωσε μια γυναίκα. Πού είναι αυτή η αλληλέγγυη, πού είναι αυτή η φιλέσπλαχνη, που μόλις γίνει ένα άλλο σκηνικό, άμεσος μιλάνε αρχή για γυναικοκτονίες ή τέτοια. Εδώ δεν σκότωσε η γυναίκα αυτός. Τι σκότωσε, φίλο από τέτοιο, από κέντρο. Να πούμε για τον τύπο ότι στην αρχή αρνούνταν την ανθρωποκτονία, μετά πήρε την κάρτα της, έκανε μέχρι και iPhone 17 αγόρασε στην κοπέλα του, τη σύζυγό του, που έχουν και ένα παιδί μαζί. Έκανε αναλήψεις 10.000 ευρώ από τις κάρτες του θύματος. Δηλαδή, πώς μπόρεσε και το κάνει. Είχε το πιν, βρήκε το πιν μέσα κάπου. Είναι όπως είχε γίνει και εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά, που είχε το πιν γραμμένο πάνω στην κάρτα. Ποιος ξέρει. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η 38χρονη Βρετανίδα που έχασε τη ζωή της και βρέθηκε μέσα στην ισορρός της, βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ότι είχε κάποιες σχέσεις μαζί με τον 26χρονο Σαρίφ από κάποιες ΜΚΟ που βοηθούσαν μετανάστες, πρόσφυγες και τέτοια. Ελέγχεται ακόμα αυτό, γιατί δεν είναι ακόμα καθαρό το πώς συναντήθηκαν αυτοί και ποια είναι η σχέση τους, αλλά πραγματικά σε σοκάρει το γεγονός ότι αυτοί οι αλληλέγγυοι, οι ψευτοαλληλέγγυοι, δεν έχουν εμφανιστεί πουθενά για αυτή τη γυναίκα. Πουθενά. Ντροπή, ρε. Σε μία από τις καταθέσεις που έδωσε ο Αφγανός, είπε ότι τη βρήκε, λέει, νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε και γι' αυτό την έβαλε στη βαλίτσα. Ρε, πουλάκι βρίσκει στο δρόμο που έχει πεθάνει και το πιάνεις με προσοχή.
Το πας να το αφήσεις κάπου. Δεν το βάζεις σε βαλίτσα να το πετάξεις. Πήρε μια γυναίκα και επειδή την είδε νεκρή, φοβήθηκε μην μπλέξει, λέει, και την έβαλε σε βαλίτσα. Αντί να πάρει τις αρχές. Αφού δεν είχε κάνει τίποτα, γιατί δεν πήρε τις αρχές. Ε? Αυτό που είναι υποέρευνα για να το κλείσουμε εδώ το θέμα είναι ότι οι ελληνικές αρχές ψάχνουν να βρουν αν αυτός και οι 38χρονοι γνωριζόντουσαν από τη δράση του στον χώρο της υποστήριξης προσφύγων. ΜΚΟ δηλαδή στη μέση. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν βγαίνουν οι αλληλέγγυοι, οι άπλητοι, να μιλήσουν. Αλληλέγγυοι, κατάλαβες. Ε? Το έχεις το έργο. Το έχεις έτσι η εικόνα. Ε? Είχε γίνει μέχρι και θέμα στον Ερυθρό Σταυρό. Είχε φύγει από το Αφγανιστάν, έχασε την οικογένειά του σε επιθέσεις, λέει, τον Ταλιμπάν τότε. Ο πατέρας του ήταν αξιωματικός του Αφγανικού στρατού. Και δολοφονήθηκε. Ενώ η μητέρα του και τα αδέλφια του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονία στην Καμπούλ. 15 χρόνων αυτός έφυγε από τη χώρα και μετά από ένα δύσκολο ταξίδι, λέει, μέσω Ιράν και Τουρκίας, έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος το 2016 μέσω της Λέσβου. Το 16. Άκου πότε. Το 16. Αρχικά φιλοξενήθηκε σε μια δομή φιλοξενία στο νησί και στη συνέχεια καταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί ασπάστηκε το χριστιανισμό. Γνώρισε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ, την οποία παντρεύτηκε το 2023 και απέκτησαν ένα παιδί. Ίδρυσαν μια κερδοσκοπική οργάνωση, μη κερδοσκοπική, τη Love Energy Nation Athens, όπου ως αντικείμενο είχε τη στήριξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο 26χρονος αυτός ασχολήθηκε με την πυγμαχία, κατακτώντας διακρίσεις σε ελληνικά πρωταθλήματα. Μια ζωή απίστευτη, έτσι. Έχτισε τη ζωή του από την αρχή και τώρα κοίτα τι έγινε. Αυτό που τον πρόδωσε και τον έπιασε στην ομάδα είναι το βίντεο αρχικά. Μετά έχουμε και την κατάθεση της γυναίκας του, η οποία χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή κοινής τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα που διέμεινε η Elizabeth Jane Ross, το θύμα δηλαδή. Λοιπόν, όταν λίγες μέρες αργότερα έγινε ο εντοπισμός της ορού της 38χρονης, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το παιδί τους. Γιατί κατάλαβε ότι κάτι έχει συμβεί. Ήταν σίγουρη. Λοιπόν, και πήγε στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας κατάθεση για όσα γνώριζε. Τώρα μετά η αστυνομία, μέχρι σε ένα τέτοιο στοιχείο, όπως θα σου, εντάξει, είναι και γατόνια, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το βρούνε, τον βρήκανε.

Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα, κάτσε ρε φίλε. Παντρεύτηκε Αμερικανίδα και έμεινε στην Ελλάδα. Περίεργο δεν είναι? Τι να σου πω, θέλει ψάξιμο. Λοιπόν, βάλετε φόρους λέει και πρόστιμα για να μην δίνετε χρήματα σε ΜΚΟ και επιδόματα. Λοιπόν, χριστιανισμό. Βαπτίζεται, αποκτά χριστιανικό όνομα. Το Σαρίφ δεν είναι χριστιανικό, αλλά είναι ισλαμικό όνομα. Ποτέ λέει δεν ασπάστηκε το χριστιανισμό, Νίκο, και ας το λένε κάποιοι. Τι να σου πω, και αυτό έχει μια βάση. Το Σαρίφ είναι όντως. Όταν λέγεις μέσα στο πετσί σου αυτό το πράγμα, τι επιβραβεύσει και παρεντάξει, λέει τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Παιδιά, εντάξει, μην είμαστε τόσο αυστηροί, ποτέ δεν ξέρεις. Η γυναίκα πάντως βοήθησε. Η γυναίκα του βοήθησε. Και γιατί βοήθησε, μου λέει ένας φίλος, επειδή δεν είναι από εκείνες τις χώρες. Τι να πω. Εντάξει, μην το πάμε στο ρατσιστικό κομμάτι, δεν είναι το δικό μας θέμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι γονείς της έχουν δώσει κάποιες συνεντεύξεις και λένε ότι δεν ήθελαν το γάμο τους με τον Αφγανό. Τον θεωρούσαν πολύ επικίνδυνο, τον θεωρούσαν κάπως, τον θεωρούσαν δεν ξέρω τι. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτός ο Αφγανός φαίνεται να έχει σκοτώσει την 28χρονη, 38χρονη Σκοτσέζα και τώρα σήμερα περνάει άνακριτη. Λοιπόν, να σας κάνω να γελάσετε πριν βάλουμε ένα τραγούδι. Ο κύριος Χουρδάκης έφυγε από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, πήγε σε διάφορα κόμματα, έκανε έτσι κάτι γυροβολιές και τώρα καταλήγει στο Πασόκ. Λοιπόν, και είπε σε μια συνέντευξή του ότι μου πήρε λέει, η ζωή Κωνσταντοπούλου το γραφείο στη Βουλή, εκεί που καθόμουν. Και τη ρώτησα πού θα κάθομαι τώρα και μου είπε στις σκάλες. Λοιπόν, εγώ προτείνω κάτι. Σήμερα είναι ο Γιάννης Μαραγδής εδώ στην Κρήτη. Είναι τώρα στις Αρχάνες κάπου εκεί σε μια συνάντηση που έχει. Ο τρομερός αυτός σκηνοθέτης, ο τρομερός αυτός άνθρωπος, ο οποίος θα τον έχετε σήμερα εδώ στην Αγάπη την Παχινάκη, 11 Παρδέρδο. Θα βγει στον αέρα να μιλήσει για ποιο λόγο είναι στην Κρήτη. Δεν το αποκαλύψω εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να βρει μια καλή ηθοποιό. Έχω εγώ μια υπόψη μου και να κάνουμε ταινία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θα είναι επική η ταινία. Θα είναι επική. Μου έρχονται στο μυαλό τώρα δύο ονόματα. Στην νεανική της ηλικία την κάνει Ντορίτα Παπαδημητρίου, που είναι κορμάρα, θεά, δεν υπάρχει. Και λίγο πιο μετά να την κάνει Μαρία Τζομπανάκη. Που έχει έτσι λίγο το πρόσωπο, αλλά η Μαρία Τζομπανάκη είναι καλός άνθρωπος, έτσι δεν υπάρχει. Σου λέω φοβερή. Δίνω ιδέες, κύριε Μαραγδί, μια και θα είστε εδώ πέρα σήμερα 10 Παρατέταρτο, θα ήταν φοβερό να γίνει ταινία η ζωή της Κωνσταντοπούλου. Σου έχω και τον τίτλο έτοιμο. Καρδούλες.

0: Μάλλον ο Παπαδάκης έχει γίνει. Τα βρίσκει όλα γρήγορα αμέσως. Ακούστε τι είπε ο κύριος Χουρδάκης. Αυτός που έχει πάει όλα τα κόμματα της Βουλής, τα έχει πάει, ξέρεις, περιμετρικά. Ξεκίνησε γύρω και ήρθε στο Πασοκτό στον Ανδρουλάκη. Ακούστε λοιπόν τι είπε για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί το βρήκαμε. Το έχουμε. Θες να το ακούσουμε. Θα πεθάνουμε στο γέλιο, βέβαια, έτσι, γιατί ο άνθρωπος τα λέει πολύ χοντρά. Δεν είναι επεξεγέλαση όλη αυτή η ιστορία. Είναι σοβαρό αυτό που είπε, φίλε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ο βασικός λόγος που με διέγραψε η ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατήρια και χάρες ό,τι αφορά συνεργάτες και όχι μόνο. Επέμεινε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία και συνεργάτητα και όταν τη ρώτησα, πολύ ευχαριστώ να την πάρω. Τι θα κάνει, γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από το ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην κοινοβουλευτική ομάδα της πλεύσης άλλους τρεις. Και μου είπε, μην ασχολείσαι. Μετά μου ζήτησε το γραφείο μου που παραδίδει η Βουλή γραφεία στους βουλευτές επαρχίας για να πηγαίνω συνεργάτες. Λέω, πολύ ευχαριστώ, εγώ που θα κάθομαι. Μου λέει, εγώ στις κάλες. Σας το λέω εντύμως. Επιλέξει. Και υπήρχε μια σειρά.
0: Στις κάλες. Τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργης Μαραγκλής πρέπει να κάνει ταινία της ζωής Κωνσταντοπούλου. Τέλος. Ό,τι άλλο και να κάνει, θα κόψει τόσο πολλά εισιτήρια, θα ξεπεράσει την Οδύσσια. Θυμίστε το. Την Οδύσσια την ξεπεράσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ποιοι μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση. Από τις 12 η ώρα και μετά. Θα σας πούμε τώρα αναλυτικά τις ημερομηνίες υποβολής αναφημή, ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι καλύπτει το πρόγραμμα. Πάμε να τα πούμε. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά και σημειώστε τα. Οι αιτήσεις που μπορούν να προβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημή έχουν ως εξής: 5 Αυγούστου αφημή που λήγουν σε 1 και 2, 6 Αυγούστου αφημή που λήγουν σε 3 και 4, 7 Αυγούστου αφημή που λήγουν σε 5 και 6, 8 Αυγούστου 7-8, 9 Αυγούστου 9-0 και από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημή. Λοιπόν, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr κάθετος Tourism for All Pavla 2026-2027 με τους κωδικούς TaxisNet. Με φυσική παρουσία μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών. Τα ΚΕΠ που λέμε, έτσι. Λοιπόν, και σύμφωνα με το Υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών όριων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Πάμε να σου πούμε συγκεκριμένα τώρα. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Για τους έγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31 που ήταν μέχρι πρόσφατα. Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για να βιώσουμε και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και να υπάρχουν έτσι μέσα στον χώρο και στον χρόνο έτσι διάφορες καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πούμε το εξής. Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Έτσι. Ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια επεκτείνονται σημαντικά καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ένα τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες. Με περισσότερα από 4 τέκνα είναι χωρίς ανώτατο όριο.

0: πρώτη φάση του προγράμματος υλοποιείται μέχρι 36 του 2027, του 2027 και η δεύτερη φάση ως 31-12 του 2027. Στη δεύτερη φάση μάλιστα δεν θα διεξαχθεί και κλήρωση για τα παιδιά αυτό που είναι με τα 50 ευρώ τα απρόσθετα, αλλά θα αντιληθούν οι ωφελούμενοι απευθείας από τη λύση των επιλαχών της πρώτης διαδικασίας, δηλαδή την πρώτη κλήρωση του καλοκαιριού. Είναι καλό το πρόγραμμα. Είναι πολύ καλό. Μπείτε να ενημερωθείτε γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Έστω και τρεις ημέρες, τέσσερις να πάρετε από το κράτος δώρο. Είναι καλό. Δείχνει κάτι αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε. Μύκονο θα σου πάω τώρα, έτσι. Τι έγινε με έναν Έλληνα οδηγό. Λοιπόν, θα σου το πω μετά. Να πούμε διαφημίσεις πρώτα και μετά. Πάμε, φύγαμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, θα κινηθεί νομικά η οικογένεια του ενός πιλότου από τη σύγκρουση του ελικοπτέρου στην Ψάφα στις 9.30, 10 παρά 20 εκεί περίπου. Θα έχουμε κοντά μας τη δικηγόρο της οικογένειας που θα κινηθεί νομικά. Είναι η μητέρα και αδελφή του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου. Θα καταθέσουν υποστήριξη προς παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου για τον θάνατο του χειριστή. Θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά σε λίγο με την κυρία Βάσο Πανταζή. Πάμε τώρα να σας πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, έλεγα στην αρχή για την Ένωση Γιατρών Ερθύμνου που έχουν βγάλει με ανακοίνωση. Και επειδή μου στείλανε κάποια μηνύματα, έχω να τους πω το εξής. Μπείτε να δείτε το βίντεο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δικτύων, οι οποίοι έχουν καταγράψει με κάμερα την εξάπλωση της φωτιάς στον Κυθερώνα. Εάν δείτε πώς κινείται η φωτιά, θα καταλάβετε τι αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες. Μιλάμε για τρομερό κίνδυνο. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν μπορούσε να ρηχθεί από πουθενά, γιατί δεν υπήρχαν και αέρια μέσα το βράδυ, έτσι. Δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, αυτό για κάποιους που θέλουν να το παίζουν επαναστάτες από τον καναπέ και θέλουν να βγάζουν ανακοινώσεις για να ακούγονται, χωρίς να προσφέρουν έργο. Βρείτε εκεί η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου στο Ρέθυμνο, επειδή το λέω καθαρά τώρα γιατί μου στείλανε ένα μήνυμα. Βρείτε εκεί στο Ρέθυμνο τους λόγους, τους οποίους μία γυναίκα επί 9 μήνες και ένα χρόνο τώρα περίπου, δεν έχει πάρει το πόρισμα στα χέρια της,

την ΕΔΕ που έγινε στο νοσοκομείο για το ποιοι φθαίνε που παρέχουν να χάσει τη ζωή της. Εσείς, η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, δεν βγάλατε ποτέ ανακοίνωση για αυτή τη γυναίκα. Χαροπάλευε 9 μήνες. Και κάποια λαμόγια εκεί μέσα, όταν πήγε να κάνει εξετάσεις, την έδιωξαν. Λοιπόν, η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, λοιπόν, προσέξτε καλά στις ανακοινώσεις σας, να είσαστε δίκαιοι, να είσαστε σωστοί. Για αυτή τη γυναίκα που πήγε να χάσει τη ζωή της από γιατρό συνάδελφό σας, που είναι στην Ένωσή σας, δεν βγάλατε μια ανακοίνωση. Αλλά για να το παίξετε αντιπολίτευση τώρα, βγάζετε αυτές τις ανακοινώσεις. Τι να σας πω. Και έλαβα και ένα μήνυμα τώρα και μάτι την Παναγία μου έρχεται έτσι να πάρω τον διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου να δω τι γίνεται. Ξέρει κάτι για αυτή την ένωση? Ξέρει γιατί αυτή η ένωση δεν έβγαλε μια ανακοίνωση για τη γυναίκα ή για τον. Να σου πω και άλλη περίπτωση. Δεν είναι μόνο μία, είναι και άλλη. Θυμάσαι εκείνο τον τύπο που μπήκε μέσα στο νοσοκομείο με την καραμπίνα και σκότωσε τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε. Στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου έγινε. Ούτε γι' αυτό έβγαλε ανακοίνωση. Χεσμεντέν οι τύποι. Πώς μπήκε ο τύπος μέσα στο νοσοκομείο? Πώς σκότωσε τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε? Ε, γι' αυτό ανακοίνωσε τίποτα? Μήπως να πούμε για το άλλο το παιδάκι που το φέρανε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου με σπασμένο το ποδαράκι του και η μητέρα έφυγε και πήγε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για να το περιθάλψουν? Εδώ υπάρχουν δύο φάουλ. Το πρώτο, το ότι δεν περιέθαλψαν το παιδάκι που είχε σπασμένο το ποδαράκι του. Και δεύτερον, δεν ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί ένα μωράκι βρέθηκε με κάταγμα. Ε, η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, να τη χαίρεστε! Γι' αυτό λέω ότι ο συνδικαλισμός, ρε παιδί μου, θέλει από τα θεμέλια να τον ανατινάξεις και να το φτιάξεις από την αρχή. Έχουν παρισφρήσει μέσα κάποια άτομα τα οποία κάνουν κουμάντο σε άλλους ανθρώπους χωρίς να το ξέρουν οι υπόλοιποι. Δεν το ξέρουν. Η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου τώρα μιλάει για την πολιτική προστασία. Τι να πεις, ρε φίλε. Στην Μύκονο βρέθηκε ένα γαϊδουράκι με δεμένα τα πόδια. Κρίμα το ζωάκι. Αυτός εκεί που βγάλανε ανακοίνωση πρέπει να δέσουνε.

Και μια κύπα για το γαϊδουράκι στη Μύκονο, άκου τι έκανε ένας άλλος γαϊδαρός. Αλλά γαϊδαρός εισαγωγικά, έτσι, γιατί τα γαϊδουράκια είναι καμία, δεν φταίνει σε τίποτα, έτσι. Λοιπόν, έκλεψε μια τσάντα Hermes και ένα Rolex αξίας 75.000 ευρώ από Ουκρανό τουρίστα. Ναι, αυτός δεν ήταν στον πόλεμο, ήταν εδώ διακοπές. Λοιπόν, τους τα πήρε, άκου για ποιο λόγο. Δεν το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, προσποιήθηκε λοιπόν ότι τα κρατάει ως ενέχειρο για το κόστος της διαδρομής που δεν τον είχαν τον πληρώσει, λέει ο Ουκρανός τουρίστας. Εξαφανίστηκε, λέει ο οδηγός, εγκατάλειψε στον πελάτη, όμως οι αστυνομικοί τον εντόπισαν γιατί το κατήγγειλε ο Ουκρανός και είπε μετά στους αστυνομικούς ότι τα κράτησε, λέει, ως ενέχειρο, λέει, γιατί δεν με πλήρωνε. Και ήταν μια διαδρομή, λέει, από την επαρχιακή οδό Μυκόνου μέχρι την Άνω Μέρα, με προσμό, λέει, την Ελιά. Κατάλαβες τώρα.

Άκου τώρα τι έγινε. Τον παράτησε λοιπόν τον τουρίστα εκεί πέρα στην Ελιά. Σηκώθηκε και έφυγε με το αυτοκίνητο, έβαλε τέτοιο. Πήρε αυτό τηλέφωνο στην αστυνομία, τον κατέγγειλε. Υποδίευσα στη δίωξη σε. Υποδίευσα στη αστυνομία Μικόνου. Κινητοποιήθηκε, άρχισαν να τον ψάχνουν. Τον βρήκαν τέλος πάντων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Τον συνέλαβαν. Έκαναν έρευνα στο σπίτι του να δουν να βρουν τα πράγματα, αλλά δεν τα βρήκαν αρχικά. Και αρνήθηκε και τι κατηγορίε ο τύπο. Μετά από λίγο, εντάξει, ξέρει, όταν πέφτει λίγο έτσι η κουβεντούλα εκεί με του αστυνομικού, τα παραδέχτηκε όλα και είπε ότι τα είχε. Και μάλιστα του έδειξε το σημείο, τα είχε κρύψει κάτω από κάτι βράχου στον ιερό ναό του Αγίου Ποταπίου. Παταπίου. Φοβερή και κλεισίτσα. Τι γίνεται, ρε φίλε, στον κόσμο. Είδε από τη μία, είδε στην άλλη. Πάμε από τι σοβαρέ γελίε. Τι να πει.

Λοιπόν, μου στέλνει ένα φίλο μήνυμα τώρα και μου λέει: ρε Νίκο, πώ έκρυψε σε καταψύκτη, λέει έναν άνθρωπο. Λέει. Παιδιά, είναι από του καταψύκτη του μεγάλου, αυτού του τετράγωνου. Μην φανταστείτε για καταψύκτη ψυγείου. Πώ το ρωτάτε αυτό. Καταψύκτη μεγάλο. Και σε αυτό που έχουμε στα σπίτια μα και βάζουμε έτσι πολλά πολλά κρέατα, άμα έχουμε. Εγώ δεν έχω. Πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το πολύ θα έχει βγει μια είδηση για την διασώστρια που δολοφονήθηκε στη Σύρο. Μαθαίνω ότι έρχεται μια ανατροπή μεγάλη. Θα τη δούμε όμως.

Λοιπόν, έρχεται και το καινοτομό στην Κρήτη. Το ξέρεις αυτό το πράγμα? Είναι επιδότηση έως 112.000 ευρώ περίπου για νέες και μικρές επιχειρήσεις. Αλήθεια σου λέω. Από τις 29 Σεπτεμβρίου στις 30 Νοεμβρίου θα μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις και είναι μια νέα ευκαιρία χρηματοδότησης για να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν μια καινοτόμο επιχείρηση στην Κρήτη. Ξεκινάει λοιπόν από το Σεπτέμβριο αυτή η δράση, καινοτομό στην Κρήτη, η οποία έχει ήδη προδημοσιευθεί και αναμένεται να προσεκλήσει πολύ έντονο ενδιαφέρον από νέους επιχειρηματίες, startups αλλά και μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προπολογισμό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με καινοτόμο χαρακτήρα. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν λοιπόν σε αυτό? Η πρώτη έτσι περίπτωση είναι υποσύσταση επιχειρήσεις. Πρόκειται δηλαδή για επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει τη λειτουργία τους, αλλά διαθέτουν υπογεγραμμένο σχέδιο καταστατικού από όλους τους εταίρους και θα πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια διεύθυνση, στην αρμόδια ΔΟΗ, στην αρμόδια εφορία, μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Το δεύτερο κομμάτι αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας από 1η Ιανουαρίου του 2021 και μετά, πριν από την υποβολή της αίτησης. Στη δράση αυτή μπορούν να συμμετέχουν και νεοφυείς επιχειρήσεις, startups, καθώς και εταιρείες τεχνοβλαχθή, spin-offs, οι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσκλησης, αλλά βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έτσι επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Αυτή η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει το 75% του συνολικού προϋπολογισμού και αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 112.500 ευρώ. Ενώ το υπόλοιπο 25% θα πρέπει να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή άλλους ιδιωτικούς πόρους. Τα διαθέσιμα αυτά 2,5 εκατομμύρια θα διανεμηθούν σε 1 εκατομμύριο ευρώ στις υποσύσταση επιχειρήσεις και 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις. Κάτω το προγραμματάκι αυτό, να το δούμε πιλωτικά πώς θα πάει. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις τουρισμού, πολιτισμού, δημιουργικές βιομηχανίες, αγροτοδιατροφική αλυσίδα, περιβάλλον ή κυκλική οικονομία, βιοεπιστήμες, υγεία, φάρμακα, αηφόρος ενέργεια, ψηφιακές τεχνολογίες. Όλα μέσα. Λοιπόν, οι αιτήσεις ξεκινούν από τις 29 Σεπτεμβρίου, όπως σας είπα, και θα υποβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου του 2026 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μετά τις 3, γεια σας. Καινοτομό στην Κρήτη λοιπόν. Ωραίο πρόγραμμα. Πάμε να το δούμε. Γιατί μπορεί να κάνει καλό σε πολύ κόσμο. Να κάνεις ένα ξεκίνημα, ρε παιδί μου. Ένα ξεκίνημα. Είναι ωραία φάση.

Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες καταγγελίες σχετικά το ότι με το λέμε εκεί στους αθανάτους, ότι το οριοθετούν, λέει, με fast track διαδικασίες για να νομοποιήσουν τη δομή, ενώ εκκρεμούσε από το 1982 το ΦΕΚ, θα λήξει, λέει, τη νομική μας απάντηση, λένε οι κάτοικοι. Η δομή θα γίνει, παιδιά. Ό,τι και να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να γίνει. Τους παίρνουν, τους μαζεύουν, τους βάζουν μέσα εκεί, τους στέλνουν πάλι πίσω. Θέλετε να είναι ανεξέλεκτη σε όλη την Κρήτη? Να σκάνε εκεί στις παραλίες και να φεύγουν μέσα στην εδωχώρα. Πάα.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει κάτι μηνύματα σχετικά με το χουρδάκι που έπαιξα το βίντεο προηγουμένως και μου λένε ξαναπέξω, ξαναπέστο. Αυτό με τις σκάλες, λέει, πέσαμε τις σκάλες όταν το ακούγαμε. Λοιπόν, μην πέστε τις σκάλες, καθίστε, γιατί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Τεχνικά κλιμάκια έχουν ξεκινήσει τις αυτοψίες στο Πόρτο Γερμανό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής. Άκου τώρα, 100. Τρεις τριμελές επιτροπές βρίσκονται στο Ρέθυμνο προκειμένου να καταγράψουν τις ζημίες που προκάλεσε φωτιά στην Κρύα Βρύση και στην Ασωμάτων. Και στο Ασωμάτων. Η παροχή κατοικής αγωγής για την ανακατασκευή όποιων κτιρίων ή επιχειρήσεων έχουν υποστεί ζημίες θα είναι άμεσες. Το είπε και εδώ ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, στην εκπομπή μας, από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, οι φλόγες στην Δυτική Ακτική φαίνεται να υποχωρούν, έχουν πέσει λίγο οι άνεμοι και μπορούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να επέμβουν. Σε επιφυλακή σε όλη τη χώρα, γιατί έτσι πρέπει, και μουσική ανάσα και πιστεύουμε μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις για να έρθουμε και με την κυρία Βάσο Πανταζή, η οποία θα μας πει για την οικογένεια του χειριστή, η οποία καταθέτει κινείται νομικά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Ενίσχυση του επιδόματος για οικοσκευές και αναστολή συμβάσεων εργασίας αποφασίστηκε στη Διυπουργική Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο Πόρτο Γερμενό. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή μετά τη σύγκρουση ελικοπτέρων. Η δικηγόρος της οικογένειας Βάσο Πανταζή, που μίλησε στον Πολίτικα, τόνισε πως ο Άρης Δαμίγος είχε πάνω από 3.000 ώρες πτήσης. Έκρηξη σημειώθηκε σε μηχανουργείο στην Οδό Θερίσου στο Ηράκλειο. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε καταστήματα και κατοικίες. Θλίψη στο Ηράκλειο για το θάνατο του Διευθυντή ΕΣΥ του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου και πνευμονολόγου Παμαματζάκη. Συνελήφθη 36χρονο στο Ηράκλειο που είχε δηλώσει ολόκληρο κοπάδι, το οποίο δεν διέθετε, ενώ με χειροπέδες βρέθηκε και ο αδερφός του. Ρύπανση στο λιμάνι από διαρροή λιμάτων στην Αγία Γαλήνη. Συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου. Πάνω από 230 μετανάστες έχουν διασωθεί στην Κρήτη σε ένα 24ωρο. Μία σύλληψη για τον τραυματισμό 9χρονο από το Ηράκλειο σε κατασκήνωση. Το αγόρι χτύπησε στο κεφάλι. Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2026-2027. Πάνω από 100 νεκροί σε πλημμύρες και κατολισθήσεις από τον Ιούλιο στην Ινδία. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες και 5 φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, η αποστολή του Όφη επιστρέφει στην Κρήτη. Η άφιξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 9.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αποτελεί και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστή της Hull City με μεταγραφή κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoule.gr. Ζέστη και μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Σελιμπουλίδης, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Επιστρέφουμε στο θέμα λοιπόν που σας προαναγγείλαμε. Καθώς στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του νεκρού Έλληνα χειριστή, μέσω της γνωστής ποινικολόγου, της δικηγόρου της κυρίας Βάσου Πανταζή, η οποία είναι κοντά μας εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης μέσω του τηλεφώνου. Καλημέρα σας, κυρία Πανταζή. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Στις επάλξεις.
0: Στις επάλξεις. Τραγικό το θέμα πάλι που σας βγάζουμε. Κινείτε νομικά, πήρατε την εντολή για την εκκίνηση νομικών διαδικασιών, έτσι, από την οικογένεια του χειριστή.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τελεμπονιδάκη, ήδη από τις πρώτες ώρες αυτού του τραγικού συμβάντος, το οποίο κόστησε τη ζωή, να ξέρετε, σε έναν από τους πιο αξιόμαχους πιλότους μας, ο Άρης ο Δαμίγος, ήταν ένα παιδί με πάρα πολλές ώρες, χιλιάδες ώρες πτήσεων. Και είχε αφιερώσει τη ζωή του ακριβώς στην κατάσβεση πυρκαγιών, οι οποίες βλέπετε ότι κάθε καλοκαίρι είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, κάποιοι ασυνείδητοι, δεν μπορώ να κατανοήσω τους λόγους, πραγματικά δυνατό.
0: Κανείς δεν μπορεί.
1: Έχουμε λοιπόν είμαστε από κάθε καλοκαίρι στο ίδιο εργοθεατές, αυτό το παιδί λοιπόν είχε πάρα πολλές χιλιάδες ώρες πτήσης, προσπαθώντας να βοηθήσει Έλληνες πολίτες να σώσουν τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Από τις πρώτες λοιπόν ώρες που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν, έχουν διαρρεύσει και έχουν δει ήδη το φως της δημοσιότητας κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, οι οποίες μιλούν για ένα λάθος συντονισμό των δύο ελικοπτέρων.
0: Για τον ανθρώπινο παράγοντα μιλάνε οι περισσότεροι, ναι, και από τον ΕΟΔΑΣΑΜ και από πιλότους με εμπειρία.
1: Έτσι. Δεν θα βάλουμε αυτή τη στιγμή στην εξίσωση τον παράγοντα των υπερπτήσεων, γιατί να ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν υπερβολικό φόρτο εργασίας στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους. Αυτά είναι σε μια δευτερογενή, σε ένα δευτερογενές επίπεδο διερεύνησης, θα τα αναδείξουμε. Το σημαντικό λοιπόν για την οικογένεια είναι, για να μην υπάρξει κανενός είδους παρέμβαση ή οποιαδήποτε αλλίωση αποδεικτικού υλικού, να είναι παρόντες με την δικονομική ιδιότητα της παράστασης των υποστηριζόντων την κατηγορία, ώστε να βοηθήσουν κιόλας και με τεχνικούς συμβούλους τη διεξαγωγή της έρευνας. Χαρακτηριστικό.
0: Άρα δεν καταλογίζουν κάτι ευθέως σε κάποιους για λάθη και όλα τα υπόλοιπα που έχουν γραφτεί στο διαδίκτυο.
1: Θα ήταν τρομερά ανώριμο κάτι τέτοιο σε αυτό το τόσο πρώιμο στάδιο, και πιστέψτε με, η οικογένεια συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής και έχει επιλέξει συνειδητά να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, προκειμένου ακριβώς να διαπιστωθεί ποιος τι έφτεξε, αν συνέβαλαν πολλοί παράγοντες σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, και μετά να τοποθετηθούν επιμέρους για ζητήματα. Θα σας πω χαρακτηριστικά.
0: Πρώτα η έρευνα λοιπόν και μετά οι εκτιμήσεις.
1: Πρώτα η έρευνα, και έτσι πρέπει να είναι.
0: Σωστά.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται. Θα σας πω βέβαια ότι και η ίδια η πολιτεία, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, την έρευνα τη θεωρεί πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό και την αναβάθμισε και δεν την έδωσε να τη διεξάγει ένα απλό τμήμα ασφαλείας της περιοχής όπου έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, αλλά η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτό που μόνο καταλαβαίνετε ότι αποτελεί μια αναβάθμιση, γιατί εκεί υπηρετούν πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί και αξιωματικοί.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έγινε, γιατί η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που υπάγεται τώρα πλέον εκεί και με τον εισαγγελέα που έχει στη διάθεσή της μπορεί να κάνει πολύ πιο γρήγορα, γιατί θεωρούνται πια επιστήμονες, δεν είναι απλά αστυνομικοί.
1: Είναι το πλέον εξειδικευμένο.
0: Και είναι και το πιο αξιόπιστο, να πούμε.
1: Ακριβώς, και θα σας πω βέβαια και το σημαντικό σε κάθε περίπτωση, ότι είμαστε σε αναμονή πολύ σοβαρών προανακριτικών πράξεων. Θα γίνει σίγουρα από τους πραγματογνώμονες ειδική αυτοψία του χώρου, ο οποίος χώρος ήδη προστατεύεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε συζητήσει μαζί μέσα από το βήμα που μας έχετε δώσει τα λάθη που γίναν τότε στην υπόθεση των Ντεμπών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εδώ ότι η πολιτεία έχει αντιληφθεί τα λάθη και προχωρά σε μια έρευνα περιχαρακώνοντας και προστατεύοντας το σημείο, γιατί από αυτό το σημείο θα πάρθουν οι πρώτες πληροφορίες για το τι συνέβη. Και φυσικά θα σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι περιμένουμε από ώρα σε ώρα και να λυθούν και οι πρώτες καταθέσεις των επιβενόντων στο άλλο ελικόπτερο.
0: Δεν είναι οι ίδιες βέβαια οι συνθήκες που γίνουν τα δύο δυστυχήματα, έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση. Όμως είναι ίδιο το γεγονός ότι πρέπει η πολιτεία και η προανακριτική αρχή και η ανακριτική αρχή να προστατεύει τον τόπο ενός δυστυχήματος.
0: Και μιλάμε για ένα πεδίο το οποίο ήταν. Μιλάμε για ένα πεδίο το οποίο ήταν μάχημο. Έτσι. Δηλαδή από την πτώση του ελικοπτέρου εκεί μπορούσε να έχει εξελιχθεί και νέα πυρκαγιά και να είχαν χαθεί στοιχεία.
1: Θα σας πω ότι ακόμα και ο χειρισμός που έγινε τελευταία στιγμή, η γωνία που πάρθηκε και επιλέχθηκε από τους οδηγούς του άλλου ελικοπτέρου ήταν προκειμένου να προστατευτούν μη τυχόν και πέσουν τα συντρίμια του ελικοπτέρου σε περιοχή όπου θρυνήσουμε και άλλα θύματα.
0: Ρίξανε νερό κατευθείαν.
1: Μιλάμε, κοιτάξτε, είναι ήρωες. Και δεν είναι μία λέξη καινή περιεχομένη.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή, συνηθίζουμε να το λέμε όλοι εμείς που από τα ηλεκτρολόγια και από τα κινητά μας βλέπουμε αυτή την υπεράθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι χειριστές των ελικοπτέρων μας και των αεροσκαφών που κατασβήνουν φωτιές το καλοκαίρι. Για μένα είναι πραγματικοί ήρωες. Και θα σας πω ότι ο Άρης πραγματικά και συνειδητά είχε αφιερώσει όλη του την πορεία, την επαγγελματική, σε αυτού του είδους παροχή λειτουργηματικών υπηρεσιών για την ελληνική πολιτεία.
0: Από τους πιο έμπειρους. Πάνω από 3.500 ώρες πτήσεις μου έχουν πει εμένα πυροσβέστες που τον ήξερα. Πάνω από 3.500. Σε αυτό το ελικόπτερο, έτσι, όχι στα υπόλοιπα. Γιατί είχε.
1: Θα σας πω, επίσης, οικογένεια πιλότων.
0: Ναι, ναι,
1: είναι και ο θείος του πιλότος. Άνθρωποι του καθήκοντος, παιδιά νέα, τα οποία ξέρετε και τις συνθήκες και τις μισθολογικές απολαβές που έχουν, δεν ανταποκρίνονται ποτέ σε αυτό το σπουδαίο έργο που παράγουν και γι' αυτό για την τιμή και την, πώς να το πω, δικαίωση της θυσίας του Άρη θα πρέπει οπωσδήποτε να διελευκανθούν ακριβείς συνθήκες.
0: Να σας πω το εξής, ότι νέες,
1: τέτοιες,
0: υπάρχει, τώρα πώς να το πεις αυτό, υπάρχει το βίντεο του πώς έγινε το ατύχημα και από εκεί γλιτώνουμε, όπως μου είπαν οι πυροσβέστες, τις θεωρίες συνωμοσίας για το πώς έπεσαν τα ελικόπτερα και το πώς έγινε το δυστύχημα. Και αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό και για εσάς που κάνετε την έρευνα για την οικογένεια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι προερχόμαστε από μια περίοδο πολύ δύσκολη σαν
0: πολύ έντονη, μια
1: πολίτες,
0: τοξικότητας απίστευτης.
1: Έχουμε δυστυχώς καλλιεργήσει και μια απίστευτη τοξικότητα. Δηλαδή πραγματικά κουράζομαι να βλέπω έναν διάλογο σε μία ανάρτηση θα δείτε ότι στην ουσία τσακώνονται οι πολίτες μεταξύ τους για το τι συμβαίνει. Το βίντεο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο και κρίσιμο παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας.
0: Σωστό.
1: Στην ουσία όμως αυτό που θα διερευνηθεί και αυτό που ήδη έχει ξεκινήσει να διερευνάται είναι ποιο συντόνιζε την πτήση των δύο ελικοπτέρων, διότι ήδη υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι εκεί υπήρξε ένα ζήτημα.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί υπάρχουν και ταχυδικά και όλα. Ναι, είναι.
1: Θα τα δούμε. Περιμένουμε εννοείται και το υλικό μέσα από το ελικόπτερο. Οι πραγματογνώμονες είναι έμπειροι και θα χυθεί αύριο το φως.
0: Έχουν καλή δικηγόρο. Πάντως έχουν καλή δικηγόρο που ψάχνει τα πάντα. Οπότε.
1: Κοιτάξτε, και κυρίως προσγειωμένοι.
0: Γιατί
1: αυτή μας λείπει λίγο η προσγείωση στην επίγεια πραγματικότητα.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω ότι είσαστε και εσείς σε μια κατάσταση τώρα τρέχετε. Όσον αφορά τον πατριό του χειριστή που στο διαδίκτυο έβγαλε μια οργή, ίσως και αδικαιολόγητη, λένε κάποιοι, με εκφράσεις οι οποίες. Εντάξει, χωρίς να έχει γίνει έρευνα, χωρίς να έχει γίνει τίποτα, είπε πολύ χοντρά πράγματα. Θέλει να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, έχει ο άνθρωπος, έχει αλλάξει κάπως άποψη για αυτά που έγραψε.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και σε προσωπικότητα και σε επιστημοσύνη. Κύριε Τσουλιμπουλιδάκη, ξέρετε κάτι, καμιά φορά, όταν αποστασιοποιεί εμένα, κοιτάω κάποια πράγματα προς τα πίσω. Δεν ξέρουμε το συνέστημα ενός ανθρώπου που χάνει το παιδί του, γιατί θέλω να ξέρετε ότι τον Άρη τον έχει μεγαλώσει ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, είναι παρόλο το λένε όλοι αυτό, παιδί. Ότι παρόλο ότι ήταν ο πατριός του, ήταν σαν πατέρας.
1: Ήταν μια στιγμή οργής και εκφράστηκε έτσι. Αν δεν έχουμε υπάρξει στα παπούτσια ανθρώπου που χάνει το παιδί του, καλό είναι να μην ασκούμε κριτική. Ήταν οι πρώτες ώρες. Αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ότι με τη δική του και με τη δική του συμβολή θα χυθεί άπλε το φως για να μην θρυνήσουμε άλλα νέα παιδιά.
0: Μακάρι, γιατί τώρα αυτό ξέρετε ήταν. Είναι βαρύ. Δεν μπορεί να πει σε έναν άνθρωπο τίποτα όταν έχει χάσει το παιδί.
1: Γι' αυτό σα λέω. Αν δεν ήταν αυτή η συνθήκη και ήταν κάτι άλλο, με ξέρετε και προσωπικά ότι εγώ ποτέ δεν επικροτώ ακραίες τοποθετήσεις. Ο συγκεκριμένος όμως το έχει μεγαλωμένο αυτό το παιδί από πολύ μικρή ηλικία.
0: Εντάξει, ελπίζω τώρα να καταλάβω ότι.
1: Να πω ότι
0: η πολιτεία πάντως στέκεται δίπλα, έτσι. Στάθηκε δίπλα στη πολιτεία, δηλαδή στέκεται.
1: Και η επιλογή που έκανε να βάλει έναν δικηγόρο που με ψυχραιμία θα χειριστεί όλα τα ζητήματα.
0: Αυτό.
1: Για να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Αυτό γιατί, εντάξει, μην έχουμε πάλι τα ίδια. Ξέρετε τι, ο κόσμος φοβάται, μην έχουμε πάλι τα ίδια. Μην έχουμε πάλι ξυλόλια, μην έχουμε.
1: Ανώμιες καταστάσεις, ναι. Και ανώμιες προσωπικότητες.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Μα γι' αυτό και το επισημώνω, γιατί πραγματικά δεν αντέχει ο κόσμος άλλα τέτοια πράγματα. Ειλικρινά. Χάθηκαν δύο άνθρωποι στο καθήκον και αυτό πρέπει να το κοιμήσουμε.
1: Σε καμία περίπτωση και ο ίδιος ο Άρης είχε αφιερώσει τη ζωή του στο καθήκον.
0: Ναι, ναι. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς πυροσβεστές. Είμαι και διαπιστευμένος
1: συνταξής. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό παιδί, να ξέρει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μου το έχουν πει πάρα πολλοί πυροσβεστές.
1: Ένα διαμάντι στην ψυχή, στην προσωπικότητά του, στη ζωή του. Όσοι τον γνωρίζουν, μιλούν για ένα παιδί διαμάντι.
0: Και έχει κάνει
1: είναι
0: από...
1: πραγματικά τραγικό αυτό που έχει συμβεί σε αυτήν την οικογένεια.
0: Έχει κάνει πάρα πολλές ώρες πτήσεις και σε Έριξον και σε Αφροδίτες και με τρομερές έτσι, επιτυχίες στο πεδίο.
1: Και με τρομερές και με χιλιάδες ώρες πτήσεις.
0: Ναι, 3.500 ώρες ήταν μου φαίνεται μόνο στο Αγκούστα Μπέλ, αυτό τα καινούργια που είναι και ρουμάνικο, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ναι, από τη Ρουμανία τα έχουμε νοικιάσει αυτά. Αλλά ήταν εξαιρετικός χειριστής.
1: Θα τα δούμε όλα με ψυχραιμία.
0: Στο πλευρό της οικογένειας να είστε, ξέρω πως είσαστε πολύ έτσι, με συνέστηση λειτουργείτε πιο πολύ και παρά με το, πώς το λένε, νομικό επαγγελματισμό. Αυτή η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και χρειάζεται πραγματικά καθοδήγηση σωστή για να μην ξεφύγουν τα πράγματα πάλι.
1: Έτσι είναι.
0: Κύριε Πανταζή, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ναι, έχεις το έργο σου,
0: γεια σας. Λοιπόν, η Βάσο Πανταζή, όπως πάντα ψύχρεμη, νυφάλια, χωρίς εξάρσεις, χωρίς έτσι θεωρίες συνωμοσίες να τη συνοδεύουν, με την αλήθεια, γιατί πραγματικά δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε. Και το λέω γιατί, αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο που δείχνει πώς έγινε το δυστύχημα, πραγματικά οι συνωμοσιολόγοι θα είχαν κάνει πάρτι ξανά. Οι κάφροι. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ το θέμα. Κουράγιο στην οικογένεια. Η κυρία Πανταζή θα κάνει αυτό που πρέπει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια ανάσα μουσική, να γράψουμε λίγο το στοιχείο και επιστρέφουμε.

0: Αμέ.
1: Λοιπόν, στάχτηκε από καΐδια παντού σε όλη τη χώρα, από την Αττικοβιωτία μέχρι την Κρήτη εδώ, που πλέον τα συνεργεία έχουν, οι επιτροπές έχουν πιάσει δουλειά, προκειμένου να καταγράψουν τα καμένα.

μόλις μου στείλανε ένα μήνυμα. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστώ τώρα αυτό, γιατί πραγματικά θέλω να μιλήσω με την πυροσβεστική πρώτα. Τι να πω. Λοιπόν. Αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Παπαδομανολάκη, ο οποίος μίλησε για, για το ελικόπτερο, το οποίο ήταν χειριστής ο Άρης Δαμίγος. Είπε κάποια πράγματα στον πολιτικά εδώ, τα οποία δεν ισχύουν. Το ότι δεν είχε την ιδέα για το Αγκούστα Μπέλ και αυτό. Ήταν πάρα πολύ εμπειρός χειριστής και είχε οδηγήσει πάρα πολλές χιλιάδες ώρες το Αγκούστα Μπέλ. Πριν μιλήσουμε, ας ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι και φεύγουμε. Αύριο, τελευταία μέρα, πάμε και εμείς με άδεια. Αυτό. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο, είναι μια αγάπη. Ναι. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες. Και σήμερα πολλά θα πούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Στην ρύθμιση του ήχου, ο πολύτιμος συνεργάτης μου, ο Μάνος ο Παπαδάκης. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Τετάρτη σήμερα, έτσι, στα μέσα της εβδομάδας, της εργάσιμης τουλάχιστον, για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Τετάρτη λοιπόν, 5 Αυγούστου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6:30, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8:31. Σήμερα λέει γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Ναι, τι είναι τώρα αυτό το όνομα, όπως και να έχει, εγώ στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα ενδεχομένως να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Υπάρχει και Αγία Νόνα από ό,τι βλέπω. Ναι, πραγματικά υπάρχει. Να στείλω πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας.

Σήμερα είναι η μέρα του παιδιού στην Χιλή, η μέρα του εμπορίου στην Ισλανδία, εθνική μέρα στριδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν. Επίσης είναι εθνική ημέρα εσωρούχων, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άνδρες και γυναίκες ενθαρρύνονται σήμερα να κυκλοφορούν με τα εσωρουχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη.

Πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1903, όπου η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. 1973 και σαν σήμερα, δύο Παλαιστίνοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Και σαν σήμερα ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στην Ρόδο. 1983 και σαν σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,60 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. 1986 και σαν σήμερα η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Και σαν σήμερα γεννιέται ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, το πολύ γνωστό «Η τιμή των Πρίτζι». 1930 και σαν σήμερα να σας πω πως γεννήθηκε ο Νίλ Άμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης και ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην Σελήνη. Σαν σήμερα το 1832 έφυγε από την ζωή ο Δημήτρης Ιψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου Ιψηλάντη και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1962 έφυγε από την ζωή η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός Μέρλιν Μονρόε.

ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, για να έχουμε έτσι μια σχετική εικόνα. Από ό,τι βλέπω, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα. Θα υπάρξουν έτσι κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα βυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστοι στην δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτική ή βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική επίσης έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Αφού ρίξαμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό, πάμε τώρα να πούμε στο site μας, το politika.gr, και να δούμε τι έχει από άποψη ειδήσεων. Politika.gr, μπορείτε όλοι εσείς να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα, έτσι και όχι μόνο. Πάντα έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και σύν της άλλης μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politika.gr. Ακούτε Politika 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Χασισοφυτία εντοπίστηκε στα ορεινά του Ρεθύμνου. Χειροπέδες σε 38χρονο.

νέα μάχη για την 20χρονη Ραφαέλα μετά από τροχαίο στο ΙΤΕ. Θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση. Ηράκλειο, μία σύλληψη για τον τραυματισμό 9χρονου σε κατασκήνωση. Χτύπησε στο κεφάλι. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς όλη η Κρήτη. Σε ετοιμότητα οι πυροσβέστες. Ψάθα. Στην δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του νεκρού Έλληνα χειριστή.

Αυτά λοιπόν και ακόμα περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε, να επισκεφτείτε το politika.gr. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που ακούσατε μόλις τώρα σε τίτλους. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εχθές σε ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Στην διάρκεια της επιχείρησης κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δενδρύλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος άνδρας, ενώ εντοπίστηκαν και όπλα.

Μία σύλληψη λοιπόν έγινε, για να αλλάξουμε θέμα, για τον τραυματισμό 9χρονου σε κατασκήνωση. Μία σύλληψη λοιπόν από τις αρχές για το περιστατικό με το 9χρονο αγόρι από το Ηράκλειο, το οποίο τραυματίστηκε χθες το πρωί σε κατασκήνωση. Το ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέβη την ώρα που το παιδί έπαιζε ποδόσφαιρο, όταν ένα δοκάρι υποχώρησε και το χτύπησε στο κεφάλι. Ασθενοφόρο μετέφερε τον 9χρονο αρχικά στο εφημερεύον Βενιζέλιο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και τις απαραίτητες εξετάσεις. Στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Παγνή, όπου εισήχθη στην παιδοχειρουργική κλινική.

Όμως σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί εκτός απρόπτου σήμερα η 20χρονη φοιτήτρια, συνεχίζοντας την μάχη της μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε έξω από το ΙΤΕ. Η φοιτήτρια νοσηλεύεται για 21η ημέρα στην ΑΜΕΘ του Παγνή. Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την οποία χρειάζεται αίμα. Και με ανάρτησή του, ο Γιάννης Τζίτζικας, καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, απίθυνε εχθές έκκληση για προσφορά αίματος. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η Ραφαέλα συνεχίζει τη μάχη της 20η ημέρα στην εντατική. Αύριο έχει προγραμματισμένο χειρουργείο και από το Παγνή μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει ανάγκη αιμοδοσίας εντός της ημέρας, αν είναι δυνατόν, για όσους μπορούν. Ιδιαίτερα για τις τρίτες μπορείτε να δώσετε αίμα και στην πλατεία Δασκαλογιάννη», αναφερτών στη χθεσινή ημέρα, έτσι, «από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Σταθμός αιμοδοσίας Παγνή, Δευτέρα με Παρασκευή, 8.30 με 2 και 4.30 με 8, κοντά στο κηλικείο του Παγνή». Και έδωσε και ένα τηλέφωνο, το 2810-392-813, 2810-392-813. Να υπενθυμίσω πως το σοβαρό τροχείο έχει προκαλέσει έτσι κύμα οργής και έντονων αντιδράσεων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το χρόνιο πρόβλημα της επικινδυνότητας του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Φοιτητές και πολίτες κάνουν λόγο για πλήρη αδιαφορία των αρμοδίων, με τον Σύλλογο Εργαζομένων στο ΙΤΕ να ζητά την άμεση λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας την τραγική έλλειψη βασικών υποδομών, όπως για παράδειγμα τα πεζοδρόμια.

0: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Κρήτη. Σε ετοιμότητα λοιπόν η πυροσβεστική. Στην κατηγορία 3, που σημαίνει υψηλό κίνδυνο, εντάσσεται το σύνολο του νησιού μας σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, με βάση τον επίσημο χάρτη που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Λόγω των ευνοϊκών συνθήκων για την πρόκληση πυρκαγιών, η πυροσβεστική έχει θέσει εκ νέου το προσωπικό της σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς απευθύνουν έκκληση σε κατοίκους και τουρίστες να αποφύγουν κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα στην υπαίθρια χώρα που ενδέχεται να οδηγήσει σε ανάφλεξη, τηρώντας σχολαστικά τα μέτρα προστασίας αλλά και τις σχετικές οδηγίες. Περισσότερα θα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν να σας θυμίσω πως και σήμερα στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, βρίσκεται το V&Y Store. Οπότε αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, εμείς σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Μιας που στο V&Y Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και αυτό δεν είναι μονάχα που αξίζει να ακούσετε. Αξίζει να ακούσετε επίσης πως στο V&Y Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές, εάν ήδη δεν το γνωρίζετε, σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα της V&Y στην 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Ενίσχυση του επιδόματος για οικοσκευές και αναστολή συμβάσεων εργασίας αποφασίστηκε στη Διυπουργική Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο Πόρτο Γερμενό. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή μετά τη σύγκρουση ελικοπτέρων. Η δικηγόρος της οικογένειας Βάσο Πανταζή, που μίλησε στον Πολίτικα, τόνισε πως ο Άρης Δαμίγος είχε πάνω από 3.000 ώρες πτήσης. Έκρηξη σημειώθηκε σε μηχανουργείο στην Οδό Θερίσου στο Ηράκλειο. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε καταστήματα και κατοικίες. Θλίψη στο Ηράκλειο για το θάνατο του Διευθυντή ΕΣΥ του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου και πνευμονολόγου Μαματζάκη. Συνελήφθη 36χρονο στο Ηράκλειο που είχε δηλώσει ολόκληρο κοπάδι, το οποίο δεν διέθετε, ενώ με χειροπέδες βρέθηκε και ο αδερφός του. Ρύπανση στο λιμάνι από διαρροή λιμάτων στην Αγία Γαλήνη. Συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου. Πάνω από 230 μετανάστες έχουν διασωθεί στην Κρήτη σε ένα 24ωρο. Μία σύλληψη για τον τραυματισμό 9χρονο από το Ηράκλειο σε κατασκήνωση. Το αγόρι χτύπησε στο κεφάλι. Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2026-2027. Πάνω από 100 νεκροί σε πλημμύρες και κατολισθήσεις από τον Ιούλιο στην Ινδία. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες και 5 φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, η αποστολή του Όφη επιστρέφει στην Κρήτη. Η άφιξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 9.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αποτελεί και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστή της Hull City με μεταγραφή κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Ζέστη και μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, δεύτερο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από την πρώτη μας διακοπή και έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας για να πούμε ακόμη περισσότερα.

Θα μιλήσουμε για την σύγκρουση των ελικοπτέρων, ένα θεματάκι το οποίο και λίγο πριν σας παρουσιάσαμε. Σας είπαμε μάλιστα πως η οικογένεια του Έλληνα πιλότου ζητά πλήρη διερεύνηση για τον θάνατό του. Αναφέρομαι στον Άρη Δαμίγο. Μάλιστα, η νομική σύμβουλος της οικογένειας του αδικοχαμένου πιλότου, του αδικοχαμένου χειριστή του ελικοπτέρου Άρη Δαμίγου, η κυρία Βάσο Πανταζή, μίλησε στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή Όλα Μαζί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, αναφερόμενη στις νομικές ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί μετά την φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Η γνωστή ποινικολόγος αποκάλυψε ότι εκπροσωπεί τη μητέρα και την αδελφή του πιλότου, οι οποίες της έδωσαν εντολή να κινήσει όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες με στόχο να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο έμπειρος χειριστής και βεβαίως να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. Όπως υπογράμμισε, η οικογένεια δεν υιοθετεί θεωρίες ή σενάρια, ούτε επιδιώκει την δημιουργία εντυπώσεων. Αντίθετα, προχωρά σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, με αποκλειστικό σκοπό να συνδράμει την επίσημη έρευνα της πολιτείας, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια για το τραγικό δυστύχημα. Η κυρία Πανταζή αναφέρθηκε και στις δημόσιες τοποθετήσεις του πατριού του Άρη Δαμίγου, ο οποίος στις προηγούμενες ημέρες είχε εκφράσει την οργή του μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπολύοντας κριτική, σκληρή κριτική προς την πολιτεία και όσους θεωρεί υπεύθυνους. Η ίδια σημείωσε ότι αυτές οι αντιδράσεις είναι ανθρώπινες, καθώς προέρχονται από έναν πατέρα που βιώνει την απώλεια του παιδιού του, επισημένοντας ωστόσο ότι από εδώ και πέρα η οικογένεια θα κινηθεί με νυφαλιότητα, θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στην δικαστική διαδικασία, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, στάθηκε και στην επαγγελματική πορεία του Άρη Δαμίγου, τονίζοντας ότι διέθετε περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης και συγκαταλεγόταν στους πλέον έμπειρους και καταξιωμένους χειριστές του πυροσβεστικού σώματος. Μπορείτε να ακούσετε όλη την συνέντευξη της Βάσος Πανταζή στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή Όλα Μαζί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, εάν κλικάρετε, εάν επισκεφθείτε το politika.gr.

Και εδώ πέρα θα βάλουμε μια άνω τελεία. Θα συνεχίσουμε τα της επικαιρότητα σε μερικά λεπτάκια από τώρα, μιας που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω έναν πολύ αγαπημένο, έναν πολύ δικό μας άνθρωπο, τον πολύ γνωστό και πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη, τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί, με τον οποίο θα έχω την χαρά και την τιμή να συνομιλήσω. Να τον καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε.

0: Νομίζω πως τώρα μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σμαραγδί, να τον καλωσορίσω. Μας ακούτε?
1: Τώρα σας ακούω.
0: Πολύ ωραία. Καλώς μας ήλθατε, κύριε Σμαραγδί. Η χαρά μας είναι μεγάλη. Αισθανόμαστε έτσι πολύ οικεία. Η αλήθεια είναι, είσαστε ένας πολύ δικός μας άνθρωπος. Κριτικός. Ένας άνθρωπος που μας κάνει περήφανους πραγματικά στα πέρατα του κόσμου. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα συνομιλήσουμε έστω τηλεφωνικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Βρίσκεστε, κύριε Σμαραγδί, στο νησί μας στην Κρήτη.
1: Πριν ξεκινήσουμε να πούμε, ζήτω η Κρήτη.
0: Ζήτω η Κρήτη. Η Λεβεντογένεια.
1: Που γεννηθήκαμε, που ξεκινήσαμε.
0: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πόσο μεγάλοι είμαστε στο βάθος μας. Πόσο μεγάλοι είμαστε.
0: Το ξεχνάμε ώρες και φορές όμως.
1: Όσο δεν θέλουμε να το θυμόμαστε.
0: Ναι. Να σας πω βέβαια πως τη γενέτειρά σας την επισκέπτομαι συχνά. Η καταγωγή σας είναι από τις γωνιές Μαλεβιζίου, σωστά?
1: Βέβαια.
0: Εκεί γεννηθήκατε. Και λέω επισκέπτομαι συχνά τις γωνιές, γιατί έχω και εγώ συγγενικά πρόσωπα τα οποία είναι από το χωριό. Και πραγματικά είναι ένας πολύ πολύ όμορφος τόπος. Πολύ όμορφος τρόπος.
1: Και καλοί άνθρωποι.
0: Ναι, γενναιόδοροι, καλόψυχοι, καλόκαρδοι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Σμαραγδί, βρεθήκατε εχθές στις Αρχάνες, σωστά? Εκεί έγινε η προβολή της ταινίας Καποδίστριας. Για μιλήστε μας για την χθεσινή βραδιά.
1: Κοίτα, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ ήταν συγκινητική βραδιά. Για ένα πολύ ειδικό λόγο. Είναι και ο λόγος που ξεκίνησα, ας πούμε, να κάνω αυτή την... Γιατί τώρα δουλεύω το επόμενο θέμα και έχω μπει μέσα σε ένα τούνελ και βγαίνω δύσκολο από αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι και σήμερα πάνω στο Ψιλοήτη στα Ανόγια θα παιχτεί ο Καποδίστριας, καλεσμένος του στενού μου φίλου, αδερφικού φίλου του Λουδοβίκου των Ανογίων. Αλλά στις Αρχάνες έγινε η προβολή εχθές, γιατί πριν από 30 ολόκληρα χρόνια πρωτοπαίχτηκε η ταινία μου Καβάφης, πριν κάνει τη διαδρομή στο εξωτερικό, για τα πολλά βραβεία που συγκέντρωσε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και με βράδευσε ως δήμαρχος τότε ο Σταύρος Αρναουτάκης.
0: Ο κύριος Αρναουτάκης, ναι.
1: Ναι. Άρα έκανε ένα κύκλο. 30 χρόνια μετά ήρθαμε, ο καθένας έχει κάνει τη δικιά του διαδρομή και συναντηθήκαμε σε αυτό το υπέροχο κινηματογράφο.
0: Στο δημοτικό κινηματογράφο στον Παράδεισο έγινε η προβολή, σωστά?
1: Ναι. Εκείνη τη χρονιά που, το 96 που έγινε η βράβευση, ας πούμε, η προβολή και η βράβευση, ήταν η χρονιά που ξεκίνησε αυτό ο κινηματογράφος. Δηλαδή ήταν μια ευτυχή συγκυρία, να το πούμε έτσι.
0: Το κοινό πώς υποδέχτηκε τον Καποδίστρια, εσείς πώς αισθανθήκατε, τι ήταν αυτό που εισπράξατε από τον κόσμο που συναντήσατε εχθές στις Αρχάνες?
1: Κοιτάξτε, εγώ εισέπραξα μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά. Αυτό μπορώ να σας πω, που είναι το σημαντικότερο. Η ταινία παραπλησιάζει, μπορεί να έχει ξεπεράσει μαζί με το εξωτερικό σίγουρα 1 εκατομμύριο θεάσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το πιο συγκινητικό είναι ότι οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα για να δουν την ταινία και δημιουργείται μια σιωπή σχεδόν εκκλησίας. Μόνο τα τζιδίκια από μακριά ακουγόντουσαν. Υπήρχε απόλυτη ησυχία.
0: Επιλέξατε μια σπουδαία ιστορική προσωπικότητα και πάντα αυτό κάνετε, έτσι. Επιλέγετε ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Καποδίστριας, όπως ο Θετοκόπουλος, ο Καζαντζάκης. Τι κοινό ενώνει αυτούς τους ανθρώπους, τι κοινό έχουν αυτοί οι άνθρωποι, και αν έχουν κάποιο κοινό?
1: Αγαπούσαν υπερβολικά τον πολιτισμό που μας γέννησε και την Ελλάδα μας.
0: Ναι.
1: Υπερβολικά, όλοι. Και ο Καζαντζάκης. Και ο Καποδίστριας και ο Δομήνικος Θεοδωκόπουλος, αν δείτε, ο Παπαδιαμάντης που τον έχω κάνει επίσης ταινία, που αγαπούσε, λάτρευε την Ελλάδα, τη Σιάθρο. Τώρα, όπως είδατε, είπαμε 4-5 ταινίες μαζί με το βαρβάκι που έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Οι δύο είναι για την Κρήτη.
0: Ένα.
1: Ο Ελκαριακός και ο Καζαντζής.
0: Πώς επηρεάζει... Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, πείτε μου, πείτε. Όχι, όχι, πείτε μου.
0: Επειδή αναφερθήκατε στην Κρήτη, ήθελα να πω πώς, να σας ρωτήσω πώς επηρεάζει η κριτική σας καταγωγή την αισθητική των ταινιών σας. Έτσι, προσεγγίζετε τις προσωπικότητες που αναδεικνύετε με μια διαφορετική ματιά, να το πω.
1: Ναι. Είναι, σε οδηγεί το κύτταρο, η μνήμη, η πολιτισμική μνήμη. Θα σας πω ένα παράξενο πράγμα που συμβαίνει, πόσο είναι μέσα στο κύτταρό μας όταν του ομιλήσουμε, του κυτάρου μας, της ψυχής μας δηλαδή, μας μιλάει και αυτή. Ο Ελγκρέκ, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, πριν αναδυθεί η γνώσος, στους πίνακες του, έβαζε το κόκκινο της γνωσού και το μαύρο της γνωσού. Δηλαδή η μνήμη δουλεύει.
0: Mm-hmm.
1: Οι Έλληνες δεν χαθήκαμε, γιατί έχουμε μεγάλο ιστορικό βάθος πολιτιστικό και η μήτρα της κυριαρχίας του πολιτισμού μας στον τότε κόσμο αλλά και στις ψυχές των ανθρώπων ξεκινάει από εμάς εδώ, από το μινωικό πολιτισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο πιο θα πλησιάζουμε στο να κατανοήσουμε τι μεγάλο μέγεθος ήταν ο μινωικός πολιτισμός. Να σας πω, ας πούμε, ότι είχαν 9 νόμους, τους οποίους νόμους τους έδινε ο Δίας κάθε 9 χρόνια, ανέβαινε πάνω στο... Και όπως ας πούμε του Μωυσίου, στις εντολές του Θεός, και αναφέρεται ο πολιτισμός αυτός από τον Όμηρο, και η νόμη αυτή η μινωική ήταν η βάση για να κάνει ο Λεωνίδας τη Σπάρτη. Νομοθέτησε δηλαδή με βάση τους μινωικούς νόμους, είναι μεγάλος πολιτισμός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σε πάει. Ξέρετε, σε πηγαίνει χωρίς να το ξέρεις, σε πηγαίνει. Εγώ γι' αυτό όπου και βρεθώ, όχι μόνο στην Κρήτη δηλαδή, λέω είμαι Έλληνας. Πρώτα απ' όλα είμαι κριτικός.
0: Ένα.
1: Θέλω να το τονίζω αυτό, γιατί έχει την, το βάρος...
0: Έχει την ιδιαιτερότητά του, ναι.
1: Ναι, και το βάθος.
0: Mm-hmm. Πόσο δύσκολο είναι να αποτυπώσετε την εσωτερική, την πνευματική πορεία ενός σπουδαίου δημιουργού στη μεγάλη οθόνη. Ποιες είναι οι δυσκολίες να το αγαπήσεις.
1: Να το αγαπήσεις. Mm. Όχι σε δυνάμει όλα.
0: Ναι.
1: Εάν δεν το αγαπήσεις, δεν σου δίδεται κανένας είδους ευλογία. Πρέπει να το αγαπήσεις για να σου μιλήσει το πρόσωπο. Και ας μην είναι εδώ, αλλού είναι, στην υπεροράνιο τόπο που λέει και ο Πλάτωνας.
0: Έτσι. Τι ετοιμάζετε,
1: για
0: κύριε
1: όλα
0: Σμαραγδί?
1: Τα πράγματα είναι αγάπη.
0: Για όλα
1: τα πράγματα.
0: Για όλα. Η απάντηση είναι η αγάπη. Τι ετοιμάζετε, ποιο είναι το επόμενό σας βήμα?
1: Το επόμενό μου βήμα είναι ένα άλλο μεγάλο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Που τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ για λόγους που δεν φαίνονται, αλλά άμαθα, τον Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Ο Κολοκοτρώνης δεν είναι μόνο ένας μεγάλο ιδιοφυές στρατηγικό, στρατιωτικό μυαλό, είναι μια μεγάλη ελληνική ψυχή. Άμα θα γίνει ταινία θέλοντος και χρημάτων επιτρέποντος...
0: Ναι, είναι και αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίζετε, έτσι, σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις ουσιαστικά του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι.
1: Θα δείτε γιατί ήταν μια μεγάλη ελληνική ψυχή και γιατί ο κόσμος τον αγαπάει πολύ. Ναι. Μπορείς να ξέρει αυτό που θα δείξει η ταινία. Τον αγαπάει όμως. Καταλάβαινε δηλαδή ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Έχετε ξεκινήσει ήδη να δουλεύετε? Είσαστε σε τι φάση?
1: Το πρώτο, έχει γραφτεί το πρώτο σενάριο.
0: Έχει γραφτεί ήδη το πρώτο σενάριο.
1: Ξέρω γιατί μιλάμε.
0: Uh-huh.
1: Ξέρω τι γιατί μιλάνε. Αλλά τώρα είναι τα υπόλοιπα, ας πούμε, να κρατήσουν 2-3 χρόνια λιγότερο
0: Και είναι μια χρονοβόρα διαδικασία από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Μια άγρια διαδικασία να βρούμε τα λεφτά όλα.
0: Ναι. Το εύχομαι να βρεθούν, να χρηματοδοτηθείτε όπως πρέπει, έτσι. Και πραγματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιο σύντομα από ό,τι υπολογίζετε, να έχουμε την δυνατότητα να απολαύσουμε μία ακόμη δημιουργία σας. Οπότε, σήμερα το βράδυ, θυμίστε μας κύριε Σμαραγδί, θα συναντηθείτε...
1: 9 η ώρα στο
0: Κεντρική το βράδυ, στα Ανόγια, ναι.
1: Θα μιλήσουμε εκεί με τον κόσμο και θα δείξουμε τον Καμπορίστρια παρέα. Αυτό είναι το κάνουμε προς τιμή του Λουδοβίκου των Ανογίων που τα οργανώνει αυτά τα πράγματα, γιατί είναι αδερφή ψυχή.
0: Ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη που όλοι αγαπάμε.
1: Αδερφή ψυχή.
0: Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα γερός και πάντα δημιουργικός.
1: Ό,τι υποθείτε επίσης.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

ωραία που ήταν αυτή η συνάντηση, έστω από μακριά, με τον κύριο Σμαραγδί. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, το δεύτερο κατά σειρά, οπότε παίρνουμε και εμείς μία ανάσα, έτσι, και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι εδώ στο Πολίτικα 89,8. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σε αυτό εδώ το μέρος τώρα θα σας δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες λίγο πιο πρακτικές για την καθημερινότητα. Θα σας δώσουμε την δυνατότητα να ενημερωθείτε έτσι για θεματάκια που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα. Για παράδειγμα, θα ξεκινήσω μιλώντας για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που φαντάζομαι ενδιαφέρει όλους, έτσι, ενδιαφέρει τους πάντες, μιας που ανοίγει το μεσημέρι πλατφόρμα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Ως εξής, για ακούστε, για να ξέρετε, σήμερα 5 Αυγούστου μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν τις αιτήσεις τους ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 1 και 2. Αύριο 6 Αυγούστου ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 3 και 4. 7 Αυγούστου ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 5 και 6. 8 Αυγούστου ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 7 και 8. 9 Αυγούστου ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 9 και 0. Και από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, έτσι είπαμε, λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59 λεπτά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Με φυσική παρουσία επίσης σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ εσείς επιθυμείτε. Σύμφωνα με το Υπουργείο των

νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση την στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, για διάχυση της επισκεψιμότητας στο χώρο και στο χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Έτσι, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Όσον αφορά τώρα τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Ενώ οι κληροθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο. Άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και οικογένειες με τέκνα αμαία εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα απολύτως εισοδηματικό κριτήριο. Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 30 έκτου 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 12 του 2027. Στην δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος, έτσι, καθώς και μέσω του γραφείου υποστήριξης του προγράμματος κατά τις ώρες 9 το πρωί με 5 το απόγευμα στο τηλέφωνο 210-215-0231. 210-215-0231.

Οι κληροθέντες δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα πάρουν ποσό ύψους 200 ευρώ ανά δικαιούχο κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης ή 300 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης. Ποσό ύψους 300 ευρώ κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης ή 400 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης. Να σας πω επίσης πως σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή σε κατάσταση χειρίας με προστατευόμενα τέκνα βάσει τελευταίας εκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2024. Έγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάση τελευταίας εκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2024. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρου αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή εφάπαξ. Συνταξιούχους επίσης όλων των ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γύρατος έως 31 Δεκάτου 2025 που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση και πρόσκληση προϋποθέσεις. Ποσό ύψους 400 ευρώ κατά την υψηλή τουριστική ζήτηση ή 600 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης για άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία από 67% και άνω βάσει ισχύουσας απόφασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. Οι κληροθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο από το 4 και πάνω. Οι πίνακες οριστικών δικαιούχων της δεύτερης φάσης θα καταρτιστούν ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το έτος 2027 από τους πίνακες μη κληροθέντων της πρώτης φάσης με σειρά κλήρωσης και για την περίοδο που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση, ενώ η ημερομηνία έναρξης της β' φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος. Τα ποσά ενίσχυσης αναπερίοδο παραμένουν ίδια για την πρώτη και δεύτερη φάση. Επιπλέον, η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος τουρισμός για όλους 2026-2027 προσφέρει ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής, ξενοδοχεία, καταλήματα και άλλα και σε κάθε προορισμό της χώρας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά και ανάλογα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας, υψηλή και χαμηλή, μέχρι και 30 έκτου 2027 για τους κληροθέντες δικαιούχους της πρώτης φάσης, ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περίοδου. Συγκεκριμένα για κληροθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας υψηλής περιόδου, το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύως ψηφιακών καρτών έως και 31 του 2026 και από 1 5 2027 έως και 30 6 2027. Για κληροθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας χαμηλής περίοδου, το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την 1η Δεκάτου 2026 έως και τις 30 Τετάρτου 2027.

Τι σημαίνουν όμως τα μηνύματα κατάστασης του πίνακα πληρωμών, έτσι για να γνωρίζετε. Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα. Η συγκεκριμένη πληρωμή θα αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς πραγματοποίηση κατά την εκτιμόμενη ημερομηνία εκτέλεσης. Απεσταλμένη σε επεξεργασία από τραπεζικό ίδρυμα. Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και η επεξεργασία της μπορεί να διαρκέσει έως 10 εργάσιμες ημέρες. Ολοκληρωμένη. Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Απορριφθήσα. Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτούμενος θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού, που όπως είπα είναι το 210-215-0231, από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Τώρα, ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατίθενται για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας? Η τράπεζα Snappi, η Eurobank και η Alpha Bank. Για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δεν προαπαιτείται ο δικαιούχος να είναι πελάτης των ιδρυμάτων που μόλις τώρα ανέφερα. Και ιδιαίτερη προσοχή, μιας που οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του προγράμματος λειτουργούν αποκλειστικά για το διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί. Χαμηλή δηλαδή ή υψηλή περίοδος.

αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε πόσο απέδωσαν τα μέτρα για το φθηνότερο καλάθι νοικοκυριού με 850 προϊόντα η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών στα σούπερ μάρκετ. Στις 47 ανέρχονται πλέον οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Συμφωνία. Οι πρώτες προτάσεις για μειώσεις κινούνται κυρίως στο 5 με 10%, ενώ το σχέδιο προβλέπει μειώσεις έως 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Το πραγματικό παζάρι για τις τιμές στα ράφια βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. 47 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει τις πρώτες ολοκληρωμένες προτάσεις τους για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, οι οποίες καλύπτουν περισσότερους από 620 κωδικούς προϊόντων. Στην διαδικασία προσθέθηκαν πλέον και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, καθώς και περίπου 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, private label των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, έτσι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προϊόντων που βρίσκονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης στους περίπου 850 κωδικούς. Παρά την σημαντική πρόοδο, οι τελικές λίστες παραμένουν ανοιχτές, καθώς οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Πίσω από τις κλειστές πόρτες της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή εξελίσσεται ένας καθημερινός κύκλος διαβουλεύσεων με τις βιομηχανίες και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπου προϊόντα προστίθενται ή αποσύρονται, ποσοστά μειώσεων επανεξετάζονται και νέες προτάσεις κατατίθενται σχεδόν καθημερινά. Το επόμενο διάστημα θα παιχτεί ένα πόκερ για δεινούς παίκτες, λέει πρόσωπο με άμεση γνώση της διαδικασίας, από ό,τι διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται αρκετές πολυεθνικές, ενώ οι προτάσεις καλύπτουν πλέον σχεδόν το σύνολο των κατηγοριών που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία, από τα νοπά κρέατα και τα γαλακτοκομικά έως το ψωμί, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, τα φυτικά έλαια, τα βρεφικά προϊόντα, τα είδη πρωινού, τα σοκολατοειδή, τα αναψυκτικά, τα καθαριστικά και τα είδη προσωπικής υγιεινής. Πάντως, ενώ το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει μειώσεις από 5 έως 15% στα νοπά κρέατα και από 5 έως 20% στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι πρώτες προτάσεις που έχουν κατατεθεί κινούνται σύμφωνα με πληροφορίες αισθητά χαμηλότερα. Η πλειονότητά τους συγκεντρώνεται στην περιοχή του 5 με 10%, με το να στρέφεται πλέον στο κατά πόσο οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα επιλέξουν στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων να βάλουν πλάτη σε επιλεγμένους κωδικούς, ενισχύοντας τις εκπτώσεις, ώστε το αποτέλεσμα να γίνει πιο αισθητό στο καλάθι του καταναλωτή. Να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν τελικά θα υπάρξουν μειώσεις και αν τελικά εμείς οι καταναλωτές θα καταλάβουμε, έτσι, κάποια ουσιαστική διαφορά στην τσέπη μας σε σχέση πάντα με το σούπερ μάρκετ. Φτάσαμε όμως το και μισή, οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα. Μην φύγει κανείς, μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα.

0: κινήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Ενίσχυση του επιδόματος για οικοσκευές και αναστολή συμβάσεων εργασίας αποφασίστηκε στη Διυπουργική Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο Πόρτο Γερμενό. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή μετά τη σύγκρουση ελικοπτέρων. Η δικηγόρος της οικογένειας Βάσο Πανταζή, που μίλησε στον Πολίτικα, τόνισε πως ο Άρης Δαμίγος είχε πάνω από 3.000 ώρες πτήσης. Έκρηξη σημειώθηκε σε μηχανουργείο στην Οδό Θερίσου στο Ηράκλειο. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε καταστήματα και κατοικίες. Θλίψη στο Ηράκλειο για το θάνατο του διευθυντή ΕΣΥ του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου και πνευμονολόγου Παμαματζάκη. Συνελήφθη 36χρονο στο Ηράκλειο που είχε δηλώσει ολόκληρο κοπάδι, το οποίο δεν διέθετε, ενώ με χειροπέδες βρέθηκε και ο αδερφός του. Ρύπανση στο λιμάνι από διαρροή λιμάτων στην Αγία Γαλήνη. Συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου. Πάνω από 230 μετανάστες έχουν διασωθεί στην Κρήτη σε ένα 24ωρο. Μία σύλληψη για τον τραυματισμό 9χρονο από το Ηράκλειο σε κατασκήνωση. Το αγόρι χτύπησε στο κεφάλι. Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Πάνω από 100 νεκροί σε πλημμύρες και κατολισθήσεις από τον Ιούλιο στην Ινδία. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες και 5 φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, η αποστολή του Όφη επιστρέφει στην Κρήτη. Η άφιξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 9.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αποτελεί και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστή της Hull City με μεταγραφή κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Ζέστη και μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε περίπου στα 20 λεπτάκια στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Επόμενο θεματάκι μας, επίδομα. Επίδομα 391 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να δούμε ποιοι μπορούν να το λάβουν από τον ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχοι του επιδόματος βαρικοΐας κόφωσης σχεδόν διπλασιάστηκαν μετά την αδιεύρυνση των κριτηρίων. Η παροχή, όπως ακούσατε, ανέρχεται σε 391 ευρώ μηνιαίως, χωρίς ηλικιακά ή εισοδηματικά όρια. Σημαντική λοιπόν αύξηση καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στον αριθμό των πολιτών που λαμβάνουν το επίδομα βαρικοΐας κόφωσης από τον ΟΠΕΚΑ μετά την αδιεύρυνση των προϋποθέσεων ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης. Οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν επέτρεψαν σε χιλιάδες περισσότερους πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση στην παροχή, οδηγώντας σε αισθητή αύξηση τόσο των δικαιούχων όσο και της σχετικής δημόσιας δαπάνης. Μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων αυξήθηκε εντυπωσιακά, καθώς από περίπου 6.300 άτομα έφτασε πλέον τους 12.200 δικαιούχους. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην κατάργηση περιορισμών που ίσχυαν στο παρελθόν και απέκλειαν σημαντικές κατηγορίες πολιτών από τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος παραμένει η πιστοποίηση αναπηρίας σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας. Ωστόσο, πλέον δεν εφαρμόζονται ηλικιακά όρια για τη χορήγησή του, ενώ δεν προβλέπονται ούτε εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερα καθοριστική θεωρείται η ένταξη στην παροχή των ατόμων ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν είχε μέχρι πρότινος δικαίωμα λήψης του επιδόματος, με αποτέλεσμα η νέα ρύθμιση να αυξήσει αισθητά τον αριθμό των ωφελούμενων και να ενισχύσει την κοινωνική προστασία των ατόμων με βαρικοΐα ή κόφωση. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σήμερα σε 391 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ σε όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, η συνολική μηνιαία δαπάνη για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης παροχής έχει σχεδόν διπλασιαστεί, καθώς αυξήθηκε από περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 4,8 εκατομμύρια, αντανακλώντας την σημαντική διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ακόμη ότι όταν ένας πολίτης λαμβάνει άλλη οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση, η οποία όμως είναι χαμηλότερη από το ποσό των 391 ευρώ, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει την διαφορά, ώστε το συνολικό ποσό που εισπράττει ο δικαιούχος να φτάνει στο ύψος του επιδόματος. Αντίθετα, όταν η άλλη παροχή είναι ίση ή μεγαλύτερη από 391 ευρώ, δεν καταβάλλεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση. Παράλληλα, η λήψη σύνταξης δεν επηρεάζει το δικαίωμα καταβολής του επιδόματος. Οι συνταξιούχοι μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Με τις νέες ρυθμίσεις, ο ΟΠΕΚΑ επιχειρεί να διευρύνει την κάλυψη των ατόμων με προβλήματα ακοής, ενισχύοντας περισσότερους πολίτες που μέχρι πρόσφατα έμεναν εκτός του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Και γυρνάμε σελίδα, πάμε να μιλήσουμε για την ΔΥΠΑ. Επιπλέον 8.000 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων. Ελάτε να δούμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος. Νέα δυνατότητα απασχόλησης λοιπόν για 8.000 ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας δημιουργεί η επέκταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ για άτομα 55 ετών και άνω, με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων να ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη. Η νέα φάση ενεργοποιείται μετά την κάλυψη των 35.000 θέσεων που είχαν προβλεφθεί αρχικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θέσεων πλήρους απασχόλησης στις 43.000 σε όλη τη χώρα. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών. Καλύπτονται επίσης άτομα από 67 έως 74 έτη, εφόσον δεν έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να αποκτήσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος. Για κάθε ωφελούμενο η ΔΥΠΑ επιδοτεί το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ τον μήνα. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν δήμοι, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αποκεντρωμένες διοικήσεις, περιφερειακές υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Στην διαδικασία μπορούν ακόμη να συμμετάσχουν δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σημειώνεται τέλος ότι η χρηματοδότηση των 8.000 πρόσθετων θέσεων ανέρχεται σε 144 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη του προγράμματος αναμένεται να ξεπεράσει τα 660 εκατομμύρια ευρώ. Βασικός του προσανατολισμός είναι η επιστροφή στην εργασία ανέργων που λόγω ηλικίας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην επαγγελματική επανένταξη ή χρειάζονται επιπλέον ένσημα πριν από τη συνταξιοδότηση.

Έρχεται το καινοτομό στην Κρήτη. Επιδότηση έως 112.000 ευρώ για νέες και μικρές επιχειρήσεις. Ελάτε να δούμε παρέα ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση. Μια νέα ευκαιρία χρηματοδότησης για όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν μια καινοτόμο επιχείρηση στην Κρήτη ανοίγει από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέσω της δράσης Καινοτομό στην Κρήτη, η οποία έχει ήδη προδημοσιευθεί και αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από νέους επιχειρηματίες, startups και μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και στοχεύει στην στήριξη επενδυτικών σχεδίων που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με καινοτόμο χαρακτήρα. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν? Η δράση απευθύνεται σε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Υποσύσταση επιχειρήσεις, πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την λειτουργία τους, αλλά διαθέτουν υπογεγραμμένο σχέδιο καταστατικού από όλους τους εταίρους και θα πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητα στην αρμόδια ΔΟΗ μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Και νέες επιχειρήσεις που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας από 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα, πριν από την υποβολή της αίτησης. Στην συγκεκριμένη δράση μπορούν να συμμετάσχουν και νεοφυείς επιχειρήσεις, startups, καθώς και εταιρείες τεχνοβλαστής, spin-offs, εφόσον πληρούν βεβαίως τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 30 έως 150.000 ευρώ. Η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει το 75% του συνολικού προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 112.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 25% θα πρέπει να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή άλλους ιδιωτικούς πόρους. Τα διαθέσιμα 2,5 εκατομμύρια ευρώ κατανέμονται ως εξής: 1 εκατομμύριο ευρώ για τις υποσύσταση επιχειρήσεις, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις. Προβλέπεται πάντως δυνατότητα μεταφοράς πόρων από την μία κατηγορία στην άλλη, εφόσον δεν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. Οι επενδύσεις πρέπει να εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, δηλαδή τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες, αγροδιατροφική αλυσίδα, περιβάλλον και κυκλική οικονομία, βιοεπιστήμες, υγεία και φάρμακα, αηφόρος ενέργεια, ψηφιακές τεχνολογίες. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες με προοπτική εμπορικής αξιοποίησης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου του 2026 και ώρα 3 το μεσημέρι. Όσοι σχεδιάζουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να ξεκινήσουν εγκαίρως την προετοιμασία του επιχειρηματικού τους σχεδίου, καθώς η αξιολόγηση θα βασιστεί στον καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, στη βιωσιμότητα της επιχείρησης και στη συμβολή της στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κρήτης. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για νέους επιχειρηματίες, ερευνητές και μικρές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα σε εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία, αξιοποιώντας υψηλό ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης.

κλείσω με μια είδηση η οποία αφορά στα οχήματά μας, μιας που η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια σοβαρή πρόκληση με το μεγάλο μέρος του κυκλοφορούντος στόλου οχημάτων της να ενδέχεται να θεωρηθεί μη βιώσιμο στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τη ρύπανση, το περιβάλλον αλλά και την οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση, περίπου 45% των οχημάτων που κινούνται σήμερα στην χώρα θεωρούνται ηλικίας άνω των 10 με 12 ετών, μια συνθήκη που τα τοποθετεί σε άμεσο κίνδυνο να εξαιρεθούν ή να υποστούν σημαντικά περιοριστικά μέτρα. Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ποσοτικό αλλά δομικό και με την κλιματική κρίση να χτυπάει και την Ελλάδα, όπως βλέπουμε έτσι, τόσο με τις πυρκαγιές όσο και με τα αποθέματα νερού. Ο μέσος όρος ηλικίας των γιοταχή στην Ελλάδα αγγίζει περίπου τα 17,5 έτη, ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ο μέσος όρος βρίσκεται γύρω στα 12 με 13 χρόνια. Η μεγάλη αυτή διαφορά σημαίνει ότι τα ελληνικά οχήματα τυπικά έχουν μεγαλύτερη φθορά, πληρούν παλαιότερα πρότυπα εκπομπών ρήπων, έτσι υπόκεινται σε υψηλότερο ρίσκο τεχνικών προβλημάτων και καθίστανται πιθανό έτσι δακτυλοδεικτούμενα στο πλαίσιο καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Οδηγοί λοιπόν που διαθέτουν οχήματα προδιαγραφών Euro 4 και πιο παλιά, τα οποία στις ελληνικές συνθήκες αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό, θα βρεθούν να αντιμετωπίζουν είτε περιορισμούς, είτε πολύ υψηλότερο κόστος χρήσης, είτε ακόμη και σταδιακή απαξίωση. Η διαδικασία θα είναι σταδιακή, αλλά αναπόφευκτη, έτσι. Να σας πω πως ένα όχημα δεν θα ξυλώνεται από την κυκλοφορία με διάταγμα, αλλά θα του αφαιρείται βαθμία η δυνατότητα να κινηθεί όπως πριν.

Οι κάτοχοι οχημάτων που δεν θα λάβουν υπόψη τους έτσι αυτή την τάση ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις, όπως η απόσυρση της διέλευσης από περιοχές, υψηλότερα κόστη χρήσης ή υποχρεωτική αντικατάσταση. Για τον οδηγό στην Ελλάδα σημαίνει πρακτικά πως η επιλογή δεν είναι πλέον το αν, αλλά το πότε. Έτσι. Δεν θα αναγκαστεί με ημερομηνία κλειδί για τη διακοπή κυκλοφορίας όλων των παλαιών αυτοκινήτων. Μιας που όλοι αντιλαμβανόμαστε, όλοι καταλαβαίνουμε πως η χρήση τους θα γίνει όλο και περισσότερο δυσχερής και ακόμη περισσότερο οικονομικά ασύμφορη. Εάν δεν κινηθεί η πολιτεία με ισχυρά αλλά δίκαια εργαλεία, η ελληνική κοινωνία από ό,τι φαίνεται θα αναγκαστεί να επομιστεί το κόστος της μετάβασης περιβαλλοντικά, έτσι, ασφάλειας αλλά και οικονομικά.

με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για το προηγούμενο δίωρο στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Την επιμέλεια της ρύθμισης του ήχου την είχε ο Μάνος ο Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτο Θεός, έτσι αύριο Πέμπτη, όπου θα τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο, μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά σε όλους.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 και είμαστε μαζί και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 12 έως τη 1 και στις επαναλήψεις που είναι προγραμματισμένες να παίζουν εδώ στην συχνότητά μας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Είμαστε στην καρδιά πλέον του καλοκαιριού και στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Ξέρω ότι κάποιοι ετοιμάζουν βαλίτσες για να φύγουν. Ουσιαστικά είναι η τελευταία, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει. Και σας εύχομαι να περάσετε καλά. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί εκτελούμε και...

0: Βαγγέλης Λίτινας είναι μαζί μας εδώ στον ήχο και στα τεχνικά. Μας υποστηρίζει και σήμερα. Σημαντική η συμβολή του. Η Ζέτα Νικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγαρδός. Την πηξίδα και σήμερα σας προσφέρει η SeaJets, που σας ταξιδεύει καθημερινά από το Ηράκλειο για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό των Πειραιά, και με μια ενδιαφέρουσα προσφορά στην έκπτωση, αναφέρομαι, του 50% που υπάρχει εάν κλείσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης τα εισιτήρια της επιστροφής. Έτσι θα επωφεληθείτε τα μάλα, ενώ θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε χρόνο από τις διακοπές σας, γιατί τα πλοία της SeaJet, ως γνωστόν, είναι γρήγορα, είναι άνετα, είναι φιλικά και σας μεταφέρουν στον προορισμό σας, κερδίζοντας ουσιαστικά καλοκαίρι. Γιατί αυτό είναι η SeaJet, είναι η εταιρεία με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε ταχύπλοα σκάφη και με 50 προορισμούς στο Αιγαίο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι απίστευτο και όμως αληθινό για εμάς που κάνουμε ουσιαστικά πολιτικό ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια. Να είμαστε στον Αύγουστο. Βεβαίως θα μου πεις είναι μια προεκλογική χρονιά. Ναι, είναι μια προεκλογική χρονιά. Και ενώ το κύριο χαρακτηριστικό θα ήταν η ραστόνη από το πολιτικό ρεπορτάζ με τους πολιτικούς να έχουν φύγει σε διακοπές, εντούτοις, λόγω της προεκλογικής, της άτυπης προεκλογικής περίοδου και βεβαίως των μετακινήσεων που έχουμε μέσα στα κόμματα, αυτό το οποίο συμβαίνει δίνει πολύ τροφή και για σκέψη και για γράψιμο και για συζήτηση, πολιτική συζήτηση, στα στέκια, τα πολιτικά και όχι μόνο. Ξέρετε, υπάρχουν, το έχω διαπιστώσει αυτό και μου δίνεται ευκαιρία να το πω σήμερα και να το μοιραστώ μαζί σας, υπάρχουν δύο τύποι συζητήσεων στις παρέες, οι ποδοσφαιροπαρέες, έτσι. Ελάχιστα συζητάνε για μπάσκετ αυτοί οι φανατικοί του αθλητισμού, συζητάνε κυρίως και ποδόσφαιρο. Μπορείς να το βρεις αυτό, αυτή τη συζήτηση από τα τοπικά πρωταθλήματα, έτσι από πολύ μικρές δηλαδή κατηγορίες, μέχρι το Μουντιάλ και το Champions League. Καλά, το Μουντιάλ και το Euro το έχεις κάθε 4 χρόνια, ανά 2 χρόνια λοιπόν έχεις μια μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά. Έχεις όμως τακτικές συζητήσεις για αυτά που θα γίνουν στις ομάδες και βεβαίως αυτή την περίοδο θα έλεγα ότι δίνουν και παίρνουν οι κουβέντες αυτές. Την ίδια ώρα αντίστοιχες παρέες συζητάνε πολιτικά και τι κουβεντιάζουν πολιτικά αυτές τις μέρες. Κουβεντιάζουν, θα σας πω, συγκεκριμένα πράγματα. Πριν μπω στο ρεπορτάζ σήμερα και πριν μπω να πω τι γίνεται. Καταρχήν, αυτό που κουβεντιάζουν πάρα πολύ είναι εάν ο Πρωθυπουργός τελικά θα τηρήσει την δέσμευσή του. Φαίνεται ότι θα μας βγάλει εμάς, εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, θα βγω ψεύτης. Έπεσα έξω. Εγώ πίστευα για φθινόπωρο, τελικά αυτό δεν ισχύει, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει τον καιρό εκείνο της άνοιξης, δηλαδή Μάρτ-Απρίλη-Μάη, κάπου εκεί, και θα συζητήσουμε σε λίγο μάλιστα για το θέμα αυτό. Όμως, παρόλα αυτά, η πολιτική συζήτηση για τις εκλογές καλά κρατεί. Και γιατί καλά κρατεί καταρχήν, διότι βλέπουμε να ξεφουσκώνει

είναι καταρχήν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα προχθές εγώ έγραψα και είπα κιόλας ότι αν οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, υπάρχει μία πιθανότητα να προλάβει η κυρία Καριστιανού να διεκδικήσει την είσοδό της στη Βουλή με αυτό το 3% που χρειάζεται. Αν όχι, αν δεν γίνουν δηλαδή οι εκλογές το φθινόπωρο και πάμε στην Άνοιξη, έχω την αίσθηση ότι η κυρία Καριστιανού θα μείνει από καύσιμα, θα μείνει από μπαταρία, θα μείνει από στελέχη και θα βγει και θα πει το σύστημα ήταν πιο ισχυρό από εμάς, μας κέρδισε. Έτσι για να καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλο να διεκδικείς τη δικαιοσύνη και καλά κάνεις και τη διεκδικείς τη δικαιοσύνη πάνω σε μια τραγωδία, όπου αν θυμάστε καλά η κυρία Καριστιανού εμφανιζόταν και μιλούσε σε κατάμεστες αίθουσες που δεν έπεφτε καρφίτσα. Πού πήγαν όλοι αυτοί, αναρωτιέται κάποιος. Έβγαινε στο Σύνταγμα σε παλαϊκές συγκεντρώσεις που θύμιζαν άλλες εποχές και που ζήλευαν, θα έλεγα, και έμπειρα πολιτικά στελέχη από όλους τους χώρους. Και τελικά, όταν ήρθε η ώρα να βάζει τα πράγματα στη σειρά και να μετράει τα κουκιά, είδαμε ότι καταρχήν ούτε καν από το σύλλογο των συγγενών, των θυμάτων, των ντεμπών, δεν την έχει ακολουθήσει κανένας. Αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται μια δημοσκοπική κατάρρευση, ένα ξεφούσκωμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, διότι, ξέρετε, αναπτύσσονται δυνάμεις. Δηλαδή, όταν έλκεις τον άλλον με διάφορους τρόπους, βλέπεις ότι σχηματίζεται ένα ρεύμα εισόδου, ένα ρεύμα που φέρνει κόσμο, αποστελέχει φίλους και ψηφοφόρους, και όταν, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη, και όταν λειτουργεί η φυγόκεντρος, δηλαδή η δύναμη εκείνη που διώχνει, απομακρύνει, βλέπουμε ότι υπάρχει φυγή. Θα δείτε, επειδή το κλίμα είναι κακό για τη Μαρία την Καριστιανού, ότι στις δημοσκοπήσεις της επόμενης του Σεπτέμβρη η Μαρία Καριστιανού θα γράψει νέα χαμηλά. Σας θυμίζω ότι η Μαρία Καριστιανού ξεκίνησε με δημοσκοπικά ποσοστά εντυπωσιακά που ήταν κοντά στο 18%. Πάλευε δηλαδή με Πασόκ και Τσίπρα για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Αν το θυμάστε, μια περίοδο εκείνη όταν ξεκινούσε, όταν έγινε στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του κόμματος, που είπε ελπίδα για τη δημοκρατία κλπ. Εμείς από τότε είπαμε ότι θα ξεφουσκώσει η Καριστιανού. Και πράγματι ξεφουσκώνει. Τώρα είναι βεβαίως σε μονοψήφιο νούμερο, αφήνοντας την κόντρα για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη Τσίπρα, μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Να λοιπόν μια συζήτηση που μπαίνει στα στέκια. Πώς ξεφουσκώνει η Καριστιανού.

άλλο θέμα που συζητάνε στα πολιτικά στέκια είναι οι νέες αποκαλύψεις, για να καταλαβαίνουν και να πείθονται και οι τελευταίοι για το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενός άλλου πολιτικού αρχηγού. Αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπου ένας ακόμα που αποχωρεί λέει τα χειρότερα. Θα μου πεις, ρε φίλε, πάντα όταν ένας που αποχωρεί δεν λέει τα χειρότερα? Ναι, συνήθως έτσι γίνεται, η αλήθεια είναι. Όταν αποχωρείς από μια παρέα που αποφασίζεις να τη σταματήσεις, όταν αποχωρείς από ένα γάμο που αποφασίζεις να τον σταματήσεις, όταν αποχωρείς ακόμα από μια επαγγελματική σχέση που αποφασίζει ο ένας ή οι δύο ή και οι δύο να τη σταματήσουν, πάντα αυτό είναι, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα. Πάντα. Κάποιος θα πει άσχημα λόγια, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα άσχημα λόγια, θα υπήρχε και η αποχώρηση. Έτσι δεν είναι? Είτε είσαι εργαζόμενος σε μια επιχείρηση, είτε είσαι κομμάτι μιας σχέσης, είτε είσαι κομμάτι ενός γάμου, είτε είσαι κομμάτι μιας παρέας, μιας φιλίας, είτε είσαι κομμάτι μιας συγγενικής σχέσης που οδηγείται στα άκρα και σπάει κάποιες φορές, φεύγει εκεί ο κόσμος, τελειώνει η ιστορία. Και αρχίζουν εκεί οι γκρίνιες. Στην περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου έχουμε τον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος είναι πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει εκλεγεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό, παιδιά, είναι ένα άλλο φαινόμενο. Το να εκλέγεσαι με ένα κόμμα και να βρίσκεσαι σε ένα άλλο κόμμα, τι να πω. Αφού εσείς το ανέχεστε ως ψηφοφόροι και το αποδέχεστε εμένα, ο λόγος μου περιτεύει. Θα μου ήταν όμως δυσάρεστο, να πω την αλήθεια, να εκλεγώ σε ένα κόμμα και να πρέπει να εξηγήσω στους ψηφοφόρους μου γιατί μετακομίζω την έδρα σε ένα άλλο κόμμα το οποίο ο ψηφοφόρος μου δεν το ψήφισε. Δηλαδή τον κύριο Χουρδάκη δεν τον ψήφισαν μόνο, σίγουρα τον ψήφισαν κάποιοι γιατί ήταν ο κύριος Χουρδάκης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, και τον κάθε κύριο Χουρδάκη. Ψήφισαν όμως πρώτα το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Γιατί δεν ήθελαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Αν ήθελαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, θα πήγαιναν στην εκλογική περιφέρεια που εκλέγεται ο κύριος Χουρδάκης, θα βλέπαν ποιοι είναι οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως θα ψήφιζαν κάποιον από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Χουρδάκης λοιπόν πήρε την έδρα του, πήγε στο ΠΑΣΟΚ, ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Το αναφέρω και το στυλιτεύω γιατί κατά την προσωπική μου άποψη δημιουργεί μια αλγινή εντύπωση. Μου πήρε το γραφείο στη Βουλή και όταν ρώτησα πού θα κάθομαι, μου είπε στις σκάλες. Πολύ προσβλητικό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, αν μου το έκαναν αυτό, θα είχα φύγει την πρώτη μέρα. Και εκεί τώρα αντιδράς και λες ανεξαρτητοποιούμε, αλλά δεν πας αλλού. Δηλαδή και εμένα, αν μου είχαν κάνει τέτοια προσβολή, είχα εκλεγεί με ένα κόμμα, είχα βοηθήσει το κόμμα να προσθέσει στο ταμείο του ένα αριθμό ψήφων. 100, 200, 1000, 5000, δεν ξέρω πόσους είναι. Και είχα αυτή την αντιμετώπιση από την αρχηγό του κόμματος ή τον αρχηγό, θα έλεγα έτσι είσαι ρε μεγάλε, κάνα πρόβλημα. Στις σκάλες, ανεξάρτητος. Και θα συνέχισα ανεξάρτητος. Εδώ λοιπόν ο κύριος Χουρδάκης λέει ότι αυτό είναι το αληθινό της πρόσωπο. Βέβαια θα σας πω κάτι. Όποιος ακούει τον κύριο Χουρδάκη, τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί επί της ουσίας αυτό είναι το αληθινό της πρόσωπο, το υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που αναδημοσίευσε το απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πλέον. Θέλω να πω ότι ο κύριος Χουρδάκης κατήγγειλε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου του ζήτησε να προσλάβει συγκεκριμένη συνεργάτηδα και να παραχωρήσει το γραφείο του στους δικούς της συνεργάτες. Ο βουλευτής αρνήθηκε να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα, υποστηρίζοντας ότι η διαγραφή του βασίστηκε σε ανακριβή στοιχεία και άδικες επιθέσεις εναντίον του. Και εκεί νομίζω ότι έχει μάλλον δίκιο ο κύριος Χουρδάκης, χωρίς να ξέρω από μέσα την ιστορία. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό που σας λέω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σχολίασε αρνητικά τη συμπεριφορά της Ζωής προς τους συνεργάτες της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθέτοντας ουσιαστικά για μια ακόμα φορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε, αυτά δεν αρέσουν στον κόσμο. Δηλαδή, αυτή η τοξικότητα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, επηρεάζει αρνητικά τους ψηφοφόρους, επηρεάζει αρνητικά τους αναποφάσεις τους,
Και βλέποντας αυτές τις συμπεριφορές, τελικά και η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται ότι επίσης ξεφουσκώνει. Θα σας θυμίσω ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες δημοσκοπικά, κάποια στιγμή είδαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης με διψήφιο νούμερο. Ξέρετε πότε, θα σας θυμίσω και πότε. Όταν ήταν πολύ καλή και πολύ δυνατή και την απολαμβάναμε, γιατί και εγώ την απολάμβανα, στη διαδικασία της προανακριτικής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τον Γιώργη Ξυλούρη. Γιώργη Ξυλούρη, πώς το έλεγε. Ωραία, πολύ ωραία. Την απολαύσαμε πραγματικά.

0: αυτά λοιπόν και άλλα δημιουργούν μια όσμωση, την οποία σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε με τον έμπειρο συνάδελφο, τον Πάνο το Μαυρίδη, που θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά, τον σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Political, στον οποίο έτσι ζητήσαμε να χαλάσει λίγο τις διακοπές του, παρότι είναι και εκείνος διαστροφικός με την επικαιρότητα και την πολιτική, και ακόμα και στις διακοπές φροντίζει, και όπως το κάνουμε όλοι δηλαδή οι δημοσιογράφοι, να ασχολούμαστε, δεν αφήνουμε πίσω τη βαλίτσα δηλαδή, η αλήθεια είναι. Παίρνουμε τα εργαλεία, την εργαλειοθήκη, την παίρνουμε μαζί μας. Θα είναι λοιπόν μαζί μας λίγο μετά τις 12.30 και θα βάλουμε μια πολύ ωραία κουβέντα στο προσκήνιο για το τι μέλη γενέστε στην συνέχεια μέχρι την ώρα της κάλπης. Γιατί έχουμε ένα καυτό Σεπτέμβρη, έχουμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός θα πάει και θα δώσει μποναμά, και μάλιστα μου λένε τώρα κάποιοι, το αντιλαμβάνομαι και σας το μεταφέρω όπως λέγεται από το επιτελείο του Πρωθυπουργού, ότι μέτρησαν και είπαν ότι οι παροχές της ΔΕΘ θα φανούν το Γενάρη. Σε ένα δύσκολο χειμώνα βέβαια, σας ξαναλέω εγώ, όπου ο Πρωθυπουργός θα μοιράσει πολύ χρήμα και όπου ο Πρωθυπουργός θα μετρήσει τον απόϊχο από το πορτοφόλι που θα γεμίσει και τις λοιπές παροχές που θα κάνει με το που θα μπει το 2027. Οπότε θέλει να πάει με χαρούμενους τους ψηφοφόρους. Λογικό δεν είναι? Αυτά όλα θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Να κάνω μια παρένθεση, να σας πω ότι υπάρχουν θέματα στην υπόλοιπη ειδησιογραφία που επίσης παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της επικαιρότητας. Θα τα δώσουμε τώρα, γιατί σε λίγο θα πάμε σε ανάπαυλα. Να σας πω λοιπόν ότι, μιας και λέγαμε για τα των διακοπών, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το τουρισμός για όλους, είναι το πρόγραμμα. Σήμερα κάνουν κράτηση αυτοί που έχουν τα σχετικά νούμερα, τους σχετικούς αριθμούς, τους αριθμούς φορολογικών μητρώων. Μπείτε να το ψάξετε λίγο στα site για να μην σας τρώγω χρόνο, να δείτε τι αφημί έχετε και πότε κάνετε την αίτηση ανάλογα με αυτό. Έχω πάρα πολλές καταγγελίες εδώ στην εκπομπή, είναι δικό μας το θέμα αυτό, με οδηγούς, με φίλους οδηγούς, ακροατές, οι οποίοι μου καταγγέλουν την ανάρμοστη οδηγικά συμπεριφορά πολλών επαγγελματιών οδηγών, είτε πρόκειται για βαρέα οχήματα, κυρίως φορτηγά δημοσίας χρήσεως, τράκτορες, σε κάποια λεωφορεία επίσης, τουριστικά κατά κύριο λόγο υπάρχουν αναφορές, αλλά και οδηγούς αυτών των βαν που εκτελούν τις μεταφορές, οι οποίοι είναι, φαίνεται, ιδιαίτερα προκλητικοί στον τρόπο και επικίνδυνοι όπως οδηγούν. Θέλω να το αναδείξω το θέμα και σήμερα. Θέλω να κάνω μια αναφορά, γιατί είναι ένα δικό μας θέμα εδώ στην Πηξίδα, που προκύπτει από τις καταγγελίες, τις φωτογραφίες και τα βίντεο που πολλές φορές μου στέλνουν αρκετοί φίλοι, και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό, διότι γίνεστε ουσιαστικά ρεπόρτερ μας έξω. Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, και θέλω να πω στους επαγγελματίες οδηγούς, σβήστε, χαλαρώστε. Αντιλαμβάνομαι ότι η δουλειά που κάνετε είναι δύσκολη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να παίζετε με τις ζωές των άλλων ή με τζαμπουκαλίστικα, έτσι χαρακτηριστικά, να του πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όπου εγώ είμαι πιο μεγάλος και περνάω. Να καθίσουμε δηλαδή να μετρήσουμε τα μεγέθη μας. Να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Εσύ έχεις φορτηγό, εγώ έχω γιοταχή, εσύ είσαι πιο μεγάλο και πιο ογκώδες όχημα. Δεν σημαίνει αυτό τίποτε. Λίγο προσοχή, γιατί ξέρετε, η κακιά στιγμή καιροφυλακτεί. Έχουμε την περίπτωση πρόσφατα στα Χανιά με τον Νταλικέρη, που παραλίγο να κάνει αλλαντικό τους οδηγούς που περνούσαν απέναντι, που ερχόταν απέναντι, έτσι. Έχουμε και άλλα περιστατικά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από τους οδηγών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνεπώς, ηρεμήστε λίγο, δεν είναι ώρα για να μετρήσουμε τα μεγέθη μας. Έχουμε μια σύλληψη πριν από λίγο στην Αγία Γαλήνη. Έχουμε ρήπανση από διαρροή λιμάτων. Έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου της περιοχής και βεβαίως δίνει εξηγήσεις. Ελεύθερος κορισόρους, διαβάζω στο politica.gr, ο υπάλληλος του ΔΔΕ για την φωτιά στους ακόνες Φακίων, αλίμονο, είναι λογικό. Έχουμε τη σύλληψη δύο αδελφών στο μονοφάτσι για εικονικά κοπάδια, σιγά την είδηση, αλλά παίζει ψηλά, δηλαδή τι λέω τώρα, σιγά την είδηση, είναι μια σημαντική είδηση, αλλά σιγά τώρα τα εικονικά κοπάδια, γίνονται τέτοια πράγματα παιδιά εδώ, όχι βέβαια. Και βέβαια για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση για το θάνατο του Άρη Δαμίγου. Μίλησε η Βάσο Πανταζή στον Πολίτικα 89.8 εδώ στο ραδιοφωνό μας. Ο Χρήστος ο Κόνστας, και κλείνω με αυτό, έχει επίσης σήμερα ένα κείμενο παρέμβαση. Τίμαρχε μετά τον Καμβά, τι με μια περίφραξη δεν σώζει την πόλη. Χρειάζεται στρατηγική για τα διατηρητέα, γιατί βέβαια το πρόβλημα αυτό το είχαμε αναδείξει και εμείς πριν από λίγες ημέρες με το ιστορικό κτίριο στα 3/4 κάτω στο λιμάνι, όπου εκεί είχαμε πει ότι αυτό αποτελεί ντροπή για την πόλη, πρόβλημα για την πόλη, κίνδυνο για την πόλη, για τους πολίτες, για τα σωστικά συνεργεία, αν ομιγέννητο χρειαστεί να παρέμβουν, να δώσουν βοήθεια, να συνδράμουν και ούτω καθεξής. Είναι ένα από τα διαχρονικά ζητήματα, δεν έχει προκύψει σήμερα, δεν λέω ότι φταίει η Δημοτική Αρχή του Καλοκαιρινού, όμως η Δημοτική Αρχή του Καλοκαιρινού πρέπει να διαχειριστεί το πρόβλημα και να μαζέψει την κατάσταση η οποία είναι και δυσάρεστη και επικίνδυνη και άσχημη αισθητικά. Είναι όλα μαζί αυτά. Λοιπόν, την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η SeaJets. Είναι μαζί μας εδώ με καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο. Ταξιδεύετε πάρα πολύ γρήγορα, σε 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, σε 3 ώρες για Νάξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά είστε στην Πάρο και από εκεί, Σύρωτινο, Μύκονο και Πειραιά, μια ανάσα. SeaJets.com, εάν θέλετε να μπείτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα τους, και βεβαίως έκπτωση στα εισιτήρια μετεπιστροφής, 50% στο εισιτήριο που θα σας φέρει πίσω για να σας γλυκάνει την πίκρα επί της ουσίας, έτσι για να σας δώσει τη δυνατότητα εάν θέλετε να επαναπρογραμματίσετε και άλλη απόδραση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε όπως σας έχω προαναγγείλει. Εδώ στην πηξίδα θα είναι μαζί μας για τα επόμενα λεπτά ο καλός φίλος και καλός συνάδελφος, διευθυντής, μάλλον σύμβουλος έκδοσης σωστότερα, της εφημερίδας Political, και θα έλεγα ένας από τους πλέον πιο έμπειρους και πιο ψύχρεμους στο πολιτικό ρεπορτάζ συναδέλφους στο χώρο. Παναγιώτη μου, καλώς σε βρίσκω, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, να ευχηθώ καλές διακοπές, μιας και στις διακοπές σου σε εντοπίσαμε, σε βρήκαμε και μας δίνεις πολύ μεγάλη χαρά και που σε ακούμε, αλλά και για αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε σε λίγο μαζί και έχουν να κάνουν κυρίως με το πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται και την προοπτική της κάλπης που από ό,τι φαίνεται πηγαίνει αρκετούς μήνες μακριά, δηλαδή μέσα στο 2027 και την άνοιξη αυτού. Καλώς ήρθες.
5: Άντε καλά, σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Βέβαια, εμείς ποτέ δεν κάνουμε διακοπές, ποτέ δεν βγάζουμε το καλώδιο από την πρίζα, να αποσυνδεθούμε και να αποτοξινωθούμε. Είμαστε συνέχεια σε μια εγκρήγορση. Και βέβαια ακολουθούμε και αυτό που συμβαίνει και στην κυβέρνηση από τη στιγμή που καλύπτουμε όλο αυτό το ρεπορτάζ, δεδομένου ότι πριν τις πυρκαγιές και όλα όσα συνέβησαν τα τραγικά, υπήρχε μια έτσι καλοκαιρινή διάθεση, κλείναν οι τελευταίες εκκρεμότητες, πολύ λίγο πολύ προετοιμάζονταν για να κλείσουν τα τελευταίες φακέλες και να φύγουν για λιγοήμερες διακοπές. Όμως η κατάσταση αυτή που διαμορφώθηκε τους ανάγκασε να ξαναμπούν σε μια διαδικασία εγρήγορσης. Φαίνεται τελικά ότι το καλοκαίρι έτσι πάει για όλους μας. Βέβαια όπως συνέβη με τις πυρκαγιές, κάτι το οποίο είχε προετοιμαστεί γι' αυτό η κυβέρνηση, δηλαδή ήταν απεκταίο να συμβεί κάτι κακό και όλη η ένταση της προετοιμασίας είχε στραφεί ακριβώς στο να αποφευθεί αυτό, και ως ένα βαθμό θα πρέπει να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, είναι αυτό που δεν βλέπουμε που θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία μπορεί να την παρουσιάσει κάποιος μετά με νούμερα, εφόσον έχει περάσει η αντιπυρική περίοδος στο πλαίσιο του απολογισμού. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό το κακό συνέβη, αλλά σε τελική ανάλυση δεν θα αλλάξει το σχεδιασμό και δεν θα οθήσει, ας το πούμε έτσι, θα αναγκάσει τον Πρωθυπουργό να σκεφτεί να πάει σε προώρες εκλογές. Νομίζω ότι όλα συγκλίνουν σε αυτό που πολλοί από εμάς συζητάνε και επιμένουν όλο αυτό το διάστημα, ότι παρά τα σενάρια τα διάφορα που κυκλοφορούν, ο Πρωθυπουργός θα πάει όσο πιο προς το τέλος της τετραετίας για να προκηρύξει εκλογές. Υπάρχει τώρα το σενάριο της 24ης Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο κυκλοφορεί, δεδομένου ότι το Πάσχα φέτος πέφτει 2 Μαΐου, χρόνου δηλαδή, άρα αυτό μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα και τον εκλογικό σχεδιασμό. Αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι ο πολιτικός χρόνος που έχει μπροστά του, λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, δεν τον εφοβίζει.
6: Θεωρεί ότι δουλεύει για αυτόν ο χρόνος.
5: Έτσι.
6: Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, να το εξηγήσουμε. Καταρχήν θέλω να προσυπογράψω όλα όσα είπες και δεν ξέρω αν μας άκουγες νωρίτερα, αλλά ουσιαστικά αυτός ήταν και ο πρόλογός μου περίπου πάνω κάτω, στο ίδιο μήκος κύματος δηλαδή κινηθήκαμε. Λέγοντας στο σημείο αυτό ότι βλέπουμε, και το συμπληρώνω για τον δημοσιογραφικό μας καμβά και την κουβέντα μας, ότι βλέπει ότι ξεφουσκώνει η Καριστιανού, βλέπει ότι ξεφουσκώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βλέπει ότι ο Σαμαράς είναι σε φάση αναμονής, γιατί θέλουν να πούμε δύο κουβέντες και για τον Αντώνη Σαμαρά. Βλέπει ότι ο Τσίπρας με όλη τη φανφάρα έχει αγγίξει το ταβάνι του εκεί κοντά στο 16, άρα δεν τον απειλεί με πάνω από 10 μονάδες διαφορά. Βλέπει ότι υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια στο Πασόκ και το Πασόκ ουσιαστικά θα παλέψει για τη δεύτερη θέση με τον Τσίπρα και το νέο σύστατο κόμμα του. Βλέπει επίσης ότι οι μικροί που παλεύουν για είσοδο στη Βουλή ενδεχομένως στο τέλος να μην τα καταφέρουν να μπουν, όπως για παράδειγμα ο Βαρουφάκης και η Νίκη και όλες αυτές, εν πάση περιπτώσει, οι αριστεροδεξιές συνιστώσεις. Συνεπώς, θεωρώντας ότι τα μέτρα τα οποία θα δώσει στην ΔΕΘ θα του δώσουν ένα αποτύπωμα από το Γενάρη και μετά, λέει, γιατί να βιαστώ, άστο για αργότερα.
5: Ναι, και ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να σταματήσεις και ένα κυβερνητικό έργο που έχεις μπροστά σου και έναν προγραμματισμό για να πας να κάνεις εκλογές, για ποιο λόγο. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, δεν έχει νόημα να πάει σε πρόορες εκλογές. Δεν πιέζεται από κάτι για να προχωρήσει σε πρόορες εκλογές. Και να σταματήσει το έργο που κάνει, για ποιο λόγο. Τη στιγμή που με βάση το έργο του πηγαίνει, με το έργο του υποστηρίζει ότι θα πείσει ξανά τον κόσμο να τον εμπιστευτεί, με το έργο του ως παρακαταθήκη θα παρουσιάσει το επόμενο πρόγραμμα, το όραμά του για την Ελλάδα του 2030 και τα 200 χρόνια από τη συμπλήρωση της σύγκρισης του ελληνικού κράτους. Με αυτό το έργο που θα παρουσιάσει θα πει ότι είμαι ικανός και ο μόνος που μπορώ αξιόπιστα να διαπραγματευτώ εν ώψη της ελληνικής προεδρίας το μεγάλο νέο πακέτο των επιδοτήσεων που θα έρθει στη χώρα την επόμενη περίοδο. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο ακριβώς να έκανε εκλογές πρόωρες? Επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κλίμα τοξικότητας, εγώ θα πρέπει να σου πω ότι, εντάξει, επειδή ακούω πολλά κυβερνητικά στελέχη να καταγγέλνουν την αντιπολίτευση για τοξικότητα, δεν έχουν δίκιο. Ισχύει κάτι τέτοιο. Όμως είναι μια χαζή τοξικότητα, θα την μπορούσα να δει, ανόητη τοξικότητα. Χωρίς λόγο. Και χωρίς επιρροή. Δεν έχει επίδραση στο κοινωνικό σώμα. Οι πολίτες είναι πλέον εκπαιδευμένοι και ο λαϊκισμός και ο μηδενισμός δεν τους αγγίζει, δεν τους επηρεάζει. Πέραν κάποιον μιας μειοψηφίας η οποία είναι στα κάγκελα και βρίσκεται, ας πούμε, στο χώρο του ευρύτερου διαδικτύου, ας πούμε, των social media, είναι αυτοί οι λεγόμενοι ξερόλες, ας πούμε, του καναπέ, που βγάζουν την οργή τους, βγάζουν τη χολή τους κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Δεν αφορά τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους της δημιουργίας, οι οποίοι ουσιαστικά στηρίζουν και την οικονομία και είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται, εκείνοι που ασχολούνται και εκείνοι που εν τέλει κρατάνε αυτούς που ονομάζουμε σιωπηλή μειοψηφία. Αυτούς τους οποίους απευθύνει η κυβέρνηση.
6: Πες μου κάτι, εδώ θέλω να βάλω ένα πολιτικό ερώτημα, ένα βαθύτατο πολιτικό ερώτημα κατά την προσωπική μου άποψη. Πριν από λίγους μήνες, εκτός από το πολύ μεγάλο διακύβευμα και το θέμα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές και τι θα γίνει στις εκλογές, είχε ανοίξει και μια συζήτηση, Παναγιώτη, που αφορούσε την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή την μετά Μητσοτάκη εποχή. Και κάποιοι τότε, μάλιστα, έκαναν διάφορα σενάρια μόνοι τους, όπως ακριβώς το περιέγραψες δηλαδή και λίγο νωρίτερα, λέγοντας ότι, ξέρεις, ο Μητσοτάκης θα κάνει αυτό, μετά θα γίνει εκείνο, μετά θα εμφανιστεί αυτός, μετά θα προκύψει και ο άλλος, μετά θα γίνει αυτό και θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Η μετάθεση των εκλογών, ουσιαστικά μετάθεση με βάση τη σεναριολογία, γιατί δεν υπάρχει καμία μετάθεση, οι εκλογές πρέπει να γίνονται πάντα στο τέλος μιας τετραετίας. Άσε που κάποιες φορές αυτό καταστρατηγείται. Όμως το τέλος της τετραετίας είναι περίπου τα μισά της χρονιάς του 2027. Άρα δεν έχουμε μετάθεση ή αλλαγή σε αυτό, έχουμε μετάθεση με βάση τη σεναριολογία που κάναμε όλοι μας και εγώ μέσα σε αυτούς και ο κόσμος και οι πολιτικοί και οι βουλευτές κλπ. Και οι σκέψεις που υπήρχαν και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα πω εγώ. Τον βολεύει το Μητσοτάκη αυτό να πάει, δηλαδή εδώ τώρα βάζω το προσωπικό όφελος και κριτήριο του Πρωθυπουργού, διότι ο Πρωθυπουργός, ξέρουμε ότι έχει ζητήσει μια τρίτη τετραετία, έχει πει ότι εγώ μετά θα φύγω, θα πάω σπίτι μου. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο στη ζωή μου. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Ας ανοίξει ο δρόμος για τους επόμενους. Τον εξυπηρετεί αυτή η συζήτηση? Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Γιατί δελφίνοι υπάρχουν. Σκέψεις υπάρχουν για τη μετά Μητσοτάκη εποχή και είναι λογικό και θεμητό, θα πω εγώ. Και επιθυμίες υπάρχουν από πρόσωπα. Εμφανίζεται ο Νίκος Οδένδιας. Τον λέω γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συζήτηση. Εμφανίζεται ο Κυριάκος ο Πιερακάκης. Είναι όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως που μπαίνουν στο κάδρο, οι οποίοι τι θέλουν? Θέλουν να διαπραγματευτούν την επόμενη μέρα. Αυτό τον βολεύει το Μητσοτάκη, λοιπόν, είναι το ερώτημα το δικό μου.
5: Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι άλλο. Η συζήτηση προφανώς τον βολεύει με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι δελφίνοι και σε μια λογική του Διέρη και Βασίλευε αυτοί θα χτυπηθούν μεταξύ τους, αλλά αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να εκδιωχθεί. Δεν μπορεί να φύγει από καμία συζήτηση. Ακόμα και αν πάμε, ας πούμε, σε ένα σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας, ας υποθέσουμε. Κανείς δεν μπορεί να βάλει όρο να φύγει ο Μητσοτάκης από το παιχνίδι. Σου θυμίζω, η Μελόνι αυτή τη στιγμή είναι πρωθυπουργός της Ιταλίας με 28% εκπάρει. 28%.
6: Σημαντική επισήμανση, νομίζω.
5: Αυτό για να καταλαβαίνουμε, δηλαδή, σε μια Ευρώπη η οποία λειτουργεί με τα κόμματα, με συνεργατικά σχήματα, δεν μπορείς, ας πούμε, να ακυρώσεις τον ηγέτη του πρώτου κόμματος. Τι θα πει δηλαδή αυτός ο μικρομεγαλισμός ενός μικρού κόμματος που θα έχει πάρει από 5 έως 10%, σου λέω 11%.
6: Γιατί δεν λες και μικρότερα ποσοστά, 4,2, 4,7, 3,6.
5: Ναι. Και να προταθεί να μπει σε μια κυβέρνηση και θα βάλει όρο να φύγει ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει κάνει 8 χρόνια μια πετυχημένη κυβερνητική θητεία, έχει κερδίσει κατ' επανάληψη εκλογές και θα πάει, ας πούμε, με ποιο τρόπο θα το δικαιολογήσεις αυτό. Και αν το κάνεις που δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις, θα δώσει τον άλλον τη δυνατότητα να πει: εγώ οδηγήθηκα σε ένα διέξοδο, πάω σε επαναληπτικές εκλογές και ξεκαθαρίσει το πράγμα μια και καλή για να τελειώνουμε με το παραμύθι αυτό.
6: Και εκεί τους τελειώνει τους μικρούς, γιατί έχει δείξει η ιστορία και η στατιστική ότι όταν θα πλάς πλέον σε μια δεύτερη κάλπη, θα πεις: παιδιά, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Εδώ ψηφίζω πρωθυπουργό. Τι θέλω, τη ζωή Κωνσταντοπούλου ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τελειώνει το παραμύθι εκεί.
5: Κάπου εκεί τελειώνει. Απλά θέλω να σου πω το εξής. Ότι σε αντίθεση με όσα λέγονται και διακινούνται, εγώ δεν βλέπω πραγματικά δελφίνους αυτή τη στιγμή οι οποίοι θα μπορούσαν να τολμήσουν καν να βγουν στο ξέφωτο για να αφισβητήσουν, ας πούμε, με τον άλλο ή τον τρόπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα και ο Νίκος ο Δένδιας έχει μαζευτεί πάρα πολύ και πρέπει να σου πω ότι έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή συμφωνία και συζήτηση και θα τον δει στον Δένδια δίπλα στον Κυριάκο το επόμενο διάστημα να παίζουν πάρα πολύ, πολύ δυνατά το θέμα της άμυνας. Με τον Μητσοτάκη να δίνει εύσημα στον Δένδια και το Δένδια να στηρίζει αναφανδόν τον Μητσοτάκη. Δεν είναι λίγο το έργο που έχει γίνει στο κομμάτι της άμυνας. Κύριος Δένδιας έχει κάνει ορισμένα φάλτσα στο νομοσχέδιο που έφερε για τους απόστρατους, που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια σε ένα κομμάτι των αξιωματικών και των υπαξιωματικών κυρίως. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην εκλογική του περιφέρεια εναντίον του, κάτι το οποίο τον ετρομάζει και τον εμαζεύει πάρα πολύ τον κύριο Δένδια. Άρα λοιπόν δεν είναι ο δελφίνος εκείνος που βγαίνει μπροστά με έναν αέρα κυριαρχικό, θα έλεγα. Οπότε θα κρατούσα μικρό καλάθι για τον κύριο Δένδια και για λόγους ηλικίας. Από την άλλη βεβαίως βλέπουμε ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει πολύ έντονη παρουσία, σε βαθμό που δημιουργεί και κάποιες έτσι δυσαρέσκειες, αλλά αυτός είναι ο Άδωνης. Νομίζω ότι και αυτού όμως η στρατηγική δεν είναι στρατηγική, γιατί ξέρει ποιο είναι το ταβάνι του. Ενδεχομένως όλη αυτή η κίνηση είναι για να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα μια πολιτική αυτονομία και μία θέση αντίστοιχη με αυτή που έχει και σήμερα ως νούμερο 2, και θα έβλεπα πάρα πολύ σοβαρά την εκδοχή του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος μετά από 3-4 χρόνια θα είναι όριμος και πολιτικά και ηλικιακά και με ένα ακόμα...
6: Έχει και το βαρύ χαρτί του Προέδρου του Eurogroup, δεν το ξεχνάμε αυτό.
5: Ακριβώς. Ακόμα, ναι, με αυτό θέλω να σου πούμε.
6: Και έχει και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει και κάτι άλλο που ο Πιερακάκης, βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις μια και το κουβεντιάζουμε. Είναι κεντρός διεμβολής για εντελώς το Πασόκ, δηλαδή τελειώνει το Πασόκ από εκεί, αλλά χάνει από δεξιά γιατί δεν είναι δεξιός. Και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
7: Γι' αυτό θα χρειαστεί τον Άδωνη να έχει το πλευρό.
6: Ναι. Και εκεί θέλω να σου πω το εξής, ότι όπως στη ζωή δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και στην παραλία να κάνεις διακοπές, να χαλαρώνεις, να διαβάζεις το βιβλίο σου, να πίνεις το ουζάκι σου και ταυτόχρονα να είσαι στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις στο γραφείο. Ή το ένα ή το άλλο θα γίνεται. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Να το περιγράψουμε, μιας και είμαστε σε μούντι διακοπών, ότι δεν μπορείς να διεμβολίζεις, ας πούμε, για παράδειγμα το κέντρο. Βλέπε επί Ιερακάκης, και ταυτόχρονα να συσπυρώνεις τους δεξιούς δεξιούς, τους παραδοσιακούς δεξιούς της χώρας που πιστεύουν σε κάποια πράγματα που ενδεχομένως ο Ιερακάκης τα αποδέχεται, αλλά είναι soft πάνω σε αυτές τις απόψεις και τις πεπιθήσεις.
7: Σωστά το λες, όπως θα μπορούσα να το αντιστρέψω και εγώ και από την άλλη πλευρά.
6: Αντίστοιχα, αν πας, ας πούμε, σε ένα δεξιό προφίλ, σε ένα...
7: Άδωνη,
6: ακριβώς.
7: Τον Άδωνη να έχει, ας πούμε, το εκτόπισμα και την αποδοχή που χαίρει στο εξωτερικό ο κ. Ιερακάκης.
6: Και εδώ θα σου θυμίσω κάτι που πολλές φορές έχουμε συζητήσει, ότι αυτή ήταν και η μεγάλη επιτυχία του Μητσοτάκη, ότι ενώ εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή ως ένας δεξιός πολιτικός, πήγε και βρήκε τους ψηφοφόρους και τα στελέχη του κέντρου. Και ακούμε αυτό που ακούμε παντού. Το ακούμε και σήμερα 7 χρόνια μετά την ουσιαστικά ανάληψη της πρωθυπουργίας του, ότι μα εγώ δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης ήρθε και με βρήκε στο κέντρο και με έκανε ψηφοφόρο του και φίλο του.
7: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι ο τρόπος που μοίρασε τις δυνάμεις. Δηλαδή, σκέψου κάτι. Σκέψου πώς διαχειρίστηκε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος ήταν ο βασικός του αντίπαλος στις εκλογές, έτσι. Είδες, ας πούμε, με πόσο σεβασμό τον περιέβαλε και πώς, ας πούμε, τον ανέδειξε, τον έστειλε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν μια έντιμη πολιτική αποστρατεία για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη αυτό το πράγμα. Του έδωσε μεγάλο credit. Δεν του έκατσε ο χειρισμός με το Σαμαρά, και αυτό είναι τώρα ένα
6: πρόβλημα. Ήρθε ερώτηση φωτιά από το Στράτο. Λέει, βάλτε μου, λέει, στο κάδρο, ωραία συζήτηση, μου γράφει ο Στράτος εδώ, βάλτε μου, λέει, στο κάδρο λίγο και τον κατά κάποιο τρόπο με κριτικό χρώμα και ρίζα Απόστολο Τζιτζικώστα. Δεν τον βλέπετε πουθενά. Είναι, λέει, σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος, είναι ένας άνθρωπος που στο παρελθόν έχει διεκδικήσει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένας άνθρωπος πολλά υποσχόμενος και ατσαλάκωτος, μου γράφει εδώ ο φίλος ακροατής.
7: Να. Κοίταξε να δεις, και ο τρόπος με τον οποίο, συμπεριφέρθηκε στον Απόστολο Τζικώστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ενδεικτικός. Δηλαδή, δες τι έγινε μετά την αντιπαράθεση που είχαν για την Προεδρία. Πολιτική αυτονομία στην Βόρεια Ελλάδα και εξασφάλιση του επόμενου βήματος ως επίτροπος. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο αυτό. Και βεβαίως, ανάλογα με το τι θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα, βάζει και αυτός υποψηφιότητα. Γιατί αν, ας πούμε, ο Πιερακάκης έχει το βιογραφικό...
6: Τον βλέπεις, λοιπόν, τον βλέπεις τον Τζιτζικώστα. Τον βλέπεις. Ορθά ο Στράτος, λέει, βάλτε τον στον καμβά.
7: Θα μπορούσαμε να τον δούμε αν ο ίδιος το επιθυμεί κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες φιλοδοξίες. Έχω αυτή την αίσθηση. Είναι μια σταγά.
6: Μάλιστα. Πες μου κάτι. Καριστιανού τίτλη τέλους, τι πιστεύεις? Δεν θα πάει σε εκλογές.
7: Ναι, μωρέ, εντάξει, το έχω πει εδώ και 3 μήνες. Ότι ίσως να μην προλάβει να φτάσει στην κάλπη. Και μάλιστα είχα πει ότι μπορεί να ζήσει το φαινόμενο Αβραμόπουλου, ο οποίος και εκείνος είχε κάνει ένα κόμμα, το οποίο έπαιρνε ψηλά στις δημοσκοπήσεις, δεν κατάφερε τελικά να φτάσει στην κάλπη ποτέ, δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές. Και η Καριστιανή δεν είναι Αβραμόπουλος. Έτσι, δεν είναι Αβραμόπουλος. Όχι, δεν έχει καμία, είναι μια κυρία η οποία δεν έχει ιδέα από πολιτική. Και το μενταλιτέ της δεν είναι και κατάλληλο. Δεν έχει και τη δημοκρατικότητα την οποία επικαλείται και υποστηρίζει και όλα αυτά τα το φαίνεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους συνεργάτες της, στους ανθρώπους που έσπευσαν να τη στηρίξουν. Όλα αυτά που καταγγέλλονται είναι ενδεικτικά και αποκαλυπτικά μιας κυρίας η οποία μπορούσε να εκμεταλλευτεί μια δυσχερή και δυστυχή κατάσταση προσωπική που βίωσε. Αυτό είναι όλο, ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται και δεν το συγχωρεί.
6: Να πάμε για το κλείσιμο, τους άφησα επίτηδες στο τέλος. Να πούμε μια κουβέντα και για Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, στην μεγάλη μάχη του κέντρου, να το πω έτσι πολύ απλά, όπου επί της ουσίας δεν είναι μια μονομαχία, είναι και ο Μητσοτάκης εκεί στο κέντρο. Δηλαδή δεν είναι δικό τους χωράφι το κέντρο, θα έλεγα το κέντρο αριστερό περισσότερο προσδιορίζεται ως το γήπεδο της δικής τους της μάχης. Θα τον κερδίσει τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας ή αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι επίπλαστο και τελικά όταν θα πάνε στην κάλπη θα θυμηθούν διάφορα και θα πάνε τελικά να ψηφίσουν το σίγουρο που είναι το ΠΑΣΟΚ?
7: Κοίταξε, ο ένας έχει κάτι που λείπει στον άλλον. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αρχηγό με λάμψη που τύπου Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν έχει την οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Άρα η μάχη είναι ανοιχτή και θα εξαρτηθεί από το πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει κάτι για το θέμα της λαμπρότητας του αρχηγού του. Αυτό, με αυτόν τον αρχηγό θα πάει. Αυτόν έχει επιλέξει. Αυτός κατάφερε να τους κερδίσει όλους. Ο Ανδρουλάκης τους κέρδισε όλους. Άρα με αυτόν θα πάνε. Με αυτό το πρόγραμμα θα πάνε, με αυτόν τον αρχηγό θα πάνε, με αυτή την ιστορία. Από την άλλη, ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας στους πρώην συντρόφους του είναι και ένα ενδεικτικός για το πώς θα συνεχίσει. Επειδή στις εκλογές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, χρειάζονται μπότες στο έδαφος που λένε οι Αμερικάνοι, boots on the ground, κάποιος να τρέχει δηλαδή να χαιρετάει, να μιλάει στον κόσμο. Όλοι αυτοί οι νέοι που έχει μαζέψει, αυτά τα νέα πρόσωπα, τα άπαρτα που έχει μαζέψει γύρω του κ. Τσίπρα, δεν μπορούν να κάνουν εκλογές. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πάει σε επιλογές ανθρώπων που είναι στο πεδίο. Είναι ήδη βουλευτές. Δηλαδή
6: μισό λεπτό, θα καταπατήσει αυτό που είπε.
7: Τώρα για να το καταλάβουν,
6: θα πάρει ας πούμε φάμελο και θα πάρει φάμελους και αυτούς όλους που τους είχε στον εξώστη.
7: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα το φάμελο, αν θα τον πάρει και τι θα φέρει ο φάμελος, ας πούμε, έτσι όπως έχει ξεφτυλιστεί, αλλά...
6: Βέβαια, αυτό σου λέω.
7: Περιπτώσεις, ας πούμε...
6: Αυτή είναι να τους βλέπεις να γελάς, δεν είσαι Παναγιώτη τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να παρουσιαστεί ενώπιόν μας τώρα. Έχει μούτρα ο φάμελος να παρουσιαστεί ενώπιόν μας. Και όλοι αυτοί οι φάμελοι. Αυτοί είναι... Πρόσεξε, έχουν τον ανθρωποδιώκτη πλέον αυτοί.
7: Ναι. Αλλά πρόσεξε όμως, στελέχη όμως, όπως να το φέρω εδώ στα δικά μας. Εδώ όπως ο Χάρης ο Μαμουλάκης για παράδειγμα από αυτή τη στιγμή είναι πολιτικά άστεγος και περιμένει κάπου να στεγαστεί, αλλιώς δεν θα είναι υποψήφιος σε εκλογές. Είναι ένα ερώτημα και είναι πάρα πολλοί τέτοιοι ανά την Ελλάδα, τέτοια στελέχη, τέτοιοι άνθρωποι που πραγματικά τι θα γίνει με αυτούς. Δηλαδή ποιος ας πούμε δεν τον θέλει, δηλαδή δεν θα τον ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας στο Χάρη το Μαμουλάκι να τον εκατεβάσει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.
6: Άρα μισό λεπτό, ξέρεις τι μου λες τώρα. Θα δούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλο κόμμα, πώς το λένε, με άλλη βιτρίνα, με άλλο όνομα.
7: Ναι, γιατί τι είναι.
6: Δηλαδή είναι σαν να έχεις εσύ, πρόσεξε τώρα, σαν να έχεις εσύ μια ωραία ταβέρνα, η οποία χάλασε για κάποιο λόγο. Και λες τι κάνω, κρατάω το ίδιο μενού. Μισό λεπτό, κρατάω το ίδιο μενού. Κρατάω τα ίδια τραπεζοκαθίσματα, κρατάω τον ίδιο μάγειρα μέσα, την ίδια καθαρίστρια, κρατάω τις ίδιες τιμές και απλά εκεί που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ταβέρνα, λέω Ελλάς. Ο αφεντικός είναι ο ίδιος, να το πω έτσι, η ταμιακή είναι ίδια και μια και λέω και για αφεντικούς και για ταμιακές, πρέπει να σου πει ο Τσίπρας.
7: Δεν είναι ίδια.
6: Αυτό θέλω να σου πω τώρα, ότι ο Τσίπρας πρέπει να μας πει και πού βρίσκει τα λεφτά.
7: Δεν είναι ίδια.
6: Ναι, ναι. Πρέπει να σου πει και. Γι' αυτό λέω. χάρη τη οικονομία τη συζήτηση, πρέπει να μα πει και πού βρίσκει τα λεφτά να κάνει αυτέ τι πατάλε.
7: Θα μα και... το πει κάποια στιγμή.
6: Πρέπει
7: να
6: το
7: πει. Δεν θα μα το πει καθόλου.
6: Εγώ λέω ότι πρέπει να μα το πει, αλλά δεν θα το πει. Ναι, δεν θα το πει.
7: Δεν
6: θα το
7: πει.
6: Αλλά όσο δεν θα το λέει, θα βγαίνουμε εμεί οι δημοσιογράφοι και θα ρωτάμε. Τσίπρα, πού πληρώνει τα ενίκια.
7: Δεν χρειάζεται να ρωτάμε εμεί οι δημοσιογράφοι, ρωτάει το ΠΑΣΟΚ.
6: Και πολύ ορθά λέω εγώ. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έκανε ο Ανδρουλάκης το τελευταίο διάστημα.
7: Εννοείται.
6: Κύριε Τσίπρα, πείτε μας που βρίσκετε τα λεφτά, αν κάνετε καμπάνιες.
7: Ναι.
6: Όταν ξέρεις ότι. Μα μισό λεπτό. Yeah. Εμείς βγαίνουμε τώρα μια παρέα, βγήκαμε το Σάββατο, ξέρω εγώ την Κυριακή, το μεσημέρι, τη Δευτέρα και πήγαμε εκεί πια με δύο μπύρες και τρία ούζα και πληρώσαμε, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Εντάξει. Ή πήγαμε και φάγαμε σουβλάκια το βράδυ και πληρώσαμε 30, 40, 50 και έφαγε ένα σουβλάκι ο καθένας και αυτός κάνει αυτό το πράγμα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά.
7: Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά πάντως ξέρουμε όμως ότι ο Ελλάς είναι μια άλλη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπερδευόμαστε.
6: Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Είναι ΣΥΡΙΖΑ που έκανε απλά rebranding στην ταμπέλα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο διακοπών. Αν τα καταφέρουμε και τις επόμενες μέρες θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, αν έχουμε κάτι ανατρεπτικό. Να σε καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. C-Jets και σήμερα εδώ, δίπλα μας, μαζί μας, αλλά κοντά και σε εσάς στις επιλογές σας.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
9: Dirty 107,7.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

κοστούμι από τη ΒΒΕΦ σε σχέση με τις καταστροφές που υπέστη η χώρα με την αποτέφρωση δεκάδων, πλέον εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων δασικών εκτάσεων. 180.000 ο απολογισμός των τελευταίων μόλις 6 ημερών. Καμένα στρέμματα, 5 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους, 3 πυροσβέστες και 2 χειριστές πυροσβεστικών ελικοπτέρων και εκατοντάδες πολίτες να βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται μέσα σε λίγες ώρες.

Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Ενώ εκκρεμούν οι τελικές χαρτογραφήσεις που θα δώσουν και τον τελικό αριθμό, γι' αυτό τα 180.000 στρέμματα είναι η πιο αισιόδοξη εκτίμηση, ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τα 200.000. 10.000 κάτοικοι, πολίτες και επισκέπτες των περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους.

τα 180 τουλάχιστον χιλιάδες στρέμματα που έχουν καεί, τα 30.000 κάηκαν για δεύτερη ή και τρίτη φορά μέσα στην τελευταία 20 ετία.

Συζητούσαμε χθες και αναφερθήκαμε εκτενώς στην διαδικασία της αποκατάστασης και της αποζημίωσης για όσους πολίτες έχουν πληγεί από τις καταστροφές. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 3 χρόνια από τις κακογενείες Ντάνιελ και Ελίας. Οι Θεσσαλοί λοιπόν ακόμη περιμένουν την υλοποίηση των εξαγγελιών για την πλήρη οικιστική τους αποκατάσταση. Και στο ερώτημα πώς αποζημιώνει το κράτος ανθρώπους που έχουν έντονα πληγεί από φυσικές καταστροφές, η απάντηση είναι τραγικά απλή. Δεν αποζημιώνει. Τουλάχιστον δεν αποζημιώνει με τον τρόπο που να μπορέσουν οι πληγέντες να σταθούν στα πόδια τους. Και δεν αποζημιώνει σίγουρα έγκαιρα. Γι' αυτό αναφερθήκαμε στην περίπτωση της Θεσσαλίας, ειδικά χωριά της Λάρισας και της Καρδίτσας που πλήγηκαν κάτω από τα νερά των Ντάνιελ και Ηλίας πριν 3 χρόνια. Σε κάθε καταστροφή, πλημμύρες θέλετε, σεισμούς θέλετε, πυρκαγιές θέλετε, ο κρατικός μηχανισμός και διαχρονικά η κυβέρνηση. Πλημμύρες θέλετε, σεισμούς θέλετε, πυρκαγιές θέλετε, ο κρατικός μηχανισμός

παίρνουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν είναι θεωρία, δεν είναι εκτίμηση, δεν είναι μια εικασία, δεν είναι μια δημοσιογραφική υπερβολή. Χωριό Μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά στην Καρδίτσα. Να ξεφύγουμε από το Αρκαλοχώρι και όσα εμείς γνωρίζουμε εκ του σύνεγης. Πνίγηκε λοιπόν το συγκεκριμένο θεσσαλικό χωριό το Σεπτέμβριο του 23, κάτω από τα νερά της βροχής που προκλήθηκε από την τότε από την καγωγήρια Ντάνιελ. Είναι το μοναδικό χωριό που δύο φορές επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός για να εξαγγείλει το σχέδιο με την κατάστασή του. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, δεν μπήκε ούτε μία μπουλντόζα για να οριοθετήσει το νέο χωριό στη νέα του έκταση που παραχωρήθηκε από το Δήμο Παλαμά.

Προσέξτε τώρα. Οι κάτοικοι του συγκεκριμένου χωριού μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει 80 σε αριθμό. Κράτησαν το πρώτο ποσό της αποζημίωσης που έλαβαν για την καταστροφή της οικοσκευής των σπιτιών τους και έφτιαξαν όσο μπορούσαν με τις δικές τους δυνάμεις και όπως μπορούσαν τα πλημμυρισμένα σπίτια τους ώστε να μείνουν στον τόπο τους. Η πρώτη αποζημίωση των 6 περίπου χιλιάδων ευρώ δόθηκε το Δεκέμβριο του 2023. Η προκαταβολή της αποζημίωσης τάξης των 5.000 ευρώ για την οικιστική αποκατάσταση δόθηκε στις αρχές του επόμενου χρόνου, δηλαδή του 2024. Και από εκεί και πέρα, το χάος.

Γι' αυτό και λέγαμε χθες, όταν ακούτε ότι θα αποζημιωθούν στο 100% τα καμένα σπίτια, προκαλούμε τον οποιοδήποτε μας παρουσιάσει έστω και ένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι μια κατοικία της τάξης των 80, των 90, των 100, 120 τετραγωνικών μέτρων, όπως το Πόρτο Γερμένο, που κάηκαν πάρα πολλές, καταστράφηκαν ολοσχερώς, δεν είναι απλά κάηκαν, δεν είχαν κάποιες ζημιές, δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή αποκατάστασης, πέρα κατεδαφιστούν κάποιες πέτρες που έχουν μείνει, κάποια ντουβάρια, και να κτιστεί από την αρχή το σπίτι. Προκαλούμε λοιπόν τον οποιοδήποτε, σε σχέση με την εμπορική αξία ή αν θέλετε την κατασκευαστική αξία του ακινήτου, να μας παρουσιάσει έστω και ένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει το κράτος, όχι σήμερα, όχι χθες, όλα τα χρόνια που έχουν προηγηθεί, έχει αποζημιώσει στο 100% το κόστος ανέγερσης ενός νέου σπιτιού. Αντίστοιχου επιπέδου με αυτό που είχε ο ιδιοκτήτης. Ποτέ και για κανέναν. Επομένως, όταν ακούτε πλήρης αποκατάσταση, αποζημίωση στο 100%, τρίχες. Όπως ακριβώς το λέμε, τρίχες. Κάτι τάλιρα 6-7 χιλιάδες ευρώ για την οικοσκευή, κάτι άλλες έκτακτες αποζημιώσεις ως προκαταβολή 5 ή 10 χιλιάδες ευρώ, κάτι οικονομική ενίσχυση για το ενίκιο που τέλος πάντων κάθε χρόνο δίνουν μάχη οι κάτοικοι να ανανεωθεί η επιδότηση ενοικίου κτλ. Σπίτι, το που είχαν δηλαδή, δεν απέκτησαν ξανά. Και θα τολμήσω να πω, από την ιστορία και από το παρελθόν, δεν πρόκειται να αποκτήσουν. Αυτό επιβεβαιώνει και η ιστορία και το παρελθόν.

αλλά να ξεφύγουμε και από την προσωπική περιουσία του καθενός. Ακόμη για τις υποδομές στη Θεσσαλία δόθηκαν 14 εκατομμύρια ευρώ, λέει, από το κράτος στην περιφέρεια για έργα υποδομής. Ούτε αυτά έγιναν. Είμαστε 3 χρόνια μετά, ακόμη στη φάση δημοπράτηση, θα δούμε αυτό, μελέτη των έργων.

Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η περιγραφή, αυτή είναι η πραγματικότητα και το μόνο που μας απομένει είναι μη σου τύχει. Τίποτα περισσότερο.

Έχει ανοίξει για μία ακόμη φορά η συζήτηση για το τι δέντρα επιλέγουμε για τις αναβασώσεις προκειμένου να επανακάμψει το φυσικό περιβάλλον, αν όχι στην αρχή του κατάσταση, τουλάχιστον να αποκατασταθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Και για μία ακόμη φορά επισημαίνεται ότι η χρήση, η φύτευση πεύκων ή ευκαλύπτων είναι η πιο κατάλληλη, τουλάχιστον για την Ελλάδα, σε σχέση με τη μεγάλη έκταση πυρκαγιών που έχει διαχρονικά, αφού λειτουργούν αυτά τα δέντρα ως φυσικό καύσιμο λόγω της ρετσίνας από τα πεύκα και των εθέριων ελαιών τους. Υπάρχουν όμως κατηγορίες δέντρων που μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και ως φυσική αντιπυρική ζώνη. Εμείς συνεχίζουμε, επιλέγουμε να αναδασώνουμε με πεύκα ή ευκάλυπτους. Έχουμε παρκάρει λύσεις με φιλοβόλα ή πλατήφυλλα δέντρα που διαθέτουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, όχι κατά την άποψή μας, διαθέτουν χαρακτηριστικά που μπορούν να καθυστερήσουν την εξάπλωση των μετόπων μιας πυρκαγιάς, συγκρατούν επίσης τη θερμική ακτινοβολία και μειώνουν και την ένταση της φωτιάς. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Έτσι λοιπόν συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό σημαίνει ότι για να αναφλεγούν πρέπει πρώτα να εξατμιστεί η εσωτερική τους υγρασία, γεγονός που αποτελεί μοχλό καθυστέρησης της εξάπλωσης της φλόγας. Αφήστε που δεν περιέχουν σε αντίθεση με τα κονοφόρα ρετσίνια, εθέρια έλαια, που όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ σε συνθήκες πυρκαγιάς και ευνοούν την ταχεία ανάφλεξη και την εκτόξευση καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτά δεν αφορούν μόνο το κράτος, προσέξτε, δεν αφορούν μόνο το δημόσιο, την πολιτεία ή την τοπική αυτοδιοίκηση, αφορούν και εμάς σε σχέση με την προσωπική μας περιουσία σε ένα οικόπεδο ή σε ένα κήπο. Δηλαδή, αντί για πεύκα ή ευκαλύπτους, χαρουπιές, μουριές, βελανιδιές, είναι δέντρα που η λεύκη, η ιτιά, είναι δέντρα που και είναι πιο ανθεκτικά και σίγουρα πιο ασφαλή από τα πεύκα. Επίσης, εντάξει, σε όλους αρέσει, γιατί προσφέρει έτσι η σκιά, προσφέρει χαμηλότερη θερμοκρασία, άρα γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά όταν έρθει η κρίσιμη ώρα αναθεματίζουμε την ώρα και τη στιγμή που αφήσαμε ένα δέντρο, τα κλαδιά του μάλλον, να ακουμπούν στη σκεπή ή στο μπαλκόνι ενός σπιτιού, πιστεύοντας ότι είμαστε με στο πράσινο αυτό, το ένα τ' άλλο, τέλπα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την ώρα δημιουργούμε δυνητικά μια γέφυρα καταστροφής. Δηλαδή, αν πάρει φωτιά το δέντρο, πολύ γρήγορα μπαίνει στο σπίτι. Επομένως, μία απόσταση ασφαλείας της τάξης των 3, 4, 5 τουλάχιστον μέτρων είναι απολύτως κρίσιμη και χρήσιμη όταν ένα σπίτι βρίσκεται ανάμεσα σε δέντρα. Θα σώσει όλη αυτή η προσέγγιση μία μεγάλη πυρκαγιά? Όχι. Σίγουρα όμως δεν θα συμβάλλει στην επέκτασή της. Δεν θα συμβάλλει στην επιδείνωση της πυρκαγιάς. Γιατί προφανώς με ανέμους εντάσεως 7, 8, 9 μποφόρ, τι ιτιές, τι βελανιδιές, τι καρποφόρα, δέντρα, μουριές, οτιδήποτε, κουτσουπιές, χαρουπιές κτλ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα η φωτιά. Αλλά όμως σίγουρα τέτοια δέντρα σε κρίσιμες στιγμές, κατά την έναρξη κυρίως μιας φωτιάς, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάσχεση της ταχύτητας επέκτασής της.

μοναδικό έτσι ισχυρό μέτωπο όπου κινητοποίησε τις πυροσβεστικές υπηρεσίες ήταν η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο Κοροπή. Και μάλιστα σε κοντινή απόσταση στην, με τη βιομηχανική περιοχή στο Κοροπή, και γι' αυτό υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για την φωτιά και έτσι εκδόθηκε και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους.

Πίσω στα δικά μας, την τοπική επικαιρότητα εδώ στο Ηράκλειο, μία έκρηξη κινητοποίησε τις πυροσβεστικές υπηρεσίες λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, στη Θέρισο. Ένας ισχυρός κρότος αναστάτωσε την Θερίσου, το κεντρικό δρόμο που διασχίζει το προάστιο του Ηρακλείου. Σπάσαν μάλιστα και τζάμια σε σπίτια και επιχειρήσεις από το οστικό κύμα. Πετάχτηκαν έντρομοι στο δρόμο κάτοικοι και καταστηματάρχες. Μάλιστα σημειώθηκε και ένας ευτυχώς ελαφρύς τραυματισμός. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περιστατικό που εκτελήχθηκε σε εργαστήριο επιχείρησης που βρίσκεται στην περιοχή, από το ζαχαροπλαστείο. Ο θόρυβος ήταν τόσο έντονος που ακούστηκε αρκετά μακριά, σε αρκετά δηλαδή τετράγωνα μακρύτερα από το σημείο που εκδηλώθηκε, και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών προκειμένου να διευκρινιστεί πώς προήλθε αυτή η έκρηξη και κυρίως ποιες οι συνέπειες της.

Κάτω στο νότο, στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, είχαμε περιστατικό με ρήπανση στο λιμάνι από διαρροή λιμάτων και συνελήφθη μάλιστα και ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου. Του Δήμου του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος είναι και στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την φωτιά που είχε ξεσπάσει τη μεγάλη στα νότια του Ρεθύμνου, φτάνοντας μέχρι και στο φοινικό δάσος του Βάη. Η ρήπανση λοιπόν φαίνεται ότι προκλήθηκε σήμερα το πρωί, μάλλον χθες το πρωί, με συγχωρείτε, στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Αγίας Γαλήνης, από διαρροή ομβρίων υγρών αποβλήτων φρεατίου της αποχέτευσης, τα οποία κατέληξε στη θάλασσα μέσω αγωγού ομβρίων υδάτων. Και σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και παράλληλα κινήθηκαν και διαδικασίες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

μία είδηση πριν πάμε στην πρώτη διακοπή που αφορά πάρα πολλές οικογένειες του Δήμου Ηρακλείου. Από τις 17 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την καταχώρηση των βάουτσερ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους βρεφονιπιακούς, δημοτικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς.

0: δικαιούχοι βάουτσερ, σύμφωνα με τον Δήμο Ηρακλείου, οφείλουν να ενημερώσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου, ανεξάρτητα από το αν είναι επιτυχώντες ή επιλαχώντες στη δημοτική κατάταξη. Και θα έχουν περιθώριο περίπου 2 και πλέον εβδομάδων, από 17 Αυγούστου έως και 5 Σεπτεμβρίου, για να ολοκληρώσουν την διαδικασία. Στις 3 Σεπτεμβρίου ξεκινά η επαναφύτηση των παιδιών που ήδη φοιτούσαν στους δημοτικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου, και ενώ έχει ολοκληρωθεί η δικασία των δηλώσεων, θα δρομολογηθεί η έναρξη των νέων εγγραφών. Πάντως, από τις μέχρι στιγμής ενδείξεις και τα στοιχεία, συνολικά για την νέα σχολική χρονιά θα φιλοξενηθούν περίπου 1.250 παιδιά στους δημοτικούς και ευρωφωνηπιακούς σταθμούς. Αυτό σημαίνει ότι εκτιμάται ότι τουλάχιστον 200 με 250 βρέφη αναμένεται να μείνουν εκτός των δημοτικών ευρωφωνηπιακών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου. Αυτά σε ό,τι αφορά τα βρέφη, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο της ζήτησης. Αντίθετα, για τα νήπια, εκτιμάται ότι ως το Δεκέμβριο θα έχει καλυφθεί το 100% των αιτήσεων μέσα από την διαδικασία αντικατάστασης και ένταξης επιλαχόντων. Λοιπόν, με αυτά εισαγωγικά θα πάμε στην πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα, και θα επιστρέψουμε ανοίγοντας για μία ακόμη φορά το θέμα του νερού σε σχέση με το νομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση για την συγχώνευση πολλών δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην Αττική, την Εύβοια και άλλες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας υπό τη σκέπη της ΕΙΔΑΠ. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό το νομοσχέδιο συμβάλλει στον εξυγχρονισμό, την αναδιαμόρφωση και την ενίσχυση της δημοτικής επιχείρησης ίδρυυσης και αποχέτευσης με τη λογική της ισχύς εν τη ενώση, και απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια, τις σκέψεις, τις εκτιμήσεις ότι δρομολογείται, μεθοδεύεται η ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα ανοίξουμε λοιπόν τη συζήτηση στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε στο παρόν, σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας προαναγγείλαμε πριν τη διακοπή, θα ανοίξουμε το θέμα για το νερό με αφορμή το νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση και ουσιαστικά αλλάζει το στάτους ο ΕΚΒΟΣ ό,τι αφορά τη λειτουργία πολλών δεκάδων δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης σε δήμους της Αττικής, 16 στο σύνολο, αλλά και σε δήμους και άλλων περιοχών όπως της Εύβοιας και της Βιωτίας, όλοι μαζί πακέτο υπό τη σκέπη της ΕΙΔΑΠ. Έτσι λοιπόν η διαχείριση του νερού εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά και κοινωνικά μέτωπα της τελευταίας περίοδου. Και η κυβέρνηση επιμένει ότι το νομοσχέδιο θωρακίζει τις υπηρεσίες ίδρυυσης, διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα τους και βάζει τέλος στα οικονομικά προβλήματα πολλών ΔΕΙΑ. Από την άλλη πλευρά βέβαια, αυτοδιοικητικοί, εργαζόμενοι στις ΔΕΙΑ, ειδικοί του χώρου, πανεπιστημιακοί, προειδοποιούν ότι πίσω από τις συγχωνεύσεις και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ανοίγει ο δρόμος για έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού μέσω των εισηγμένων εταιριών της ΕΙΔΑΠ αλλά και της ΕΙΑΘ, μιας και στο ίδιο καθεστώς εντάσσεται και η επιχείρηση ίδρυσης και αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό τον πρώην πρίτανη του Εθνικού Ματσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, ο οποίος δημοσίευσε και ένα σχετικό άρθρο για το θέμα, για την εκστρατεία, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, παραποίηση της αλήθειας. Κύριε Μιλόπουλο, καλησπέρα σας από την Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα από τα Χανιά.
0: Μάλιστα, είστε εδώ στην Κρήτη. Τέλεια, εξαιρετική συγκυρία.
1: Κύριε Μιλόπουλο, αγαπάμε Κρήτη. Τα καλοκαίρια είμαστε στην Κρήτη.
0: Το επιβεβαιώνετε και στην πράξη, λοιπόν.
1: Κύριε
0: Μιλόπουλο, η κυβέρνηση λέει ότι το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν ιδιωτικοποιεί το νερό, αλλά ενισχύει το δημόσιο έλεγχο. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το βασικό στοιχείο που θεωρείτε ότι διαψεύδει αυτό τον ισχυρισμό?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχήν, εάν η κυβέρνηση πιστεύει αυτά που λέει, ότι δηλαδή το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, θα έπρεπε να το κρατήσει, την ίδρυυση θα έπρεπε να την κρατήσει στην ευθύνη, στην αρμοδιότητα των Δήμων. Θα έπρεπε δηλαδή να διατηρήσει και τις αρμοδιότητες και την περιουσία των ΔΕΙΑ στην ευθύνη των Δήμων. Το γεγονός ότι μεταφέρει αρμοδιότητες και περιουσία, έτσι, υδραγωγία, δίκτυα ίδρυυσης κτλ. Από τους Δήμους σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, αυτό σημαίνει ότι προφανώς η διαχείριση του νερού ιδιωτικοποιείται. Το νερό όχι ακόμα, αλλά η διαχείριση του όμως ιδιωτικοποιείται. Αν η κυβέρνηση ήταν ειλικρινής και πίστευε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, έπρεπε να το κρατήσει κάτω από την ευθύνη των Δήμων.
0: Θα σας απαντήσει, για να σας συγκλίσω, θα σας απαντήσει κάποιος ότι, εντάξει, να συμφωνήσει μαζί σας, αλλά αυτό ήδη ίσχυε. Δηλαδή, θέλω να πω, η ΕΙΔΑΠ ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο, αφορούσε βεβαίως το κομμάτι του νερού σε ένα μέρος της Αθήνας, όχι όλο αυτό που πλέον συμπεριλαμβάνεται υπό τη σκέπη της. Άρα θέλω να πω ότι προϋπήρχε το μοντέλο. Τι αλλάζει τώρα?
1: Προϋπήρχε το μοντέλο, αλλά για τις δύο μεγάλες πόλεις, για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά.
1: Στην Ευρώπη έχουμε το παράδειγμα, και αντί να σας απαντήσω με μια δική μου εκτίμηση, θα σας πω τι συμβαίνει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Το νερό εκεί ιδιωτικοποιήθηκε πράγματι τη δεκαετία του 90 κυρίως. Πέρασε στα χέρια ιδιωτών.
0: Η διαχείρισή του ή το νερό?
1: Και η διαχείρισή του, ναι. Και σε πολλές πόλεις και το ίδιο το νερό ιδιωτικοποιήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Η εμπειρία ήταν τραγική, διότι τα τιμολόγια ανέβηκαν στο Θεό και η συντήρηση και οι ποιότητες των υπηρεσιών έπεσαν στα βάραθρα. Και γι' αυτό από το 2010 και μετά εκατοντάδες επιχειρήσεις ίδρυυσης πόλεων της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και του Παρισιού και του Βερολίνου και της Νάπολης στην Ιταλία, επανήλθαν σε δημοτικό ή σε δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι η ίδρυυση πρέπει να παραμείνει σε δημοτικό χαρακτήρα, εγώ θα σας έλεγα δηλαδή, απαντώντας σε εσάς, ότι ακόμα και η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, δηλαδή εταιρείες ίδρυυσης, θα έπρεπε να σκεφτούμε να έρθουν σε δημοτικό χαρακτήρα. Όχι να πάνε και οι άλλες που είναι ήδη σε δημοτικό χαρακτήρα να μπουν στο χρηματιστήριο και να είναι κάτω από μια ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Το διεθνές παράδειγμα είναι αυτό. Το διεθνές παράδειγμα είναι ότι εκεί όπου ιδιωτικοποιείται είτε το νερό είτε η διαχείρισή του, Επειδή ξέρετε το νερό είναι πεπερασμένο, όλη η ουσία της υπόθεσης είναι εκεί, δεν είναι ιδεοληψία το θέμα. Είναι ότι το νερό δεν είναι απεριόριστο, είναι πεπερασμένο. Τα υδατικά αποθέματα που, τα αποθέματα που μπορούν να δοθούν δηλαδή για ίδρυψη είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα. Εφόσον λοιπόν συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί η αγορά να λειτουργήσει όπως λειτουργεί με τα υπόλοιπα εμπορικά αγαθά. Στην περίπτωση της μπύρας για παράδειγμα ή της κοκακόλας ή των άλλων ποτών που πίνουμε, η ποσότητα εξαρτάται από το πόσο θα παρασκευάσει η εταιρεία. Αν θέλει η εταιρεία να αυξήσει τον κύκλο των εργασιών της, αν θέλει να αυξήσει τα κέρδη της, παρασκευάζει περισσότερη κοκακόλα, περισσότερη μπύρα, περισσότερο ουίσκι και πουλάει περισσότερο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με το νερό, διότι το νερό είναι πεπερασμένο. Δεν μπορεί λοιπόν ο ιδιώτης να αυξήσει την τιμή του προκειμένου να κερδίσει παραπάνω, να αυξήσει, με συγχωρείτε, την ποσότητά του προκειμένου να πουλήσει παραπάνω. Λανθάνουσα γλώσσα, είπε την αλήθεια. Άρα τι κάνει ο ιδιώτης? Αυξάνει την τιμή. Και από την άλλη μεριά, για να κερδίσει, μειώνει και τις υπηρεσίες συντήρησης, και γι' αυτό και έχουμε μεγάλες διαρροές στα δίκτυα που ιδιωτικοποιήθηκαν, και μειώνει και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Άρα λοιπόν, αφού το παράδειγμα υπάρχει διεθνώς, αφού η εξήγηση υπάρχει, η ερώτηση προς την κυβέρνηση είναι, αν πράγματι θεωρείτε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, γιατί πάτε κόντρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκεί που όλοι το επαναδημοτικοποιούν ή που το επανακρατικοποιούν, εσείς τώρα πάτε και ιδιωτικοποιείτε τη διαχείρισή του? Αυτό είναι το ένα σκέλος, ας το πούμε, του μεγάλου προβλήματος που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο. Το δεύτερο σκέλος, που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, είναι ότι τα προβλήματα λειψιδρίας που έχουμε σήμερα τα έχουμε στην περιοχή της Αθήνας ή την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ή τα έχουμε στα νησιά, στις παραλίες και στις αγροτικές περιοχές? Λύνει κανένα πρόβλημα από τις περιοχές που πλήττονται από την λειψιδρία το νομοσχέδιο αυτό? Όχι. Ούτε το πρόβλημα της αγροτικής ανάπτυξης λύνει. Η αγροτική ανάπτυξη αναφέρεται εδώ, γιατί όπως ξέρετε, από τα 100 κυβικά μέτρα νερού που καταναλώνεται σε ένα χρόνο, το 85 πηγαίνουν στη γεωργία, στην αγροτική ανάπτυξη. Με ακούτε, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα θα περίμενε κανείς, αν θέλει κάποιος να λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού, να ξεκινήσει από τον μεγάλο καταναλωτή. Τον big consumer που λέμε στο χωριό.
0: Άρα για το, για το, νερό, για το νερό άρδευσης λέτε.
1: Για το νερό άρδευσης. Και τι έπρεπε να κάνει? Από νέα εγκυβερνητικά έργα που δεν έκανε και χάσαμε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης των 36 δις, δεν εξυγχρονίστηκαν τα εγκυβερνητικά έργα της χώρας, μέχρι να εξυγχρονίσει τις αρδευτικές μεθόδους και από εκεί που πετάνε το νερό με κανόνια και με πολυβόλα 50 και 100 και 200 μέτρα μακριά, να εφαρμόσει μεθόδους τοπικής άρδευσης ή σταγόνες, και ακόμα αν αυτά τα μέτρα δεν αρκούν, να περάσει και σε πιο ριζικά μέτρα αναδιάρθρωσης των υδροβόρων καλλιεργειών. Είδατε να κάνει κάτι τέτοιο? Όχι. Απ' την άλλη μεριά, στις τουριστικές περιοχές. Γιατί έχουν λειψιδρία οι τουριστικές περιοχές? Μα γιατί μια περιοχή, όταν έχει ένα σύστημα ίδρυψης το οποίο είναι σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 10.000 ανθρώπων, έρχεται το καλοκαίρι και οι 10.000 γίνονται 100.000 λόγω τουρισμού. Και εκεί το σύστημα τα τεινάζει, που λέμε. Είδατε να βάζει μαχαίρι στην επέκταση του τουρισμού, στην αύξηση των νέων ξενοδοχείων, των νέων ξενοδοχειακών μονάδων με πισίνες κτλ. Όχι, ούτε το πρόβλημα του τουρισμού λύνει. Άρα λοιπόν, δεν είναι ειλικρινές το νομοσχέδιο όταν λέει ότι πάει να λύσει το πρόβλημα του νερού. Δεν λύνει το πρόβλημα του νερού. Λύνει το πρόβλημα των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων και το πρόβλημα των μεγάλων διεθνών εταιριών, οι οποίες ήδη αγοράζουν μετοχές των δύο αυτών επιχειρήσεων, της ΕΙΔΑΠ κυρίως, προκειμένου να μπουν στο παιχνίδι των μεγάλων εργολαβιών που φωτογραφίζει αυτό το νομοσχέδιο, που είναι εργολαβίες εκτροπής ποταμών, ας πούμε.
0: Ερώτημα. Έχει γίνει λοιπόν μεγάλη συζήτηση για την ενίσχυση της συμμετοχής συγκεκριμένου ομίλου, της Τέρνα, μιλάμε με ονοματεπώνυμα, στην ΕΙΔΑΠ, η οποία ενίσχυση της συμμετοχής σημειώθηκε μόλις τον περασμένο Μάρτιο και ακολούθησε το νομοσχέδιο της συγχώνευσης των ΔΕΙΑ, της μεταφοράς των υποδομών και γενικώς όλων των περιουσιακών στοιχείων
1: των αρμοδιοτήτων και των υποδομών.
0: Σωστά. Ναι. Πόσο σημαντική η καθοριστική θεωρείται αυτή την εξέλιξη και ποιο ενδεχομένως κίνδυνο, αν δημιουργεί, πιστεύετε?
1: Εγώ θα σας γυρίσω το ερώτημα και θα σας πω τυχαίο. Δεν νομίζω. Όλα αυτά συντείνουν στο ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα του νερού. Δεν επιδιώκει καν να λύσει το πρόβλημα ούτε της διαχείρισης του νερού, ούτε της λειψιδρίας. Το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα, κύριε Κόνστα, και το πρόβλημα της λειψιδρίας, είναι πρόβλημα αρνητικών ισοζυγίων στις λεκάνες απορροής. Δηλαδή το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στις λεκάνες απορροής έχει συστηματικά διαταραχθεί. Ιδίως σε αγροτικές λεκάνες και σε τουριστικές λεκάνες, όπου οι ανάγκες για τον τουρισμό και οι ανάγκες για την αγροτική ανάπτυξη είναι μεγάλες, έχουμε αρνητικά ισοζύγια. Τι σημαίνει αρνητικά ισοζύγια? Ξοδεύουμε περισσότερο από όσο έχουμε. Σε αυτό το πρόβλημα δίνει καμία λύση? Καμία λύση δεν δίνει. Αν κάποιος μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, αυτός είναι μόνο οι τοπικές κοινωνίες. Οι δήμοι τοπικοί. Γιατί? Γιατί η ΕΙΑΦ και η ΕΙΔΑΠ, για να μπω τώρα στην ουσία της συζήτησης, δεν μπορεί να γνωρίζουν τα αγροτικά ζητήματα δήμων που απέχουν δεκάδες και εκατοντάδες.
0: Σύμφωνοι. Και τώρα θα έρθει να σας απαντήσει πάλι η κυβέρνηση και θα σας πει: ωραία, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά τόσα χρόνια στα χέρια των δήμων ήταν, στα χέρια των τοπικών κοινωνιών. Το πρόβλημα όχι απλά δεν λύθηκε, διωγγώθηκε. Γι' αυτό συζητάμε σήμερα και το περιγράφουμε το πρόβλημα. Άρα.
1: Θα έλεγα στην κυβέρνηση που θα μου έλεγε αυτό, ότι αν το πρόβλημα των ΔΕΙΑ είναι η αδυναμία τους οι οικονομικοί να ανταποκριθούν, και είναι κυρίως γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενεργειακό κόστος λόγω της ενεργειακής κρίσης, έτσι.
0: Το χρέος το αναλαμβάνει το κράτος, δηλαδή αναλαμβάνει το
1: 90-95%
0: των χρεών.
1: Τότε βοήθησε τις ΔΕΙΑ. Με πόρους και με στελέχη, με καινούργιο προσωπικό επιστημονικό, προκειμένου να δυναμώσουν και προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Κοιτάξτε, κύριε Κόνστα, να σας πω το εξής. Υπάρχει ένα διεθνές ρητό, το οποίο λέει Think globally, act locally. Δηλαδή, σκέψου στα θέματα του περιβάλλοντος αυτό, σκέψου παγκόσμια, αλλά δράσε τοπικά. Η αρχή της τοπικότητας, της εγκύτητας και η αρχή της επικουρικότητας είναι δύο βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι το πρόβλημα πρέπει να το λύσεις επιτόπου εκεί που δημιουργήθηκε. Και όχι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά επειδή εκεί είσαι μια μεγάλη ανώνυμη εταιρεία. Είναι ο λάθος δρόμος δηλαδή να λες θα καταστρέψω, θα καταργήσω τις δημοτικές επιχειρήσεις, δεν θα τις βοηθήσω να αναπτυχθούν, δεν θα τους δώσω προσωπικό, δεν θα τους δώσω πόρους, θα τις κλείσω για να μεταφέρω τις αρμοδιότητες του νερού μακριά από εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Είναι λάθος εκγενετής, είναι λάθος by default που λένε πάλι στο χωριό μου, έτσι. Άρα λοιπόν εγώ θα απαντούσα στην κυβέρνηση ότι είναι υποκριτικά αυτά τα οποία λέτε, άλλες είναι οι βλέψεις σας, άλλες είναι οι σκέψεις σας, κερδοφορία σας ενδιαφέρει των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες ήδη, όπως το είπατε πολύ σωστά, ετοιμάζονται και μπαίνουν στο παιχνίδι. Το πρόβλημα του νερού δεν θα το λύσετε. Εγώ ξέρετε γιατί ανησυχώ περισσότερο?
0: Παρακαλώ.
1: Ανησυχώ, κύριε Κόνστα, γιατί πιστεύω ότι θα γίνει αυτό που έγινε και στην Ευρώπη. Θα ιδιωτικοποιηθεί δηλαδή η διαχείριση του νερού για καμιά δεκαριά 20 χρόνια. Θα φαλυρίσουν οι ιδιωτικές εταιρείες αυτές, γιατί δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις μεγάλες δαπάνες, διότι το νερό δεν θα είναι όλο και πιο λίγο και άρα δεν θα έχουν αντικείμενο να πουλήσουν και μετά θα τις ξαναδώσουν πάλι στους δήμους και στο δημόσιο χρεωμένες. Άρα πάλι εσείς και εγώ, οι φορολογούμενοι δηλαδή, θα πληρώσουμε τη ζημιά, όπως το είδαμε να γίνεται δηλαδή στο Βερολίνο, στο Παρίσι, σε όλη την Ευρώπη έγινε αυτό το πράγμα. Επέστρεψαν οι ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις ίδρυυσης είτε στους δήμους είτε στο δημόσιο. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, ότι πάλι εμείς είμαστε αυτοί που θα πληρώσουμε την ύφη, όπως λένε πάλι στο χωριό μου.
0: Ερώτημα, κύριε Μολόβουλε, το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά το παρελθόν έχει εκδώσει αποφάσεις που αναγνωρίζουν την ανάγκη ισχυρού δημόσιου ελέγχου στη διαχείριση του νερού. Πιστεύετε ότι με αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο κινούμαστε στα όρια αυτών των αποφάσεων?
1: Κοιτάξτε, αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο κάνει bypass.
0: Ναι.
1: Δεν ιδιωτικοποιεί το νερό. Ιδιωτικοποιεί την ίδρυυση, τη διαχείριση του νερού, δηλαδή για σκοπούς ίδρυυσης. Καταλάβατε? Επομένως, αν πας σε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας, θα σου πει ότι εδώ δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης. Το νερό, όπως το είπατε σωστά στην αρχή, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα δεν είναι σε δημόσιο χαρακτήρα ίδρυυση. Άρα λοιπόν νομικά και δικαστικά βρήκανε τρόπο να παρακάμψουν το πρόβλημα. Η ουσία είναι, γίνεται η δουλειά, αντιμετωπίζεται η λειψιδρία, προστατεύεται το νερό? Η απάντηση είναι ένα μεγάλο όχι. Όχι, γιατί αυτό πρέπει να γίνει μόνο τοπικά. Επειδή το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να γίνει μόνο από τους δήμους, οι οποίοι είναι η έκφραση της τοπικής κοινωνίας, και πρέπει να γίνει όχι με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με κριτήρια αγοάς δηλαδή, αλλά με κριτήρια προσφοράς και ζήτησης νερού. Με κριτήριο δηλαδή πώς είναι η προσφορά του νερού, τι νερό έχουμε στη διάθεσή μας, για να αποφασίσουμε αν θα αυξήσουμε τη ζήτηση ή αν θα τη μειώσουμε. Και στη δική μας περίπτωση, επειδή ήδη τα υδατικά ισοζύγια είναι αρνητικά, πρέπει να γίνει μείωση. της ζήτησης του νερού, αλλά πρέπει να γίνει δραστική περικοπή, εξοικονόμηση νερού στην αγροτική ανάπτυξη, να περιοριστούν οι σπατάλες αλλά και οι καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες στον τουρισμό. Ξέρετε εσείς καμία ιδιωτική εταιρεία σαν αυτή που είπατε πριν ότι μπήκε στο χρηματιστήριο και αγόρασε μετοχές σε ΕΙΔΑΠ που θα μειώσει τον κύκλο των εργασιών της, επειδή δεν υπάρχει νερό, θα προσπαθήσει να τον αυξήσει αυξάνοντας το τιμολόγιο του νερού.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε είναι που θα το αντιληφθούμε και θα ξαναγυρίσει πάλι από μια άλλη ενδεχομένως τότε κυβέρνηση, θα ξαναγυρίσει πάλι το νερό ζημιωμένο, χρεωμένο, έτσι, ξανά σε δημοτική ή σε δημόσια ευθύνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή όλη η ιστορία είναι για να κερδίσουν κάποιοι για κάποιο διάστημα κάποια χρήματα. Το νερό θα χάσει και ο πολίτης επίσης θα χάσει.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία.
1: Να είστε καλά. Την ωραία συζήτηση.
0: Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια της διαμονής σας στα Χανιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ήταν... Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλες.
0: Επίσης, να είστε καλά. Ήταν ο πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητής, ο κ. Γιάννης Μιλόπουλος, με αφορμή την μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για το νερό, για το νομοσχέδιο, με τη νέα σύσταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή αυξάνει την αξία και τα έσοδα της εισηγμένης στο χρηματιστήριο ΕΙΔΑΠ και ταυτόχρονα διατείνεται ότι δεν κινδυνεύει να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Αυτό βέβαια που δεν απαντά είναι αν κινδυνεύει να ιδιωτικοποιηθεί η ίδια η ΕΙΔΑΠ. Και αυτό γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα στη συζήτηση με τον κύριο Μιλόπουλο, μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου έχει ήδη αποκτηθεί από τον κατασκευαστικό όμιλο Τέρνα, του οποίου πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο κύριος Γιώργος Περιστέρης. Στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχει ως εκτελεστικό μέλος ο κύριος Μιχάλης Γουρζής, ο οποίος τυχάνει να είναι πεθερός του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γιώργου Ιεραπετρίτη. Στην ΕΙΔΑΠ, τώρα, κλείνοντας την παρένθεση αυτή, μεταφέρεται η αρμοδιότητα ίδρυψης της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Φωκίδας και 16 επιπλέον δήμων της Αττικής. Συνολικά 40 δημοτικές ενότητες. Με το νομοσχέδιο αυτό, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των δημοτικών υπηρεσιών ίδρυυσης των συγκεκριμένων περιοχών μεταφέρονται στην ΕΙΔΑΠ. Μαζί μεταφέρεται και η εξυπηρέτηση εκατοντάδων χιλιάδων καταναλωτών, οι οποίοι πλέον εντάσσονται ενιαία στο πελατολογείο της ΕΙΔΑΠ. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που τα πάγια της ΕΙΔΑΠ έχουν αυξηθεί κατά 200%, ενώ το κράτος, με το νόμο αυτό, αναλαμβάνει και το 75% των χρεών των υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων πριν αυτές εισαχθούν και συγχωνευθούν στην ΕΙΔΑΠ για να τις παραδώσει ελεύθερες βαρών. Εδώ λοιπόν διαμορφώνεται ένα συγκεκριμένο πολιτικό ερώτημα. Μία εταιρεία, συγκεκριμένη περίπτωση η Τέρνα, που συνδέεται με μέλος κυβέρνησης, αποκτά σημαντικό ποσοστό της στην ΕΙΔΑΠ σε μία περίοδο κατά την οποία τα τιμολόγια αυξάνονται και μαζί αυξάνονται και τα έσοδα της εταιρείας. Παράλληλα, η κυβέρνηση νομοθετεί ώστε η ΕΙΔΑΠ να αποκτήσει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και περισσότερους πελάτες. Δηλαδή, μεγαλύτερη αξία λίγους μόλις μήνες μετά την είσοδο της Τέρνα ίδρυυσης. Εκείνο λοιπόν που κρίνεται είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύσει την οικονομική και επιχειρησιακή θέση της δημόσιας, μέχρι πότε δεν ξέρουμε, εταιρείας, σε μια χρονική συγκυρία που η ιδιωτική μετοχική της σύνθεση, της ΕΙΔΑΠ, μεταβάλλεται σημαντικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν γίνεται να μας αφήνει αδιάφορους. Γιατί αν σήμερα αυτό αφορά την Αττική ή τη Θεσσαλονίκη και περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, σύντομα μπορεί να αφορά και στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού. Και για να κλείσουμε, σε οποιαδήποτε όριμη δημοκρατία, μια τέτοια αλληλουχία γεγονότων θα αποτελούσε αντικείμενο εντατικού κοινοβουλευτικού και δημόσιου ελέγχου. Στην Ελλάδα, αντίθετα, το θέμα παίρνα σχεδόν απαρατήρητο. Με ελάχιστες, θα λέγαμε, ή πολύ λίγες εξαιρέσεις στο δημόσιο διάλογο. Πάμε, διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.
2: Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Χι τώρα.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή και από το νερό, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ΕΙΔΑΠ δια της συγχώνευσης πολλών δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης τόσο στους δήμους της Αττικής όσο της Εύβοιας, της Βιωτίας αλλά και άλλων περιοχών. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε σε ένα από τα νεότευτα κόμματα και μιλάμε για, για την ελπίδα για τη δημοκρατία, καθώς οι συνεχείς αποχωρήσεις από το πολιτικό εγχείρημα, το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα, ανοίγουν μια συζήτηση που ξεπερνά τα πρόσωπα και αγγίζει τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα, του οποίου ηγείται η Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού που Παρασκευή Σάββατο βρέθηκε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, μια περιοδία, η πρώτη της κυρίας Καριστιανού με την ιδιότητα της Προέδρου του κόμματος, που θα έλεγα ότι με άλλες προοπτικές ξεκίνησε και διαφορετικά εξελίχθηκε η παρουσία της σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν θα έλεγα ότι τουλάχιστον η εικόνα που εξέπεμψε από την Κρήτη ήταν μια εικόνα που δίνει δυνατότητα να πιστέψει κανείς ότι το εγχείρημα έτσι όπως ξεκίνησε, με τη δυναμική που ξεκίνησε, συνεχίζει τουλάχιστον να τη διατηρεί, αν όχι να την αυξάνει. Μετά λοιπόν από πολλές δημόσιες παρεμβάσεις και αποχωρήσεις ιδρυτικών στελεχών, έρχεται να μιλήσει ένα ακόμη στέλεχος, το οποίο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Είναι ο κύριος Ηλίας Μιχάλας, από τα ιδρυτικά μέλη του κινήματος. Αποχώρησε και εκείνος, περιγράφοντας, θα έλεγα, ένα έλλειμμα εσωτερικής δημοκρατίας, διαδικασίες και λειτουργίες που απέκλειναν από τις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το εγχείρημα. Τώρα, το τι συνέβη πραγματικά και εξακολουθεί ενδεχομένως να συμβαίνει στο εσωτερικό της ελπίδας για τη δημοκρατία, αν ήταν αναπόφευκτες αυτές οι ρήξεις ή αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών και τι σημαίνουν όλα αυτά για ένα πολιτικό εγχείρημα που φιλοδοξεί να εκφράσει την απέτηση των πολιτών για μια διαφορετική πολιτική κουλτούρα, ή τουλάχιστον φιλοδοξούσε, δεν ξέρω αν εξακολουθεί να φιλοδοξεί κάτι τέτοιο. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλα. Καλησπέρα, κύριε Μιχάλα, από την Ηράκλειο. Μα ακούει ο κύριο Μιχάλα? Θα πάμε την εισαγωγή για να ακούσουμε, να θα εντοπίσουμε καταρχάς τον κύριο Μιχάλα και να τον έχουμε μαζί μας.

0: Ελπίζω να έχουμε τώρα τον κύριο Μιχάλα. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχάλα, από την Ηρακλείο. Μας ακούτε?
1: Τώρα σας ακούω. Ναι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Ηρακλείο, κύριε Μιχάλα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε την εισαγωγή. Είχε πέσει η γραμμή. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι ήσασταν από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της προσπάθειας, πριν κι εσείς αποχωρήσετε, όπως πολύ πλέον. Και μάλιστα από τους στενότερους της ομάδας που δημιουργήθηκε, του βασικού πυρήνα, του αρχικού πυρήνα ίδρυσης του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω αν ήταν αναπόφευκτη αυτή η ρήξη ή αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών. Πώς προήλθε δηλαδή?
1: Όχι, η ρήξη δεν ήταν αναπόφευκτη, η ρήξη ήταν
0: συγκεκριμένων επιλογών. Πώς προήλθε δηλαδή?
1: Όχι, η ρήξη δεν ήταν αναπόφευκτη, η ρήξη ήταν...

0: είμαστε μέσα. Θελήσαμε, είδαμε στο πρόσωπο της Μαρίας Καρισκιανού, είδαμε κάτι που πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο για την ελληνική κοινωνία τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Δεν έχω προηγούμενο για να πω την αλήθεια, δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιες λαϊκής υπόδειξης απέναντι σε ένα πρόσωπο. Αυτό ήταν κάτι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι το πολιτικό μάρκετινγκ χρόνια, ήταν κάτι που φαινόταν ότι η Μαρία Καρισκιανού έχει ένα ρεύμα όπου ο κόσμος ήθελε να γίνει αυτή η αλλαγή, η πολυπόθητη αλλαγή. Μπήκαν πάρα πολλά αξία στελέχη και πολλοί αξιά άνθρωποι μέσα. Αρχικά ήταν η ανίχνευση προθέσεων, μετά ήταν ο ενθουσιασμός ότι πάμε αυτές τις προθέσεις να τις υλοποιήσουμε, και φυσικά υπήρξε μια πολύ μεγάλη, ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για όλο αυτό αρχικά. Η ρήξη που προέκυψε έχει πάρα πολλούς λόγους. Για να πω την αλήθεια, εγώ είχα αποστασιοποιηθεί τουλάχιστον 1-1,5 μήνα πριν, αλλά σεβόμενος απόλυτα και τον κόσμο που ακολούθησε όλο αυτό το εγχείρημα, άσχετα αν για να αποστασιοποιηθώ καταλαβαίνετε ότι είχα κάποιες αντιρρήσεις ή κάποιες ενστάσεις, να το πω έτσι ευγενέστατα, για το δρόμο που διάλεξε να πορευθεί, με τον τρόπο που διάλεξε να πορευθεί το κίνημα, και γι' αυτό αποστασιοποιήθηκα. Δεν θα έκανα καμία δημόσια δήλωση, για να πω την αλήθεια, και είναι το πρώτο ραδιόφωνο. Κύριε Κώστα, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Το εκτιμώ. Κύριε Μιχάλα, είναι αλήθεια, αυτό το εκτιμώ.
0: Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει και είναι το πρώτο ραδιόφωνο που είπα, OK, να βγούμε να μιλήσουμε λίγο πολιτικά κυρίως, αλλά πραγματικά νομίζω ότι δεν ταιριάζει σε όλο αυτό που ξεκίνησε, αυτό που θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, το ξεκατίνιασμα που βλέπω αυτές τις μέρες.
1: Κύριε Μιχάλα, να ρωτήσω εγώ συγκεκριμένα, υπήρξε κάποια σταγόνα, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, που ξεχύλιζε το ποτήρι, ή υπήρχε μια αλληλουχία γεγονότων, και ποια ήταν αυτά?
0: Ναι, σαφέστατα, αλληλουχία γεγονότων είναι. Το ποτήρι για να ξεχυλίσει πρέπει να γεμίσει πρώτα. Γέμισε. Γέμισε, αλλά ξέρετε, όταν γεμίζει κάποιες φορές μπορείς να δώσεις την ανοχή να πιείς εσύ λίγο από αυτό το πικρό ποτήρι και να πεις δεν πειράζει, δεν έχει ξεχυλίσει. Ναι, ξεχύλισε κάποια στιγμή. Για μένα ξεχύλισε όταν υπήρξε αυτή η πολύ άδικη, κατά την δική μου γνώμη και οπτική των γεγονότων, στο Θανάση Αυγερινό. Ο Θανάσης ήταν στους ανθρώπους που συνάντησα μέσα στο κίνημα και εκτίμησα απεριόριστα, τον εκτιμούσα και πριν, αλλά στο κίνημα βρήκα έναν άνθρωπο που πραγματικά μπορούσα να βάλουμε μπροστά κάποιες βάσεις, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που συντεριάζαμε.
1: Το οποίο, κύριο Αυγερινό, δεν το γνωρίζατε πριν την εμπλοκή σας, συμπλοκή σας, με τη θετική έννοια του όρου το λέω, στον πολιτικό σας φορέα.
0: Όχι, δεν τον ήξερα. Φυσικά τον ήξερα ως πρόσωπο, είχε τη δημόσια παρουσία του, ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν περίμενε να πάρει τα παράσημα από την συμμετοχή του. Αλήθεια το λέω αυτό, γιατί συνειδητοποίησα και εγώ την πολιτική βαθύτητα που έχει ο Θανάσης, το πολιτικό βάθος που έχει, και γι' αυτό, αν θέλετε, ταιριάξαμε κιόλας. Δεν το κρύβω και με τιμά αυτό, ότι με τιμά η φιλία του. Μόλις είδα αυτή την αδικία απέναντι στο Θανάση, εκεί αισθάνθηκα την υποχρέωση τουλάχιστον να στηρίξω ότι εδώ μην βγούμε και όλοι τρέπει. Έτσι, κάπου υπήρχε, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ο λόγος λοιπόν ήταν αυτός. Αυτό ήταν αυτό που λέτε εσείς, ξεχύλισμα στο ποτήρι.
1: Αυτή ήταν η αφορμή, οι αιτίες.
0: Οι αιτίες θα το πω.
1: Να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Περιγράψατε ουσιαστικά ένα καθεστώς, ας με επιτραπεί ο όρος, διαρχία στο κόμμα. Και μιλώ για την κυρία Μαρία Καρισιανού και την κυρία Μαρία Γρασία. Ισχύει? Και τι βάση έχει?
0: Προσέξτε, θα σας πω κάτι. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος αυτό. Και εγώ όταν πήγα με τη δική μου επαγγελματική υπόσταση και εμπειρία, τέλος πάντων, αυτό που εξήγησα και είπα από την αρχή είναι ότι εδώ έχουμε ένα δύσκολο αγώνα, όπου δεν γνωρίζουμε τα πρόσωπα που θα μπουν μέσα. Χρειάζεται ένα κύκλος εμπιστοσύνης, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί ήμουν βέβαιος ότι θα υπάρξουν εγκάθετες κινήσεις εις ροή στο κίνημα, και γι' αυτό όλοι

0: ήμασταν επιφυλακτικοί απέναντι σε πρόσωπα που δεν γνωρίζαμε, έτσι. Αν κάποιον τον γνώριζα πολλά χρόνια, καταλάβαινα αν έχει έρθει για ήδη όφελος ή αν έχει έρθει για να κάνει κάποια ζημιά στο κίνημα. Φυσικά δεν μπορείς να γνωρίζεις, γιατί η ζωή ανθρώπων ήταν πραγματικά τεράστια. Πολλοίς κόσμος ήθελε να συμμετέχει, δεν γνώριζαν ούτε αυτή η διαρχία που λέτε, οι δύο Μαρίες τέλος πάντων, για να το λέμε έτσι, δεν γνώριζαν την ανθρωπογεωγραφία και σαφώς ήταν επιφυλακτικές και εγώ συμφωνούσα να είναι επιφυλακτικές. Αυτό βέβαια μιλάμε για, για ένα αρχικό στάδιο. Δεν μιλάμε για, για τη συνέχεια, γιατί από κάποιο σημείο και έπειτα σαφέστατα πρέπει να αξιολογείς, να κρίνεις και να εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους και με κίνδυνο ακόμα να πέσεις έξω, αλλά κάπως πρέπει να εμπιστευτείς, γιατί ένα τέτοιο είδους εγχείρημα δεν γίνεται με ένα και με δύο και με πέντε πρόσωπα.
1: Συμφωνώ. Η βασική αρχή για να εμπιστευτείς κάποιον, η μόνη μάλλον επιλογή που έχεις είναι να τον εμπιστευτείς. Δεν έχεις κάποιο άλλο, κάποια άλλη δυνατότητα.
0: Ασφαλώς. Δεν μπορείς να πορευτείς χωρίς εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο εγχείρημα και αυτό, ξέρετε, κάποια στιγμή απέκτησε μια υπερβολή. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το φοβάμαι και τη θεία μου. Και κάπου όταν πέρασε ο καιρός πια και δεν είχαμε κανένα λόγο να φοβόμαστε τη θεία μας, με την έννοια ότι πλέον ανακοινώθηκε το κίνημα, βγήκε η ιδρυτική διακήρυξη, εμφανίστηκαν τα πρώτα πρόσωπα κτλ. Ήταν σαφές ότι έπρεπε να φύγουμε από αυτή την εσωστρέφεια που υπήρχε, γιατί στην αρχή υπήρχε αυτό, θα το χαρακτηρίσω εσωστρέφεια, αλλά ξαναλέω, τη δικαιολογώ αρχικά. Για κάποιο χρονικό διάστημα την εσωστρέφεια εγώ προσωπικά τη δικαιολογούσα. Mm-hmm. Από κάποιο σημείο και μετά θεωρούσα ότι ήταν φρένο για την ανάπτυξη του κινήματος, ήταν φρένο για όλο αυτό, γιατί δεν μπορείς να κάνεις, πώς να το πω έτσι, φιλική εταιρεία σε δημόσια θέα.
1: Είχε αυτά τα, εξακολουθούσε να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της φιλικής, δηλαδή τα δικαιολογημένα χαρακτηριστικά για την αρχή του εγχειρήματος ως φιλική εταιρεία, αλλά εξακολουθούσε στην πορεία αδικαιολόγητα να έχει χαρακτηριστικά φιλικής εταιρείας το κόμμα.
0: Ασφαλώς. Αυτό περιγράφω, χωρίς, όπως καταλαβαίνετε, είμαι οπαδός της φιλικής εταιρείας, όπως περισσότεροι Έλληνες. Mm-hmm. Αλλά η φιλική εταιρεία κάποια στιγμή γίνεται κίνημα εμφανές. Δηλαδή αυτό χρειαζόταν στην αρχή για να υπάρξει μια σχετική οργάνωση και σχετική τοποθέτησή μας στο πολιτικό χάρτη. Έπειτα βγαίνεις εξωστρεφός και με μεγάλη άνεση πια και ζητάς να συστρατευτεί κόσμος.
1: Η φιλική εταιρεία είχε τρεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε δύο ή ήταν και άλλα πρόσωπα?
0: Όχι, δύο ήταν στην αρχή. Τώρα αν ήταν και τρίτο πρόσωπο, κοιτάξτε κύριε Κώστα, δυστυχώς επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η εσωστρέφεια και αυτή η μυστικοπάθεια.
1: Δεν το ξέρετε ούτε εσείς. Δεν το ξέρετε ούτε εσείς.
0: Ναι. Κάποιες φορές ήταν δικαιολογημένοι και εγώ που ήμουν πραγματικά στον πολύ στενό πυρήνα από το Φεβρουάριο του φέτος μέχρι και λίγο καιρό πριν, υπήρχαν πρόσωπα τα οποία δεν τα γνώριζα. Υπήρχαν πρόσωπα τα οποία με εμφανίζονταν τελευταία στιγμή και έψαχνα να βρω και εγώ τι είναι όλοι αυτοί, αλλά ναι, υπήρχαν και κάποιες...
1: Μιλήσατε, κυρία Μιχάλα, για ένα φρένο που μπήκε στην ανάπτυξη του κινήματος και κυρίως σε μια πορεία εξωστρέφειας. Ένα φρένο που δεν μπορούσατε να εξηγήσετε. Μιλήσατε για αλόκοτες αποφάσεις, για μια στρατηγική που ήταν πρόδειλα ανάποδη απέναντι σε αυτό που εσείς θεωρούσατε ορθό. Μιλήσατε για σκοτεινά πρόσωπα και παρασκηνιακές εντολές. Τι είναι όλο αυτό που περιγράφετε?
0: Μια πραγματικότητα. Εντάξει, είναι πάρα πολλές οι λεπτομέρειες που συνθέτουν όλο αυτό το παζλ. Δηλαδή όταν μιλάω εγώ για φρένο, ειλικρινά όταν η πρώτη μας επαφή, η πρώτη διάγνωση αν θέλετε της πολιτικής κατάστασης εκείνη την εποχή, μιλάω για το Φεβρουάριο του 2026, συγγνώμη, όπου ουσιαστικά μπήκα σε αυτό το στενό πυρήνα του κινήματος, η πρώτη ερώτηση, γιατί μπήκα με διάφορα καπέλα, είναι και η αλήθεια ότι και εγώ έχω διάφορα καπέλα επαγγελματικά και τα λοιπά. Ένα από αυτά είναι της επικοινωνίας και του πολιτικού μάρκετινγκ και ζήτησα κάτι πολύ απλό. Ζήτησα αν θέλουμε να έχουμε ένα κίνημα του 8, 7, 10% ή ένα κίνημα του 25+. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, εγώ θεωρούσα και θεωρούσα, δεν θα βάλω θεωρώ, θεωρούσα εκείνη την εποχή ότι το 25 πλάς ήταν κάτι εφικτό. Mm-hmm. Και γιατί ήταν εφικτό, γιατί έβλεπα ακριβώς τη δυναμική που μπορούσε να έχει και τον τρόπο που θα μπορούσε να κινηθεί. Θυμίζω, για να φτάσουμε στο χώρο χρονικό, ότι εκείνη την εποχή δεν είχε εμφανιστεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σωστά.
0: Υπήρχαν βεβαίως υπήρχε η είδηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να κάνει την κίνησή του.
1: Η παρουσία του κινήματος φλέρταρε ανοιχτά με τη γενέση του με διψήφιο ποστό. Θα ξεκινήσω ως βάση.
0: Σαφέστατα, και αυτό ήταν, και αν θέλετε, και η απέτηση που είχα όταν μίλησα με την κυρία Καριστιανού, ότι εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ και να ταιριάξω με ένα κίνημα διαμαρτυρίας, αλλά με ένα κίνημα που θα έχει την προοπτική να γίνει κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό, αν θέλετε, εντάξει, φαινόταν σαν προοπτική ότι μπορούσε να γίνει, αλλά εντάξει, μετά από τόσα χρόνια θα ήμουν αφελής ο ίδιος αν πίστευα ότι γίνεται τόσο εύκολα. Είχε συγκεκριμένους τρόπους και διαδρομή για να γίνει. Αυτούς τους τρόπους και τη διαδρομή εγώ έκανα προτάσεις, έτσι. Δεν σημαίνει ότι έχω το αλάθητο του Πάπα, mm-hmm. ούτε ότι αυτό ήταν σαφώς αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Απλά θεώρησα και εγώ και τέλος πάντων και άλλοι συνεργάτες που είχαν εμπλακεί στο εγχείρημα, ποιος είναι ο δρόμος, τον δείξαμε τον δρόμο. Το μυστήριο και αυτό που με ταρακούνησε είναι ότι ο δρόμος αυτός, ο οποίος πραγματικά ήταν λογικότατος, δηλαδή δεν χρειαζόταν να είσαι ο έμπειρος επικοινωνιολόγος για να το δεις, χρειαζόταν απλά να έχεις λίγο πολιτικό αισθητήριο, το έβλεπες αυτό, mm-hmm. έβλεπες πως πρέπει να πάει, και το συζητούσαμε, το αναλύαμε και συμφωνούσαμε, και μετά γίνονταν αντίθετα πράγματα από ό,τι συμφωνούσαμε.
1: Υπήρχε δηλαδή ένα κέντρο αποφάσεων και μετά αντιλαμβανόσασταν ότι υπήρχε ένα παράκεντρο αποφάσεων, κάπως έτσι.
0: Στην πραγματικότητα δεν μπορούσα να το μεταφράσω. Δηλαδή καταλάβαινα, δικαιολογούσα στην αρχή και έλεγα, εντάξει, η απειρία είναι που το κάνει. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, εγώ και στην Μαρία το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Καταλαβαίνω, είσαι μία παιδίατρος, γιατρός, επιστήμονας μεν, η οποία όμως δεν έχει ασχοληθεί με την πολιτική. Δεν το γνώριζες το αντικείμενο, έχεις όλη την καλή διάθεση να το μάθεις, αλλά καλώς ή κακώς αυτό το πράγμα δεν μαθαίνεται μέσα σε μήνες. Γιατί σου λείπει το υπόβαθρο αυτό που...
1: Σωστά, αλλά για να σας προβοκάρω, για μάλλον να σας τσιγκλίσω περισσότερο, το γεγονός ότι ένα κόμμα νέο μάλιστα επιλέγει ηγεσία του νου, να μην δρομολογήσει την κατάρτιση ενός καταστατικού, δεν σχετίζεται με την εμπειρία ή απειρία. Είναι στρατηγική επιλογή. Έχει να κάνει με το πώς σκέφτεσαι. Καλά το περιγράφω, γιατί θίξατε κι εσείς την ανυπαρξία καταστατικού. Είπατε ότι και μόνο στη λέξη καταστατικό πέρανε κάποιοι ντεπών.
0: Ναι, είναι σαφές ότι το καταστατικό ήταν μια απαγορευμένη λέξη στην κουβέντα. Ίσως γιατί μας πήρε πάρα πολύ χρόνο να φτιάξουμε την ιδρυτική διακήρυξη. Mm-hmm. Ήταν πολύς ο καιρός που συζητιόταν η ιδρυτική διακήρυξη και δεν συζητιόταν παράλληλα καταστατικό. Okay, δίνει το παράθυρο ο Άριος Πάγος να καταθέσεις ή ιδρυτική διακήρυξη ή καταστατικό, αλλά το ένα με το άλλο έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά και ουσία. Η ειδοποιώς διαφορά σε αυτό είναι ότι με το καταστατικό έχεις κανόνες. Έχεις κανόνες λειτουργίας του κινήματος. Θέλετε πάλι να δικαιολογήσω? Ναι. Δεν ήταν εύκολο να κάνεις κανόνες λειτουργίας ενός κινήματος που έχει τόσο ετερόκλητο εκλογικό πολιτικό κοινό, που μπήκαν άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους και έπρεπε να το συμμαζέψεις όλο αυτό μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, η λογική τουλάχιστον της εκλογής οργάνων και της καταστατικής λειτουργίας θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο να είναι γραμμένο σε πλάκα. Δεν μπορείς να το έχεις στα λόγια, δεν μπορείς να το έχεις στον αέρα, πρέπει με κάποιο τρόπο να το συμμαζέψεις και να πεις αυτό είναι ένα μίνιμουμ καταστατικό. Όχι ότι δεν υπήρξαν προπτικού, και εγώ ίδιος με συνεργάτες φτιάξαμε ένα καταστατικό, μάλιστα έχει 262 άρθρα. Okay, μην το πάρουμε αυτό, δεν είναι θέμα, πάρτε το δικό αυτό το καταστατικό που σας δείχνω εγώ
1: θα μπορούσε να ήταν μια βάση, συζήτηση, σκέφτομαι εγώ.
0: Μια βάση συζήτηση ήταν, η οποία και συζητήθηκε, αλλά πάλι και αυτό έμενε στην πορεία, και όταν, όταν πολλοί, όλοι το έλεγαν, ας πούμε, μα τι θα γίνει, καταστατικό δεν θα έχουμε. Όντως εκεί ήταν αυτό το ντεπών που σας έλεγα. Ίσως να ήταν κουραστικό ως έννοια. Ίσως να ήταν, ξέρετε, προσπαθώ ακόμα και σήμερα να δίνω όχι δικαιολογίες, να ψάχνω να βρω το γιατί. Mm-hmm. Εγώ έχω καταλήξει, αν θέλετε, στη δικιά μου άποψη τι έχει γίνει. Δεν θα την πω δημόσια, γιατί είναι εικασίες, έτσι. Mm-hmm. Είναι όμως εικασίες μέσω
1: εμπειριών που αποκτήσατε από αυτά που βιώσατε. Αποβιώματα, δεν είναι απλά εικασία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στον αέρα, μάλλον. Δεν είναι στον αέρα η εικασία, να το πω έτσι. Η εικασία μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι στον αέρα. Ναι.
0: Στο δικό μου κεφάλι είναι σιγουριά, είναι μια βεβαιότητα. Αλλά δεν θα την μεταδώσω ποτέ.
1: Δεν θα μπω στον πειρασμό. Αφού το είπατε, δεν θα μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω. Συνεχίστε λοιπόν.
0: Ναι, να είστε καλά. Το βασικό, και αν θέλετε, επειδή θέλω να το πηγαίνουμε πιο πολύ πολιτικά και όχι σε πρόσωπα. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα που υπήρξε ήταν ότι, okay, ξέραμε όλοι ότι εδώ θα μπουν άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους που απλά έχουν ένα κοινό στόχο ή όραμα, πέντε το όπως θέλετε. Για μένα πάντα ήταν μια βασική ανάγκη να υπάρξει ένας μίνιμουμ πολιτικός σχεδιασμός, μια μίνιμουμ πολιτική συμφωνία. Τι εννοώ, για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Ναι, αυτό το δεν υπάρχει αριστερά, δεν υπάρχει δεξιά, δεν πάμε και θέλουμε ανθρώπους από όλο το χώρο, καλό είναι. Αλλά ξέρετε, όταν φτάσει η ώρα αυτοί οι άνθρωποι που είναι από διαφορετικούς χώρους να μιλήσουν, παράδειγμα, να σας πω, ξέρω εγώ, μεταναστευτικό.
1: Θα τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων ζητημάτων, ναι.
0: Ήμουν βέβαιος από τότε και είμαι βέβαιος και σήμερα ότι αν πιάσουμε τα μέλη του κίνημα, αυτούς που έχουν εγγραφεί στο κίνημα ή στάθηκαν δίπλα στο κίνημα, και τους πεις αυτή την ερώτηση, μεταναστευτικό, όχι τίποτα πιο ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πάω τόσο βαθιά. Θα σας πω σε μικρότερα πράγματα, ήξερα ότι θα μαλλιοτραβηχτούν κάποιοι. Φαινόταν, γιατί ξέρουμε την ανθρωπογεωγραφία. Έλεγα λοιπόν από τότε ότι ας καθίσουμε να βάλουμε κάποια μίνιμουμ πολιτικά θέματα σε ένα τραπέζι, να τα εξηγήσουμε και να πούμε ότι εμείς που ξεκινήσαμε, τέλος πάντων, γιατί μόνο έτσι γινόταν, αφού δεν υπήρχε διαβούλευση και δεν υπήρχε τίποτα για να συνεννοηθούμε όλοι μαζί οι άνθρωποι του κινήματος, έστω εμείς που έχουμε έναν πιο ενεργό ρόλο, ας καθίσουμε να βάλουμε στο τραπέζι πέντε θέσεις που να λέμε τι θα λέει το κίνημα, mm-hmm, τέλος πάντων, mm-hmm, όταν μιλάμε για κάποια σημαντικά.
1: Ούτε αυτό κατέστη εφικτό.
0: Όχι, δεν κατέστη εφικτό, γιατί δεν υπήρξε ποτέ αυτή η αναγκαία πολιτική συζήτηση. Για την ακρίβεια, εγώ έλεγα κάποια στιγμή, επειδή είχαμε φάει πάρα πολλές ώρες για πολλές κουβέντες κτλ., λέω, θέλετε μια μέρα, λέω, αντί να κάνουμε όλο αυτό στις 10-11 το πρωί, να ξεκινήσουμε και να πάρουμε μπύρες, σουβλάκια, καφέ, να κάτσουμε σαν παρέα, να μιλήσουμε πολιτικά, για να δούμε τελικά που είμαστε πολιτικά όλοι μεταξύ μας και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό, όσο και αν ακούγεται, γιατί και εγώ, εντάξει, το έλεγα λίγο υπερβολικά, ας πούμε, στην τέτοια, αλλά εννοούσα ότι δεν γίνεται να μην έχουμε μία μίνιμουμ κοινή γραμμή σε κάποια βασικά θέματα. Γιατί πολύ απλά θα γινόταν αυτό που τελικά αποδείχθηκε ότι γίνεται. Έβγαιναν κάποια στελέχη του κινήματος που μπορεί να μην ήταν κάποιοι κεντρικοί, να το πω έτσι, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, σε ένα περιφερειακό μέσο. Μπορεί να έβγαινε κάποιος που στηρίζει το κίνημα. Καταλαβαίνετε, ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Δεν είχε καμία σημασία ότι βγήκε σε ένα περιφερειακό μέσο.
1: Εύκολο να το πάρει κάποιος και να το γενικεύσει. Σαφές. Κύριε Μιχάλα, θέλω την κατανόηση και την ανοχή σας, επειδή έχω δύο, νομίζω, σημαντικά ερωτήματα ακόμη και δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να σας τα θέσω. Θέλω την κατανόησή σας, να πάω σε σύντομη διακοπή για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω. Λίγο την ανοχή σας, παρακαλώ, και επιστρέφουμε.
0: Κανένα πρόβλημα, εντάξει.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή και συνεχίζουμε τη συζήτηση εκεί που την αφήσαμε πριν την αναγκαία διακοπή για το δελτίο ειδήσεων με την Φιλία Σαρδάκη, φιλοξενώντας τον κύριο Ηλία Μιχάλα, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπό την Μαρία Καριστιανού, που αποχώρησε διαχωρίζοντας την θέση του. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα συζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Κύριε Μιχάλα, με την περιγραφή που μας κάνατε για ένα κίνημα που λειτουργεί σαν τη φιλική εταιρεία, αλλά με διαρχία και με δεδομένο ότι έχουμε πλέον πλήθος αποχωρήσεων.
1: Θα μου κάνετε τη χάρη να ξαναρχίσετε την ερώτηση, γιατί ήταν ένας θόρυβος.
0: Παρακαλώ. Λέω, με αφορμή την περιγραφή που μας κάνατε λίγο νωρίτερα σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση για το κίνημα που λειτουργεί σαν τη φιλική εταιρεία, αλλά με διαρχία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και με το δεδομένο επίσης ότι έχουμε πλήθος αποχωρήσεων και μάλιστα στενών συνεργατών ή ανθρώπων που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο στενό πυρήνα ίδρυσης του κινήματος, θα σας ρωτήσω ευθέως αν θεωρείτε ότι το κόμμα βρίσκεται σε αποδρομή.
1: Εντάξει, είναι νομίζω σαφές.
0: Το πιστεύετε,
1: ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και κάπου πρέπει να γίνει και αυτοκριτική όλων μας, όχι μόνο της ιεραρχίας, της ηγεσίας και των ανθρώπων που βρεθήκαμε κοντά στην ηγεσία. Όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, γιατί δεν μιλάμε για ένα σύνηθες πολιτικό εγχείρημα. Μιλάμε για κάτι το οποίο γεννήθηκε πραγματικά μέσα από ανάγκη και μέσα από μια λαϊκή απέτηση.
0: Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι συγγνώμη σας διακόπτω το συλλογισμό σας, ανεξάρτητα αν κάποιος πιστεύει σε αυτή την προσπάθεια, στα ιδεολογικοπολιτικά όσο φάνηκαν χαρακτηριστικά αυτού του κόμματος, αντιλαμβάνεται ότι μια προσπάθεια από τα κάτω οδηγείται σε, θα μου επιτρέψετε να πω, το χρεώνομαι εγώ, σε ναυάγιο. Άρα οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια ενδεχομένως να έχει την ίδια τύχη. Θέλω να πω λοιπόν, σκορπά απογοήτευση για το μέλλον, πολιτικά εννοώ. Καλά το διαβάζω?
1: Πάρα πολύ σωστά το διαβάζετε, είστε πολύ έμπειρος και πολύ ικανός στο να διαβάζετε πολιτική επικαιρότητα, το ξέρω αυτό. Και βεβαίως έτσι είναι. Θα το πω, είναι μια ευκαιρία που χάνεται, φαίνεται να χάνεται και είναι πολύ στενάχωρο για όλους μας. Εγώ δεν είμαι καθόλου χαρούμενος με όλο αυτό που γίνεται, ειλικρινά, άσχετα αν βλέπω ότι, ξέρω εγώ, και γενικά έχω ολιμερείς στα αυτιά μου απόψεις ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και έχουν αγωνία για όλο αυτό, και συνεχίζει να υπάρχει αγωνία, ξέρετε, δεν έληξε, δεν σταμάτησε η αγανάκτηση του κόσμου, δεν σταμάτησε ο θυμός του κόσμου που θέλει την επιτακτική πλέον αλλαγή αυτού του πολιτικού σκηνικού. Δεν έχει σταματήσει αυτό, αυτή είναι μια απέτηση που υπάρχει. Το πρόβλημα για μία ακόμα φορά είναι ότι στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ψάχνουμε πάντα να βρούμε τον ηγέτη που θα μας οδηγήσει καβάλα με το άκρο άλογο στην Ευμάρεια. Αυτό, ξέρετε, κάποιες φορές είναι το δύσκολο. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Εδώ υπήρξε η αδιαμφισβήτητη επιλογή ηγέτη. Κανείς δεν αμφισβήτησε, το είδα και χθες σε μια συνέντευξη που και στο δελτίο τύπου που έβγαλε το κόμμα, ότι κάποιος πήγε να εφαρπάξει την εξουσία από το κίνημα, το οποίο το θεώρησα αστείο. Αλήθεια,
0: μίλησα για εσωτερική άλωση, για δόλια σχέδια, για άδειλα συμφέροντα.
1: Πραγματικά χαμογέλαγα, δεν θα πω γέλασα, γιατί δεν είναι για να γελάμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Είπα, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα, ότι κάποιος πήγε να εφαρπάξει την ηγεσία? Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Όχι απλά δεν υπήρξε ποτέ, ήταν δεδομένο ότι η Μαρία Καριστιανού θα είναι ο άνθρωπος που θα ηγηθεί, γιατί αυτή ήταν η λαϊκή υπόδειξη. Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς την παρουσία της και την ηγετική θέση που θα έπρεπε να έχει η Μαρία Καριστιανού. Αυτό ήταν δεδομένο. Και δεν το κάναμε γιατί λέγαμε είναι ο ικανότερος πολιτικός ηγέτης. Ξέραμε ότι δεν είναι πολιτικός Το ηγέτης αφήστε, είναι σύνθετη. Λοιπόν, ναι, ναι. Το πολιτικός έλειπε από τη μέση και δεν είναι μομφή, αλίμονο. Ξανά είπα, η γυναίκα αυτή πριν από το έγκλημα των Ντεμπόρ δεν είχε κάποια εμπλοκή με την πολιτική για να έχω απέτηση, ας πούμε, να γνωρίζει για οικονομία, για εξωτερική πολιτική, για τα πολύ σοβαρά θέματα της χώρας. Δεν είχα τέτοια απέτηση και το ξέρα. Και φαντάζομαι κανείς δεν είχε τέτοια απέτηση από τη Μαρία Καριστιανού. Τι ζητούσαμε? Ζητούσαμε να έχει την ευθυκρισία, ούτως ώστε να επιλέξει πρόσωπα και ανθρώπους οι οποίοι έρχονται με πραγματικά καλό σκοπό μέσα στο κίνημα. Mm-hmm. Αυτό που λέμε να κάνει management, να το πω λίγο πιο, δηλαδή αυτό χρειαζόταν ουσιαστικά, αν το βλέπαμε σε αυτή τη λογική, αυτό που χρειαζόταν η Μαρία Καριστιανού από την αρχή ήταν να επιλέξει πρόσωπα δίπλα της με ένα φωτισμένο τρόπο, δεν ξέρω πώς, να έβρισκε τους ικανότερους. Να έβρισκε τους ανθρώπους που δεν θα πήγαιναν μέσα για να κάνουν...
0: Θέμα ικανότητας ότι δεν το κατάφερε ή υπήρχαν εξωγενείς ή ενδογενείς παράγοντες που δεν το επέτρεψαν?
1: Προσέξτε, καταρχήν δεν θα ήταν αδυναμία, αν θέλετε, χαρακτήρα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν αυτή τη συλλογή ανθρώπων. Δεν είναι εύκολο. Το ξέρω και το ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι, από επιχειρήσεις, δηλαδή και έτσι να το δείτε, mm-hmm. και σε μια επιχείρηση. Μπορείς να προσλάβεις κάποιους υπαλλήλους και να βγουν οι μισοί σκάρτη. Όμως εδώ δεν μιλάμε για επιχείρηση, μιλάμε για μια ολόκληρη χώρα, μιλάμε για ένα πολιτικό σχηματισμό που είχε τη διάθεση και τη φιλοδοξία να κυβερνήσει. Δεν μπορείς εκεί να μην έχεις αυτό το χαρακτηριστικό. Πρέπει να, και αν δεν το έχεις, να βρεις κάποιον που το έχει για να εμπιστευτείς έστω κάποιον άλλον να σου βρίσκει τους ανθρώπους που θα στήσουν όλο αυτό το πολιτικό σχηματισμό για να προχωρήσεις μπροστά. Κοιτάξτε, πάντα θα δίνω κάποιες δικαιολογίες. Ήταν δύσκολο το εγχείρημα. Ξαναλέω, ήταν πάρα πάρα πολύ, ήταν και είναι πάντα ένα τέτοιο εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν οι μέθοδοι για να το υλοποιήσεις, αρκεί να τους αποδεχτείς, να τους ακούσεις και τέλος πάντων τους αξιολογήσεις και να πεις ok, θα ακολουθήσω ακριβώς αυτή την πολιτική, αυτή την στρατηγική που μου περιέγραψε ο συνεργάτης που εμπιστεύτηκα. Αν δεν το κάνεις, πρέπει να το κάνεις με δική σου μόνο ευθύνη, να πάρεις και την ευθύνη και να φτάσεις στο σημείο πιθανόν που φτάσαμε σήμερα, γιατί κάτι σαφέστατα πήγε εντελώς στραβά.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Μιχάλα. Ναι. Οφείλω να το κάνω προσωπικό, αποκλειστικά το ρεύμα. Το μετανιώσατε?
1: Όχι, δεν μετάνιωσα, τίποτα δεν μετάνιωσα. Θα σας πω, είναι καταρχήν συναντήθηκαν οι δρόμοι ανθρώπων οι οποίοι δεν γνωριζόμασταν πριν. Ειλικρινά δεν γνώριζα σχεδόν κανέναν από τους ανθρώπους που μπήκαν στο κίνημα. Ίσως και η δικιά μου, επειδή δεν είχα εμπλακεί, ναι μεν μπορεί να κάνω πολιτικό μάρκετινγκ χρόνια και να είμαι σε πολλά κόμματα διαφορετικά ως επαγγελματίας, να προσέφερα τις όποιες υπηρεσίες μου, δεν είχα εμπλακεί ποτέ να μπω σε ένα κίνημα ή σε ένα κόμμα. Δεν ήξερα τους ανθρώπους, τους γνώρισα, εκτίμησα πάρα πολλούς από αυτούς, με τους οποίους συνεχίζω να κάνω και παρέα, αλλά ναι, δεν το μετάνιωσα, όχι, ήταν μια πορεία, αν θέλετε στεναχωρήθηκα, αλλά δεν το μετάνιωσα. Και πιστεύω ότι αν γύρναγα το χρόνο πίσω πάλι θα έκανα το ίδιο πράγμα. Θα ήθελα να συστρατευτώ, γιατί για συστράτευση επρόκειτο μαζί με την Μαρία Καριστιανού που υποδείχθηκε από το λαό, mm-hmm. να πάω με τις όποιες δυνάμεις μου να βοηθήσω και να αξιολογηθώ και να με αξιολογήσουν και να τους αξιολογήσω και γενικώς. Μια χαρά θα ήταν. Όχι, δεν μετάνιωσα. Ωραία ήταν η άδεια της πάντως, γιατί δεν το είχα σκεφτεί.
0: Κύριε Μιχάλα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Διπλά για την επιλογή να μιλήσετε για πρώτη φορά σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη δημόσια μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε ως ιδρυτικό μέλος από την προσπάθεια αυτή, το νέο πολιτικό αυτό εγχείρημα. Τελευταίο ερώτημα. Θα το θέσω γιατί υπάρχει σαν φημολογία, σαν εικασία, αν θέλετε, σαν εκτίμηση. Λένε πολλοί βλέποντας ή διαπιστώνοντας αυτή την αποδρομή για την οποία και εσείς συμφωνήσατε, ότι μπορεί αν πάνε με εκλογές μέχρι την επόμενη άνοιξη, δηλαδή δεν γίνουν άμεσα εκλογές, να μην φτάσει καν στις κάλπες. Το πιστεύετε?
1: Θα πω ότι ναι. Καταρχήν δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στην άνοιξη. Έχω άλλη άποψη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα πω κάτι. Θα φτάσει. Το θέμα είναι πώς θα φτάσει. Και να πω και μάλλον να το πω διαφορετικά. Είναι τόσο πυκνά όλα οι πολιτικές εξελίξεις. Είναι τόσο πυκνές και θα γίνουν ακόμα πυκνότερες. Που δεν μπορεί κανείς να κάνει πρόβλεψη το τι θα γίνει. Κρατήστε αν θέλετε αυτό που θα σας πω, ότι μπορεί να έχουμε, να έχουμε και έκπληξη μέχρι τότε, μέχρι τις εκλογές. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι γίνονται πολλά πράγματα γύρω από... Όχι από... Μην θεωρήσετε για το κίνημα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν πάει εκεί το μυαλό σας. Γίνονται κινήσεις και θα ανατρέψουν πολλά πράγματα στο πολιτικό σκηνικό. Μιλάω, ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, γενικότερα, όχι μόνο στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και εκεί γίνονται κινήσεις, αλλά και στους άλλους πολιτικούς κινηματισμούς, και στους υπάρχοντες και στους μη υπάρχοντες, γίνονται κινήσεις αυτή την εποχή. Οπότε είναι λίγο δύσκολο και πολύ πρόημο να συζητήσουμε για το τι θα γίνει σε μια εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι θα έχουμε μια έκπληξη σε αυτές τις εκλογές.
0: Απογαλακτισμένος λοιπόν από ανάμειξη σε πολιτικό φορέα, νομίζω θα μας δοθεί η ευκαιρία το επόμενο χρονικό διάστημα να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση με αφορμή τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιχαλά.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Ηλίας Μιχάλας, επικοινωνιολόγος με εμπειρία στο μάρκετινγκ επί της πολιτικής, και ένας από τους 5-7 του στενού πυρήνα ίδρυσης του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπό τη Μαρία Καριστιανού. Και μαζί με τον κύριο Κοκοτσάκη από εδώ από το Ηράκλειο, τον Θανάση Αυγερίνο και άλλα πάρα πολλά στελέχη που τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες αποχωρούν από το κίνημα, καταγράφεται περίπου, μικρές διαφοροποιήσεις, ένα κλίμα για το οποίο συμφωνούν όλοι, ότι διαπίστωσαν συμμετέχοντας σε αυτή την προσπάθεια. Χθες εκδόθηκε μια ανακοίνωση από το κίνημα που ουσιαστικά υποστηρίζει ότι έγινε εσωτερικό, αυτό δεν το λέει, αλλά εσωτερικό πραξικόπημα, αλλά επιχείρησαν να καταλάβουν την εξουσία, ποια εξουσία τώρα, ενός κόμματος που μόλις έχει ξεκινήσει, μια άλλη ομάδα, και αυτή η ομάδα που δεν κατάφερε να καταλάβει την εξουσία, δηλαδή να ρίξει την Καριστιανού, αυτό περιγράφεται στην ανακοίνωση, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Καθένας τώρα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, με αυτή τη συζήτηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 και είμαστε μαζί και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 12 έως τη 1 και στις επαναλήψεις που είναι προγραμματισμένες να παίζουν εδώ στην συχνότητά μας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Είμαστε στην καρδιά πλέον του καλοκαιριού και στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Ξέρω ότι κάποιοι ετοιμάζουν βαλίτσες για να φύγουν. Ουσιαστικά είναι η τελευταία, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει. Και σας εύχομαι να περάσετε καλά. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο. Σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί εκτελούμε και εμείς πρόγραμμα εσωτερικών αδειών εδώ, απουσιάζουν αρκετοί συνάδελφοι. Οι υπόλοιποι καλούνται να καλύψουν τα κενά τα οποία υπάρχουν, ώστε να είναι απρόσκοπτη η λειτουργία μας σε ραδιοφωνικό επίπεδο. Και σήμερα μαζί μου είναι η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σάρης, ο οποίος επιστρέφει και από την αποστολή του Όφη, της προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία. Εκεί είχατε την ευκαιρία και από τον Sport FM και από εδώ από το ραδιόφωνο του Πολίτικα σε μια χορηγία των φροντιστηρίων Διακρότημα να ακούτε καθημερινά τα νέα για την προετοιμασία, τα φιλικά και όλο το αθλητικό ρεπορτάζ από την ομάδα του Όφη. Ο Βαγγέλης Λίτινας είναι μαζί μας εδώ στον ήχο και στα τεχνικά, μας υποστηρίζει και σήμερα, σημαντική η συμβολή του. Η Ζέτα Νικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγαρδός. Την πηξίδα και σήμερα σας προσφέρει η SeaJets, που σας ταξιδεύει καθημερινά από το Ηράκλειο για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό των Πειραιά και με μια ενδιαφέρουσα προσφορά. Στην έκπτωση αναφέρομαι του 50% που υπάρχει εάν κλείσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης τα εισιτήρια της επιστροφής. Έτσι θα επωφεληθείτε τα μάλα, ενώ θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε χρόνο από τις διακοπές σας, γιατί τα πλοία της EasyJet, ως γνωστόν, είναι γρήγορα, είναι άνετα, είναι φιλικά και σας μεταφέρουν στον προορισμό σας, κερδίζοντας ουσιαστικά καλοκαίρι. Γιατί αυτό είναι η SeaJet, είναι η εταιρεία με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε ταχύπλοα σκάφη και με 50 προορισμούς στο Αιγαίο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της EasyJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλό.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι απίστευτο και όμως αληθινό για εμάς που κάνουμε ουσιαστικά πολιτικό ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια. Να είμαστε στον Αύγουστο. Βεβαίως θα μου πεις είναι μια προεκλογική χρονιά. Ναι, είναι μια προεκλογική χρονιά. Και ενώ το κύριο χαρακτηριστικό θα ήταν η ραστόνη από το πολιτικό ρεπορτάζ με τους πολιτικούς να έχουν φύγει σε διακοπές, εντούτοις, λόγω της προεκλογικής, της άτυπης προεκλογικής περίοδου και βεβαίως των μετακινήσεων που έχουμε μέσα στα κόμματα, αυτό το οποίο συμβαίνει δίνει πολύ τροφή και για σκέψη και για γράψιμο και για συζήτηση, πολιτική συζήτηση, στα στέκια, τα πολιτικά και όχι μόνο. Ξέρετε, υπάρχουν, το έχω διαπιστώσει αυτό και μου δίνετε ευκαιρία να το πω σήμερα και να το μοιραστώ μαζί σας, υπάρχουν δύο τύποι συζητήσεων στις παρέες, οι ποδοσφαιροπαρέες, έτσι. Ελάχιστα συζητάνε για μπάσκετ αυτοί οι φανατικοί του αθλητισμού, συζητάνε κυρίως για ποδόσφαιρο. Μπορείς να το βρεις αυτό, αυτή τη συζήτηση από τα τοπικά πρωταθλήματα, έτσι από πολύ μικρές δηλαδή κατηγορίες, μέχρι το Μουντιάλ και το Champions League. Καλά, το Μουντιάλ και το Euro το έχεις κάθε 4 χρόνια. Ανά 2 χρόνια λοιπόν έχεις μια μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά. Έχεις όμως τακτικές συζητήσεις για αυτά που θα γίνουν στις ομάδες και βεβαίως αυτή την περίοδο θα έλεγα ότι δίνουν και παίρνουν οι κουβέντες αυτές. Την ίδια ώρα, αντίστοιχες παρέες συζητάνε πολιτικά. Και τι κουβεντιάζουν πολιτικά αυτές τις μέρες? Κουβεντιάζουν, θα σας πω, συγκεκριμένα πράγματα. Πριν μπω στο ρεπορτάζ σήμερα και πριν μπω να πω τι γίνεται. Καταρχήν, αυτό που κουβεντιάζουν πάρα πολύ είναι εάν ο Πρωθυπουργός τελικά θα τηρήσει την δέσμευσή του. Φαίνεται ότι θα μας βγάλει εμάς, εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, θα βγω ψεύτης. Έπεσα έξω. Εγώ πίστευα για φθινόπωρο. Τελικά αυτό δεν ισχύει, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει τον καιρό εκείνο της άνοιξης, δηλαδή Μάρτ-Απρίλη-Μάη, κάπου εκεί, και θα συζητήσουμε σε λίγο μάλιστα για το θέμα αυτό. Όμως, παρόλα αυτά, η πολιτική συζήτηση για τις εκλογές καλά κρατεί. Και γιατί καλά κρατεί? Καλά κρατεί καταρχήν διότι βλέπουμε να ξεφουσκώνει καταρχήν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, προχθές εγώ έγραψα και είπα κιόλας ότι αν οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, υπάρχει μία πιθανότητα να προλάβει η κυρία Καριστιανού να διεκδικήσει την είσοδό της στη Βουλή με αυτό το 3% που χρειάζεται. Αν όχι, αν δεν γίνουν δηλαδή οι εκλογές το φθινόπωρο και πάμε στην Άνοιξη, έχω την αίσθηση ότι η κυρία Καριστιανού θα μείνει από καύσιμα, θα μείνει από μπαταρία, θα μείνει από στελέχη και θα βγει και θα πει το σύστημα ήταν πιο ισχυρό από εμάς, μας κέρδισε. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλο να διεκδικείς τη δικαιοσύνη και καλά κάνεις και τη διεκδικείς τη δικαιοσύνη πάνω σε μια τραγωδία, όπου αν θυμάστε καλά η κυρία Καριστιανού εμφανιζόταν και μιλούσε σε κατάμεστες αίθουσες που δεν έπεφτε καρφίτσα. Πού πήγαν όλοι αυτοί, αναρωτιέται κάποιος. Έβγαινε στο Σύνταγμα σε παλαϊκές συγκεντρώσεις που θύμιζαν άλλες εποχές και που ζήλευαν, θα έλεγα, και έμπειρα πολιτικά στελέχη από όλους τους χώρους, και τελικά όταν ήρθε η ώρα να βάζει τα πράγματα στη σειρά και να μετράει τα κουκιά, είδαμε ότι καταρχήν ούτε καν από το σύλλογο των συγγενών, των θυμάτων, των τεμπών, δεν την έχει ακολουθήσει κανένας. Αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται μια δημοσκοπική κατάρρευση, ένα ξεφούσκωμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, διότι, ξέρετε, αναπτύσσονται δυνάμεις. Δηλαδή, όταν έλκεις τον άλλον, αναπτύσσονται δυνάμεις. Δηλαδή, όταν έλκεις τον άλλον

θυμίζω ότι η Μαρία Καριστιανού ξεκίνησε με δημοσκοπικά ποσοστά εντυπωσιακά που ήταν κοντά στο 18%. Πάλευε δηλαδή με Πασόκ και Τσίπρα για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Αν το θυμάστε, μια περίοδο εκείνη όταν ξεκινούσε, όταν έγινε στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του κόμματος, που είπε ελπίδα για τη δημοκρατία κλπ. Εμείς από τότε είπαμε ότι θα ξεφουσκώσει η Καριστιανού. Και πράγματι ξεφουσκώνει. Τώρα είναι βεβαίως σε μονοψήφιο νούμερο, αφήνοντας την κόντρα για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη Τσίπρα, μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Να λοιπόν μια συζήτηση που μπαίνει στα στέκια. Πώς ξεφουσκώνει η Καριστιανού.

Το άλλο θέμα που συζητάνε στα πολιτικά στέκια είναι οι νέες αποκαλύψεις, για να καταλαβαίνουν και να πείθονται και οι τελευταίοι, για το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά, προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενός άλλου πολιτικού αρχηγού. Αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπου ένας ακόμα που αποχωρεί λέει τα χειρότερα. Θα μου πεις, ρε φίλε, πάντα όταν ένας που αποχωρεί δεν λέει τα χειρότερα. Ναι, συνήθως έτσι γίνεται, η αλήθεια είναι. Όταν αποχωρείς από μια παρέα που αποφασίζεις να τη σταματήσεις, όταν αποχωρείς από ένα γάμο που αποφασίζεις να τον σταματήσεις, όταν αποχωρείς ακόμα από μια επαγγελματική σχέση που αποφασίζει ο ένας ή οι δύο ή και οι δύο να τη σταματήσουν, πάντα αυτό είναι, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα. Πάντα. Κάποιος θα πει άσχημα λόγια, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα άσχημα λόγια, θα υπήρχε και η αποχώρηση. Έτσι δεν είναι? Είτε είσαι εργαζόμενος σε μια επιχείρηση, είτε είσαι κομμάτι μιας σχέσης, είτε είσαι κομμάτι ενός γάμου, είτε είσαι κομμάτι μιας παρέας, μιας φιλίας, είτε είσαι κομμάτι μιας συγγενικής σχέσης που οδηγείται στα άκρα και σπάει κάποιες φορές, φεύγει εκεί ο κόσμος, τελειώνει η ιστορία. Και αρχίζουν εκεί οι γκρίνιες. Στην περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, έχουμε τον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος είναι πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει εκλεγεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό, παιδιά, είναι ένα άλλο φαινόμενο. Το να εκλέγεσαι με ένα κόμμα και να βρίσκεσαι σε ένα άλλο κόμμα, τι να πω. Αφού εσείς το ανέχεστε ως ψηφοφόροι και το αποδέχεστε εμένα, ο λόγος μου περιτεύει. Θα μου ήταν όμως δυσάρεστο, να πω την αλήθεια, να εκλεγώ σε ένα κόμμα και να πρέπει να εξηγήσω στους ψηφοφόρους μου γιατί μετακομίζω την έδρα σε ένα άλλο κόμμα το οποίο ο ψηφοφόρος μου δεν το ψήφισε. Δηλαδή τον κύριο Χουρδάκη δεν τον ψήφισαν μόνο, σίγουρα τον ψήφισαν κάποιοι γιατί ήταν ο κύριος Χουρδάκης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και τον κάθε κύριο Χουρδάκη. Ψήφισαν όμως πρώτα το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Γιατί δεν ήθελαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Αν ήθελαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, θα πήγαιναν στην εκλογική περιφέρεια που εκλέγεται ο κύριος Χουρδάκης, θα βλέπαν ποιοι είναι οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως θα ψήφιζαν κάποιον από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Χουρδάκης λοιπόν πήρε την έδρα του, πήγε στο ΠΑΣΟΚ, ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Το αναφέρω και το στυλιτεύω γιατί κατά την προσωπική μου άποψη δημιουργεί μια αλγινή εντύπωση. Μου πήρε το γραφείο στη Βουλή και όταν ρώτησα πού θα κάθομαι, μου είπε στις σκάλες. Πολύ προσβλητικό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, αν μου το έκαναν αυτό, θα είχα φύγει την πρώτη μέρα. Και εκεί τώρα αντιδράς και λες ανεξαρτητοποιούμε, αλλά δεν πας αλλού. Δηλαδή και εμένα, αν μου είχαν κάνει τέτοια προσβολή, είχα εκλεγεί με ένα κόμμα, είχα βοηθήσει το κόμμα να προσθέσει στο ταμείο του ένα αριθμό ψήφων. 100, 200, 1000, 5000, δεν ξέρω πόσους είναι. Και είχα αυτή την αντιμετώπιση από την αρχηγό του κόμματος ή τον αρχηγό, θα έλεγα έτσι είσαι ρε μεγάλε, κάνα πρόβλημα. Στις σκάλες, ανεξάρτητος. Και θα συνέχισα ανεξάρτητος. Εδώ λοιπόν ο κύριος Χουρδάκης λέει ότι αυτό είναι το αληθινό της πρόσωπο. Βέβαια θα σας πω κάτι. Όποιος ακούει τον κύριο Χουρδάκη, τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί επί της ουσίας αυτό είναι το αληθινό της πρόσωπο, το υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που αναδημοσίευσε το απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πλέον. Θέλω να πω ότι ο κύριος Χουρδάκης κατήγγειλε ότι η κυρία Κωνσταντινίδη

Ευρωπούλου του ζήτησε να προσλάβει συγκεκριμένη συνεργάτηδα και να παραχωρήσει το γραφείο του στους δικούς της συνεργάτες. Ο βουλευτής αρνήθηκε να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα, υποστηρίζοντας ότι η διαγραφή του βασίστηκε σε ανακριβή στοιχεία και άδικες επιθέσεις εναντίον του. Και εκεί νομίζω ότι έχει μάλλον δίκιο ο κύριος Χουρδάκης, χωρίς να ξέρω από μέσα την ιστορία. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό που σας λέω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σχολίασε αρνητικά τη συμπεριφορά της ζωής προς τους συνεργάτες της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθέτοντας ουσιαστικά για μια ακόμα φορά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε, αυτά δεν αρέσουν στον κόσμο. Δηλαδή, αυτή η τοξικότητα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, επηρεάζει αρνητικά τους ψηφοφόρους, επηρεάζει αρνητικά τους αναποφάσεις τους και βλέποντας αυτές τις συμπεριφορές, τελικά και η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται ότι επίσης ξεφουσκώνει. Θα σας θυμίσω ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες δημοσκοπικά κάποια στιγμή είδαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης με διψήφιο νούμερο. Ξέρετε πότε, θα σας θυμίσω και πότε. Όταν ήταν πολύ καλή και πολύ δυνατή και την απολαμβάναμε, γιατί και εγώ την απολάμβανα, στη διαδικασία της προανακριτικής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το Γιώργη Ξυλούρη. Γιώργη Ξυλούρη! Πώς το έλεγε? Ωραία, πολύ ωραία. Την απολαύσαμε πραγματικά.

0: λοιπόν και άλλα δημιουργούν μια όσμωση, την οποία σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε με τον έμπειρο συνάδελφο, τον Πάνο το Μαυρίδη, που θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά, τον σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Political, στον οποίο έτσι ζητήσαμε να χαλάσει λίγο τις διακοπές του, παρότι είναι και εκείνος διαστροφικός με την επικαιρότητα και την πολιτική, και ακόμα και στις διακοπές φροντίζει, και όπως το κάνουμε όλοι δηλαδή οι δημοσιογράφοι, να ασχολούμαστε, δεν αφήνουμε πίσω τη βαλίτσα δηλαδή, η αλήθεια είναι. Παίρνουμε τα εργαλεία, την εργαλειοθήκη, την παίρνουμε μαζί μας. Θα είναι λοιπόν μαζί μας λίγο μετά τις 12.30 και θα βάλουμε μια πολύ ωραία κουβέντα στο προσκήνιο για το τι μέλη γενέστε στην συνέχεια μέχρι την ώρα της κάλπης. Γιατί έχουμε ένα καυτό Σεπτέμβρη, έχουμε την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός θα πάει και θα δώσει μποναμά, και μάλιστα μου λένε τώρα κάποιοι, το αντιλαμβάνομαι και σας το μεταφέρω όπως λέγεται από το επιτελείο του Πρωθυπουργού, ότι μέτρησαν και είπαν ότι οι παροχές της ΔΕΘ θα φανούν το Γενάρη. Σε ένα δύσκολο χειμώνα βέβαια, σας ξαναλέω εγώ, όπου ο Πρωθυπουργός θα μοιράσει πολύ χρήμα και όπου ο Πρωθυπουργός θα μετρήσει τον απόϊχο από το πορτοφόλι που θα γεμίσει και τις λοιπές παροχές που θα κάνει με το που θα μπει το 2027. Οπότε θέλει να πάει με χαρούμενους τους ψηφοφόρους. Λογικό δεν είναι? Αυτά όλα θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Να κάνω μια παρένθεση, να σας πω ότι υπάρχουν θέματα στην υπόλοιπη ειδησιογραφία που επίσης παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της επικαιρότητας. Θα τα δώσουμε τώρα, γιατί σε λίγο θα πάμε σε ανάπαυλα. Να σας πω λοιπόν ότι, μιας και λέγαμε για τα των διακοπών, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το τουρισμός για όλους, είναι το πρόγραμμα. Σήμερα κάνουν κράτηση αυτοί που έχουν τα σχετικά νούμερα, τους σχετικούς αριθμούς, τους αριθμούς φορολογικών μητρώων. Μπείτε να το ψάξετε λίγο στα site για να μην σας τρώγω χρόνο, να δείτε τι αφημί έχετε και πότε κάνετε την αίτηση ανάλογα με αυτό. Έχω πάρα πολλές καταγγελίες εδώ στην εκπομπή, είναι δικό μας το θέμα αυτό, με οδηγούς, με φίλους οδηγούς, ακροατές, οι οποίοι μου καταγγέλουν την ανάρμοστη οδηγικά συμπεριφορά πολλών επαγγελματιών οδηγών, είτε πρόκειται για βαρέα οχήματα, κυρίως φορτηγά δημοσίας χρήσεως, τράκτορες, σε κάποια λεωφορεία επίσης, τουριστικά κατά κύριο λόγο υπάρχουν αναφορές, αλλά και οδηγούς αυτών των βαν που εκτελούν τις μεταφορές, οι οποίοι είναι, φαίνεται, ιδιαίτερα προκλητικοί στον τρόπο και επικίνδυνοι όπως οδηγούν. Θέλω να το αναδείξω το θέμα και σήμερα, θέλω να κάνω μια αναφορά, γιατί είναι ένα δικό μας θέμα εδώ στην Πηξίδα, που προκύπτει από τις καταγγελίες, τις φωτογραφίες και τα βίντεο που πολλές φορές μου στέλνουν αρκετοί φίλοι, και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό, διότι γίνεστε ουσιαστικά ρεπόρτερ μας έξω. Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, και θέλω να πω στους επαγγελματίες οδηγούς, σβήστε, χαλαρώστε. Αντιλαμβάνομαι ότι η δουλειά που κάνετε είναι δύσκολη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να παίζετε με τις ζωές των άλλων ή με τζαμπουκαλίστικα, έτσι χαρακτηριστικά να του πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όπου εγώ είμαι πιο μεγάλος και περνάω. Να καθίσουμε δηλαδή να μετρήσουμε τα μεγέθη μας. Να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Εσύ έχεις φορτηγό, εγώ έχω γιοταχή, εσύ είσαι πιο μεγάλο και πιο ογκώδες όχημα. Δεν σημαίνει αυτό τίποτε. Λίγο προσοχή, γιατί ξέρετε, η κακιά στιγμή κυροφυλακτεί. Έχουμε την περίπτωση πρόσφατα στα Χανιά με τον Νταλικέρι που παραλίγο να κάνει αλλαντικό τους οδηγούς που περνούσαν απέναντι, που ερχόταν απέναντι, έτσι. Έχουμε και άλλα περιστατικά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από τους οδηγών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνεπώς, ηρεμήστε λίγο, δεν είναι ώρα για να μετρήσουμε τα μεγέθη μας. Έχουμε μια σύλληψη πριν από λίγο στην Αγία Γαλήνη. Έχουμε ρήπανση από διαρροή λιμάτων. Έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου της περιοχής και βεβαίως δίνει εξηγήσεις. ελεύθερος χωρίς όρους, διαβάζω στο politica.gr, ο υπάλληλος του ΔΔΕ για την φωτιά στους ακόνες Φακίων, αλίμονο, είναι λογικό. Έχουμε τη σύλληψη δύο αδελφών στο μονοφάτσι για εικονικά κοπάδια, σιγά την είδηση, αλλά παίζει ψηλά, δηλαδή τι λέω τώρα, σιγά την είδηση, είναι μια σημαντική είδηση, αλλά σιγά τώρα τα εικονικά κοπάδια, γίνονται τέτοια πράγματα παιδιά εδώ, όχι βέβαια. Και βέβαια για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση για το θάνατο του Άρη Δαμίγου. Μίλησε η Βάσο Πανταζή στον Πολίτικα 89 και 8 εδώ στο ραδιοφωνό μας. Ο Χρήστος ο Κόνστας, και κλείνω με αυτό, έχει επίσης σήμερα ένα κείμενο παρέμβαση. Τίμαρχε μετά τον Καμβά, τι με μια περίφραξη δεν σώζει την πόλη. Χρειάζεται στρατηγική για τα διατηρητέα, γιατί βέβαια το πρόβλημα αυτό το είχαμε αναδείξει και εμείς πριν από λίγες ημέρες με το ιστορικό κτίριο στα 3/4 κάτω στο λιμάνι, όπου εκεί είχαμε πει ότι αυτό αποτελεί ντροπή για την πόλη, πρόβλημα για την πόλη, κίνδυνο για την πόλη, για τους πολίτες, για τα σωστικά συνεργεία, αν ομιγέννητο χρειαστεί να παρέμβουν, να δώσουν βοήθεια, να συνδράμουν και ούτω καθεξής. Είναι ένα από τα διαχρονικά ζητήματα, δεν έχει προκύψει σήμερα, δεν λέω ότι φταίει η Δημοτική Αρχή του Καλοκαιρινού, όμως η Δημοτική Αρχή του Καλοκαιρινού πρέπει να διαχειριστεί το πρόβλημα και να μαζέψει την κατάσταση, η οποία είναι και δυσάρεστη και επικίνδυνη και άσχημη αισθητικά. Είναι όλα μαζί αυτά. Λοιπόν, την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η SeaJets. Είναι μαζί μας εδώ με καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο. Ταξιδεύετε πάρα πολύ γρήγορα, σε 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, σε 3 ώρες για Νάξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά είστε στην Πάρο, και από εκεί Σύρωτινο, Μύκονο και Πειραιά, μια ανάσα. SeaJets.com, εάν θέλετε να μπείτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα τους, και βεβαίως έκπτωση στα εισιτήρια μετεπιστροφής, 50% στο εισιτήριο που θα σας φέρει πίσω για να σας γλυκάνει την πίκρα επί της ουσίας, έτσι για να σας δώσει τη δυνατότητα, εάν θέλετε, να επαναπρογραμματίσετε και άλλη απόδραση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, όπως σας έχω προαναγγείλει, εδώ στην Πηξίδα θα είναι μαζί μας για τα επόμενα λεπτά ο καλός φίλος και καλός συνάδελφος, διευθυντής, μάλλον σύμβουλος έκδοσης σωστότερα, της εφημερίδας Political, και θα έλεγα ένας από τους πλέον πιο έμπειρους και πιο ψύχρεμους στο πολιτικό ρεπορτάζ συναδέλφους στο χώρο. Παναγιώτη μου, καλώς σε βρίσκω, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, να ευχηθώ καλές διακοπές, μιας και στις διακοπές σου σε εντοπίσαμε, σε βρήκαμε και μας δίνεις πολύ μεγάλη χαρά και που σε ακούμε, αλλά και για αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε σε λίγο μαζί και έχουν να κάνουν κυρίως με το πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται και την προοπτική της κάλπης που από ό,τι φαίνεται πηγαίνει αρκετούς μήνες μακριά, δηλαδή μέσα στο 2027 και την άνοιξη αυτού. Καλώς ήρθες.
5: Άντε καλά, σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Βέβαια, εμείς ποτέ δεν κάνουμε διακοπές, ποτέ δεν βγάζουμε το καλώδιο από την πρίζα, να αποσυνδεθούμε και να αποτοξινωθούμε. Είμαστε συνέχεια σε μια εγκρήγορση. Και βέβαια ακολουθούμε και αυτό που συμβαίνει και στην και στην κυβέρνηση από τη στιγμή που καλύπτουμε όλο αυτό το ρεπορτάζ, δεδομένου ότι πριν τις πυρκαγιές και όλα όσα συνέβησαν τα τραγικά, υπήρχε μια έτσι, καλοκαιρινή διάθεση, κλείναν οι τελευταίες εκκρεμότητες, πολύ λίγο πολύ προετοιμάζονταν για να κλείσουν τα τελευταίες φακέλες και να φύγουν για λιγοήμερες διακοπές. Όμως η κατάσταση αυτή που διαμορφώθηκε τους ανάγκασε να ξαναμπούν σε μια διαδικασία εγρήγορσης. Φαίνεται τελικά ότι το καλοκαίρι έτσι πάει για όλους μας. Βέβαια, αυτό που συνέβη με τις πυρκαγιές, κάτι το οποίο είχε προετοιμαστεί γι' αυτό η κυβέρνηση, δηλαδή ήταν απεκταίο να συμβεί κάτι κακό και όλη η ένταση της προετοιμασίας είχε στραφεί ακριβώς στο να αποφευθεί αυτό, και ως ένα βαθμό θα πρέπει να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, είναι αυτό που δεν βλέπουμε που θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία μπορεί να την παρουσιάσει κάποιος μετά με νούμερα, εφόσον έχει περάσει η αντιπυρική περίοδος στο πλαίσιο του απολογισμού. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό το κακό συνέβη, αλλά σε τελική ανάλυση δεν θα αλλάξει το σχεδιασμό και δεν θα οθήσει, ας το πούμε έτσι, θα αναγκάσει τον Πρωθυπουργό να σκεφτεί να πάει σε πρόγραμμες εκλογές. Νομίζω ότι όλα συγκλίνουν σε αυτό που πολλοί από εμάς συζητάνε και επιμένουν όλο αυτό το διάστημα, ότι παρά τα σενάρια τα διάφορα που κυκλοφορούν, ο Πρωθυπουργός θα πάει όσο πιο προς το τέλος της τετραετίας για να προκηρύξει εκλογές. Υπάρχει τώρα το σενάριο της 24ης Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο κυκλοφορεί, δεδομένου ότι το Πάσχα φέτος πέφτει 2 Μαΐου, χρόνου δηλαδή, άρα αυτό μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα και τον εκλογικό σχεδιασμό. Αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι ο πολιτικός χρόνος που έχει μπροστά του λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, δεν τον εφοβίζει.
6: Θεωρεί ότι δουλεύει για αυτόν ο χρόνος.
5: Έτσι.
6: Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, να το εξηγήσουμε. Καταρχήν θέλω να προσυπογράψω όλα όσα είπες και δεν ξέρω αν μας άκουγες νωρίτερα, αλλά ουσιαστικά αυτός ήταν και ο πρόλογός μου περίπου πάνω κάτω, στο ίδιο μήκος κύματος δηλαδή κινηθήκαμε. Λέγοντας στο σημείο αυτό ότι βλέπουμε, και το συμπληρώνω για τον δημοσιογραφικό μας καμβά και την κουβέντα μας, ότι βλέπει ότι ξεφουσκώνει η Καριστιανού, βλέπει ότι ξεφουσκώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βλέπει ότι ο Σαμαράς είναι σε φάση αναμονής, γιατί θέλουν να πούμε δύο κουβέντες και για τον Αντώνη Σαμαρά. Βλέπει ότι ο Τσίπρας με όλη τη φανφάρα έχει αγγίξει το ταβάνι του εκεί κοντά στο 16, άρα δεν τον απειλεί με πάνω από 10 μονάδες διαφορά. Βλέπει ότι υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια στο Πασόκ και το Πασόκ ουσιαστικά θα παλέψει για τη δεύτερη θέση με τον Τσίπρα και το νέο σύστατο κόμμα του. Βλέπει επίσης ότι οι μικροί που παλεύουν για είσοδο στη Βουλή ενδεχομένως στο τέλος να μην τα καταφέρουν να μπουν, όπως για παράδειγμα ο Βαρουφάκης και η Νίκη και όλες αυτές, εν πάση περιπτώσει, οι αριστεροδεξιές συνιστώσεις. Συνεπώς, θεωρώντας ότι τα μέτρα τα οποία θα δώσει στην ΔΕΘ θα του δώσουν ένα αποτύπωμα από το Γενάρη και μετά, λέει, γιατί να βιαστώ, άστο για αργότερα.
5: Ναι, και ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να σταματήσεις και ένα κυβερνητικό έργο που έχεις μπροστά σου και έναν προγραμματισμό για να πας να κάνεις εκλογές, για ποιο λόγο. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, δεν έχει νόημα να πάει σε πρόορες εκλογές. Δεν πιέζεται από κάτι για να προχωρήσει σε πρόορες εκλογές. Και να σταματήσει το έργο που κάνει, για ποιο λόγο. Τη στιγμή που με βάση το έργο του πηγαίνει, με το έργο του υποστηρίζει ότι θα πείσει ξανά τον κόσμο να τον εμπιστευτεί, με το έργο του ως παρακαταθήκη θα παρουσιάσει το επόμενο πρόγραμμα, το όραμά του για την Ελλάδα του 2030 και τα 200 χρόνια από τη συμπλήρωση της σύγκρισης του ελληνικού κράτους, με αυτό το έργο που θα παρουσιάσει θα πει ότι είμαι ικανός και ο μόνος που μπορώ αξιόπιστα να διαπραγματευτώ εν ώψη της ελληνικής προεδρίας το μεγάλο νέο πακέτο των επιδοτήσεων που θα έρθει στη χώρα την επόμενη περίοδο. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο ακριβώς να έκανε εκλογές πρόωρες? Επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κλίμα τοξικότητας, εγώ θα πρέπει να σου πω ότι, εντάξει, επειδή ακούω πολλά κυβερνητικά στελέχη να καταγγέλνουν την αντιπολίτευση για τοξικότητα, δεν έχουν δίκιο. Ισχύει κάτι τέτοιο. Όμως είναι μια χαζή τοξικότητα, θα την μπορούσα να την ανόητη τοξικότητα. Χωρίς λόγο. Και χωρίς επιρροή. Δεν έχει επίδραση στο κοινωνικό σώμα. Οι πολίτες είναι πλέον εκπαιδευμένοι και ο λαϊκισμός και ο μηδενισμός δεν τους αγγίζει, δεν τους επηρεάζει. Πέραν κάποιον μιας μειοψηφίας η οποία είναι στα κάγκελα και βρίσκεται, ας πούμε, στο χώρο του ευρύτερου διαδικτύου, ας πούμε, των social media, είναι αυτοί οι λεγόμενοι ξερόλες, ας πούμε, του καναπέ, που βγάζουν την οργή τους, βγάζουν τη χολή τους κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Δεν αφορά τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους της δημιουργίας, οι οποίοι ουσιαστικά στηρίζουν και την οικονομία και είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται, εκείνοι που ασχολούνται και εκείνοι που εν τέλει κρατάνε αυτούς που ονομάζουμε σιωπηλή μειοψηφία, αυτούς τους οποίους απευθύνει την κυβέρνηση.
6: Πες μου κάτι, εδώ θέλω να βάλω ένα πολιτικό ερώτημα, ένα βαθύτατο πολιτικό ερώτημα κατά την προσωπική μου άποψη. Πριν από λίγους μήνες, εκτός από το πολύ μεγάλο διακύβευμα και το θέμα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές και τι θα γίνει στις εκλογές, είχε ανοίξει και μια συζήτηση, Παναγιώτη, που αφορούσε την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή την μετά Μητσοτάκη εποχή. Και κάποιοι τότε, μάλιστα, έκαναν διάφορα σενάρια μόνοι τους, όπως ακριβώς το περιέγραψες δηλαδή και λίγο νωρίτερα, λέγοντας ότι, ξέρεις, ο Μητσοτάκης θα κάνει αυτό, μετά θα γίνει εκείνο, μετά θα εμφανιστεί αυτός, μετά θα προκύψει και ο άλλος, μετά θα γίνει αυτό και θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Η μετάθεση των εκλογών, ουσιαστικά μετάθεση με βάση τη σεναριολογία, γιατί δεν υπάρχει καμία μετάθεση, οι εκλογές πρέπει να γίνονται πάντα στο τέλος μιας τετραετίας. Άσε που κάποιες φορές αυτό καταστρατηγείται. Όμως το τέλος της τετραετίας είναι περίπου τα μισά της χρονιάς του 2027. Άρα δεν έχουμε μετάθεση ή αλλαγή σε αυτό, έχουμε μετάθεση με βάση τη σεναριολογία που κάναμε όλοι μας και εγώ μέσα σε αυτούς και ο κόσμος και οι πολιτικοί και οι βουλευτές κλπ. Και οι σκέψεις που υπήρχαν και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα πω εγώ. Τον βολεύει το Μητσοτάκη αυτό να πάει, δηλαδή εδώ τώρα βάζω το προσωπικό όφελος και κριτήριο του Πρωθυπουργού, διότι ο Πρωθυπουργός ξέρουμε ότι έχει ζητήσει μια τρίτη τετραετία, έχει πει ότι εγώ μετά θα φύγω, θα πάω σπίτι μου. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο στη ζωή μου. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Ας ανοίξει ο δρόμος για τους επόμενους. Τον εξυπηρετεί αυτή η συζήτηση? Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Γιατί δελφίνοι υπάρχουν, σκέψεις υπάρχουν για τη μετά Μητσοτάκη εποχή και είναι λογικό και θεμητό, θα πω εγώ. Και επιθυμίες υπάρχουν από πρόσωπα. Εμφανίζεται ο Νίκος Οδένδιας. Τον λέω γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συζήτηση. Εμφανίζεται ο Κυριάκος ο Πιερακάκης. Είναι όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως που μπαίνουν στο κάδρο, οι οποίοι τι θέλουν? Θέλουν να διαπραγματευτούν την επόμενη μέρα. Αυτό τον βολεύει το Μητσοτάκη, λοιπόν, είναι το ερωτηματικό μου.
5: Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι άλλο. Η συζήτηση προφανώς τον βολεύει με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι δελφίνοι και σε μια λογική του Διέρη και Βασίλευε αυτοί θα χτυπηθούν μεταξύ τους, αλλά αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να εκδιωχθεί. Δεν μπορεί να φύγει από καμία συζήτηση. Ακόμα και αν πάμε ας πούμε σε, μια σε ένα σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας, ας υποθέσουμε. Κανείς δεν μπορεί να βάλει όρο να φύγει ο Μητσοτάκης από το παιχνίδι. Σου θυμίζω η Μελόνι αυτή τη στιγμή είναι πρωθυπουργός της Ιταλίας με 28% εκπάρει. 28%.
6: Σημαντική επισήμανση νομίζω.
5: Αυτό για να καταλαβαίνουμε, δηλαδή σε μια Ευρώπη η οποία λειτουργεί με τα κόμματα, με συνεργατικά σχήματα, δεν μπορείς ας πούμε να ακυρώσεις τον ηγέτη του πρώτου κόμματος. Τι θα πει δηλαδή αυτός ο μικρομεγαλισμός ενός μικρού κόμματος που θα έχει πάρει από 5 έως 10%, σου λέω 11%.
6: Γιατί δεν λες και μικρότερα ποσοστά, 4,2, 4,7, 3,6.
5: Ναι, και να προταθεί να μπει σε μια κυβέρνηση και θα βάλει όρο να φύγει ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει κάνει 8 χρόνια μια πετυχημένη κυβερνητική θητεία, έχει κερδίσει κατ' επανάληψη εκλογές και θα πάει, ας πούμε, με ποιο τρόπο θα το δικαιολογήσεις αυτό. Και αν το κάνεις που δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις, θα δώσεις τον άλλον τη δυνατότητα να πει εγώ οδηγήθηκα σε ένα διέξοδο, πάω σε επαναληπτικές εκλογές και ξεκαθαρίσει το πράγμα μια και καλή για να τελειώνουμε με το παραμύθι αυτό.
6: Και εκεί τους τελειώνει τους μικρούς, γιατί έχει δείξει η ιστορία και η στατιστική ότι όταν θα πλάς πλέον σε μια δεύτερη κάλπη, θα πεις παιδιά η χώρα πρέπει να γυβερνηθεί, εδώ ψηφίζω ο πρωθυπουργό, τι θέλω, τη ζωή Κωνσταντοπούλου ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τελειώνει το παραμύθι εκεί.
5: Ναι, κάπου εκεί τελειώνει. Απλά θέλω να σου πω το εξής, ότι σε αντίθεση με όσα λέγονται και διακινούνται, εγώ δεν βλέπω πραγματικά δελφίνους αυτή τη στιγμή οι οποίοι θα μπορούσαν να τολμήσουν καν να βγουν στο ξέφωτο για να αμφισβητήσουν, ας πούμε, με τον άλλο ή τον τρόπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα και ο Νίκος ο Δένδιας έχει μαζευτεί πάρα πολύ και πρέπει να σου πω ότι έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή συμφωνία και συζήτηση και θα τον δει στον Δένδια δίπλα στον Κυριάκο το επόμενο διάστημα να παίζουν πάρα πολύ, πολύ δυνατά το θέμα της άμυνας. Με τον Μητσοτάκη να δίνει έψημα στον Δένδια και το Δένδια να στηρίζει αναφανδόν τον Μητσοτάκη. Δεν είναι λίγο το έργο που έχει γίνει στο κομμάτι της άμυνας. Ο κύριος Δένδιας έχει κάνει ορισμένα φάλτσα στο νομοσχέδιο που έφερε για τους απόστρατους, που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια σε ένα κομμάτι των αξιωματικών και των υπαξιωματικών κυρίως. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην εκλογική του περιφέρεια εναντίον του, κάτι το οποίο τον τρομάζει και τον εμαζεύει πάρα πολύ τον κύριο Δένδια. Άρα λοιπόν δεν είναι ο δελφίνος εκείνος που βγαίνει μπροστά με έναν αέρα κυριαρχικό, θα έλεγα. Οπότε θα κρατούσα μικρό καλάθι για τον κύριο Δένδια και για λόγους ηλικίας. Από την άλλη βεβαίως βλέπουμε ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει πολύ έντονη παρουσία σε βαθμό που δημιουργεί και κάποιες έτσι δυσαρέσκειες, αλλά αυτός είναι ο Άδωνης. Νομίζω ότι και αυτού όμως η στρατηγική δεν είναι στρατηγική, γιατί ξέρει ποιο είναι το ταβάνι του. Ενδεχομένως όλη αυτή η κίνηση είναι για να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα μια πολιτική αυτονομία και μια θέση αντίστοιχη με αυτή που έχει και σήμερα ως νούμερο 2, και θα έβλεπα πάρα πολύ σοβαρά την εκδοχή του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος μετά από 3-4 χρόνια θα είναι όριμος και πολιτικά και ηλικιακά και με ένα ακόμα...
6: Έχει και το βαρύ χαρτί του Προέδρου του Eurogroup, δεν το ξεχνάμε αυτό.
5: Ακριβώς, ακόμα, ναι, ναι, αυτό θέλω να σου πω.
6: Και έχει και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει και κάτι άλλο που ο Πιερακάκης, βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις... Μιας και το κουβεντιάζουμε, είναι κεντρός, διεμβολίζει εντελώς το Πασόκ, δηλαδή τελειώνει το Πασόκ από εκεί, αλλά χάνει από δεξιά γιατί δεν είναι δεξιός. και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
7: Γι' αυτό θα χρειαστεί ναι. τον Άδωνη να έχει το πλευρό
6: ναι. του. Και εκεί θέλω να σου πω το εξής, ότι όπως στη ζωή δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και στην παραλία να κάνεις διακοπές, να χαλαρώνεις, να διαβάζεις το βιβλίο σου, να πίνεις το ουζάκι σου και ταυτόχρονα να είσαι στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις στο γραφείο. Ή το ένα ή το άλλο θα γίνεται. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Να το περιγράψουμε, μιας και είμαστε σε μούντ διακοπών, ότι δεν μπορείς να διεμβολίζεις, ας πούμε, για παράδειγμα, το κέντρο, βλέπε επί Ιερακάκης, και ταυτόχρονα να συσπηρώνεις τους δεξιούς δεξιούς, τους παραδοσιακούς δεξιούς της χώρας που πιστεύουν σε κάποια πράγματα που ενδεχομένως ο Ιερακάκης τα αποδέχεται, αλλά είναι soft πάνω σε αυτές τις απόψεις και τις πεπιθήσεις.
7: Σωστά το λες, όπως θα μπορούσα να το αντιστρέψω και εγώ και από την άλλη πλευρά.
6: Αντίστοιχα, αν πας, ας πούμε, σε ένα δεξιό προφίλ, σε ένα...
7: Άδωνη,
6: ακριβώς.
7: Τον Άδωνη να έχει, ας πούμε, το εκτόπισμα και την αποδοχή που χέρει στο εξωτερικό, ο Κυριάκος Ιερακάκης.
6: Και εδώ θα σου θυμίσω κάτι που πολλές φορές έχουμε συζητήσει, ότι αυτή ήταν και η μεγάλη επιτυχία του Μητσοτάκη, ότι ενώ εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή ως ένας δεξιός πολιτικός, πήγε και βρήκε τους ψηφοφόρους και τα στελέχη του κέντρου. Και ακούμε αυτό που ακούμε παντού, το ακούμε και σήμερα 7 χρόνια μετά την ουσιαστικά ανάληψη της πρωθυπουργίας του, ότι μα εγώ δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης ήρθε και με βρήκε στο κέντρο και με έκανε ψηφοφόρο του και φίλο του.
7: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι ο τρόπος που μοίρασε τις δυνάμεις. Δηλαδή, σκέψου κάτι. Σκέψου πώς διαχειρίστηκε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος ήταν ο βασικός του αντίπαλος στις εκλογές, έτσι. Είδες, ας πούμε, με πόσο σεβασμό τον περιέβαλε και πώς, ας πούμε, τον ανέδειξε, τον έστειλε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν μια έντιμη πολιτική αποστρατεία για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη αυτό το πράγμα. Του έδωσε μεγάλο credit. Δεν του έκατσε ο χειρισμός με το Σαμαρά, και αυτό είναι τώρα ένα
6: πρόβλημα. Ήρθε ερώτηση φωτιά από το Στράτο. Λέει, βάλτε μου, λέει, στο κάδρο, ωραία συζήτηση, μου γράφει ο Στράτος εδώ, βάλτε μου, λέει, στο κάδρο λίγο και τον κατά κάποιο τρόπο με κριτικό χρώμα και ρίζα Απόστολο Τζιτζικώστα. Δεν τον βλέπετε πουθενά. Είναι, λέει, σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος, είναι ένας άνθρωπος που στο παρελθόν έχει διεκδικήσει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένας άνθρωπος πολλά υποσχόμενος και ατσαλάκωτος, μου γράφει εδώ ο φίλος ακροατής.
7: Να, κοίταξε να δεις, και ο τρόπος με τον οποίο, συμπεριφέρθηκε στον τον Απόστολο Τζικώστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ενδεικτικός. Δηλαδή, δες τι έγινε μετά την αντιπαράθεση που είχαν για την Προεδρία. Πολιτική αυτονομία στην Βόρεια Ελλάδα και εξασφάλιση του επόμενου βήματος ως επίτροπος. Δεν είναι λίγο αυτό. Και βεβαίως, ανάλογα με το τι θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα, βάζει και αυτός υποψηφιότητα. Γιατί αν, ας πούμε, ο Πιερακάκης έχει το βιογραφικό...
6: Τον βλέπεις, λοιπόν, τον βλέπεις τον Τζιτζικώστα. Τον βλέπεις. Ορθά ο Στράτος, λέει, βάλτε τον στον καμβά.
7: Θα μπορούσαμε να τον δούμε αν ο ίδιος το επιθυμεί κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες φιλοδοξίες. Έχονται αυτή την αίσθηση. Είναι μεσταγά.
6: Μάλιστα. Πες μου κάτι. Καριστιανού τίτλοι τέλους, τι πιστεύεις? Δεν θα πάει σε εκλογές.
7: Ναι, μωρέ, εντάξει, το έχω πει εδώ και 3 μήνες. Το έχω πει εδώ και 3 μήνες ότι ίσως να μην προλάβει να φτάσει στην κάλπη. Και μάλιστα είχα πει ότι μπορεί να ζήσει το φαινόμενο Αβραμόπουλου, ο οποίος και εκείνος είχε κάνει ένα κόμμα, το οποίο έπαιρνε ψηλά στις δημοσκοπήσεις, δεν κατάφερε τελικά να φτάσει στην κάλπη ποτέ, δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές. Και η Καριστιανή δεν είναι Αβραμόπουλος. Έτσι, δεν είναι Αβραμόπουλος. Όχι, δεν έχει καμία, είναι μια κυρία η οποία δεν έχει ιδέα από πολιτική. Και το μενταλιτέ της δεν είναι και κατάλληλο. Δεν έχει και τη δημοκρατικότητα την οποία επικαλείται και υποστηρίζει και όλα αυτά. Το φαίνεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους συνεργάτες της, στους ανθρώπους που έσπευσαν να τη στηρίξουν. Όλα αυτά που καταγγέλλονται είναι ενδεικτικά. και αποκαλυπτικά μιας κυρίας η οποία μπορούσε να εκμεταλλευτεί μια δυσχερή και δυστυχή κατάσταση προσωπική που βίωσε. Αυτό είναι όλο, ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται και δεν το συγχωρεί.
6: Να πάμε για το κλείσιμο, τους άφησα επίτηδες στο τέλος. Να πούμε μια κουβέντα και για Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, στην μεγάλη μάχη του κέντρου, να το πω έτσι πολύ απλά, όπου επί της ουσίας δεν είναι μια μονομαχία, είναι και ο Μητσοτάκης εκεί στο κέντρο. Δηλαδή δεν είναι δικό του χωράφι το κέντρο, θα έλεγα το κέντρο αριστερό περισσότερο προσδιορίζεται ως το γήπεδο της δικής του της μάχης. Θα τον κερδίσει τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας ή αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι επίπλαστο και τελικά όταν θα πάνε στην κάλπη θα θυμηθούν διάφορα και θα πάνε τελικά να ψηφίσουν το σίγουρο που είναι το ΠΑΣΟΚ?
7: Κοίταξε, ο ένας έχει κάτι που λείπει στον άλλον. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αρχηγό με λάμψη που τύπου Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν έχει την οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Άρα η μάχη είναι ανοιχτή και θα εξαρτηθεί από το πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει κάτι για το θέμα της λαμπρότητας του αρχηγού του. Αυτό, με αυτόν τον αρχηγό θα πάει. Αυτόν έχει επιλέξει. Αυτός κατάφερε να τους κερδίσει όλους. Ο Ανδρουλάκης τους κέρδισε όλους. Άρα με αυτόν θα πάνε. Με αυτό το πρόγραμμα θα πάνε, με αυτόν τον αρχηγό θα πάνε, με αυτή την ιστορία. Από την άλλη, ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο Αλέξη Τσίπρας στους πρώην συντρόφους του είναι και ένα ενδεικτικός για το πώς θα συνεχίσει. Επειδή στις εκλογές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, χρειάζονται μπότες στο έδαφος που λένε οι Αμερικάνοι, boots on the ground, κάποιος να τρέχει δηλαδή να χαιρετάει, να μιλάει στον κόσμο. Όλοι αυτοί οι νέοι που έχει μαζέψει, αυτά τα νέα πρόσωπα, τα άπαρτα που έχει μαζέψει γύρω του κύριο Τσίπρα, δεν μπορούν να κάνουν εκλογές. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πάει σε επιλογές ανθρώπων που είναι στο πεδίο, είναι ήδη βουλευτές. Δηλαδή
6: μισό λεπτό, θα καταπατήσει αυτό που είπε.
7: Τώρα για να το καταλάβουν,
6: θα πάρει ας πούμε φάμελο και θα πάρει φάμελους και αυτούς όλους που τους είχε στον εξώστη.
7: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα το φάμελο αν θα τον πάρει και τι θα φέρει ο φάμελος, ας πούμε, έτσι όπως έχει ξεφτυλιστεί, αλλά...
6: Βέβαια, αυτό σου λέω.
7: Περιπτώσεις, ας πούμε...
6: Αυτή είναι να τους βλέπεις να γελάς, δες η Παναγιώτη τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να παρουσιαστεί ενώπιόν μας τώρα. Έχει μούτρα ο φάμελος να παρουσιαστεί ενώπιόν μας. Και όλοι αυτοί οι φάμελοι. Είναι, αυτοί είναι... Πρόσεξε, έχουν τον ανθρωποδιώκτη πλέον αυτοί.
7: Ναι. Αλλά πρόσεξε όμως, στελέχη όμως, όπως να το φέρω εδώ στα δικά μας. Εδώ, όπως ο Χάρης ο Μαμουλάκης, για παράδειγμα, από αυτή τη στιγμή είναι πολιτικά άστεγος και περιμένει κάπου να στεγαστεί, αλλιώς δεν θα είναι υποψήφιος σε εκλογές. Είναι ένα ερώτημα. Και είναι πάρα πολλοί τέτοιοι ανά την Ελλάδα, τέτοια στελέχη, τέτοιοι άνθρωποι, που πραγματικά τι θα γίνει με αυτούς. Δηλαδή, ποιος ας πούμε δεν τον θέλει. Δηλαδή, δεν θα τον ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας, το Χάρη το Μαμουλάκη, να τον εκατεβάσει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.
6: Άρα μισό λεπτό, ξέρεις τι μου λες τώρα. Θα δούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλο κόμμα, πώς το λένε, με άλλη βιτρίνα, με άλλο όνομα.
7: Ναι, γιατί τι είναι.
6: Δηλαδή είναι σαν να έχεις εσύ, πρόσεξε τώρα, σαν να έχεις εσύ μια ωραία ταβέρνα, η οποία χάλασε για κάποιο λόγο. Και λες τι κάνω, κρατάω το ίδιο μενού. Μισό λεπτό, κρατάω το ίδιο μενού. Κρατάω τα ίδια τραπεζοκαθίσματα, κρατάω τον ίδιο μάγειρα μέσα, την ίδια καθαρίστρια, κρατάω τις ίδιες τιμές και απλά εκεί που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ταβέρνα, τη λέω Ελλάς. Ο αφεντικός είναι ο ίδιος, να το πω έτσι, η ταμιακή είναι ίδια, και μια και λέω και για αφεντικούς και για ταμιακές, πρέπει να σου πει ο Τσίπρας.
7: Δεν είναι ίδια.
6: Αυτό θέλω να σου πω τώρα, ότι ο Τσίπρας πρέπει να μας πει και πού βρίσκει τα λεφτά.
7: Δεν είναι
6: ίδια. Ναι, πρέπει να μας πει και. Γι' αυτό λέω. Χάρη της οικονομίας συζήτησης πρέπει να μας πει και πού βρίσκει τα λεφτά να κάνει αυτές τις πατάλες.
7: Θα μας και... το πει κάποια στιγμή.
6: Πρέπει να το πει.
7: Θα μας το πει καθόλου.
6: Εγώ λέω ότι πρέπει να μας το πει, αλλά δεν θα το πει. Ναι, δεν θα το πει.
7: Δεν
6: θα το πει. Αλλά όσο δεν θα το λέει, θα βγαίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και θα ρωτάμε. Τσίπρα, πού πληρώνεις τα ενίκια
7: χρειάζεται να ρωτάμε οι δημοσιογράφοι, ρωτάει το ΠΑΣΟΚ.
6: Και πολύ ορθά, λέω εγώ. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έκανε ο Ανδρουλάκης το τελευταίο διάστημα.
7: Εννοείται.
6: Κύριε Τσίπρα, πείτε μας που βρίσκεται τα λεφτά, αν κάνετε καμπάνιες. Έτσι.
7: Όταν ξέρεις ότι.
6: Μα μισό λεπτό. Εμείς βγαίνουμε τώρα μια παρέα, βγήκαμε το Σάββατο, ξέρω εγώ, την Κυριακή, το μεσημέρι, τη Δευτέρα και πήγαμε εκεί πια με δύο μπύρες και τρία ούζα και πληρώσαμε, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Εντάξει. Ή πήγαμε και φάγαμε σουβλάκια το βράδυ και πληρώσαμε 30, 40, 50 και έφαγε ένα σουβλάκι ο καθένας και αυτός κάνει αυτό το πράγμα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά.
7: Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά πάση τόσο ξέρουμε όμως ότι ο Ελλάς είναι μια άλλη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπερδευόμαστε.
6: Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Είναι ΣΥΡΙΖΑ που έκανε απλά rebranding στην ταμπέλα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο διακοπών. Αν τα καταφέρουμε και τις επόμενες μέρες θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, αν έχουμε κάτι ανατρεπτικό. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. C-Jets και σήμερα εδώ, δίπλα μας, μαζί μας, αλλά κοντά και σε εσάς στις επιλογές σας.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις.
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Τρυπουνιδάκης, όλα μαζί και ξεκινάμε και σήμερα να σας πούμε ότι έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται, που λέμε. Δεν έχει έρθει ακόμα.

Λοιπόν, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς όλη η Κρήτη. Σε ετοιμότητα οι πυροσβέστες σε όλο το νησί για να αποφευθούν οτιδήποτε μας έκανε και μας πλήγωσε τις τελευταίες μέρες. Ήταν τραγικό. Έχουν κατασταθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από την πυρκαγιά και εδώ στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττικοβιωτία ειδικά γίνεται αυτή τη στιγμή καταμέτρηση, όσο μπορούν να την κάνουν λέει, καταμέτρηση, και απέναντι καίγονται βουνάκια. Ναι, και στην Ψάθα τα λένε βουνάκια, να ξέρετε. Βουνάκια, μικρά μικρά βουνά, τα οποία έφτιαχναν ένα τοπίο απίστευτο και τώρα πλέον είναι κρανίου τόπος. Σήμερα στην Κρήτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, καλό καιρό, βοριάδες όμως και υψηλές θερμοκρασίες. Πώς γίνεται τώρα αυτό, ένα θεός στο χέρι. Το παράδοξο, άλλη θερμοκρασία στα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, άλλα στην νότια Κρήτη. Μιλάμε, είναι τρελό αυτό, έτσι. Πολύ μεγάλη διαφορά της θερμοκρασίας από βόρεια με νότια.

Φανταστείτε ότι στα Χανιά θα έχουμε γενικά έναν αίθριο καιρό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22-32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στα νότια παράλια του νομού των Χανίων, ο υδράγυρος θα φτάνει 33-34. Έχει διαφορά. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάνει στην πόλη μέσα με 31-32 βαθμούς. Ενώ στην Πεδιάδα Μεσαράς και στα νότια περίπου 34-35. Έχει διαφορές πολλές. Λοιπόν, και στο Ρέθυμνο το ίδιο, καθώς εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο Λασίθι και στον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία ο υδράγυρος δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Ενώ στα νότια παράλια του νομού θα φτάσει μέχρι 35.

Υπάρχει πλήρη επιφυλακή σε όλη τη χώρα για νέες αναζωπηρώσεις. Στο τέλος της εκπομπής θα σας πω και για τις φωτιές Βαμπύρ. Τις χέρες φωτιές Βαμπύρ, να τις μάθεις σήμερα. Είναι οι φωτιές που έχουν σβήσει και καίγεται από κάτω το υπέδαφος. Και εκεί μπορεί να γίνει αναζωπήρωση ξαφνικά, από ρίζες, από οτιδήποτε. Είναι οι φωτιές Βαμπύρ, δηλαδή που ξυπνάνε μετά.

Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα, έτσι, μια ανάσα για να ξεκινήσουμε έτσι τη μέρα, να πιούμε μια τζούρα καφέ μέχρι να πάρουμε φόρα και να πάμε κάτι φόρα. Ένα έχω να πω. Υπάρχουν κάποιες ενώσεις γενικά. Γενικά, έτσι. Σε διάφορους κλάδους. Παραδείγματος χάρη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι οποίοι ανακατεύονται με τα πίτουρα και θα τους φάνε οι κότες. Πώς γίνεται να αφήνουν αιχμής για την πολιτική προστασία όταν η πολιτική προστασία έχει προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές? Οι 5 νεκροί που έχουμε είναι πυροσβέστες δυστυχώς. Και έπεσαν στο καθήκον. Σταματήστε να προσβάλλετε λοιπόν εκεί στην Ένωση Γιατρών Ερυθρίμνου αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν κάθε μέρα για να είμαστε εμείς ασφαλείς και να μπορείτε εσείς να πίνετε το καφεδάκι σας. Λοιπόν, αυτό και θα επανέλθω. Γιατί όταν μιλάς, αφήνεις αιχμές για την πολιτική προστασία που έχει προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, που είναι προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή, τότε βουλώστε το. Γιατί και εσείς την ανθρώπινη ζωή υποτίθεται ότι προστατεύετε. Τσαντίζομαι, ξέρεις γιατί τσαντίζομαι? Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι όλα αντιπολίτευση. Τα καμένα αυτή τη στιγμή στην Ψάθα, στα Μέγαρα, όπου, στο Ρέθυμνο εδώ, στην Εσωμάτων, δεν είναι, ρε παιδιά, για αντιπολίτευση. Είναι να πας στον άνθρωπο δίπλα που έχει καεί αυτή τη στιγμή το σπίτι, να του πεις: έλα εδώ, μεγάλε, θες κάτι, μια κουβέρτα, κάτι, ένα σεντόνι, ένα πουκάμισο. Αυτό είναι. Τα υπόλοιπα είναι καφρίλα που κάνετε. Λοιπόν. Και δεν είδα την Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, επειδή τώρα το θυμήθηκα, έτσι και φόρτωσα, δεν είδα την Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου όταν η γυναίκα εκείνη στο Ρέθυμνο που της έκαναν μετάγγιση λάθος ομάδα αίματος, χαροπάλευε 9 μήνες να βγάλουν μια ανακοίνωση. Μόνο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει τότε συγγνώμη. Εσείς ήσασταν απόν. Ήσασταν παρόν μέσα στο νοσοκομείο, αλλά απόν. Δεν υπήρχατε. Και πήγατε να καλύψετε και τους γιατρούς που κάνανε στη γυναίκα αυτή αυτό το τραγικό που πήγα χάσει τη ζωή της. Λοιπόν, η Ένωση Γιατρών Ερυθρίμνου λοιπόν έβγαλε ανακοίνωση και αφήνει αιχμές για την πολιτική προστασία. Είναι αυτό το αλλά που λέμε, που με τσαντίζει. Δηλώνει αλληλέγγυες στους πυροσβέστες, αλλά

Δηλαδή το που οι γιατροί του Ρεθύμνου θα πάνε και στο Φοινικό Δασος να στήσουν ιατρείο τώρα. Εκεί που έχει γίνει καταστροφή. Γιατί μεταξύ των ετοιμάτων που θέτει σε μια ανακοίνωση που έχει βγάλει, περιλαμβάνονται η άμεση και πλήρη αποζημίωση των πυρόπληκτων, η προστασία των καμνών εκτάσεων από αλλαγέ χρήση γη και η οικονομική εκμετάλλευση καθώ και αποκατάσταση των πληγέντων φυσικών οικοσημάτων όπω το Φοινικό Δασο Πρέβελη. Αν διαβάσετε όλη την ανακοίνωση, είναι σαν να βγήκε μέσα από τον Περισσό. Ναι, από εκεί βγήκε, από τα κάγκελα του Περισσού. Έχει δει τι κάμερε που έχει γύρω τον Περισσό. Ναι, άμα πάρουμε τα πλάνα από τι κάμερε του Περισσού, του Κουκουέ, θα δει να βγαίνουν οι ανακοινώσει. Κατευθείαν. Με περιστέρια πάνε. Δεν θέλει, επειδή είναι οικολόγοι, παιδί μου, οι άνθρωποι, δεν θέλουν να βάλουν drone, ξέρει, να τα στείλουν με courier, βενζίνε και αυτά, καύσιμα. Τα στέλνουν με περιστέρια, λοιπόν, για να έχουν έτσι μια οικολογική συνείδηση. Τι να πω, ρε φίλε. Η Ένωση Λιεγατρών ζητά ένα συνολικό σχεδιασμό πρόληψης δασοπροστασίας και πυρόσβεσης από την πολιτεία. Άκου τι ζητάνε. Η Ένωση Γιατρών, έτσι. Η Ένωση Γιατρών. Το διάβασα το πρωί, εκεί που ήμουν, ξέρεις, την ώρα της απόλυτης ευχαρίστησης όταν ξυπνάω το πρωί. Λοιπόν, και το διάβασα και λέω, τι λένε, ρε φίλε. Και καθόμουν και έγραφα ένα κείμενο τώρα για να το περάσουμε στο πολιτικά.gr. Αλλά τελικά λέω να μην το περάσουμε, να το διαβάσω έτσι να το πάρουν χαμπάρι. Τι να τους πεις τώρα. Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά στεναχωριέμαι με την αντιπολίτευση που έχουμε στη χώρα. Λοιπόν, είδα μια φωτογραφία κάποτε με το Μητσοτάκη να είναι ντυμένος, ξέρεις, με ρούχα εξωγήινου, ρε παιδί μου, και να λέει από κάτω προεκλογική εκστρατεία 2055. Αυτό θα κάνουν. Το 2055 θα συζητάμε ποιος είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Μπαίνουν όλοι να κάνουν μια αντιπολιτευτική, έτσι, παιδί μου, καφρίλα, μόνο και μόνο για να δείξουν ότι αγωνίζονται. Οι αγωνιστές του καναπέ τώρα. Λοιπόν, ακούστε κανένα. Οι πυρκαγιές αυτές έδειξαν ότι παρά τον καλύτερο εξοπλισμό που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή, την καλύτερη οργάνωση και την προετοιμασία, δεν μπορούν πάντα να αντιμετωπιστούν χωρίς ζημιές αυτές οι φυσικές καταστροφές. Έκαιγε, μιλάμε, είχε 120 χιλιόμετρα άνεμο. Ξέρετε τι σημαίνει 120 χιλιόμετρα άνεμο. Δεν στέκει όρθιο. Είναι σαν αυτά που βλέπαμε σε ταινίες εκεί στην Αμερική, να τους παίρνει, ξέρεις, το ανεμοστρόβιλος. Λοιπόν, το σημαντικό δεν είναι να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε κάθε κρίση, αλλά να είμαστε σε θέση να τη διαχειριστούμε όσο δυνατόν καλύτερα και να μειώσουμε τις επιπτώσεις της. Λοιπόν, το σημαντικό δεν είναι να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε κάθε κρίση, αλλά να είμαστε σε θέση να τη διαχειριστούμε όσο δυνατόν καλύτερα και να μειώσουμε.

Για να καλύψουν τον από αυτό τους, μην το πω. Για να το κάνουμε τάλερα, ποτέ άλλοτε η χώρα δεν υπήρξε τόσο καλά εξοπλισμένη και τόσο οργανωμένη και τόσο προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή. Όμως είναι εις μάτι, γιατί το δίδαγμα είναι αμήλικτο. Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τη ζημιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όταν έχει 125 χιλιόμετρα αέρα. Θα σας θυμίσω κάτι. Στο μάτι που δεν μπορούσαν να επέμβουν πουθενά ήταν 104-110 χιλιόμετρα ο αέρας. Εδώ στο ρύθμι ήταν, έφτασε 125. Λοιπόν. Έχει δίκιο ο Μάνος Παπαράκης. Νίκο, κάνε ένα διάλειμμα γιατί θα αρχίσει να βρίζεις. Σωστά πάνω μου. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα εκεί κοντά στον τόπο μου, εκεί στη Λακωνία, στο Μιστρά. Είχε κρυμμένο τον πατέρα του, τον νεκρό πατέρα του, μέσα σε ένα καταψύκτη. Απίστευτο, έτσι. Για να παίρνει τη σύνταξη.

Και να ξέρετε λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία εκεί στο Μιστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε σε ένα καταψύκτη μέσα τον πατέρα του, ο οποίος είχε απεβιώσει. Μόνο και μόνο για να παίρνει τη σύνταξη από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, υπάρχει τώρα σε διαδικασία μια ιατροδικαστική έρευνα που έχει μόνο να ρίξει φως στην υπόθεση. Υπάρχουν κάποιες έτσι αντιφάσεις στην καταθέση, στις καταθέσεις που έχει δώσει αυτός και τα ερωτήματα για το χρόνο και τα αίτια του θανάτου. Να πούμε ότι για πάρα πολύ καιρό τον έψαχναν κάποιοι φίλοι του. Δεν τον έβρισκαν. Τους έλεγε ότι έχει φύγει, έχει πάει από εδώ, έχει πάει από εκεί, ταξίδι, κάνει, δείχνει. Είχε πει διάφορες δικαιολογίες για τον πατέρα του. Αλλά κάποια στιγμή όλοι εκεί οι τόπιοι άρχισαν και τον αναζητούσαν και λέει, τι έχει γίνει εδώ. Και πήγαν στην αστυνομία. Η αστυνομία λοιπόν άρχισε να ψάχνει. Στη δεύτερη κατάθεση του, μην σας λέω τώρα τι έλεγε στην πρώτη, παραδέχτηκε πως είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια. Και έκτοτε τον είχε μέσα κλειδωμένο στο καταψύκτη. Όπως λένε οι κάτοικοι εκεί, για τουλάχιστον 5 χρόνια είχαν να δουν αυτόν τον ηλικιωμένο άντρα. Για 5 χρόνια δεν τον είχαν βρει πουθενά καθόλου. Αυτός ο 55χρονος τους έκρυψε ότι πέθανε προκειμένου να συνεχίσει, όπως λέμε, να εισπάξει, να εισπάται τη σύνταξή του. Ο ηλικιωμένος άντρας βρέθηκε γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον μέσα στο καταψυκτή. Μάλιστα, πάνω από το καταψυκτή είχε βάλει, λέει, βαριά ξύλα για να στεγανοποιούν απόλυτα το καπάκι και να μην υπάρχουν απώλειες στην ψήξη. Μην το χάσει. Και όπως λένε τώρα για το δικαστικές πηγές, είναι πολύ δύσκολο να βρούνε να προσδιορίσουν ακριβώς το πότε επήλθε ο θάνατος για τον 90χρονο. Γιατί η παραμονή του ισορού μέσα στο καταψύκτη για τόσα πολλά χρόνια το κάνει πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή πρέπει να γίνει, τι να πω, 55 χρονών. Τον είχε μέσα στην κατάψυξη.

διαβάζω και για το παιδάκι από την κατασκήνωση που πήγε τώρα, έχει μεταφερθεί στο Παγνί και ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου. Ένα δοκάρι έπεσε πάνω του. Δηλαδή, τι προσέχανε εκεί πέρα. Θα μου πεις δεν φταίνε. Δεν φταίνε. Στέλνω το παιδί μου εγώ και παθαίνει αυτό το πράγμα. Ένα δοκάρι να πέσει πάνω του. Τι να πω.

Μαθαίνω, ρωτάω, προσπαθώ να μάθω μάλλον, και λένε ότι οι συνθήκες που έπεσε το δοκάρι είναι ακόμα διευκρίνιστες. Παραμένουν διευκρινίστες. Ξέρεις, ο ένας θα πει το άλλο, ο άλλος θα πει το παρακαλώ. Θα γίνει ένα τζέρτζελο εκεί με κουβέντες, ατάκες, ξέρεις, αυτές τις περίεργες. Και τελικά θα γίνει καλό το παιδάκι, ευτυχώς, και να το ξεχάσουμε. Αυτό μετράει, αυτό υπάρχει, αυτό είναι η κατάληξη. Να μην μάθουμε ποτέ από τι έσπασε το δοκάρι και έπεσε πάνω στο παιδάκι. They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger. Λοιπόν, έπεσε το δοκάρι. Από πού έπεσε, πώς έπεσε, γιατί έπεσε, τι είχε γίνει, γιατί πέτυχε το παιδάκι αυτό, τι είχε γινόταν εκεί. Καταλαβαίνεις πως αντώματα βγαίνουν για έναν πατέρα, για μια μητέρα που έχει στείλει το παιδί της κατασκήνωση. Τι να πεις. Και όχι τίποτα άλλο, υπάρχουν κατασκηνώσεις πολύ σοβαρές, παιδί μου. Πολύ εξιάρτια καταρτισμένες, με πλήρη προγράμματα, με προσοχή στο παιδί, στο φαγητό, στους χώρους, και αμαυρώνονται από κάτι τέτοιους που δεν δίνουν απαντήσεις. Θυμάστε την κατασκήνωση στα Χανιά, τη λέγαμε πέρσι, με το γιατρό και την ιδιοκτήτρια που ακόμα την ψάχνουμε. Έρχεται όμως το δικαστήριο για το γιατρό. γιατρέ. Σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα. Όχι, πρώτη τελευταία. Λοιπόν, και μου βγαίνει πολύ επικριτικό, ρε παιδί μου, το έργο. Δεν ξέρω γιατί. Τα διαβάζω αυτά, τα βλέπω αυτά και λέω, πού ζούμε. Είναι μια ωραία είδηση, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, έχω βάλει το Γιώργο, το βάλει το φίλο μου, που πλέον τον έχουμε βγάλει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, να μου βρει φάλαινες. Να μου βρει πλάνα με φάλαινες, με δελφίνια. Να βλέπω κάτι ωραίο, ρε παιδί μου. Θέλω να πάω διακοπές με το γιο μου τώρα και το μόνο που θέλω να βλέπω μπροστά μου ξεστήνε. Θάλασσα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή θα κάθομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορώ να τα σκέφτομαι όλα αυτά. Βλέπω τα καμένα τώρα εδώ στο Ρέθυμνο, τα είδα χθες δηλαδή. Βλέπω τώρα στη Βιωτία όλο αυτό το σκηνικό και μετά μου έρχεται μπροστά μου εικόνα από τη Θεσσαλονίκη, το πώς έπιασε φωτιά ένα χωράφι. Άρχισε, το είδα δηλαδή εικόνα, αυτό που λέγανε εδώ η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού που ήρθε και το βρήκε, ότι από σπινθήρες εκεί που γίνονται φωτιά και η φωτιά γίνεται πυρκαγιά, ξεκίνησε όλη η φάση στην Κρία Βρύση, εδώ στο Ρέθυμνο. Και χθες βρήκα εκεί από τη Θεσσαλονίκη, από τη Χαλκιδική, έναν πυλώνα, ο οποίος είναι ο τετράγωνος όμως, όχι αυτή η πανάρχη που έχουμε εμείς εδώ πέρα, με το ξύλινο το σάπιο, τον κορμό του δέντρου που τον κάνανε κολόνα. Τα ξέρεις αυτά, τα έχεις δει. Λοιπόν, και βλέπω το τζιτζιτζιτζιτ, επί 5 λεπτά έκανε τζιτζιτζιτζιτ και ξαφνικά φεύγουν οι σπιθύρες, σκάνε στο έδαφος και έχει πέσει φωτιά το έδαφος. Που ήταν κάτι ξέρα χόρτα. Και πρόσεξε, το οικόπεδο εκεί που πήρε ψηλοφωτιά ήταν κουρεμένο όλο, ήταν φτιαγμένο, το είχαν καθαρίσει. Αλλά είχε λίγα ξέρα χόρτα στην άκρη. Και πιάσαν από ένα σπιθύρα. Καταλαβαίνεις. Και το βλέπεις μπροστά σου, δηλαδή πώς δημιουργεί το σπιθύρας και το κάνει φωτιά. Μπείτε να δείτε το βίντεο στο πολιτικά.gr σε λίγο και θα καταλάβετε. Γιατί τρομακτικό πράγμα μιλάμε.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα γυρίσουμε σε λίγο με την υπόθεση της ψάθας και του ελικοπτέρου που έπεσε. Καθώς η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα Έλληνα χειριστή θα δηλώσουν παράσταση προσποσίσης κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου για τον άτυχο χειριστή. Λοιπόν, θα γυρίσουμε και θα σας έχουμε είδηση γι' αυτό.

Επιστρέψαμε λοιπόν πολίτικα 89,8. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη Κολοκυθά για τη Μαρία Γιωργαντή στο Open, οι οποίοι του στείλε μια φωτογραφία εδώ από το στούντιό μας. Και εντάξει, μας αποθέωσε, δεν ξέρω. Είναι αυτή η διαδικτυακή κατάσταση, επειδή μου σου επιτρέπει να μιλάς με φίλους σου που έχεις καιρό να τους ζεις από κοντά. Πραγματικά τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είχε για τον πολίτικα και για μας. Είναι τρομερός, είναι απίστατος τύπος. Καλά, μην το βλέπεις έτσι σοβαρό στο κανάλι. Αν ο Γιάννης αρχίσει και σου κάνει πλακίτσες, το δένεις κόμπο, έτσι, δεν υπάρχει. Τρομερό χιούμορ, απίστατος τύπος. Και είναι η απόλαυση να συνεργάζεσαι μαζί του. Δεν έχω συνεργαστεί δυστυχώς ποτέ μαζί του. Κρίμα. Αλλά ξέρω από όλους τους φίλους, κυρίως έτσι γνωστούς που έχουμε και αυτά, ότι δεν υπάρχει καλύτερο συνεργάτης. Λοιπόν, και μια φωτογραφία έστειλε εγώ στο Γιάννη Κολοκυθά στο Open και αυτός την έβγαλε στον αέρα. Μίλησε για τον πολίτικα, μίλησε για την Κρήτη. Την αγαπάει την Κρήτη, δεν το ξέρετε αυτό. Μιλάμε για έναν τροπερό τύπο, ένα απίστευτο χιουμορίστα, ο οποίος όμως είναι και απίστευτος επαγγελματίας. Πολύ καλός μου φίλος, τον αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρει. Δυστυχώς, επειδή είμαστε μακριά, δεν βλεπόμαστε. Αλλά έστω και από μια φωτογραφία τώρα, κοιτάξτε τι έγινε. Εγώ του έστειλα μια φωτογραφία μέσα από το στούντιο, την ώρα που έλεγε τις ειδήσεις της φιλίας Σαριδάκη. Και εκείνος πέταξε τη φωτογραφία στον αέρα για να μας πει καλημέρα. Τι να πω. Απίστευτος Γιάννης Κολοκυθάς, Μαρία Γιωργαντή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να πούμε τώρα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, διαβάζω αυτή την ιστορία τώρα με τον Αφγανό, ο οποίος ήρθε ασυνόδευτος εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα τον έθρεψε, τον έφτιαξε, τον μεγάλωσε, να το πούμε έτσι. Ήταν σε κάποιες έτσι ΜΚΟ και αυτά που το βοηθήσανε, αλλά μέχρι και στον Ερυθρό Σταυρό είχε γίνει θέμα η ιστορία του. Είναι αυτός ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δολοφόνησε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη και την έβαλε σε μια βαλίτσα και την πέταξε σε ένα παράπηγμα. Σήμερα λοιπόν θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή να απολογηθεί. Είναι ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι. Δεν είδαμε σήμερα να βγαίνει καμία οργάνωση. Ξέρετε, αυτές οι φιλοφεμινιστικές να πούνε για γυναικοκτονίες και όλα αυτά τα που λένε κάθε φορά. Αν είναι Έλληνας ο δολοφόνος, κατευθείαν στο δρόμο. Αν είναι από αυτά που τα παιδάκια που τα θρέφουν και τα φέρνουν εδώ πέρα για να κάνουν τις δουλίτσες τους, η ΜΚΟ, δεν είναι, είναι άλλη μέρα, είναι Πέμπτη. Πόση υποκρισία, ρε φίλε, πόση υποκρισία. Δηλαδή, δεν ντρέπεστε. Δηλαδή, την επόμενη φορά που θα βγουν έξω αυτοί για να κάνουν μια τέτοια κίνηση, μιλάμε, θέλουν την άβρα. Θέλουν την άβρα να τους πλύνει πρώτα, τους άπλητους, και μετά να τους κάνει και η λούτσα. Δηλαδή, να μην μπορούν να σταθούν όρθιοι. Σκότωσε μια γυναίκα. Πού είναι αυτή η αλληλέγγυη, πού είναι αυτή η φιλέσπλαχνη, που μόλις γίνει ένα άλλο σκηνικό, άμεσος μιλάνε αρχή για γυναικοκτονίες ή τέτοια. Εδώ δεν σκότωσε η γυναίκα αυτός. Τι σκότωσε, φίλο από τέτοιο, από κέντρο. Να πούμε για τον τύπο ότι στην αρχή αρνούνταν την ανθρωποκτονία, μετά πήρε την κάρτα της, έκανε μέχρι και iPhone 17 αγόρασε στην κοπέλα του, τη σύζυγό του, που έχουν και ένα παιδί μαζί. Έκανε αναλήψεις 10.000 ευρώ από τις κάρτες του θύματος. Δηλαδή, πώς μπόρεσε και το κάνει. Είχε το πιν, βρήκε το πιν μέσα κάπου. Είναι όπως είχε γίνει και εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά, που είχε το πιν γραμμένο πάνω στην κάρτα. Ποιος ξέρει. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η 38χρονη Βρετανίδα που έχασε τη ζωή της και βρέθηκε μέσα στην ισορρός της, βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ότι είχε κάποιες σχέσεις μαζί με τον 26χρονο Σαρίφ από κάποιες ΜΚΟ που βοηθούσαν μετανάστες, πρόσφυγες και τέτοια. Ελέγχεται ακόμα αυτό, γιατί δεν είναι ακόμα καθαρό το πώς συναντήθηκαν αυτοί και ποια είναι η σχέση τους, αλλά πραγματικά σε σοκάρει το γεγονός ότι αυτοί οι αλληλέγγυοι, οι ψευτοαλληλέγγυοι, δεν έχουν εμφανιστεί πουθενά για αυτή τη γυναίκα. Πουθενά. Ντροπή, ρε. Σε μία από τις καταθέσεις που έδωσε ο Αφγανός, είπε ότι τη βρήκε, λέει, νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε και γι' αυτό την έβαλε στη βαλίτσα. Ρε, πουλάκι βρίσκει στο δρόμο που έχει πεθάνει και το πιάνεις με προσοχή.
ή το πας να το αφήσεις κάπου. Δεν το βάζεις σε βαλίτσα να το πετάξεις. Πήρε μια γυναίκα και επειδή την είδε νεκρή, φοβήθηκε μην μπλέξει, λέει, και την έβαλε σε βαλίτσα. Αντί να πάρει τις αρχές. Αυτό δεν είχε κάνει τίποτα, γιατί δεν πήρε τις αρχές. Ε? Αυτό που λέει υποέρευνε για να το κλείσουμε εδώ το θέμα είναι ότι οι ελληνικές αρχές ψάχνουν να βρουν αν αυτός και οι 38χρονοι γνωριζόντουσαν από τη δράση του στον χώρο της υποστήριξης προσφύγων. ΜΚΟ δηλαδή στη μέση. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν βγαίνουν οι αλληλέγγυοι, οι απλήτοι, να μιλήσουν. Αλληλέγγυοι, κατάλαβες. Ε? Το έχεις το έργο. Το έχεις έτσι η εικόνα. Ε? Είχε γίνει μέχρι και θέμα στον Ερυθρό Σταυρό. Είχε φύγει από το Αφγανιστάν, έχασε την οικογένειά του σε επιθέσεις, λέει, τον Ταλιμπάν τότε. Ο πατέρας του ήταν αξιωματικός του Αφγανικού στρατού. Και δολοφονήθηκε. Ενώ η μητέρα του και τα αδέλφια του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονία στην Καμπούλ. 15 χρόνων αυτός έφυγε από τη χώρα και μετά από ένα δύσκολο ταξίδι, λέει, μέσω Ιράν και Τουρκίας, έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος το 2016 μέσω της Λέσβου. Το 16. Άκου πότε. Το 16. Αρχικά φιλοξενήθηκε σε μια δομή φιλοξενία στο νησί και στη συνέχεια καταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Γνώρισε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ, την οποία παντρεύτηκε το 2023 και απέκτησαν ένα παιδί. Ίδρυσαν μια κερδοσκοπική οργάνωση, μη κερδοσκοπική, τη Love Energy Nation Athens, όπου ως αντικείμενο είχε τη στήριξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο 26χρονος αυτός ασχολήθηκε με την πυγμαχία, κατακτώντας διακρίσεις σε ελληνικά πρωταθλήματα. Δηλαδή, μια ζωή απίστευτη, έτσι. Έχτισε τη ζωή του από την αρχή και τώρα κοίτα τι έγινε. Αυτό που τον πρόδωσε και τον έπιασε αστυνομία είναι το βίντεο αρχικά. Μετά έχουμε και την κατάθεση της γυναίκας του, η οποία χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή κοινής τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα που διέμεινε η Elizabeth Jane Ross, το θύμα δηλαδή. Λοιπόν, όταν λίγες μέρες αργότερα έγινε ο εντοπισμός της ορού της 38χρονης, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το παιδί τους. Γιατί κατάλαβε ότι κάτι έχει συμβεί. Ήταν σίγουρη. Λοιπόν, και πήγε στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας κατάθεση για όσα γνώριζε. Τώρα μετά η αστυνομία, μέχρι σε ένα τέτοιο στοιχείο μπροστά σου, εντάξει, είναι και γατόνια, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το βρούνε, τον βρήκανε.

Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα, κάτσε ρε φίλε. Παντρεύτηκε Αμερικανίδα και έμεινε στην Ελλάδα. Περίεργο δεν είναι? Τι να σου πω, θέλει ψάξιμο. Λοιπόν, βάλτε φόρους λέει και πρόστιμα για να μην δίνετε χρήματα σε ΜΚΟ και επιδόματα. Λοιπόν, χριστιανισμό. Βαπτίζεται, αποκτά χριστιανικό όνομα. Το Σαρίφ δεν είναι χριστιανικό, αλλά ισλαμικό όνομα. Ποτέ λέει δεν ασπάστηκε το χριστιανισμό, Νίκο, και ας το λένε κάποιοι. Τι να σου πω, και αυτό έχει μια βάση. Το Σαρίφ είναι όντως. Όταν λέγεις μέσα στο πετσί σου αυτό το πράγμα, τι επιβραβεύσει και παρεντάξει, λέει τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Παιδιά, εντάξει, μην είμαστε τόσο αυστηροί, ποτέ δεν ξέρεις. Η γυναίκα πάντως βοήθησε. Η γυναίκα του βοήθησε. Και γιατί βοήθησε, μου λέει ένας φίλος, επειδή είναι από εκείνες τις χώρες. Τι να πω. Εντάξει, μην το πάμε στο ρατσιστικό κομμάτι, δεν είναι το δικό μας θέμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι γονείς της έχουν δώσει κάποιες συνεντεύξεις και λένε ότι δεν ήθελαν το γάμο τους με τον Αφγανό. Τον θεωρούσαν πολύ επικίνδυνο, τον θεωρούσαν κάπως, τον θεωρούσαν δεν ξέρω τι. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτός ο Αφγανός φαίνεται να έχει σκοτώσει την 28χρονη, 38χρονη Σκοτσέζα και τώρα σήμερα περνάει ανακριτή. Λοιπόν, να σας κάνω να γελάσετε πριν βάλουμε ένα τραγούδι. Ο κύριος Χουρδάκης έφυγε από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, πήγε σε διάφορα κόμματα, έκανε έτσι κάτι γυροβολιές και τώρα καταλήγει στο Πασόκ. Λοιπόν, και είπε σε μια συνέντευξή του ότι μου πήρε, λέει, η ζωή Κωνσταντοπούλου το γραφείο στη Βουλή, εκεί που καθόμουν. Και τη ρώτησα πού θα κάθομαι τώρα και μου είπε στις σκάλες. Λοιπόν, εγώ προτείνω κάτι. Σήμερα είναι ο Γιάννης Μαραγδής εδώ στην Κρήτη. Είναι τώρα στις Αρχάνες κάπου εκεί σε μια συνάντηση που έχει. Ο τρομερός αυτός σκηνοθέτης, ο τρομερός αυτός άνθρωπος, ο οποίος θα τον έχετε σήμερα εδώ στην Αγάπη την Παχινάκη, 11 Παρδέρδο. Θα βγει στον αέρα να μιλήσει για ποιο λόγο είναι στην Κρήτη. Δεν το αποκαλύψω εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να βρει μια καλή ηθοποιό. Έχω εγώ μια υπόψη μου και να κάνουμε ταινία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θα είναι επική η ταινία. Θα είναι επική. Μου έρχονται στο μυαλό τώρα δύο ονόματα. Στην νεανική της ηλικία την κάνει Ντορίτα Παπαδημητρίου, που είναι κορμάρα, θεά, δεν υπάρχει. Και λίγο πιο μετά να την κάνει Μαρία Τζομπανάκη, που έχει έτσι λίγο το πρόσωπο, αλλά η Μαρία Τζομπανάκη είναι καλός άνθρωπος, έτσι δεν υπάρχει. Σου λέω φοβερή. Δίνω ιδέες, κύριε Μαραγδί, μια και θα είστε εδώ πέρα σήμερα την Καπαντέρτο, θα ήταν φοβερό να γίνει ταινία τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Σου έχω και τον τίτλο έτοιμο. Καρδούλες.

0: Μάλλον ο Παπαδάκης έχει ξεκινήσει. Τα βρίσκει όλα γρήγορα αμέσως. Ακούστε τι είπε ο κύριος Χουρδάκης. Αυτός που έχει πάει όλα τα κόμματα της Βουλής, τα έχει πάει, ξέρεις, περιμετρικά. Ξεκίνησε γύρω-γύρω και φταίει στο Πασοκτό στον Ανδρουλάκη. Ακούστε λοιπόν τι είπε για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί το βρήκαμε. Το έχουμε. Θες να το ακούσουμε. Θα πεθάνουμε στο γέλιο βέβαια έτσι, γιατί ο άνθρωπος τα λέει πολύ χοντρά. Δεν είναι επεξεγέλαση όλη αυτή η ιστορία. Είναι σοβαρό αυτό που είπε, φίλε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ο βασικός λόγος που με διέγραψε η ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατήρια και χάρες ό,τι αφορά συνεργάτες και όχι μόνο. Επέμεινε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία και συνεργάτη, και όταν τη ρώτησα, πολύ ευχαριστώ να την πάρω. Τι θα κάνει, γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από το ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην κοινοβουλευτική ομάδα της πλεύσης άλλους τρεις. Και μου είπε, μην ασχολείσαι. Μετά μου ζήτησε το γραφείο μου που παραδίδει η Βουλή γραφεία στους βουλευτές επαρχίας για να πηγαίνω συνεργάτη. Λέω, πολύ ευχαριστώ, εγώ που θα κάθομαι. Μου λέει, εγώ στις σκάλες. Σας το λέω ντύμος. Επιλέξει. Και υπήρχε μια σειρά.
0: Στις σκάλες. Τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργης Μαραγκλής πρέπει να κάνει ταινία της ζωής Κωνσταντοπούλου. Τέλος. Ό,τι άλλο και να κάνει, θα κόψει τόσο πολλά εισιτήρια, θα ξεπεράσει την Οδύσσια. Θυμίσου το. Την Οδύσσια την ξεπεράσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ποιοι μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση. Από τις 12 η ώρα και μετά. Θα σας πούμε τώρα αναλυτικά τις ημερομηνίες υποβολής αναφημή, ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι καλύπτει το πρόγραμμα. Πάμε να τα πούμε. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά και σημειώστε τα. Οι αιτήσεις που μπορούν να προβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο αψηφίο του αφημή έχουν ως εξής: 5 Αυγούστου αφημή που λήγουν σε 1 και 2, 6 Αυγούστου αφημή που λήγουν σε 3 και 4, 7 Αυγούστου αφημή που λήγουν σε 5 και 6, 8 Αυγούστου 7-8, 9 Αυγούστου 9-0 και από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημή. Λοιπόν, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr κάθετος Tourism for All Pavla 2026-2027 με τους κωδικούς TaxisNet. Με φυσική παρουσία μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Τα ΚΕΠ που λέμε, έτσι. Λοιπόν, και σύμφωνα με το Υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Πάμε να σου πούμε συγκεκριμένα τώρα. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Για τους έγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31 που ήταν μέχρι πρόσφατα. Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για να βιώσουμε και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και να υπάρχουν έτσι μέσα στον χώρο και στον χρόνο έτσι διάφορες καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πούμε το εξής. Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Έτσι. Ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια επεκτείνονται σημαντικά καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες. Με περισσότερα από 4 τέκνα είναι χωρίς ανώτατο όριο.

0: πρώτη φάση του προγράμματος υλοποιείται μέχρι 36 του 2027, και η δεύτερη φάση ως 31-12 του 2027. Στη δεύτερη φάση, μάλιστα, δεν θα διεξαχθεί και κλήρωση για τα παιδιά αυτό που είναι με τα 50 ευρώ τα απρόσθετα, αλλά θα αντιληθούν οι ωφελούμενοι απευθείας από τη λύση των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, δηλαδή την πρώτη κλήρωση του καλοκαιριού. Είναι καλό το πρόγραμμα. Είναι πολύ καλό. Μπείτε να ενημερωθείτε, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Έστω και 3 ημέρες, 4 να πάρετε από το κράτος δώρο, είναι καλό. Δείχνει κάτι αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε. Μήκονο θα σου πάω τώρα, έτσι. Τι έγινε με έναν Έλληνα οδηγό. Λοιπόν, θα σου το πω μετά. Να πούμε διαφημίσεις πρώτα και μετά. Πάμε, φύγαμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, θα κινηθεί νομικά η οικογένεια του ενός πιλότου από τη σύγκρουση του ελικοπτέρου στην Ψάφα στις 9:30-10:20 εκεί περίπου. Θα έχουμε κοντά μας τη δικηγόρο της οικογένειας που θα κινηθεί νομικά. Είναι η μητέρα και αδελφή του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου. Θα καταθέσουν υποστήριξη προς παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου για τον θάνατο του χειριστή. Θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά σε λίγο με την κυρία Βάσο Πανταζή. Πάμε τώρα να σας πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, έλεγα στην αρχή για την Ένωση Γιατρών Ερθύμνου που έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Και επειδή μου στείλανε κάποια μηνύματα, έχω να τους πω το εξής. Μπείτε να δείτε το βίντεο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δικτύων, οι οποίοι έχουν καταγράψει με κάμερα την εξάπλωση της φωτιάς στον Κιθερώνα. Εάν δείτε πώς κινείται η φωτιά, θα καταλάβετε τι αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες. Μιλάμε για τρομερό κίνδυνο. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν μπορούσε να ρηχθεί από πουθενά, γιατί δεν υπήρχαν και νεαρία μέσα το βράδυ, έτσι. Δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, αυτό για κάποιους που θέλουν να το παίζουν επαναστάτες από τον καναπέ και θέλουν να βγάζουν ανακοινώσεις για να ακούγονται, χωρίς να προσφέρουν έργο. Βρείτε εκεί η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου στο Ρέθυμνο, επειδή το λέω καθαρά τώρα, γιατί μου στείλανε ένα μήνυμα. Βρείτε εκεί στο Ρέθυμνο τους λόγους, τους οποίους μία γυναίκα επί 9 μήνες και ένα χρόνο τώρα περίπου δεν έχει πάρει το πόρισμα στα χέρια της από την ΕΔΕ που έγινε στο νοσοκομείο για το ποιοι φθαίνε που παρήγορα χάσει τη ζωή της. Εσείς, η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, δεν βγάλατε ποτέ ανακοίνωση για αυτή τη γυναίκα. Χαροπάλευε 9 μήνες. Και κάποια λαμόγια εκεί μέσα, όταν πήγε να κάνει εξετάσεις, την έδιωξαν. Λοιπόν, η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, λοιπόν, προσέξτε καλά στις ανακοινώσεις σας, να είσαστε δίκαιοι, να είσαστε σωστοί. Για αυτή τη γυναίκα που πήγε να χάσει τη ζωή της από γιατρό συνάδελφό σας, που είναι στην Ένωσή σας, δεν βγάλατε μια ανακοίνωση. Αλλά για να το παίξει αντιπολίτευση τώρα, βγάζετε αυτές τις ανακοινώσεις. Τι να σας πω. Και έλαβα και ένα μήνυμα τώρα και μάτι την Παναγία μου έρχεται έτσι να πάρω τον διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου να δω τι γίνεται. Ξέρει κάτι για αυτή την ένωση? Ξέρει γιατί αυτή η ένωση δεν έβγαλε μια ανακοίνωση για τη γυναίκα ή για τον. Να σου πω και άλλη περίπτωση. Γιατί δεν είναι μόνο μία, είναι και άλλη. Θυμάσαι εκείνο τον τύπο που μπήκε μέσα στο νοσοκομείο με την καραμπίνα και σκότωσε τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε? Στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου έγινε. Ούτε γι' αυτό έβγαλε ανακοίνωση. Χεσμεντέν οι τύποι. Πώς μπήκε ο τύπος μέσα στο νοσοκομείο? Πώς σκότωσε τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε? Ναι, γι' αυτό ανακοίνωσε τίποτα? Μήπως να πούμε για το άλλο το παιδάκι που το φέρανε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου με σπασμένο το ποδαράκι του και η μητέρα έφυγε και πήγε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για να το περιθάλψουν? Εδώ υπάρχουν δύο φάουλ. Το πρώτο, το ότι δεν περιέθαλψαν το παιδάκι που είχε σπασμένο το ποδαράκι του. Και δεύτερον, δεν ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί ένα μωράκι βρέθηκε με κάταγμα. Ε, η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, να τη χαίρεστε! Γι' αυτό λέω ότι ο συνδικαλισμός, ρε παιδί μου, θέλει από τα θεμέλια να τον ανατινάξεις και να το φτιάξεις από την αρχή. Έχουν παρισφρήσει μέσα κάποια άτομα τα οποία κάνουν κουμάντο σε άλλους ανθρώπους χωρίς να το ξέρουν οι υπόλοιποι. Δεν το ξέρουν. Η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου τώρα μιλάει για την πολιτική προστασία. Τι να πεις, ρε φίλε. Στην Μύκονο βρέθηκε ένα γαϊδουράκι με δεμένα τα πόδια. Κρίμα τόσο, Άκη. Αυτός εκεί που βγάλανε ανακοίνωση πρέπει να δέσουνε.

Και μια κύπα για το γαϊδουράκι στην Μύκονο, άκου τι έκανε ένας άλλος γαϊδαρός. Αλλά γαϊδαρός εισαγωγικά, έτσι, γιατί τα γαϊδουράκια είναι καμία, δεν φταίνει σε τίποτα, έτσι. Λοιπόν, έκλεψε μια τσάντα Hermès και ένα Rolex αξίας 75.000 ευρώ από Ουκρανό τουρίστα. Ναι, αυτός δεν ήταν στον πόλεμο, ήταν εδώ διακοπές. Από Ουκρανό τουρίστα. Ναι, αυτός δεν ήταν στον πόλεμο, ήταν εδώ διακοπές.

Άκου τώρα τι έγινε. Τον παράτησε λοιπόν τον τουρίστα εκεί πέρα στην Ελιά. Σηκώθηκε και έφυγε με το αυτοκίνητο, έβαλε τέτοιο. Πήρε αυτό τηλέφωνο αστυνομία, τον κατήγγειλε. Υποδίευσε στη δίωξη σε. Υποδίευσε αστυνομία Μυκόνου. Κινητοποιήθηκε, άρχισαν να τον ψάχνουν. Τον βρήκαν τέλος πάντων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Τον συνέλαβαν. Έκαναν έρευνα στο σπίτι του να δουν να βρουν τα πράγματα, αλλά δεν τα βρήκαν αρχικά. Και αρνήθηκε και τις κατηγορίες ο τύπος. Μετά από λίγο, εντάξει, ξέρεις, όταν πέφτει λίγο έτσι η κουβεντούλα εκεί με τους αστυνομικούς, τα παραδέχτηκε όλα και είπε ότι τα είχε, και μάλιστα τους έδειξε το σημείο, τα είχε κρύψει κάτω από κάτι βράχους στον ιερό ναό του Αγίου Ποταπίου. Παταπίου. Φοβερή και κλεισίτσα. Τι γίνεται, ρε φίλε, στον κόσμο. Είδες από τη μία, είδες την άλλη. Πάμε από τις σοβαρές γελίες. Τι να πεις.

Λοιπόν, μου στέλνει ένα φίλο μήνυμα τώρα και μου λέει: ρε Νίκο, πώ έκρυψε σε καταψύκτη, λέει έναν άνθρωπο. Λέει: παιδιά, είναι από του καταψύκτη του μεγάλου αυτού, του τετράγωνου. Μην φανταστείτε για καταψύκτη ψυγείου. Πώ το ρωτάτε αυτό. Καταψύκτη, μεγάλο. Και σε αυτό που έχουμε στα σπίτια μα και βάζουμε έτσι πολλά πολλά κρέατα, άμα έχουμε. Εγώ δεν έχω. Πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το πολύ θα έχει βγει μια είδηση για την διασώστρια που δολοφονήθηκε στη Σύρο. Μαθαίνω ότι έρχεται μια ανατροπή μεγάλη. Θα τη δούμε όμως.

Λοιπόν, έρχεται και το καινοτομό στην Κρήτη. Το ξέρεις αυτό το πράγμα? Είναι επιδότηση έως 112.000 ευρώ περίπου για νέες και μικρές επιχειρήσεις. Αλήθεια σου λέω. Από τις 29 Σεπτεμβρίου στις 30 Νοεμβρίου θα μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις. Και είναι μια νέα ευκαιρία χρηματοδότησης έτσι ώστε να δημιουργήσουν να αναπτύξουν μια καινοτόμο επιχείρηση στην Κρήτη. Ξεκινάει λοιπόν από το Σεπτέμβριο αυτή η δράση, καινοτομό στην Κρήτη, η οποία έχει ήδη προδημοσιευθεί και αναμένεται να προσεγγίσει πολύ έντονο ενδιαφέρον από νέους επιχειρηματίες, startups αλλά και μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προπολογισμό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με καινοτόμο χαρακτήρα. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν λοιπόν σε αυτό? Η πρώτη έτσι περίπτωση είναι υποσύσταση επιχειρήσεις. Πρόκειται δηλαδή για επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει τη λειτουργία τους, αλλά διαθέτουν υπογεγραμμένο σχέδιο καταστατικού από όλους τους εταίρους και θα πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια διεύθυνση, στην αρμόδια ΔΟΗ, στην αρμόδια εφορία, μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Το δεύτερο κομμάτι αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας από 1η Ιανουαρίου του 2021 και μετά, πριν από την υποβολή της αίτησης. Στη δράση αυτή μπορούν να συμμετέχουν και νεοφυείς επιχειρήσεις, startups, καθώς και εταιρείες τεχνοβλαχθή, spin-offs, οι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσκλησης, αλλά βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έτσι επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Αυτή η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει το 75% του συνολικού προϋπολογισμού και αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 112.500 ευρώ. Ενώ το υπόλοιπο 25% θα πρέπει να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή άλλους ιδιωτικούς πόρους. Τα διαθέσιμα αυτά 2,5 εκατομμύρια θα διανεμηθούν σε 1 εκατομμύριο ευρώ στις υποσύσταση επιχειρήσεις και 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις. Καλό το προγραμματάκι αυτό, να το δούμε πιλωτικά πώς θα πάει. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις τουρισμού, πολιτισμού, δημιουργικές βιομηχανίες, αγροτοδιατροφική αλυσίδα,

περιβάλλον ή κυκλική οικονομία, βιοεπιστήμες, υγεία, φάρμακα, αηφόρος ενέργεια, ψηφιακές τεχνολογίες. Όλα μέσα. Λοιπόν, οι αιτήσεις ξεκινούν από τις 29 Σεπτεμβρίου, όπως σας είπα, και θα υποβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου του 2026 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μετά τις 3, γεια σας. Καινοτομό στην Κρήτη, λοιπόν. Ωραίο πρόγραμμα. Πάμε να το δούμε, γιατί μπορεί να κάνει καλό σε πολύ κόσμο. Να κάνεις ένα ξεκίνημα, ρε παιδί μου, ένα ξεκίνημα. Είναι ωραία φάση.

Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες καταγγελίες σχετικά το ότι με το ρέμα εκεί στους αθανάτους, ότι το οριοθετούν, λέει, με fast track διαδικασίες για να νομοποιήσουν τη δομή, ενώ εκκρεμούσε από το 1982 το ΦΕΚ, θα λήξει, λέει, τη νομική μας απάντηση, λένε οι κάτοικοι. Η δομή θα γίνει, παιδιά. Ό,τι και να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να γίνει. Τους παίρνουν, τους μαζεύουν, τους βάζουν μέσα εκεί, τους στέλνουν πάλι πίσω. Θέλετε να είναι ανεξέλεκτη σε όλη την Κρήτη, να σκάνε εκεί στις παραλίες και να φεύγουν μέσα στην εδωχώρα. Πάμε.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει κάτι μηνύματα σχετικά με το χουρδάκι που έπαιξα το βίντεο προηγουμένως και μου λένε ξαναπέξω, ξαναπέξω. Αυτό με τις σκάλες, λέει, πέσαμε τις σκάλες όταν το ακούγαμε. Λοιπόν, μην πέστε από τις σκάλες, καθίστε, γιατί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Τεχνικά κλιμάκια έχουν ξεκινήσει σε αυτοψίες στο Πόρτο Γερμανό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής. Άκου τώρα, 100. Τρεις τριμελές επιτροπές βρίσκονται στο Ρέθυμνο προκειμένου να καταγράψουν τις ζημίες που προκάλεσε η φωτιά στην Κρύα Βρύση και στην Ασωμάτων. Και στο ασωμάτων. Η παροχή κατοικής αγωγής για την ανακατασκευή όποιων κτηρίων ή επιχειρήσεων έχουν υποστεί ζημίες θα είναι άμεσες. Το είπε και εδώ ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, στην εκπομπή μας, από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν. Οι φλόγες στην Δυτική Ακτική φαίνεται να υποχωρούν. Έχουν πέσει λίγο οι άνεμοι και μπορούν οι δυνάμεις της περιοριστικής να επέμβουν. Σε επιφυλακή σε όλη τη χώρα, γιατί έτσι πρέπει. Και μουσική ανάσα και πιστεύουμε μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις για να έρθουμε και με την κυρία Βάσο Πανταζή, η οποία θα μας πει για την οικογένεια του χειριστή, η οποία καταθέτει, κινείται νομικά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελιμπουνιδάκης, 693-29-07-898, το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Επιστρέφουμε στο θέμα λοιπόν που σας προαναγγείλαμε. Καθώς στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του νεκρού Έλληνα χειριστή, μέσω της γνωστής ποινικολόγου, της δικηγόρου, της κυρίας Βάσου Πανταζή, η οποία είναι κοντά μας εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης μέσω του τηλεφώνου. Καλημέρα σας, κυρία Πανταζή. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Στις επάλξεις.
0: Στις επάλξεις. Τραγικό το θέμα πάλι που σας βγάζουμε. Κινείτε νομικά, πήρατε την εντολή για την εκκίνηση νομικών διαδικασιών, έτσι, από την οικογένεια του χειριστή.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τσιμπουνιδάκη, ήδη από τις πρώτες ώρες αυτού του τραγικού συμβάντος, το οποίο κόστησε τη ζωή, να ξέρετε, σε έναν από τους πιο αξιόμαχους πιλότους μας, ο Άρης ο Δαμίγος, ήταν ένα παιδί με πάρα πολλές ώρες, χιλιάδες ώρες πτήσεων. Και είχε αφιερώσει τη ζωή του ακριβώς στην κατάσβεση πυρκαγιών, οι οποίες βλέπετε ότι κάθε καλοκαίρι είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, κάποιοι ασυνείδητοι, δεν μπορώ να κατανοήσω τους λόγους, πραγματικά δυνατό.
0: Κανείς δεν μπορεί.
1: Έχουμε λοιπόν, είμαστε από κάθε καλοκαίρι στο ίδιο εργοθεατές, αυτό το παιδί λοιπόν είχε πάρα πολλές χιλιάδες ώρες πτήσης, προσπαθώντας να βοηθήσει Έλληνες πολίτες να σώσουν τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Από τις πρώτες λοιπόν ώρες που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν, έχουν διαρρεύσει και έχουν δει ήδη το φως της δημοσιότητας κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, οι οποίες μιλούν για ένα λάθος συντονισμό των δύο ελικοπτέρων.
0: Για τον ανθρώπινο παράγοντα μιλάνε οι περισσότεροι, ναι, και από τον ΕΟΔΑΣΑΜ και από πιλότους με εμπειρία.
1: Έτσι. Δεν θα βάλουμε αυτή τη στιγμή στην εξίσωση το παράγοντα των υπερπτήσεων, γιατί να ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν υπερβολικό φόρτο εργασίας στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους. Αυτά είναι σε μια δευτερογενή, σε ένα δευτερογενές επίπεδο διερεύνησης, θα τα αναδείξουμε. Το σημαντικό λοιπόν για την οικογένεια είναι, για να μην υπάρξει κανενός είδους παρέμβαση ή οποιαδήποτε αλλίωση αποδεικτικού υλικού, να είναι παρόντες με την δικονομική ιδιότητα της παράστασης των υποστηριζόντων την κατηγορία, ώστε να βοηθήσουν κιόλας και με τεχνικούς συμβούλους τη διεξαγωγή της έρευνας. Χαρακτηριστικό.
0: Άρα δεν καταλογίζουν κάτι ευθέως σε κάποιους για λάθη και όλα τα υπόλοιπα που έχουν γραφτεί στο διαδίκτυο.
1: Θα ήταν τρομερά ανώριμο κάτι τέτοιο σε αυτό το τόσο πρώιμο στάδιο, και πιστέψτε με, η οικογένεια συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής και έχει επιλέξει συνειδητά να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, προκειμένου ακριβώς να διαπιστωθεί ποιος, τι έφτεξε, αν συνέβαλαν πολλοί παράγοντες σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, και μετά να τοποθετηθούν επιμέρους για ζητήματα. Θα σας πω χαρακτηριστικά.
0: Πρώτα η έρευνα λοιπόν και μετά οι εκτιμήσεις.
1: Πρώτα η έρευνα, και έτσι πρέπει να είναι.
0: Σωστά.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται. Θα σας πω βέβαια ότι και η ίδια η πολιτεία, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, την έρευνα τη θεωρεί πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό και την αναβάθμισε και δεν την έδωσε να τη διεξάγει ένα απλό τμήμα ασφαλείας της περιοχής όπου έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, αλλά η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτό που μόνος καταλαβαίνετε ότι αποτελεί μια αναβάθμιση, γιατί εκεί υπηρετούν πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί και αξιωματικοί.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έγινε, γιατί η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που υπάγεται τώρα πλέον εκεί και με τον εισαγγελέα που έχει στη διάθεσή της μπορεί να κάνει πολύ πιο γρήγορα, γιατί θεωρούνται πια επιστήμονες, δεν είναι απλά αστυνομικοί.
1: Είναι το πλέον εξειδικευμένο.
0: Και είναι και το πιο αξιόπιστο, να πούμε.
1: Ακριβώς, και θα σας πω βέβαια και το σημαντικό σε κάθε περίπτωση, ότι είμαστε σε αναμονή πολύ σοβαρών προανακριτικών πράξεων. Θα γίνει σίγουρα από τους πραγματογνώμονες ειδική αυτοψία του χώρου, ο οποίος χώρος ήδη προστατεύεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε συζητήσει μαζί μέσα από το βήμα που μας έχετε δώσει τα λάθη που γίναν τότε στην υπόθεση των Ντεμπών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εδώ ότι η πολιτεία έχει αντιληφθεί τα λάθη και προχωρά σε μια έρευνα περιχαρακώνοντας και προστατεύοντας το σημείο, γιατί από αυτό το σημείο θα πάρθουν οι πρώτες πληροφορίες για το τι συνέβη. Και φυσικά θα σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι περιμένουμε από ώρα σε ώρα και να λυθούν και οι πρώτες καταθέσεις των επιβενόντων στο άλλο ελικόπτερο.
0: Δεν είναι οι ίδιες βέβαια οι συνθήκες που γίνουν τα δύο δυστυχήματα, έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση. Όμως είναι ίδιο το γεγονός ότι πρέπει η πολιτεία και η προανακριτική αρχή και η ανακριτική αρχή να προστατεύει τον τόπο ενός δυστυχήματος.
0: Και μιλάμε για ένα πεδίο το οποίο ήταν. Μιλάμε για ένα πεδίο το οποίο ήταν μάχημο. Έτσι. Δηλαδή, από την πτώση του ελικοπτέρου εκεί μπορούσε να είχε εξελιχθεί και νέα πυρκαγιά και να είχαν χαθεί στοιχεία.
1: Θα σας πω ότι ακόμα και ο χειρισμός που έγινε τελευταία στιγμή, η γωνία που πάρθηκε και επιλέχθηκε από τους οδηγούς του αέριου ελικοπτέρου ήταν προκειμένου να προστατευτούν μη τυχόν και πέσουν τα συντρίμια του ελικοπτέρου σε περιοχή όπου θρυνήσουμε και άλλα θύματα.
0: Ρίξανε νερό κατευθείαν, δηλαδή.
1: Μιλάμε, κοιτάξτε, είναι ήρωες. Και δεν είναι μία λέξη και είναι περιεχομένη.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή, συνηθίζουμε να το λέμε όλοι εμείς που από τα πληκτρολόγια και από τα κινητά μας βλέπουμε αυτή την υπεράθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι χειριστές των ελικοπτέρων μας και των αεροσκαφών που κατασβήνουν φωτιές το καλοκαίρι. Για μένα είναι πραγματικοί ήρωες. Και θα σας πω ότι ο Άρης πραγματικά και συνειδητά είχε αφιερώσει όλη του την πορεία, την επαγγελματική, σε αυτού του είδους παροχή λειτουργηματικών υπηρεσιών για την ελληνική πολιτεία.
0: Από τους πιο έμπειρους. Πάνω από 3.500 ώρες πτήσεις μου έχουν πει εμένα πυροσβέστες που τον ήξεραν. Πάνω από 3.500. Σε αυτό το ελικόπτερο, έτσι, όχι στα υπόλοιπα. Γιατί είχε.
1: Θα σας πω επίσης οικογένεια πιλότων.
0: Ναι, ναι,
1: είναι και ο θείος του πιλότος. Άνθρωποι του καθήκοντος, παιδιά νέα, τα οποία ξέρετε και τις συνθήκες και τις μισθολογικές απολαβές που έχουν, δεν ανταποκρίνονται ποτέ σε αυτό το σπουδαίο έργο που παράγουν και γι' αυτό για την τιμή και την, πώς να το πω, δικαίωση της θυσίας του Άρη θα πρέπει οπωσδήποτε να διελευκανθούν ακριβείς συνθήκες.
0: Να σας πω το εξής, ότι νέες,
1: τέτοιες,
0: υπάρχει, τώρα πώς να το πεις αυτό, υπάρχει το βίντεο του πώς έγινε το ατύχημα και από εκεί γλιτώνουν, όπως μου είπαν οι πυροσβέστες, τις θεωρίες συνωμοσίας για το πώς έπεσαν τα ελικόπτερα και το πώς έγινε το δυστύχημα. Και αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό και για εσάς που κάνετε την έρευνα για την οικογένεια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι προερχόμαστε από μια περίοδο πολύ δύσκολη σαν
0: πολύ έντονη, μια
1: πολίτες.
0: Τοξικότητα απίστευτη.
1: Έχουμε δυστυχώς καλλιεργήσει και μια απίστευτη τοξικότητα. Δηλαδή, πραγματικά κουράζομαι να βλέπω έναν διάλογο σε μία ανάρτηση θα δείτε ότι στην ουσία τσακώνονται οι πολίτες μεταξύ τους για το τι συμβαίνει. Το βίντεο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο και κρίσιμο παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας.
0: Σωστό.
1: Στην ουσία όμως αυτό που θα διερευνηθεί και αυτό που ήδη έχει ξεκινήσει να διερευνάται είναι ποιος συντόνιζε την πτήση των δύο ελικοπτέρων, διότι ήδη υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι εκεί υπήρξε ένα ζήτημα.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί υπάρχουν και ταχυδικά και όλα. Ναι, είναι.
1: Θα τα δούμε. Περιμένουμε εννοείται και το υλικό μέσα από το ελικόπτερο. Οι πραγματογνώμονες είναι έμπειροι και θα χυθεί αύριο το φως.
0: Έχουν καλή δικηγόρο. Πάντως έχουν καλή δικηγόρο που ψάχνει τα πάντα. Οπότε.
1: Κοιτάξτε. Και κυρίως προσγειωμένοι.
0: Προσγειωμένοι.
1: Αυτή μας λείπει λίγο η προσγείωση στην επίσης πραγματικότητα.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω ότι είσαστε και εσείς σε μια κατάσταση τώρα τρέχετε. Όσον αφορά τον πατριό του χειριστή που στο διαδίκτυο έβγαλε μια οργή, ίσως και αδικαιολόγητη, λένε κάποιοι, με εκφράσεις οι οποίες. Εντάξει, χωρίς να έχει γίνει έρευνα, χωρίς να έχει γίνει τίποτα, είπε πολύ χοντρά πράγματα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, έχει ο άνθρωπος, έχει αλλάξει κάπως άποψη για αυτά που έγραψε.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και σε προσωπικότητα και σε επιστημοσύνη. Κύριε Τσολιμπουλιδάκη, ξέρετε κάτι, καμιά φορά, όταν αποστασιοποιώ εμένα, κοιτάω κάποια πράγματα προς τα πίσω. Δεν ξέρουμε το συνέστημα ενός ανθρώπου που χάνει το παιδί του, γιατί θέλω να ξέρετε ότι τον Άρη τον έχει μεγαλώσει ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, είναι παρόλο το λένε όλοι αυτό, παιδί. Ότι παρόλο ότι ήταν ο πατριός του, ήταν σαν πατέρας.
1: Ήταν μια στιγμή οργής και εκφράστηκε έτσι. Αν δεν έχουμε υπάρξει στα παπούτσια ανθρώπου που χάνει το παιδί του, καλό είναι να μην ασκούμε κριτική. Ήταν οι πρώτες ώρες. Αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ότι με τη δική του και με τη δική του συμβολή θα χυθεί άπλο το φως για να μην θρυνήσουμε άλλα νέα παιδιά.
0: Μακάρι, γιατί τώρα αυτό ξέρετε ήταν. Είναι βαρύ. Δεν μπορείς να πεις έναν άνθρωπο τίποτα όταν έχει χάσει το παιδί.
1: Γι' αυτό σας λέω. Αν δεν ήταν αυτή η συνθήκη και ήταν κάτι άλλο, με ξέρετε και προσωπικά ότι εγώ ποτέ δεν επικροτώ ακραίες τοποθετήσεις. Ο συγκεκριμένος όμως το έχει μεγαλωμένο αυτό το παιδί από πολύ μικρή ηλικία.
2: Εντάξει, ελπίζω τώρα να καταλάβω ότι.
1: Να πω ότι
2: η πολιτεία πάντως στέκεται δίπλα, έτσι. Στάθηκε δίπλα στη πολιτεία, δηλαδή στέκεται.
1: Και η επιλογή που έκανε να βάλει έναν δικηγόρο που με ψυχραιμία θα χειριστεί όλα τα ζητήματα.
2: Αυτό.
1: Για να αποδοθεί δικαιοσύνη.
2: Αυτό γιατί, εντάξει, μην έχουμε πάλι τα ίδια. Ξέρετε τι, ο κόσμος φοβάται, μην έχουμε πάλι τα ίδια. Μην έχουμε πάλι ξυλόλια, μην έχουμε.
1: Ανώμιες καταστάσεις, ναι. Και ανώμιες προσωπικότητες.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω. Μα γι' αυτό και το επισημώνω, γιατί πραγματικά δεν αντέχει ο κόσμος άλλα τέτοια πράγματα. Ειλικρινά. Χάθηκαν δύο άνθρωποι στο καθήκον και αυτό πρέπει να το κινήσουμε.
1: Σε καμία περίπτωση και ο ίδιος ο Άρης είχε αφιερώσει τη ζωή του στο καθήκον.
2: Ναι, ναι. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς πυροσβεστές. Είμαι και διαπιστευμένος
1: συμπαίκτης. Μιλάμε για και ένα εξαιρετικό παιδί, να ξέρεις.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μου το έχουν πει πάρα πολλοί πυροσβεστές.
1: Ένα διαμάντι στην ψυχή, στην προσωπικότητα του, στη ζωή του. Όσοι τον γνωρίζουν, μιλούν για ένα παιδί διαμάντι.
2: Και έχει κάνει
1: είναι
2: από.
1: Πραγματικά τραγικό αυτό που έχει συμβεί σε αυτήν την οικογένεια.
2: Έχει κάνει πάρα πολλές ώρες πτήσεις και σε Έριξον και σε Αφροδίτες και με τρομερές έτσι. Επιτυχίες στο πεδίο.
1: Και με τρομερές και με χιλιάδες ώρες πτήσεις.
2: Ναι, 3.000 ώρες ήταν, μου φαίνεται, μόνο στο Αγκούστα Μπέλα, αυτό τα καινούργια που είναι και ρουμάνικο, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
2: Είναι από τη Ρουμανία τα έχουμε νοικιάσει αυτά. Αλλά ήταν εξαιρετικό χειριστής.
1: Θα τα δούμε όλα με ψυχραιμία.
2: Στο πλευρό της οικογένειας να είστε, ξέρω πως είσαστε πολύ έτσι, με συνέστηση λειτουργείτε πιο πολύ και παρά με το, πώς το λένε, νομικό επαγγελματισμό. Αυτή η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και χρειάζεται πραγματικά καθοδήγηση σωστή για να μην ξεφύγουν τα πράγματα πάλι.
1: Έτσι είναι.
2: Κύριε Πανταζή, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Εγώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Συνέχεια στο έργο σας.
2: Γεια σας. Λοιπόν, η Βάσο Πανταζή, όπως πάντα ψύχρεμη, νυφάλια, χωρίς εξάρσεις, χωρίς έτσι θεωρίες συνωμοσίες να τη συνοδεύουν, με την αλήθεια, γιατί πραγματικά δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε. Και το λέω γιατί, αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο που δείχνει πώς έγινε το δυστύχημα, πραγματικά οι συνωμοσιολόγοι θα είχαν κάνει πάρτι ξανά. Οι κάφροι. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ το θέμα. Κουράγιο στην οικογένεια. Η κυρία Πανταζή θα κάνει αυτό που πρέπει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια ανάσα μουσική, να γράψουμε λίγο το στοιχείο και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, στάχτηκε από καΐδια παντού σε όλη τη χώρα, από την Αττικοβιωτία μέχρι την Κρήτη εδώ, που πλέον τα συνεργεία έχουν, οι επιτροπές έχουν πιάσει δουλειά, προκειμένου να καταγράψουν τα καμένα.

Μόλις μου στείλανε ένα μήνυμα. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστώ τώρα αυτό, γιατί πραγματικά θέλω να μιλήσω με την πρεσβευτική πρώτα. Τι να πω. Λοιπόν. Αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Παπαδομανολάκη, ο οποίος μίλησε για, για το ελικόπτερο, το οποίο ήταν χειριστής ο Άρης Δαμίγος. Είπε κάποια πράγματα στον πολιτικά εδώ, τα οποία δεν ισχύουν. Το ότι δεν είχε την ιδέα για το Αγκούστα Μπέλ και αυτό. Ήταν πάρα πολύ εμπειρός χειριστής και είχε οδηγήσει πάρα πολλές χιλιάδες ώρες το Αγκούστα Μπέλ. Πριν μιλήσουμε, ας ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι και φεύγουμε. Αύριο, τελευταία μέρα, πάμε και εμείς με άδεια. Αυτό. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: αξία.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είναι μια αγάπη. Ναι. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες. Και σήμερα πολλά θα πούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Στην ρύθμιση του ήχου, ο πολύτιμος συνεργάτης μου, ο Μάνος ο Παπαδάκης. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Τετάρτη σήμερα, έτσι, στα μέσα της εβδομάδας, της εργάσιμης τουλάχιστον, για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Τετάρτη λοιπόν, 5 Αυγούστου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6:30, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8:31. Σήμερα λέει γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Ναι, τι είναι τώρα αυτό το όνομα, όπως και να έχει, εγώ στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα ενδεχομένως να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Υπάρχει και Αγία Νόνα από ό,τι βλέπω. Ναι, πραγματικά υπάρχει. Να στείλω πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας.

Σήμερα είναι η μέρα του παιδιού στην Χιλή, η μέρα του εμπορίου στην Ισλανδία, εθνική μέρα στριδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν. Επίσης είναι Εθνική Μέρα Εσωρούχων, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άνδρες και γυναίκες ενθαρρύνονται σήμερα να κυκλοφορούν με τα εσωρούχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1903, όπου η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. 1973 και σαν σήμερα δύο Παλαιστίνοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Το 1975 και σαν σήμερα ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στην Ρόδο. 1983 και σαν σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,60 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. 6,60 δισεκατομμύρια δολάρια αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981.

ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην Σελήνη. Σαν σήμερα το 1832 έφυγε από την ζωή ο Δημήτρης Ιψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου Ιψηλάντη και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1962 έφυγε από την ζωή η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός Μέρλιν Μονρόε.

ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό για να έχουμε έτσι μια σχετική εικόνα. Από ό,τι βλέπω γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα. Θα υπάρξουν έτσι κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα βυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστοι στην δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτική ή βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική επίσης έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

αφού ρίξαμε και την καθιερωμένη μας ματιά στο καιρό, πάμε τώρα να μπούμε στο site μας, στο politika.gr, και να δούμε τι έχει από άποψη ειδήσεων. Politika.gr, μπορείτε όλοι εσείς να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα, έτσι και όχι μόνο. Πάντα έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και εσύ τις άλλες μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politika.gr. Ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Χασισοφυτία εντοπίστηκε στα ορεινά του Ρεθύμνου, χειροπέδες σε 38χρονο.

νέα μάχη για την 20χρονη Ραφαέλα μετά από τροχαίο στο ΙΤΕ. Θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση. Ηράκλειο. Μία σύλληψη για τον τραυματισμό 9χρονου σε κατασκήνωση. Χτύπησε στο κεφάλι. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς όλη η Κρήτη. Σε ετοιμότητα οι πυροσβέστες. Ψάθα. Στην δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του νεκρού Έλληνα χειριστή.

Αυτά λοιπόν και ακόμα περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε, να επισκεφτείτε το politika.gr. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που ακούσατε μόλις τώρα σε τίτλους. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εχθές σε ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Στην διάρκεια της επιχείρησης κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δενδρύλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος άνδρας, ενώ εντοπίστηκαν και όπλα.

Μία σύλληψη λοιπόν έγινε, για να αλλάξουμε θέμα, για τον τραυματισμό 9χρονου σε κατασκήνωση. Μία σύλληψη λοιπόν από τις αρχές για το περιστατικό με το 9χρονο αγόρι από το Ηράκλειο, το οποίο τραυματίστηκε χθες το πρωί σε κατασκήνωση. Το ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέβη την ώρα που το παιδί έπαιζε ποδόσφαιρο, όταν ένα δοκάρι υποχώρησε και το χτύπησε στο κεφάλι. Ασθενοφόρο μετέφερε τον 9χρονο αρχικά στο εφημερεύον Βενιζέλιο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και τις απαραίτητες εξετάσεις. Στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία μεταφορά του στο Παγνή, όπου εισήχθη στην παιδοχειρουργική κλινική.

Όμως, σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί εκτός απρόπτου σήμερα η 20χρονη φοιτήτρια, συνεχίζοντας την μάχη της μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε έξω από το ΙΤΕ. Η φοιτήτρια νοσηλεύεται για 21η ημέρα στην ΑΜΕΘ του Παγνή. Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την οποία χρειάζεται αίμα. Και με ανάρτησή του, ο Γιάννης Τζίτζικας, καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, απίθυνε εχθές έκκληση για προσφορά αίματος. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η Ραφαέλα συνεχίζει τη μάχη της 20η ημέρα στην εντατική. Αύριο έχει προγραμματισμένο χειρουργείο και από το Παγνή μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει ανάγκη αιμοδοσίας εντός της ημέρας, αν είναι δυνατόν, για όσους μπορούν. Ιδιαίτερα για τις τρίτες μπορείτε να δώσετε αίμα και στην πλατεία Δασκαλογιάννη», αναφερόταν στη χθεσινή ημέρα, έτσι, «από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Σταθμός αιμοδοσίας Παγνή, Δευτέρα με Παρασκευή, 8.30 με 2 και 4.30 με 8, κοντά στο κηλικείο του Παγνή». Και έδωσε και ένα τηλέφωνο, το 2810-392-813, 2810-392-813. Να υπενθυμίσω πως το σοβαρό τροχαίο έχει προκαλέσει έτσι κύμα οργής και έντονων αντιδράσεων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το χρόνιο πρόβλημα της επικινδυνότητας του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Φοιτητές και πολίτες κάνουν λόγο για πλήρη αδιαφορία των αρμοδίων, με τον Σύλλογο Εργαζομένων στο ΙΤΕ να ζητά την άμεση λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας την τραγική έλλειψη βασικών υποδομών, όπως για παράδειγμα τα πεζοδρόμια.

0: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Κρήτη. Σε ετοιμότητα λοιπόν η πυροσβεστική. Στην κατηγορία 3, που σημαίνει υψηλό κίνδυνο, εντάσσεται το σύνολο του νησιού μας σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, με βάση τον επίσημο χάρτη που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Λόγω των ευνοϊκών συνθήκων για την πρόκληση πυρκαγιών, η πυροσβεστική έχει θέσει εκ νέου το προσωπικό της σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς απευθύνουν έκκληση σε κατοίκους και τουρίστες να αποφύγουν κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα στην υπαίθρια χώρα που ενδέχεται να οδηγήσει σε ανάφλεξη, τηρώντας σχολαστικά τα μέτρα προστασίας αλλά και τις σχετικές οδηγίες. Περισσότερα θα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν να σας θυμίσω πως και σήμερα στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, βρίσκεται το V&Y Store. Οπότε αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, εμείς σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Μιας που στο V&Y Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και αυτό δεν είναι μονάχα που αξίζει να ακούσετε. Αξίζει να ακούσετε επίσης πως στο V&Y Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές, εάν ήδη δεν το γνωρίζετε, σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα της V&Y στην 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, δεύτερο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από την πρώτη μας διακοπή και έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας για να πούμε ακόμη περισσότερα.

Θα μιλήσουμε για την σύγκρουση των ελικοπτέρων, ένα θεματάκι το οποίο και λίγο πριν σας παρουσιάσαμε. Σας είπαμε μάλιστα πως η οικογένεια του Έλληνα πιλότου ζητά πλήρη διερεύνηση για τον θάνατό του. Αναφέρομαι στον Άρη Δαμίγο. Μάλιστα, η νομική σύμβουλος της οικογένειας του αδικοχαμένου πιλότου, του αδικοχαμένου χειριστή του ελικοπτέρου Άρη Δαμίγου, η κυρία Βάσο Πανταζή, μίλησε στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή Όλα Μαζί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, αναφερόμενη στις νομικές ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί μετά την φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Η γνωστή ποινικολόγος αποκάλυψε ότι εκπροσωπεί τη μητέρα και την αδελφή του πιλότου, οι οποίες της έδωσαν εντολή να κινήσει όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες με στόχο να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο έμπειρος χειριστής και βεβαίως να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. Όπως υπογράμμισε, η οικογένεια δεν υιοθετεί θεωρίες ή σενάρια, ούτε επιδιώκει την δημιουργία εντυπώσεων. Αντίθετα, προχωρά σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, με αποκλειστικό σκοπό να συνδράμει την επίσημη έρευνα της πολιτείας, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια για το τραγικό δυστύχημα. Η κυρία Πανταζή αναφέρθηκε και στις δημόσιες τοποθετήσεις του πατριού του Άρη Δαμίγου, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε εκφράσει την οργή του μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπολύοντας κριτική, σκληρή κριτική προς την πολιτεία και όσους θεωρεί υπεύθυνους. Η ίδια σημείωσε ότι αυτές οι αντιδράσεις είναι ανθρώπινες, καθώς προέρχονται από έναν πατέρα που βιώνει την απώλεια του παιδιού του, επισημένοντας ωστόσο ότι από εδώ και πέρα η οικογένεια θα κινηθεί με νυφαλιότητα, θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στην δικαστική διαδικασία, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, στάθηκε και στην επαγγελματική πορεία του Άρη Δαμίγου, τονίζοντας ότι διέθετε περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης και συγκαταλεγόταν στους πλέον έμπειρους και καταξιωμένους χειριστές του πυροσβεστικού σώματος. Μπορείτε να ακούσετε όλη την συνέντευξη της Βάσος Πανταζή στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή Όλα Μαζί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, εάν κλικάρετε, εάν επισκεφτείτε το politika.gr.

Και κάπου εδώ θα βάλουμε μια άνω τελεία. Θα συνεχίσουμε τα της επικαιρότητας σε μερικά λεπτάκια από τώρα, μιας που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω έναν πολύ αγαπημένο, έναν πολύ δικό μας άνθρωπο, τον πολύ γνωστό και πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη, τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί, με τον οποίο θα έχω την χαρά και την τιμή να συνομιλήσω. Να τον καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε.

0: Νομίζω πως τώρα μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σμαραγδί, να τον καλωσορίσω. Μας ακούτε?
1: Τώρα σας ακούω.
0: Πολύ ωραία. Καλώς μας ήλθατε, κύριε Σμαραγδί. Η χαρά μας είναι μεγάλη. Αισθανόμαστε έτσι πολύ οικεία. Η αλήθεια είναι, είσαστε ένας πολύ δικός μας άνθρωπος, κριτικός, ένας άνθρωπος που μας κάνει περήφανους πραγματικά στα πέρατα του κόσμου. Να είστε καλά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα συνομιλήσουμε έστω τηλεφωνικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρίσκεστε, κύριε Σμαραγδί, στο νησί μας στην Κρήτη.
1: Πριν ξεκινήσουμε να πούμε, ζήτω η Κρήτη.
0: Ζήτω η Κρήτη. Η Λεβεντογένεια.
1: Που γεννηθήκαμε, που ξεκινήσαμε.
0: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πόσο μεγάλοι είμαστε στο βάθος μας. Πόσο μεγάλοι είμαστε.
0: Το ξεχνάμε ώρες και φορές όμως.
1: Όσο δεν θέλουμε να το θυμόμαστε.
0: Ναι. Να σας πω βέβαια πως τη γενέτειρά σας την επισκέπτομαι συχνά. Η καταγωγή σας είναι από τις γωνιές Μαλεβιζίου, σωστά?
1: Βέβαια.
0: Εκεί γεννηθήκατε. Και λέω επισκέπτομαι συχνά τις γωνιές, γιατί έχω και εγώ συγγενικά πρόσωπα τα οποία είναι από το χωριό. Και πραγματικά είναι ένας πολύ πολύ όμορφος τόπος. Πολύ όμορφος τρόπος.
1: Και καλοί
0: τόπος.
1: Άνθρωποι.
0: Και καλοί άνθρωποι. Ναι, γενναιόδοροι, καλόψυχοι, καλόκαρδοι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Σμαραγδί, βρεθήκατε εχθές στις Αρχάνες, σωστά? Εκεί έγινε η προβολή της ταινίας Καποδίστριας. Για μιλήστε μας για την χθεσινή βραδιά.
1: Κοίτα, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ήταν συγκινητική βραδιά. Για ένα πολύ ειδικό λόγο. Είναι και ο λόγος που ξεκίνησα, ας πούμε, να κάνω αυτή την... Γιατί τώρα δουλεύω το επόμενο θέμα και έχω μπει μέσα σε ένα τούνελ και βγαίνω δύσκολο από αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι και σήμερα πάνω στο Ψιλοήτη στα Ανόγια θα παιχτεί ο Καποδίστριας, καλεσμένος του στενού μου φίλου, αδερφικού φίλου του Λουδοβίκου των Ανογίων. Αλλά στις Αρχάνες έγινε η προβολή εχθές, γιατί πριν από 30 ολόκληρα χρόνια πρωτοπαίχτηκε η ταινία μου Καβάφης, πριν κάνει τη διαδρομή στο εξωτερικό, για τα πολλά βραβεία που συγκέντρωσε την Ελλάδα και το εξωτερικό, και με βράδευσε ως δήμαρχος τότε ο Σταύρος Αρναουτάκης.
0: Ο κύριος Αρναουτάκης, ναι.
1: Ναι. Άρα έκανε ένα κύκλο. 30 χρόνια μετά ήρθαμε, ο καθένας έχει κάνει τη δικιά του διαδρομή και συναντηθήκαμε σε αυτό το υπέροχο κινηματογράφο.
0: Στο δημοτικό κινηματογράφο στον Παράδεισο έγινε η προβολή, σωστά?
1: Ναι. Εκείνη τη χρονιά που το 96 που έγινε η βράβευση, ας πούμε, η προβολή και η βράβευση, ήταν η χρονιά που ξεκίνησε αυτό ο κινηματογράφος. Δηλαδή ήταν μια ευτυχή συγκυρία, να το πούμε έτσι.
0: Το κοινό πώς υποδέχτηκε τον Καποδίστρια, εσείς πώς αισθανθήκατε, τι ήταν αυτό που εισπράξατε από τον κόσμο που συναντήσατε εχθές στις Αρχάνες?
1: Κοιτάξτε, εγώ εισέπραξα μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά. Αυτό μπορώ να σας πω, που είναι το σημαντικότερο. Η ταινία παραπλησιάζει, μπορεί να έχει ξεπεράσει μαζί με το εξωτερικό σίγουρα 1 εκατομμύριο θεάσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το πιο συγκινητικό είναι ότι οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα για να δουν την ταινία και δημιουργείται μια σιωπή σχεδόν εκκλησίας. Μόνο τα τζιδίκια από μακριά ακουγόντουσαν. Είχε απόλυτη ησυχία.
0: Επιλέξατε μία σπουδαία ιστορική προσωπικότητα και πάντα αυτό κάνετε, έτσι. Επιλέγετε ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Καποδίστριας, όπως ο Θετοκόπουλος, ο Καζαντζάκης. Τι κοινό ενώνει αυτούς τους ανθρώπους, τι κοινό έχουν αυτοί οι άνθρωποι, και αν έχουν κάποιο κοινό?
1: Αγαπούσαν υπερβολικά τον πολιτισμό που μας γέννησε και την Ελλάδα μας.
0: Ναι.
1: Υπερβολικά, όλοι. Και ο Καζαντζάκης. Και ο Καποδίστριας και ο Δομήκος Θεοδοκόπουλος, αν δείτε, ο Παπαδιαμάντης που τον έχω κάνει επίσης ταινία, που αγαπούσε, λάτρευε την Ελλάδα, τη Σιάθρο. Τώρα, όπως είδατε, είπαμε 4-5 ταινίες μαζί το βαρβάκι που έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Οι δύο είναι για την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ο Ελκαριακός και ο Καζαντζής.
0: Πώς επηρεάζει... Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, πείτε μου, πείτε. Όχι, πείτε μου.
0: Επειδή αναφερθήκατε στην Κρήτη, ήθελα να πω πώς, να σας ρωτήσω πώς επηρεάζει η κριτική σας καταγωγή την αισθητική των ταινιών σας. Έτσι, προσεγγίζετε τις προσωπικότητες που αναδεικνύετε με μια διαφορετική ματιά, να το πω.
1: Ναι. Είναι, σε οδηγεί το κύτταρο, η μνήμη, η πολιτισμική μνήμη. Θα σας πω ένα παράξενο πράγμα που συμβαίνει, πόσο είναι μέσα στο κύτταρό μας όταν του ομιλήσουμε, του κυτάρου μας, της ψυχής μας δηλαδή, μας μιλάει και αυτή. Ο Έλγκρεκ, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, πριν αναδυθεί η γνώσος, στους πίνακες του, έβαζε το κόκκινο της γνωσού και το μαύρο της γνωσού. Δηλαδή η μνήμη δουλεύει.
0: Mm-hmm.
1: Οι Έλληνες δεν χαθήκαμε, γιατί έχουμε μεγάλο ιστορικό βάθος πολιτιστικό και η μήτρα της κυριαρχίας του πολιτισμού μας στον τότε κόσμο, αλλά και στις ψυχές των ανθρώπων, ξεκινάει από εμάς εδώ, από το μινωικό πολιτισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο πιο θα πλησιάζουμε στο να κατανοήσουμε τι μεγάλο μέγεθος ήταν ο μινωικός πολιτισμός. Να σας πω, ας πούμε, ότι είχαν 9 νόμους, τους οποίους νόμους τους έδινε ο Δίας κάθε 9 χρόνια, ανέβαινε πάνω στο... Και όπως ας πούμε του Μωυσίου, στις εντολές του Θεός, και αναφέρεται ο πολιτισμός αυτός από τον Όμηρο, και η νόμη αυτή η μινωική ήταν η βάση για να κάνει ο Λεωνίδας τη Σπάρτη. Νομοθέτησε δηλαδή με βάση τους μινωικούς νόμους, είναι μεγάλος πολιτισμός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σε πάει. Ξέρετε, σε πηγαίνει χωρίς να το ξέρεις, σε πηγαίνει. Εγώ γι' αυτό όπου και βρεθώ, όχι μόνο στην Κρήτη δηλαδή, λέω είμαι Έλληνας. Πρώτα απ' όλα είναι κριτικός.
0: Ένα.
1: Θέλω να το τονίζω αυτό, γιατί έχει το βάρος.
0: Έχει την ιδιαιτερότητά του. Ναι.
1: Ναι, και το βάθος. Το βάθος.
0: Και το βάθος.
1: Ιστορικό βάθος.
0: Πόσο δύσκολο είναι να αποτυπώσετε την εσωτερική, την πνευματική πορεία ενός σπουδαίου δημιουργού στη μεγάλη οθόνη? Ποιες είναι οι δυσκολίες? Να το αγαπήσεις.
1: Να το αγαπήσεις. Όχι, ξεκινάμε όλα.
0: Ναι.
1: Εάν δεν το αγαπήσεις, δεν σου δίδεται κανένας είδους ευλογία. Πρέπει να το αγαπήσεις για να σου μιλήσει το πρόσωπο. Και ας μην είναι εδώ, αλλού είναι, στην υπεροράνιο τόπο που λέει και ο Πλάτωνας.
0: Έτσι. Τι ετοιμάζετε,
1: για
0: κύριε Σμαραγδί?
1: Για όλα τα πράγματα είναι αγάπη.
0: Για όλα, ναι.
1: Για όλα τα πράγματα.
0: Για όλα. Η απάντηση είναι η αγάπη. Τι ετοιμάζετε, ποιο είναι το επόμενό σας βήμα?
1: Το επόμενό μου βήμα είναι ένα άλλο μεγάλο πρόσωπο,
0: ναι,
1: που τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ για λόγους που δεν φαίνονται, αλλά άμαθα, τον Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Ο Κολοκοτρώνης δεν είναι μόνο ένας μεγάλο ιδιοφυές στρατηγικό στρατιωτικό μυαλό, είναι μια μεγάλη ελληνική ψυχή. Άμα θα γίνει ταινία θέλοντος και χρημάτων επιτρέποντος,
0: ναι, είναι και αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίζετε, έτσι, σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις ουσιαστικά του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι.
1: Θα δείτε γιατί ήταν μια μεγάλη ελληνική ψυχή και γιατί ο κόσμος τον αγαπάει πολύ, χωρίς να ξέρει αυτό που θα δείξει η ταινία. Τον αγαπάει όμως. Καταλάβαινε δηλαδή ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Έχετε ξεκινήσει ήδη να δουλεύετε, είσαστε σε τι φάση?
1: Το πρώτο, έχει γραφτεί το πρώτο σενάριο.
0: Α, έχει γραφτεί ήδη το πρώτο σενάριο.
1: Ξέρω γιατί μιλάμε. Ξέρω γιατί μιλάμε. Αλλά τώρα είναι τα υπόλοιπα, ας πούμε, να κρατήσουν 2-3 χρόνια λιγότερο
0: Και είναι μια χρονοβόρα διαδικασία από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Μια άγρια διαδικασία, ναι, να βρούμε τα λεφτά όλα.
0: Ναι. Το εύχομαι να βρεθούν, να χρηματοδοτηθείτε όπως πρέπει, έτσι. Και πραγματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιο σύντομα από ό,τι υπολογίζετε, να έχουμε την δυνατότητα να απολαύσουμε μία ακόμη δημιουργία σας. Οπότε, σήμερα το βράδυ, θυμίστε μας κύριε Σμαραγδί, θα συναντηθείτε...
1: 9 η ώρα στο
0: Το βράδυ, στα Ανόγια, ναι.
1: Θα μιλήσουμε εκεί με τον κόσμο και θα δείξουμε τον Καποδίστρια. Παρέα, αυτό είναι το κάνουμε προς τιμή του Λουδοβίκου των Ανογίων που τα οργανώνει αυτά τα πράγματα, γιατί είναι αδερφή ψυχή.
0: Ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη που όλοι αγαπάμε.
1: Αδερφή ψυχή.
0: Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα γερός και πάντα δημιουργικός.
1: Ό,τι υποθείτε επίσης.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Τι ωραία που ήταν αυτή η συνάντηση, έστω από μακριά, με τον κύριο Σμαραγδί. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, το δεύτερο κατά σειρά, οπότε παίρνουμε και εμείς μία ανάσα, έτσι, και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι εδώ στο Πολίτικα 89,8. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας.